Στις 11 Αυγούστου του 1979 το αεροσκάφος στο οποίο επέβαινε η ομάδα της Πακτακόρ βρήκε ένα άλλο αεροσκάφος, συγκρούστηκε στον αέρα με ένα δεύτερο αεροσκάφος μετά από ολέθριο λάθος του πύργου ελέγχου, όπως θα δούμε πιο κάτω. Θλιβερός απολογισμός, 178 νεκροί, εκ των οποίων οι 17 ήταν παίκτες της θρυλικής Πακτακόρ, παίκτες και μέλη του προπονητικού team της ομάδας. Το ένα αεροσκάφος ήταν τύπου του Πόλεφ TU-134, αυτό στο οποίο επέβαινε η Πακτακόρ και βρισκόταν σε υψόμετρο 8.400 μέτρων πάνω από εδάφη της Ουκρανίας. Δεν την ξαναλέω την πόλη, παιδιά, γιατί θα την πω διαφορετικά και θα νομίζετε ότι σας δουλεύω. Είναι ένα όνομα σιδηρόδρομος. Άντε να προσπαθήσω. Ντνίπροντζέρτσουνσκ. Ντνίπροντζέρτσουνσκ. Ωραία, το πήγα. Λοιπόν, να πούμε ότι ο Βασίλης Χατζηπαναγής είχε φύγει από την Πακτακόρ το 1975. Έλειπε δηλαδή 4 χρόνια. Αγωνίστηκε με την μεγάλη ομάδα του Ουσμπεκιστάν, μία από τις μεγαλύτερες ομάδες με ταλέντο της τότε Σοβιετικής Ένωσης, από το 1972 μέχρι το 1975. Εκεί λοιπόν είχε συμπαίκτη του έναν παίκτη τον οποίο τον αποκαλούσαν τον Πελέ του Ουσμπεκιστάν. Ο παίκτης αυτός, ο Μιχαήλ Αν, είχε ρίζες από την Κορέα, υπήρχε μια δυνατή κορεατική κοινότητα εκεί στην περιοχή και ο Αν θεωρούσαν όλοι ότι μαζί με τον Χατζηπαναγή και τον Φιοντόροφ συνέθεταν ένα απίθανο τρίο, μια τριπλέτα η οποία δεν μπορούσε να αντιμετωπιστεί με τίποτα. Έτσι, ο Αν είχε ενταχθεί στην Πακτακόρ το 1971, δηλαδή ένα χρόνο πριν από τον Χατζηπαναγή, ήταν 19 ετών. Και όταν έφυγε ο Βάσχε για την Ελλάδα το 1975, τόσο ο Αν όσο και ο Φιοντόροφ, που ήταν η μαγική αυτή τριπλέτα, συνέχισαν κανονικά στον σύλλογο της Τασκένης μέχρι το 1979. Οπότε στις 11 Αυγούστου είμαστε μπροστά στο μοιραίο γεγονός για το οποίο συζητάμε. Η έρευνα έδειξε ότι ο πύργος ελέγχου έκανε το λάθος, γιατί υπήρχε μια ασυνεννοησία στους ασυρμάτους που οδήγησε σε αυτή την συγκλονιστική τραγωδία. Από εγκληματική αυλεψία του πύργου ελέγχου, τα δύο αεροπλάνα πέρασαν ακριβώς από το ίδιο σημείο και ύψος, με συνέπεια να συγκρουστούν. Είχαν μπερδέψει με λίγα λόγια τα αεροπλάνα. Μιλούσαν στο ένα και νόμισαν ότι μιλούσαν στο άλλο. Και κατεύθυναν και τα δύο αεροπλάνα ακριβώς στο ίδιο σημείο. Ο Μπράιαν Σόγκ δημιούργησε ένα ντοκιμαντέρ που ονομάζεται Αν, μιλώντας και σκιαγραφώντας το ποδοσφαιρικό ταλέντο του μεγάλου αυτού παίκτη της Πακτακόρ, που χάθηκε σε εκείνη την μοιραία σύγκρουση. Και να πούμε, μιας και αναφέραμε νωρίτερα για την κορεατική κοινότητα, ήταν η κοινότητα των Κόριο Σαράμ, έτσι, που βρισκόταν τότε στην Σοβιετική Ένωση με βάση το Ουσμπεκιστάν. Ο Αν ήταν αρχηγός της Εθνικής Ομάδας Ελπίδων της Σοβιετικής Ένωσης, ενώ αγωνίστηκε και με την Εθνική Ομάδα των Ανδρών και μάλιστα έχει παίξει και κόντρα στην Ελλάδα για τα προκριματικά του Euro 1980. Μάλιστα σε ένα αγώνα που είχε δώσει τότε στην Ουκρανία η Εθνική Ομάδα της Σοβιετικής Ένωσης κόντρα στην Κρίμπας, πέτυχε δύο τέρματα με απευθείας εκτέλεση κόρνερ, παγκόσμιο φαινόμενο. Ο Βασίλης Χατζηπαναγής, όταν μιλάει για τον Αν, λέει ότι ήταν πραγματικός καθηγητής εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου και πραγματικός φίλος. Και ανέφερε για το συμβάν: ήμασταν με τον Ηρακλή για προετοιμασία στην Κατερίνη. Ήταν Αύγουστος, έτσι. Κάποια στιγμή χτύπησε το τηλέφωνο στο ξενοδοχείο. Ήταν Έλληνες δημοσιογράφοι που ρωτούσαν τα ονόματα των παικτών της Πακτακόρ. Τι τα θέλετε, ρε παιδιά, ρώτησε ο Χατζηπαναγής. Σκοτώθηκαν σε αεροπορικό δυστύχημα, μου είπαν. Πάγωσα. Μου κόπηκαν τα πόδια. Αν έμενα στην Τασκένδη θα ήμουν και εγώ νεκρός, είπε ο μεγάλος Βασίλης Χατζηπαναγής και σημείωσε για τον Μιχαήλ Αν Ντνίπρη ότι ήταν πραγματικός μαέστρος μέσα στον αγωνιστικό χώρο, έβλεπε το γήπεδο και μπορούσε να σου βγάλει μπαλιές 30 με 40 μέτρα.
Πάμε να ακούσουμε τώρα ένα σοβιετικό τραγούδι της εποχής, «Podnimis nad Suetoi» με την Άννα Πουγκάτσεβα. Τώρα ένα σοβιετικό τραγούδι της εποχής, «Podnimis nad Suetoi» με την Άννα Πουγκάτσεβα.

Πάμε στο 1987. 8 Δεκεμβρίου του 87 στο Περού συντρίβεται στην περιοχή Καλάο ένα αεροσκάφος του Περουβιανού Ναυτικού, το οποίο μεταφέρει τα μέλη της ποδοσφαιρικής ομάδας Αλιάνζα Λίμα. Οι νεκροί είναι 43, κανένας από την ομάδα δεν επέζησε. Ο μόνος που επέζησε από το μοιραίο συμβάν ήταν ο πιλότος. Ο σύλλογος είχε ξεκινήσει την επιστροφή του από την Πουκάλπα, όπου είχε παίξει με την τοπική ομάδα και είχε κερδίσει μάλιστα με 1-0 την Deportivo Pucallpa για το πρωτάθλημα του Περού. Και αρχικά με το που έγινε το συμβάν, το πολεμικό ναυτικό διέταξε να γίνουν κάποιες έρευνες. Μόλις άρχισε να παίρνει μια περίεργη τροπή ιστορία, διέταξε να σταματήσουν οι έρευνες για το δυστύχημα, απαγορεύοντας και τις ιδιωτικές έρευνες, τονίζοντας ότι δεν ήταν τα πράγματα περίεργα, απλά

προκλήθηκε από μηχανική βλάβη το μοιραίο. Το 2006 όμως ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα στο Περού ανακάλυψε ότι ο πιλότος ήταν υπεύθυνος και κατ' επέκταση και το πολεμικό ναυτικό που του είχε δώσει την άδεια να πιλοτάρει, γιατί δεν είχε περάσει τις απαιτούμενες εξετάσεις για να μπορεί να κάνει αυτό την νύχτα, κατά τη διάρκεια της νύχτας. Δεν είχε δηλαδή εμπειρία για νυχτερινή πτήση. Και εκεί, όπως θα δούμε και στην πορεία, ήταν η εσφαλμένη τακτική που ακολούθησε και η οποία ουσιαστικά οδήγησε στην μοιραία πτώση του αεροσκάφους, το οποίο επίσης ανακαλύφθηκε ότι ήταν σε κάκιστη κατάσταση. Να πούμε ότι η ομάδα Αλεγιάντζα Λίμα ιδρύθηκε το 1901 με έδρα φυσικά την πρωτεύουσα του Περού. Είναι μία από τις ιστορικότερες ομάδες και μία από τις ομάδες με περισσότερους φιλάθλους, και μάλιστα μετά το μοιραίο συμβάν απέκτησε όλο ένα και περισσότερο κόσμο που την υποστήριζε. Και να πούμε ότι το αεροσκάφος ήταν ένα αεροπλάνο τύπου Fokker F-27, παραλαμβάνουμε του πολεμικού ναυτικού, και επέβαιναν σε αυτό 16 μέλη της ποδοσφαιρικής ομάδας, 5 μέλη του προπονητικού team, 4 μέλη της διοίκησης, 8 cheerleaders, τα κορίτσια με τα πομπών, 3 διαιτητές, 2 άτομα του πολεμικού ναυτικού και 6 μέλη του πληρώματος. Απογειώθηκε στις 6.30 το απόγευμα από το αεροδρόμιο της Πουκάλπα και είχε ως στόχο και σκοπό να καλύψει μια απόσταση 730 χιλιομέτρων. Φτάνει στο αεροδρόμιο της Λίμα. Εκεί ο πιλότος έχει μια ανησυχία, δεν έχει καταλάβει αν έχουν κατέβει οι ρόδες για την τροχιοδρόμηση του αεροσκάφους, και επικοινωνεί με τον πύργο ελέγχου και τους ρωτάει: κοιτάξτε, πέρασε μπροστά δηλαδή από τον πύργο ελέγχου, κάνοντας μια δοκιματιστική προσγείωση, ή μάλλον πριν την προσγείωση κάνοντας μια δοκιμαστική πτήση για να δουν από τον πύργο ελέγχου αν έχουν κατέβει οι ρόδες. Τον ενημερώνουν ότι έχουν κατέβει και παίρνει τη στροφή για να γυρίσει να προσγειώσει το αεροσκάφος. Στην προσπάθεια του όμως αυτή να κάνει τον απαραίτητο κύκλο δεν πήρε χαμπάρι, ήταν και νύχτα, είχε σκοτεινιάσει στο Περού, δεν πήρε χαμπάρι το ύψος στο οποίο βρισκόταν, με αποτέλεσμα να πετάξει αρκετά χαμηλά πάνω από τον Ειρηνικό ωκεανό και το ένα φτερό, το δεξί φτερό του αεροσκάφους, να βρει στη θάλασσα, με αποτέλεσμα την συντριβή 7 χιλιόμετρα μακριά από το αεροδρόμιο. Καταλαβαίνετε ότι οι συγγενείς ζητούσαν να μάθουν τα πραγματικά αίτια του αεροσκάφους, της πτώσης του αεροσκάφους. 19 χρόνια και λόγω των πολιτικών συνθήκων που επικρατούσαν στην χώρα, ουσιαστικά η ιστορία παρέμεινε στο κενό, σε ένα σιρτάρι, και ανακαλύφθηκε το μεγαλύτερο βάρος ευθύνης το φέρει ο πιλότος, που σημαίνει ότι το βάρος για την επιλογή του πιλότου φέρει το πολεμικό ναυτικό, όπως και η κατάσταση στην οποία βρισκόταν το αεροσκάφος, ακόμα ένα κομμάτι που βαραίνει το πολεμικό ναυτικό. Τώρα η ομάδα, η Αλιάνσα, κατέβηκε εκείνη τη χρονιά στα επόμενα μάτς της σεζόν με παλέμαχους οι οποίοι επανεργοποιήθηκαν και νέους παίκτες σε ηλικία, αλλά και πολλούς δανεικούς που τις έδωσε η ομάδα Κόλο Κόλο. Η μάχη για τον τίτλο χάθηκε, η Αλιάνσα δεν τα πήγε καλά, καταστράφηκε αγωνιστικά για πολλά χρόνια, παρότι βγήκε μια σπουδαία φρουνιά νέων παικτών και τελικά κατάφερε να πάρει τον τίτλο μέσα σε πραγματικά μεγάλη αποθέωση 18 χρόνια μετά το μοιραίο δυστύχημα του Δεκέμβρη του 1987. Ακούμε τώρα τους Κοκοντήλο και Ινδιάνα να ερμηνεύουν το τραγούδι «Hombres, el ataque de las chicas».

Πάμε στο 1989 για να συναντήσουμε την Colorful 11, μια ομάδα επιλέκτων η οποία ετοιμαζόταν να πετάξει στην Αφρική, στο Σούριναμ, για να δώσει αγώνα κόντρα στην Παραμαρίμπο, στην ομάδα του Παραμαρίμπο που είχε πάρει το πρωτάθλημα, την SV Robin Hood. Να πούμε ότι η ομάδα της Ολλανδίας ήταν ομάδα επιλέκτων διεθνών ποδοσφαιριστών και στις 7 Ιούνιου η πτήση 764 της εταιρείας Suriname Airways έφυγε από το αεροδρόμιο του Άμστερνταμ για το Παραμαρίμπο, έχοντας μέσα έναν σοβαρό αριθμό ποδοσφαιριστών επαγγελματιών, παρότι πολλοί δεν πήραν άδεια από τους συλλόγους τους και έμειναν πίσω. Και ήταν η τυχερή της ιστορίας, θα σας πούμε και δύο ονόματα που δεν θα βρίσκονταν ανάμεσά μας και δεν θα είχαμε θαυμάσει την μοναδική ποδοσφαιρική τους αξία. Ρουτ Γκούλιτ και Φρανκ Ράικαρντ ήταν να πετάξουν με το αεροσκάφος Douglas DC-8 για το Παραμαρίμπο. Το αεροσκάφος, όταν βρισκόταν κοντά στο αεροδρόμιο, χτύπησε σε ένα δέντρο και ο κινητήρας του πήρε φωτιά. Το δεξί φτερό προσέκουσε στην πορεία σε ένα άλλο δέντρο και κυλίστηκε στον αεροδιάδρομο, στοιχίζοντας την ζωή σε 176 ανθρώπους. Τώρα, για την ιστορία λένε ότι η μία μηχανή έπιασε φωτιά, ο πιλότος μπερδεύτηκε μέσα στον πανικό, νόμιζε ότι ήταν η άλλη μηχανή που είχε πιάσει φωτιά και προσπάθησε να σβήσει την άλλη. Η φωτιά επεκτάθηκε και το αποτέλεσμα ήταν, από την κούραση, τα λάθη, το άγχος και τον πανικό φυσικά, να μην πάνε τα πράγματα καλά. Ήταν 30 άτομα στο αεροσκάφος, ανάμεσα στους οποίους 18 διεθνείς παίκτες της Ολλανδίας, και να σας πούμε και κάποιοι που σώθηκαν ως εκ θαύματος, έτσι, ποιοι δεν πήραν την καταραμένη πτήση. Ο Τσάρλς Μουσόντα, ο οποίος είχε τραυματιστεί, τελευταία στιγμή δεν έκανε το ταξίδι. Ο Μπένετ Μουλγουάντα Σιμφουέγκουε, αρχικά είχε προγραμματιστεί να παίξει, δεν το έκανε όμως, γιατί όταν έφτασε στο αεροδρόμιο οι υπεύθυνοι δεν το επέτρεψαν να πετάξει, γιατί δεν ήταν, είπαν, στην αρχική λίστα και δεν μπόρεσαν να τον προσθέσουν. Αν έχει τύχει, διάβαινε πραγματικά. Μερικές ιστορίες είναι συγκλονιστικές. Μαξ Νίγιαμ τώρα, ακούμε Ατζόζι Κατίμπο.

Λοιπόν, το Σουρινάμ είναι η μικρότερη χώρα της Νότιας Αμερικής. Συνορεύει από τη μία πλευρά με τη Γουιάνα και από την άλλη με τη Γαλλική Γουιάνα και με τη Βραζιλία. Βρέχεται από τον Ατλαντικό Ωκεανό και πρωτεύουσα, όπως είπαμε, είναι το Παραμαρίμπο. Γιατί πήγε εκεί να παίξει η Ολλανδία? Γιατί ήταν Ολλανδική απικία μέχρι το 1975, οπότε και ανεξαρτητοποιήθηκε ως κράτος και έχουν κρατηθεί, ας πούμε, αυτοί οι δεσμοί. Κάποιος μου είπε ότι είπα για Αφρική, παιδιά, από κούραση θα είναι πια Αφρική. Αφρική είναι το επόμενο θέμα μας. 1993, δυστυχώς, 27 Απριλίου, στον Ατλαντικό Ωκεανό χάνεται η εθνική ομάδα της Ζάμπια. Όταν το αεροσκάφος της πολεμικής αεροπορίας της χώρας μεταφέρει την ομάδα προς την Γκαμπόν και το αεροσκάφος πέφτει ανοιχτά της Γκαμπόν. Η ομάδα, όπως την αποκαλούσαν οι χάλκινες σφαίρες, θα πήγαινε με τελικό προορισμό το Ντακάρ της Σενεγάλης για να παίξει αγώνα για τα προκριματικά του παγκοσμίου κυπέλου. Το 1994, τότε στην Αμερική, θυμάστε που είχε γίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες και ετοιμάστε να ξαναγίνει πάλι στην Αμερική, έτσι. Η έρευνα λέει ότι ο πιλότος έκανε ένα μεγάλο λάθος, συγγνώμη, καθώς αντιλήφθηκε ότι είχε πιάσει φωτιά ένας κινητήρας, αλλά όπως και στην προηγούμενη ιστορία που σας είπαμε, έκλεισε το διακόπτη για να απομονώσει τον κινητήρα του αντίθετου, της αντίθετης πλευράς, δηλαδή έκλεισε την άλλη μηχανή, οπότε συνεχίστηκε η φωτιά και το αεροσκάφος συνετρίβει. Επίσης ήταν πάρα πολύ κουρασμένος ο πιλότος, γιατί είχε πετάξει συνεχής πάρα πολλές ώρες πάνω από το επιτρεπόμενο όριο και υπήρχε και ένα ελαττωματικό όργανο στο αεροσκάφος. Τα μέλη τώρα της εθνικής ομάδας της Ζάμπια θαύτηκαν έξω από το στάδιο Ανεξαρτησίας στη χώρα με την πρωτεύουσα Λουσάκα εκεί και υπάρχει ένα μνημείο που αναγράφονται όλα τα ονόματα, να τα πούμε. Έφορντ Τσαμπαλά, Τζον Σόκο, Βάιτσον Τσφάγκε, Ρόμπερτ Γουατιγιακέλη, Έστον Μουλέγκα, Ντέρμπι Μανίγκα, Μόσες Τσικουαλακουάλα, Γουίνστον Μούμπα, Κέβιν Μουτάλε, Τσάνσα, Τίμωθη Μουιάτα, Νούμπα Μουίλα, Ρίτσαρντ Μουάνζα, Σάμουελ Τσομπά, Μόζες Μασούα, Κέναν Σιμάμπε, Γκότφρεϊ Κάγκουα, Βίντερ Μούμπα και Πατρίκ Μπάντα. Μαζί ήταν και ο προπονητής Γκότφρεϊ Τσιτάλου, αλλά και η βοηθή του και τα υπόλοιπα μέλη του τεχνικού επιτελείου της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της χώρας. Χτίστηκε το Heroes Acre στο στάδιο της Λουσάκα και το φοβερό είναι ότι η ομάδα συνέχισε τους αγώνες της μετά για να καταφέρει να πάρει την πρόκριση στους Παναφρικανικούς αγώνες, όπου κόντρα σε όλα τα προγνωστικά αυτή η νέα ομάδα κατάφερε με αρχηγό τον Μπουάλια να φτάσει στον τελικό, οπότε και ιτήθηκε από την Νιγηρία. Καταλαβαίνετε ότι οι παίκτες της Ζάμπια γύρισαν πίσω στην πατρίδα τους ως εθνικοί ήρωες. Και ακούμε ένα τραγούδι τώρα από την Ζάμπια. Ο Πολ Γκόζι το ερμηνεύει, Size 9.

Πάμε στο 2001, έχουμε την αεροπορική τραγωδία του Oklahoma State. Είναι κολεγιακή ομάδα πανεπιστημίου από τις Ηνωμένες Πολιτείες. 27 του Γενάρη του 2001 μεταφέρονται μέσω τριών αεροσκαφών οι παίκτες και το τεχνικό team της ομάδας Basket Cowboys από το Colorado πίσω στο Stillwater. Πέφτουν σε χιονοθύελλα εκεί πέρα και το ένα από τα τρία αεροσκάφη δεν τα καταφέρνει, συντρίβεται και χάνονται 10 άνθρωποι και περνάει στην ιστορία αυτή η ιστορία ως The Ten για το Πανεπιστήμιο. Έτσι έχουν καταγραφεί οι 10 αθλητές του Πανεπιστημίου σε ένα αεροσκάφος τύπου Beechcraft Super King Air 200. Επέβαιναν μέλη του πληρώματος φυσικά, αθλητές και δημοσιογράφοι, νεκροί ο Νέιτ Φλέμινγκ και ο Ντάνιελ Λόσον που ήταν παίκτες, ο Μπιλ Τίγκινς δημοσιογράφος, ο Κένταλ Ντέρφι μηχανικός ήχου, ηχολήπτης με λίγα λόγια έτσι, ο Πατ Νόις ήταν διευθυντής λειτουργιών της ομάδας μπάσκετ, ο Βιλ Χάνκοκ ο υπεύθυνος τύπου, Μπράιν Λουίνστα αθλητικός εκπαιδευτής, Τζάρετ Βέιμπεργκ ήταν φοιτητής και βοηθός στην ομάδα, ο Ντένβερ Μίλς πιλότος και ο Μπιόρν Φάλστορμ ήταν ο συγκυβερνήτης. Η ηλεκτρική βλάβη ήταν τελικά η ευθύνη, το πρόβλημα που δημιουργήθηκε με αποτέλεσμα να υποστεί μεγάλη απώλεια ύψους λόγω της απώλειας του ρεύματος. Σταμάτησαν να λειτουργούν όλα τα κρίσιμα όργανα και χάθηκε και ορίζοντας με λίγα λόγια το υψόμετρο. Ήταν σκοτάδι, είχε κακοκαιρία, ο πιλότος έχασε την αίσθηση του προσανατολισμού του και το αεροσκάφος κατέπεσε, μπήκε σε μια απότομη βουτιά με ταχύτητα πάνω από 15.000 πόδια το λεπτό. Προσπάθησε κάποια στιγμή ο πιλότος να επαναφέρει το αεροσκάφος, αλλά είδε το έδαφος και όταν πήγε να το σηκώσει πάλι ήταν τόσο μεγάλη η πίεση στις πτέρυγες που το αεροσκάφος πριν συντριβεί διαλύθηκε στον αέρα. Να πούμε ότι στο Πανεπιστήμιο κάθε χρόνο τιμάται η μνήμη των θυμάτων με μια εκδήλωση που έχει τίτλο Remember the Ten. Υπάρχει ένα μνημείο στην Gallagher Aiba Arena που θυμίζει τους 10 αθλητές, είναι 10 ξεχωριστές στήλες με τα ονόματα των θυμάτων. Έχουν δημιουργηθεί υποτροφίες για κάθε θύμα, μία για κάθε θύμα, έτσι. Έχει προσφέρει το Πανεπιστήμιο πάνω από 580.000 δολάρια σε φοιτητές μέσω υποτροφιών. Και τέλος διοργανώνεται κάθε χρόνο ένας αγώνας δρόμου, ο αγώνας Remember the Ten Run στο Stillwater. Πάμε 10 χρόνια αργότερα, στο 2011, έχουμε την συντριβή ενός αεροσκάφου Yakovlev Yak-42D στον Βόλγα, στις ακτές του Βόλγα, κοντά στο Γιάροσλαβ. Είναι το αεροσκάφος που μεταφέρει τους παίκτες της ομάδας χόκκι επιπάγου Λοκομοτίβ Γιάροσλαβ, μια ομάδα από την Λευκορωσία, παίζει στο Μίνσκ, είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει την τοπική Δυναμό για την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος Hockey, Continental Hockey League έτσι λέγεται. Στο αεροσκάφος όμως επιβαίνουν 45 άτομα και σκοτώνονται όλοι και όλη η ομάδα εκτός από τον μηχανικό πτήσης, ο μόνος ο οποίος επέζησε. Πάμε να ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από τη Λευκορωσία, Elka Provence.

Πάμε στα πιο πρόσφατα 2016. Έχουμε την πτήση της Απεκουένσε από τη Βραζιλία. Χάνεται ολόκληρη ποδοσφαιρική ομάδα. Σχεδόν ολόκληρη, θα το δούμε. Είναι η πτήση 1933 της Λαμία Airlines. Λαμία, όχι από τη Λαμία, παιδιά. Η Μία δηλαδή, μην μπερδεύεστε. Μεταφέρει 77 ανθρώπινες ψυχές. Είναι όλη η αποστολή της βραζιλιάνικης Απεκουένσε. Και το αεροσκάφος πέφτει κοντά στο Μεντεγίν της Κολομβίας στις 28 Νοεμβρίου του 2016 από έλλειψη καυσίμων, απίθανο, λόγω οικονομίας της εταιρείας. Τώρα η βραζιλιάνικη ομάδα πήγαινε για να αντιμετωπίσει την Ατλέτικο Νασιονάλ στον τελικό του Κόπα Σουνταμερικάνα και ανάμεσα στους νεκρούς είναι και 21 δημοσιογράφοι. Επέζησε ο τερματοφύλακας Τζάκσον Φόλμαν, ο οποίος τελικά υπέστη ακροτηριασμό στο πόδι του. Ο αμυντικός Έλιο Νέτο έμεινε πολλές ημέρες στη μονάδα εντατικής θεραπείας έχοντας σοβαρό πρόβλημα στο κρανίο και τον θώρακα αλλά και τους πνεύμονες, και επίσης ο αμυντικός Άλαν Ράσελ που υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στη σπονδυλική στήλη. Σώθηκε ή τουλάχιστον προσωρινά διασώθηκε ο τερματοφύλακας Ντανίλο, ο οποίος επιβίωσε μετά από κάποιες ημέρες στο νοσοκομείο. Ενώ όταν έγινε η τελετή της κηδείας στο γήπεδο της Απεκουένσε, χιλιάδες φίλοι της ομάδας βρέθηκαν εκεί, όπου διαδραματίστηκαν πραγματικά σκηνές αρχαίας τραγωδίας. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον τελικό του Κόπα Σουνταμερικάνα, η αντίπαλος της Αποκοένσε, η Ατλέτικο Νασιονάλ, από την αρχή ζήτησε να δοθεί ο τίτλος στη βραζιλιάνικη ομάδα, όπως και έγινε. Ακούμε τώρα Ντένις, Ναντίνιο και Νέγκο Μπαμ στο τραγούδι «Μαλαντραμέντε».

Πάμε τώρα σε αεροπορικές τραγωδίες, οι οποίες αφορούν μεμονωμένες περιπτώσεις αθλητών ή ανθρώπων του αθλητισμού. Το 1951 χάνεται ο προπονητής του αμερικάνικου φούτμπολ, του αμερικανικού ποδοσφαίρου, του Notre Dame, Νουτ Ρόκνε, όταν επιβαίνει μαζί με άλλα 7 άτομα σε ένα αεροσκάφος της TWA, η οποία εκτελεί την πτήση 599 στο Kansas City, 31 Μαρτίου. Το αεροσκάφος Fokker F-10 συντρίβεται κοντά στο μπαζάρ του Κάνσας λίγο μετά την απογείωσή του. Η συντριβή αποδόθηκε σε δομική αστοχία, καθώς φαίνεται ότι αποκολλήθηκε ένα τμήμα της πτέρυγας κατά τη διάρκεια της πτήσης, πιθανότατα λόγω σύψης του ξύλινου δοκαριού της πτέρυγας, και μετά από αυτή την ιστορία απαγορεύτηκε η εμπορική, επιβατική μάλλον, χρήση των συγκεκριμένων αεροσκαφών. 31 Μαρτίου του 1931 συνέβη αυτό. Στο 51 πάμε τώρα, όπου χάνεται ο διάσημος παίκτης του χόκκι Μπιλ Μπαρίλκο όταν επιστρέφει από ταξίδι για ψάρεμα στο Κεμπέκ. Αυτό στις 21 Απριλίου του 1951. Το 61 χάνεται ολόκληρη ομάδα καλλιτεχνικού πατινάζ των Ηνωμένων Πολιτειών κοντά στο αεροδρόμιο των Βρυξελών, καθοδόν για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Πράγας στις 16 Φεβρουαρίου του 1961. Παραμένουμε στο 61, χάνονται 8 μέλη της ποδοσφαιρικής ομάδας της Χιλής Green Cross στα βουνά της Λαστίλμας στις 3 Απρίλη του 1961. Το 66 χάνεται ο γκόλφερ Τόνι Λίμα, 32 ετών τότε, όταν το ιδιωτικό του αεροπλάνο προσγειώθηκε άτσαλα σε γήπεδο γκόλφ. Το 68 χάνονται 5 αθλητές και ο προπονητής του Πανεπιστημίου Lamar Tech στο Beaumont του Τέξας, 28 Απριλίου του 68 αυτό. 31 Δεκεμβρίου του 72 χάνεται ο άσος του baseball Ρομπέρτο Κλεμέντε όταν μετέφερε εφόδια στα θύματα του σεισμού της Νικαράγουα. 1980 χάνονται 22 μέλη της ομάδας πυγμαχίας των Ηνωμένων Πολιτειών στη Βαρσοβία στις 14 Μαρτίου του 80 αυτό. Το 1999 χάνεται ο γκόλφερ Πέιν Στιούαρτ από έλλειψη οξυγόνου στην καμπίνα του στο αεροσκάφος στις 25 Οκτώβρη του 1999. Το 2021 περνάμε στο πρώτο τελευταίο, γιατί θα κλείσουμε με τραγούδι για την τελευταία ιστορία που θα ακούσετε. Στις 28 του Οκτώβρη έχουμε πτώση ελικοπτέρου. Χάνεται από αυτή την πτώση ο ιδιοκτήτης της Λέστερ, Βιτσάι Στριβανταναπράμπα. Πενθεί η Λέστερ φυσικά τον θάνατο του προέδρου και ιδιοκτήτη της και των υπολείπων επιβατών που μετέβαιναν στο μοιραίο ελικόπτερο, το οποίο συνετρίβει στο πάρκινγκ του γηπέδου της αγγλικής ομάδας. Και το 2020, σε μια ιστορία που και αυτή συγκλώνει σε όλο τον κόσμο, ο θρύλος του NBA και των Los Angeles Lakers, Kobe Bryant, χάνει τη ζωή του σε τραγικό δυστύχημα με ελικόπτερο στις 26 του Γενάρη. Το δυστύχημα συνέβη στο Καλαμπάσα στην Καλιφόρνια, κοντά στο Λος Άντζελες. Λόγω κακών καιρικών συνθήκων υπήρχε πολύ ομίχλη. Συνολικά 9 άτομα επέβαιναν στο ελικόπτερο, μεταξύ των οποίων ο Κόμπι Μπράιντ και η 13χρονη κόρη του Τζιάννα. Ο θάνατος του 41χρονου Black Mamba συγκλώνησε τον παγκόσμιο αθλητισμό. Θεωρείται ένας από τους κορυφαίους παίκτες στην ιστορία του αθλήματος. Έχει κατακτήσει 5 πρωταθλήματα NBA στην καριέρα του που ήταν 20 ετής και αποκλειστικά αγωνίστηκε στους Lakers. Ακούμε τώρα τον Lil Wayne να ερμηνεύει ένα τραγούδι που έχει γράψει για τον Kobe Bryant. Εμείς θα σας αφήσουμε και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας αύριο με ώρα Ελλάδα στις 9 το πρωί. Ακολουθεί αμέσως μετά και το αραβικό δελτίο ειδήσεων με τον Walid Elias. Να είστε καλά, καλή σας μέρα. I want to be the best. That's why I play the game. To be the best, you have to win.

ένα εύθυμο, πολύ swing κομμάτι, σύγχρονο. Το έχουμε αγαπήσει, κυκλοφόρησε εδώ και μία δεκαετία. Αλλά ακόμη το αγαπάμε τρελά. Πάνος Μουζουράκης, Μαρίζα Ρίζου. Και νομίζω και μουσική και στίχους ότι υπογράφει ο Γιάννης Χριστοδουλόπουλος. Καλημέρα λοιπόν σε όλους σας, όπου και αν βρίσκεστε, από ποιο σημείο της γης και αν μας ακούτε. Μόλις άρχισε άλλη μία εκπομπή «Κουβέντες μακρινές», μία εκπομπή που προσπαθεί να σας μεταφέρει τον παλμό της ομογένειας, τον παλμό του ελληνισμού, της διασποράς, εδώ, στη Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που εκπέμπει πρόγραμμα για τους Έλληνες, κυρίως εκτός της ελληνικής επικράτειας, αλλά είναι γεγονός ότι μας ακούτε πολύ και εντός εδώ της ελληνικής επικράτειας και μέσα από την πατρίδα λοιπόν. Θυμίζουμε, το ίντερνετ είναι πάντα ο πιο άμεσος, ο πιο εύκολος τρόπος. Υπάρχει αυτή η πολύ μεγάλη ψηφιακή πλατφόρμα με όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ, το ΕΡΤ ECO. Επιλέγετε τη Φωνή της Ελλάδας, μας ακούτε ζωντανά, αλλά έχουμε και δική μας σελίδα, vogue.air.gr, και από εκεί μπορείτε να ακούτε 24 ώρες το 24ωρο το σταθμό, όπως και δορυφορικά φτάνει η Φωνή της Ελλάδας παντού και μέσω του ΕΡΤ. Και όπως γνωρίζετε, μας ακούτε και εδώ από τα ψηφιακά ραδιόφωνα, από τις έξυπνες τηλεοράσεις, την ένδειξη Voice of Greece. Πολλές πολλές ευχές στέλνουμε στον κύριο Φώτη, στον κύριο Φώτη Σιαχώ. Μας ακούει από τη Μελβούρνη. Του στέλνουμε τις ευχές μας. Τον ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για τη γλυκιά του καλημέρα. Μια γλυκιά καλησπέρα στη Μελβούρνη από μας. Ο Κωνσταντίνος Λουβάρης ρυθμίζει τον ήχο, είμαι η Νατάσα Βυσαρίωνος. Θα είμαστε μαζί για περίπου μία ώρα με τα κυριότερα και σημαντικότερα νέα του ελληνισμού, της διασποράς. Λοιπόν, να σας πούμε ότι με την παρέλαση που έγινε στο Ντιτρόιτ την Κυριακή που μας πέρασε, έπεσε και η αυλαία ουσιαστικά των εορτασμών για την 25η Μαρτίου, για την εθνική μας επέτειο, από τους Έλληνες σε όλο τον κόσμο. Ολοκληρώθηκε λοιπόν ο κύκλος των εκδηλώσεων και στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής για τα 205 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Καταλαβαίνετε ότι τις προηγούμενες ημέρες είχαν δημιουργηθεί μικρές Ελλάδες σε διάφορα σημεία, δηλαδή Φιλαδέλφια, Νέα Υόρκη, Τάρπον Σπρίγκς. Και εκεί στο ελληνικό χωριό στη Φλόριδα έγινε πολύ μεγάλη ελληνική εκδήλωση και παρέλαση, στο Σικάγο, στη Βοστόνη, είπαμε σε πάρα πολλές πόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Έτσι έγινε και στο Ντιτρόιτ. Κεντρικοί δρόμοι ντύθηκαν στα Γαλανόλευκα με χιλιάδες ομογενείς να δίνουν το παρόν. Και δεν ήταν μόνο η παρέλαση που πραγματοποιήθηκε έτσι με έντονο παλμό και με μαζική συμμετοχή, θα λέγαμε, σχολεία, κοινότητες, ενορίες, σύλλογοι πήραν μέλος από την ευρύτερη περιοχή εκεί του Ντιτρόιτ. Είχαν νωρίτερα και δοξολογία. Μετά από την παρέλαση είχαν παραδοσιακές φορεσιές με χορευτικά συγκροτήματα, παρουσίασαν ελληνικούς χορούς και είχαν μετά και μία ειδική έτσι και ξεχωριστή παρουσία από τους πόντιους της περιοχής. Ο Σύλλογος Παναγία Σουμελά συμμετείχε έτσι με έναν ξεχωριστό, θα λέγαμε, τρόπο. Η ομογένεια κιόλας αφηγείται την ιστορία της εκεί στο Μίσιγκαν, γιατί παράλληλα με την παρέλαση υπήρξε και μια πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση «Ελληνικά ίχνη, ελληνικές ιστορίες στη Μεσοδυτική Αμερική». Αυτή η έκθεση φιλοξενείται στο Ελληνικό Μουσείο του Μίσιγκαν. Μέσα από 75 φωτογραφίες βλέπει κανείς την ιστορία της ελληνικής μετανάστευσης, την πορεία των Ελλήνων
στη Μεσοδυτική Αμερική και ουσιαστικά, γιατί και αυτό είναι πολύ σημαντικό, την συμβολή τους στις τοπικές κοινωνίες. Αυτά λοιπόν από το Μίσιγκαν, από το Ντιτρόιτ. Αυτά λοιπόν από το Μίσιγκαν, από το Ντιτρόιτ.

Μαμντάνη, μία δεξίωση εχθές για τον εορτασμό των 205 χρόνων από την έναρξη του αγώνα για την ελληνική ανεξαρτησία. Καλωσόρισε εκπροσώπους της ελληνοαμερικανικής κοινότητας, κληρικούς, διπλωμάτες, παραβρέθηκαν εξέχοντα μέλη της κοινωνίας των πολιτών. Ήταν εκεί η Γενική Πρόξενος Ελλάδας στη Νέα Υόρκη, η κυρία Ιφηγενία Καναρά. Περίγραψε μάλιστα την περίσταση ως φόρο τιμής στα διαρκή ιδανικά της ελευθερίας και της αυτοδιάθεσης του βαθύτατου και δύσκολου αγώνα της ελληνικής επανάστασης. Βεβαίως και ήταν ο Σεβασμιότατος, ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος, ο οποίος απευθύνθηκε προς κεκλημένους, εκφράζοντας και την εκτίμησή του προς τον Δήμαρχο, αλλά και τη Νέα Υόρκη για την αναγνώριση της ημέρας της ελληνικής ανεξαρτησίας. Είναι χαρακτηριστικό, γιατί είναι πραγματικά πολύ σημαντικό να σκέφτεται κανείς ότι ο Δήμαρχος Νέας Υόρκης διοργανώνει μια τέτοια βραδιά, μια τέτοια εκδήλωση, τιμώντας ουσιαστικά τον αγώνα των Ελλήνων του 1821 για ειρήνη, για ανεξαρτησία, για απελευθέρωση. Και είναι χαρακτηριστικό λοιπόν το γεγονός ότι ο Δήμαρχος Νέας Υόρκης, ο κύριος Μαμντάνη, καλωσόρισε τους προσκεκλημένους, που ήταν πολλοί Ελληνοαμερικανοί αλλά και πολλοί Αμερικανοί από την ευρύτερη κοινωνία της Νέας Υόρκης, φωνάζοντας και τονίζοντας «Ζήτω η Ελλάδα». Καταλαβαίνουμε και μόνο με αυτή την ατάκα πόσο σημαντικό είναι και πόσο μεγάλη, αν θέλετε, είναι η συμβολή των ομογενών, των πρώτων Ελλήνων που μεταναστεύσαν, αυτού του πρώτου κύματος και του δεύτερου κύματος που μεταναστεύσαν στην Αμερική, που πραγματικά συνέβαλαν στην ανάπτυξη των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, στην ανάπτυξη της Νέας Υόρκης με πάρα πολλούς τρόπους. Και ουσιαστικά αυτό το έργο των ομογενών και το έργο του λαού μας, έτσι, τους αγώνες του λαού μας, αναγνωρίζει και ο Δήμαρχος της Νέας Υόρκης με αυτή την πολύ σημαντική εκδήλωση. Όλα αυτά τα διαβάζω στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Λοιπόν, αν όλα πάνε καλά, θα προσπαθήσουμε σε πολύ λίγο να μεταφερθούμε νοερά μέχρι το Λονδίνο ή την Οξφόρδη. Κατά πάσα πιθανότητα ο άνθρωπος με τον οποίο θα συνομιλήσουμε τηλεφωνικά στην εκπομπή και είναι ο καλεσμένος μας σήμερα πρέπει να βρίσκεται στο Λονδίνο, αλλά θα μιλήσουμε για τα ελληνικά δρόμενα, τα ελληνικά θεατρικά δρόμενα που γίνονται στην Οξφόρδη. Παρόλα αυτά, πριν προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε τηλεφωνικά με την Αναστασία Ρεβή, να σας πω ότι στο Λονδίνο στις 9 Μαΐου υπάρχει το Rebrain Greece. Πραγματοποιείται αυτή η πρωτοβουλία που είναι του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Είναι μια προσπάθεια της ελληνικής κυβέρνησης για την επανασύνδεση με το ανθρώπινο δυναμικό της διασποράς. Αυτή η δράση λοιπόν, αυτή η πρωτοβουλία, το Rebrain Greece, επιστρέφει, δεν είναι η πρώτη φορά, επιστρέφει στη Βρετανική πρωτεύουσα στις 9 Μαΐου, επιδιώκοντας ουσιαστικά τι, να προσελκύσει υψηλά καταρτισμένους Έλληνες επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό, να ενισχύσει τη σύνδεσή τους με την ελληνική αγορά εργασίας. Ουσιαστικά είναι μια πρωτοβουλία που προσπαθεί έτσι να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες απασχόλησης εδώ στην πατρίδα για τους Έλληνες του εξωτερικού και να συμβάλλει στον περιορισμό του φαινομένου του brain drain, γιατί κακά τα ψέματα το brain drain μπορεί να μην συνεχίζεται στον ίδιο βαθμό που έγινε την περίοδο της μεγάλης οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, αλλά είναι γεγονός.

Γεγονός ότι δεν έχει σταματήσει, συνεχίζεται. Λοιπόν, στην εκδήλωση αυτή 9 Μαΐου θα παρευρεθούν Έλληνες επαγγελματίες που διαπρέπουν στο εξωτερικό με 35 ομίλους επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, προσφέροντας έτσι εκατοντάδες υψηλόβαθμες θέσεις σε διάφορους κλάδους οικονομίας, τραπεζικό, ενεργειακό, χρηματοοικονομικό, κατασκευαστικό, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Αντίστοιχες εκδηλώσεις έχουν ήδη πραγματοποιηθεί και στο Άμστερνταμ, Ντίσελντορφ και πάλι στο Λονδίνο, όπως είπα πριν, στη Στουτγάρδη και στη Νέα Υόρκη. Μέχρι στιγμής έχουν συμμετάσχει σε τέτοιες εκδηλώσεις περισσότεροι από 6.500 επισκέπτες και 120 αποστολές κορυφαίων ελληνικών επιχειρήσεων και φορέων της βιομηχανίας.

0: Μεγάλη Βρετανία να συναντήσουμε μια σκηνοθέτη, καλλιτεχνική διευθύντρια και ιδρύτρια του Theatre Lab Company, το οποίο εδρεύει εκεί στο Λονδίνο, και ηθοποιό και θα έλεγα πολύ καλή φίλη της εκπομπής, είναι η Αναστασία Ρεβή. Καλώς όρισε στην συντροφιά μας, Αναστασία.
1: Καλώς σας βρίσκω, Νατάσα μου. Στέλνω ευγενικούς χαιρετισμούς από το συννεφιασμένο, θα έλεγα, Λονδινάκι.
0: Συννεφιασμένο Λονδινάκι. Λοιπόν, εδώ η θερμοκρασία, όπως τα μαθαίνεις, αρχίζει και ανεβαίνει. Έχουμε λιακάδα. 30 βαθμούς Κελσίου λέει το Σαββατοκύριακο. Τα λέω όλα αυτά για να σε τσιγκλίσω λίγο. Αν και φαντάζομαι ότι
1: το κατάφερες.
0: Ότι έρχεσαι συχνά στην πατρίδα, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι, έτσι είναι.
0: Πολύ ωραία. Έτσι είναι. Λοιπόν, θέλω αυτή τη φορά, γιατί είναι πολλά αυτά με τα οποία δραστηριοποιείσαι, αλλά η αλήθεια είναι, εντάξει, το Theatre Lab Company είναι εδώ και πολλά πολλά χρόνια, είναι αλήθεια, και προβάλλει ουσιαστικά τη σύγχρονη ματιά του ελληνικού θεατρικού χώρου σε μια πρωτεύουσα, μια μητρόπολη των τεχνών όπως είναι το Λονδίνο, μια πολυπολιτισμική πόλη. Αυτό όμως που γίνεται στην Οξφόρδη είναι πραγματικά ξεχωριστό. Μας έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον και το φεστιβάλ που κάνει, το οποίο γίνεται και στην Οξφόρδη και έχει να κάνει με νέα ελληνικά θεατρικά έργα σύγχρονων Ελλήνων συγγραφέων, που το διοργανώνεται έτσι κάθε χρόνο με πολύ μεγάλη επιτυχία, αλλά και αυτό που καταφέρνει η θεατρική ομάδα πράξης είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραίο, και θέλω να μας μιλήσεις για την παράσταση που θα ανεβάσετε και να μας πεις και λίγα λόγια για αυτή τη θεατρική ομάδα.
1: Η παράσταση που κάνει πρεμιέρα το Σάββατο λέγεται «Τα μυστικά της επιτυχίας μου», της αποτυχίας μου. «Τα μυστικά της αποτυχίας μου», λοιπόν. Έχει αυτό τον πολύ εφάνταστο τίτλο. Είναι μια καταπληκτική κωμωδία γραμμένη από τον εξαιρετικό συγγραφέα και ηθοποιό Γιώργο Ηλιόπουλο, το οποίο πρέπει να αναφέρω ότι έχω κάνει ήδη 4 έργα στο Λονδίνο. Το 666 Anonymous, το Forever, το στις 10 του Ιούνιου και τώρα τα μυστικά της αποτυχίας μου. Το αναφέρομαι σε αυτό γιατί πραγματικά το να βρει κανείς μια καλή κωμωδία δεν είναι εύκολη υπόθεση. Δεν είναι εύκολη υπόθεση καθόλου. Είναι, πιστεύω, ο πιο δύσκολος λόγος. Ο λόγος αυτός που φέρνει αβία στο γέλιο και για το κοινό και για τον performer και για όλους εμάς τους δημιουργούς. Ο Γιώργος λοιπόν το καταφέρνει αυτό με το μοναδικό του τρόπο, με ένα φοβερό αυτοσαρκασμό, εξού και ο τίτλος, «Τα μυστικά της αποτυχίας μου», και πρόκειται για την ιστορία ενός άντρα που τον βλέπουμε από την παιδική του ηλικία μέχρι την ηλικία της καριέρας, ας πούμε, όπου κάνει μια ενδοσκόπηση και βλέπει τι έχει πάει λάθος. Όλα τα πράγματα έχουν πάει λάθος στο μυαλό του, και όλα τα πράγματα έχουν ένα τρόπο να τον ξαναβάλουν στη ροή της ζωής που επιθυμεί. Έχει λοιπόν το έργο και έναν χαρακτήρα, ας πούμε, φοβερά ευχάριστο να το παρακολουθεί κανείς, αλλά ταυτόχρονα σε κάνει να σκεφτείς σε σχέση με τη διαδρομή της ζωής που έχει ακολουθήσει ο καθένας μας.
0: Μάλιστα.
1: Η ομάδα πράξης της Οξφόρδης είναι μια ομάδα τρελών επιστημόνων, την οποία συνάντησα το 2015 και από τότε κάπως κολλήσαμε και είμαστε μαζί εδώ και 11 χρόνια δημιουργώντας κάθε χρόνο. Είναι μια ομάδα που κάθε χρόνο αλλάζει πρόσωπο, γιατί έχει φοβερά ισχυρή δυναμική. Οι άνθρωποι αλλάζουν, τα πρόσωπα αλλάζουν, αλλά η ιδέα, η μεγάλη ιδέα του να είναι πιστή στο σύγχρονο ελληνικό θέατρο παραμένει αδιαπραγμάτευτη. Από το 2015 που το συνάντησα, έχουμε κάνει το κτίριο της Πέννης Φαλακτάκη, το Λιωμένο Βούτυρο της Άκης Ερέφα, το Θέλω Μια Χώρα του Ανδρέα Φλουράκη, το Splinters της Νίνας Ράπη, 10 του Ιούνιου του Γιώργου Ηλιόπουλου, Λατρεμένη μου οικογένεια της Πέννης Φαλακτάκη, κάναμε το 2025 το Nine Lives and a Murder. Το φεστιβάλ του 2023 ήταν αφιερωμένο στο δικαίωμα στη διαφορετικότητα. Κάναμε το «Αυτές που δεν προλάβατε», της Λιωδάκη, τον «Κάτω Μπαρθενώνα», του Βιδιάδη, τον «Ξέρξη», της Μαρίας Δρυμή, το «Σπαράγγια με φτερά», της Ναταλίας Κατσού, το «Χιόνι στα δόντια» του Δημήτρη Φούτσια, την «Αλιγόνη της Ξένους και τη φωτιά της Πέννης Μιλιά», την «Εσμήνη» της Ναταλίας Μαϊστράλη. Το 2024 η θεματολογία ήταν «Ο καιρός των κρίσεων». Και τα έργα που κάναμε ήταν ο Δεσμότης της Νατάσα Σιδέρη, το Όλα πάνε καλά της Ευγενίας Μαραγκού, η σχεδία της Μέδουσας Θεόδωρου Εσπίριτου, η Μεγάλη Αποστολή της Ειρήνης Σοφιανού, το Έσκοχ τον Δαρνάκη Λαυτσίδου, η Δέλα της Δερμιτζάκη, το Γουρούνα Αθώος της Τζένι Δάγλα, το Έσπασε του Χατζιαδαμίδη, το Φλίαμα του Μάνου Κουνουγάκη. Έχουμε λοιπόν μία φοβερά ισχυρή παρουσία, το λέω και ακούγεται κάπως, αλλά είναι η αλήθεια σε σχέση με την προώθηση του σύγχρονου ελληνικού θεάτρου. Η Οξφόρδη είναι μια πόλη που πόλη από το 1200, το πρώτο πανεπιστήμιο, αποπνέει αγάπη για τη γνώση, για την έρευνα, για το διαφορετικό. Και σαφώς το ελληνικό θέατρο ως κάτι εντελώς διαφορετικό και ίσως αιρετικό αγαπιέται ιδιαίτερα, και έχω να πω ότι το κοινό είναι πολυεθνικό, δεν είναι μόνο ελληνικό, γι' αυτό και πάντα τα έργα παρουσιάζονται στα ελληνικά. Είναι όρος της ομάδας αυτός να μην είναι αγγλόφωνο αλλά ελληνόφωνο το σόου, το κάθε σόου ή το κάθε φεστιβάλ, και ταυτόχρονα αγγλική υπέρτιτλη με εξαιρετικές μεταφράσεις που τις κάνει η ίδια η ομάδα. Πρέπει να πω ότι το μεταφραστικό κομμάτι της ομάδας του Πράξης είναι όντως καταπληκτικό. Είμαστε σε δημιουργικό ίστρο, ίσως γι' αυτό και μιλάω κατά από αυτά, οπότε τώρα βάζω μια τελεία.
0: Μας έδωσες έτσι μια πολύ μεγάλη εικόνα. Έχω βεβαίως ερωτήσεις. Τι είναι αυτό που από το 2015 ενώνει όλους αυτούς τους ανθρώπους, και είναι Έλληνες που μένουν απλώς στην Οξφόρδη, είναι άνθρωποι οι οποίοι, επειδή μας είπες η ομάδα αλλάζει, αυτό γίνεται πολλές φορές, γιατί κάποιος μπορεί να επαγγελματικά να πρέπει να φύγει, να πάει κάπου αλλού, ή η εργασία του να είναι πάρα πολύ, έρχονται νέοι, απαρτίζεται ας πούμε συνήθως από φοιτητές, από ανθρώπους που έχουν σπουδάσει στο πανεπιστήμιο, που μένουν μόνοι.
1: Κυρίως ακαδημαϊκούς. Κυρίως ακαδημαϊκούς. Κυρίως, ας πούμε, αυτή τη στιγμή η ομάδα, η οποία τη φετινή χρονιά είναι μια μικρή ομάδα, δηλαδή είναι μόνο 7 performers, γιατί υπάρχουν και εποχές που είχαμε 14-17 performers.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτή η φετινή ομάδα είναι μικρή, και ο κάθε ένας από αυτούς, αξίζει να αναφέρω τα ονόματά τους γιατί είναι καταπληκτικά παιδιά όλοι.
0: Βεβαίως.
1: Είναι η Ναταλία η Κόκλα, είναι ο Γιώργος ο Απέιτος, είναι ο Ηλίας ο Αλεξέας, είναι η Ντίνα η Φωτεινού, η Αγγελική η Ξεφαρά, η Ιωάννα η Κορμπίλα. Τους έχω αναφέρει όλους, νομίζω τους έχω αναφέρει όλους. Και είναι όλοι καταπληκτικά παιδιά. Είναι η Χριστιανά η Μέιση στον Ήχο και στα Φώτα, είναι η Έλενα η Μιχαηλίδη στους υπέρτιτλους, είναι η Ντέμι που κάνει τη μετάφραση. Νομίζω ότι τους έχω αναφέρει όλους.
0: Και η παράσταση λοιπόν που ακριβώς ανεβαίνει?
1: Ανεβαίνει στο Exeter College, το οποίο είναι μέσα στην καρδιά της Οξφόρδης, είναι πολύ κοντά στο Smolian Museum. Η Οξφόρδη είναι από μόνη της, είναι μια πόλη που ζει από το 1200. Έχει λοιπόν αυτά τα καταπληκτικά κτίρια που όλα είναι τμήματα του Πανεπιστημίου, κολέγια, τα οποία έχουν το δικό τους θέατρο, το δικό τους χώρο, κάθε φορά είμαστε και σε διαφορετικό. Η φετινή ομάδα, θέλω να πω το εξής, ότι είναι παιδιά τα οποία κάνουν PhD στην αρχαιολογία, έρευνα στη βιοχημεία. Λέω τώρα σχηματικά, δεν θυμάμαι και τα πάντα. Είναι όλοι, έχουν ένα ισχυρό κομμάτι εστίασης στην επιστημονική κοινότητα, και ταυτόχρονα είναι το ίδιο καλή και στη θεατρική κοινότητα, οφείλω να ομολογήσω. Άλλωστε η τέχνη και η επιστήμη πάντα κρατούσαν χέρι-χέρι.
0: Είναι απλώς θεαματικό όμως, Αναστασία. Είναι θεαματικό. Δηλαδή, είναι. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι το θέατρο, αν θέλεις, εγώ το λέω συχνά, είναι στο DNA μας. Mm-hmm. Επειδή δεν ξέρω, επειδή δημιουργήθηκε στην Ελλάδα, φαντάζομαι. Mm-hmm. Και νιώθω σαν πραγματικά να είναι στο DNA μας. Πώς λένε ότι υπάρχουν αυτά τα τραύματα που πάνε από γενιά σε γενιά. Κάπως έτσι λοιπόν, με την αντίθετη έννοια. Mm-hmm. Δηλαδή, δημιουργήθηκε το θέατρο εδώ και σαν να πηγαίνει από γενιά σε γενιά αυτό το αίσθημα.
1: Θα συμφωνήσω απόλυτα ότι είναι στο DNA μας. Πιστεύω ότι οι Έλληνες έχουμε τρομερά ισχυρή σχέση με το θέατρο. Άλλωστε, είμαστε και δραματικές προσωπικότητες όλοι, έτσι.
0: Ναι, σωστά.
1: Δηλαδή,
0: σωστά.
1: Ζούμε δράμα και στην καθημερινότητά μας. Έτσι, νομίζω ότι είναι αυτό που είπες, κομμάτι του DNA μας. Και οι άνθρωποι που κάνουν θέατρο, ας μην ξεχνάμε ότι είναι και πολύ ανήσυχα παιδιά, έτσι. Mm. Δηλαδή, όλη μου τη ζωή, από παιδί που είμαι στο θέατρο, έχω συνειδητοποιήσει αυτό, ότι όλοι όσοι ζούμε και αναπνέουμε θέατρο, καλά, για εμάς τους επαγγελματίες είναι μια άλλη ιστορία, αλλά είμαστε ανήσυχα παιδιά, δεν εφησυχαζόμαστε εύκολα. Πάντα κάτι θα μας τραβάει την προσοχή, το ενδιαφέρον, κάτι θα θέλει πιο πολύ ανάλυση, κάτι θα θέλει πιο πολύ παρατήρηση, κάτι θα θέλει να το ζήσουμε, να το βιώσουμε, να το επικοινωνήσουμε. Είμαστε και επικοινωνιακοί άνθρωποι, δεν το ξεχνάμε αυτό.
0: Έτσι, ναι.
1: Οπότε είναι μια θαυμαστή ομάδα. Δεν είναι τυχαίο ότι είμαι μαζί τους 11 χρόνια. Mm. Καταρχήν αγαπώ πάρα πολύ την πόλη. Έχω έρωτα με την πόλη. Δηλαδή, αγαπώ την Οξφόρδη. Μπορώ να πω και πιο πολύ από το Λονδίνο. Έχει κάτι πραγματικά πολύ ιδιαίτερο, που καμιά άλλη πόλη στον κόσμο δεν το έχει. Ένα είναι ότι αγαπώ πάρα πολύ την πόλη, και ένα δεύτερο ότι με έναν τρόπο αυτή η ομάδα καταφέρνει να μου προκαλεί το ενδιαφέρον κάθε χρόνο και με μια διαφορετική κατεύθυνση. Mm. Όταν ξεκινάμε, να φανταστείς, κάθε Οκτώβριο που ξεκινάμε, δεν ξέρω ποιους θα συναντήσω, δεν ξέρω ποιοι θα μείνουν, ποιοι θα φύγουν, ποιοι είναι καινούργιοι άνθρωποι που έρχονται, ποιοι είναι οι παλιοί που ξανάρχονται. Έχει αυτή τη δυναμική και έχει αυτή την αυτοδιαχείριση η ομάδα, που μου αρέσει πάρα πολύ. Οπότε εγώ θεωρώ τον εαυτό μου έναν εξωτερικό συνεργάτη. Δεν είναι, δηλαδή, δεν έχω αυτή τη σχέση που έχω με το Theater Lab, που έχω την απόλυτα καλλιτεχνική διεύθυνση. Mm-hmm. Εδώ είμαι μάλλον ένας εξωτερικός συνεργάτης, που έχουμε αυτή τη σχέση του coming and going, δηλαδή. Και κάθε χρόνο υπάρχει ένα είδος ανανέωσης αυτής της συμφωνίας, αυτού του προφορικού συμβολέου, ας πούμε, ναι, που έχουμε και που μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Να σε ρωτήσω
1: το αγαπώ
0: το
1: πολύ
0: εξής,
1: αυτό που σημαίνει.
0: Σαν σκηνοθέτρια, mm-hmm, πώς είναι όταν πηγαίνεις, ας πούμε, τον Οκτώβριο και τελικώς βρίσκεις μία διαφορετική ομάδα? Γιατί φαντάζομαι ότι στο μυαλό ενός σκηνοθέτη, και όταν έχει αρχίσει και συνεργάζεται με κάποιους ανθρώπους, έχει καταλάβει και τις δυνατότητές τους και τι θα πήγαινε, mm-hmm, στον καθένα και πώς θα καλύψει, αν θες, και τις ατέλειες, γιατί δεν μιλάμε για επικελματίες ηθοποιούς, και πώς θα υπάρχει, mm-hmm, μία παράσταση με αρχή, μέση και τέλος που θα την ευχαριστηθούν όλο το κοινό. Όποιο κοινό
1: είναι,
0: και αν είναι
1: πολύ
0: αυτό.
1: Καλή ερώτηση.
0: Ναι, γιατί πολύ φαντάζομαι ότι θα πηγαίνεις, θα έχεις στο μυαλό σου 4, 5, 6 διαφορετικά ίσως έργα, γιατί δεν ξέρεις ποιους θα συναντήσεις και...
1: Αυτό.
0: Ναι, αυτό δεν είναι μια δυσκολία, αλλά ναι, θα μου πεις, είναι μια πρόκληση πολύ ωραία από την άλλη.
1: Θα σου απαντήσω, θα αναφερθώ πρώτα σε κάτι το οποίο έχει πλάκα στην Οξφόρδη, είναι το αστείο μας στην Οξφόρδη. Αναφέρθηκε σε μένα ως σκηνοθέτρια και τα παιδιά το ίδιο. Mm-hmm. Και τους λέω, λοιπόν, αγάπες μου, σας απαγορεύω τη λέξη σκηνοθέτρια και σας ενημερώνω ότι είμαι σκηνοθέτης με γιώτα.
0: Έτσι.
1: Και γελάμε πάρα πολύ, γιατί μου λένε, κυρία Ρεβή, σκηνοθέτη με γιώτα.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε τώρα που το ανέφερες, λέω, αν την ακούνε τη συνέντευξη κάποιοι, νομίζω ότι θα το κρατήσουν το joke. Λοιπόν, του συναντώ τον Οκτώβριο και μέχρι το Δεκέμβριο είναι μία διαδικασία workshopping, έτσι, δηλαδή πρέπει να τους γνωρίσω όσους δεν ξέρω ή να ξαναγνωρίσω όσους ξέρω. Οπότε περνάμε ένα δίμηνο, τρίμηνο, όπου κάνουμε δουλειά σεμιναριακή. Γιατί πρέπει να σου πω ότι παρά τα σχήματα που μπορεί να έχω εγώ στο μυαλό μου πηγαίνοντας κάθε χρονιά, πολύ συχνά αυτά αλλάζουν. Δηλαδή, έχω στο μυαλό μου κάποια έργα, κάποιες ιδέες, αν θα κάνουμε φεστιβάλ, αν θα κάνουμε παράσταση, ή αν θα γίνει ένα λόγιο, ή τι θα γίνει, πώς θα γίνει, ή αν δεν θα γίνει. Και μέσα σε αυτό το διάστημα, από αυτό που γνωρίζω κάθε φορά, καταλήγω και στο ποια θα είναι η καλλιτεχνική παρουσίαση το Μάιο ή τον Ιούνιο. Στη φετινή χρονιά είχα μία παρέα ανθρώπων που καταρχήν είχαν διάθεση για κωμωδία, είδα αυτό, και στη συνέχεια μπορώ να πω ότι είναι μία ομάδα φοβερά εφάνταστη, φοβερά έξυπνοι άνθρωποι. Ήθελα λοιπόν ένα κείμενο που να έχει αυτή τη σπιρτάδα και του μυαλού τους και της διάθεσης τους.
0: Μάλιστα.
1: Αφού πειραματιστήκαμε λοιπόν με διάφορα κείμενα, αλλά αυτό είναι μια διαδικασία που κάνω κάθε χρόνο. Υπάρχουν άλλες εποχές που υπάρχει μια διάθεση για πράγματα λίγο πιο εσωτερικά, λίγο πιο υπαρξιακές αγωνίες, λίγο πιο... Υπάρχουν άλλες εποχές που υπάρχει διάθεση για δράμα πολύ.
0: Ναι.
1: Αυτή τη φορά υπήρχε η διάθεση έτσι... Αυτό που είπα, σπίρτο. Ένα σπίρτο που ανάβει. Αυτό. Και το μυστικά της αποτυχίας μου είναι αυτό, κειμενικά δηλαδή, αλλά και εικαστικά και θεατρικά όλο αυτό που έχει βγει είναι μια πάρα πάρα πάρα πολύ ωραία ιστορία και ομάδα εύπλαστη που πολύ γρήγορα έπαιρνε τα στοιχεία τα οποία έδινε. Πάρα πολύ εύπλαστη.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε πολύ γρήγορα φτάσαμε σε ένα αποτέλεσμα που με ικανοποιεί και που ανυπομονώ να μοιραστούμε με το κοινό.
0: Πολύ ωραία. Να σε πάω λίγο και στα εντός εισαγωγικών δικά σου. Δικά σου είναι και τα δύο βέβαια. Δικά σου είναι και τα δύο. Theater Lab Company, Καπετάνισσα Λασκαρίνα. Μία παράσταση βεβαίως που έχω δει. Έχει παρουσιαστεί σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας. Και του εξωτερικού. Γραμμένο από τον Μιχάλη Δαρνάκη και τη Μαρία Λαυτσίδου. Το σκηνοθετείς και το ερμηνεύεις. Και εγώ μάλιστα σε αυτή την παράσταση απόλαυσα πρώτη φορά και στη σκηνή, για τις σκηνοθεσίες δικές σου είχα ούτως ή άλλως δει. Θα το ταξιδέψετε και φέτος.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι, η επόμενη στάση είναι στα Ιωάννινα,
0: ναι.
1: Μία πόλη πανέμορφη, πλάι στη Λίμνη. Στις 28 και στις 29 Μαΐου θα πάει η παράσταση στο θέατρο Συμπαιγνία.
0: Πολύ ωραία.
1: Τον Αύγουστο θα πάει στην Κρήτη, έχω πολύ μεγάλη χαρά, στο Χαρουπόμιλο, έξω από το Ρέθυμνο, μια καινούρια συνεργασία που μου αρέσει πολύ. Και συζητάω αυτή τη στιγμή για να ταξιδέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες, τη μεγάλη κοινότητα των Ελλήνων της Νέας Υόρκης και της Βοστόνης και του Σικάγο πιθανώς. Και πάντα η Ευρώπη, και συζητάω και κάτι για το Βερολίνο. Η καπετάνισσα Λασκαρίνα έχει, σαν καπετάνισσα που είναι, έχει τη δικιά της διαδρομή. Δεν υπακούει εύκολα, κάνει ό,τι θέλει, όποτε θέλει. Οπότε μπορώ να πω ότι αυτή έχει πιο πολύ δύναμη από μένα.
0: Έτσι είναι. Η Μπουμπουλίνα, ηρωίδα πραγματική. Έτσι, έζησε, δάμασε θάλασσα, πολέμησε για την
1: Προσπαθώ
0: Ελλάδα
1: να την τυφασέψω, αλλά δεν τυφασεύεται με τίποτα. Ξεπετάγεται μόνη της και λέει: Έλα, κυρία Ρεβή, σκηνοθέτη με γιώτα, φύγαμε.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, να σου πω ότι το AI σε έχει σκηνοθέτη με ήττα. Πρέπει κάτι να γίνει γι' αυτό.
1: Θα το τσεκάρεις.
0: Πολύ ωραία. Τα μυστικά της αποτυχίας μου στην Οξφόρδη λοιπόν, με την ομάδα Πράξης, το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται. Καλή επιτυχία εύχομαι, Αναστασία Ρεβή, και σε σένα και σε όλη την ομάδα. Να είσαστε καλά, να συνεχίσετε έτσι με το ίδιο μεράκι, να προβάλλετε τη σύγχρονη ελληνική θεατρική πραγματικότητα. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό, πολύ ωραίο. Να είστε καλά.
1: Ναι, είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Γεια χαρά.

Μόνικα από τα πιο γνωστά και επιτυχημένα τραγούδια της, μεγάλη έτσι επιτυχία. Αυτά τα τραγούδια έτσι σας έχω πάει λίγο στο παρελθόν. Συνήθως βάζω πιο καινούργια τραγούδια, αλλά και αυτά ακούγονται σήμερα και δεν μιλάμε και για πολύ παρελθόν. 2008 κυκλοφόρησε αυτό, αλλά συνεχίζουμε και το αγαπούμε. Άλλωστε και η ίδια το τραγουδάει όποτε δίνει συναυλίες, γιατί ήταν το τραγούδι αυτό με το οποίο ουσιαστικά καθιερώθηκε. Λοιπόν, ένα χαιρετισμό να στείλουμε και στην φίλη τη Χρυσάνθη, είναι τακτική ακροάτρια, μας ακούει από την Ιρεμβέργη. Την ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμά της και την καλημέρα της. Το προηγούμενο κομμάτι, φίλη Χρυσάνθη, αφού ρωτάς, ήταν, μπορεί να ακούτε αγγλικό στίχο, αλλά και πάλι από Έλληνα δημιουργό, ένα κομμάτι που επίσης καθιέρωσε τον Μεσχέ Μινιμάλ. Είναι ο Χρήστος Τσιτρούδης, Θεσσαλονικιός, αλλά όλοι το ξέρουμε ως Μεσχέ Μινιμάλ. Είναι έτσι από τα πιο αγαπημένα τραγούδια του συγκεκριμένου τραγουδοποιού, δική του στίχη, δική του μουσική, όπως και με τη Μόνικα που ακούσαμε νωρίτερα. Και αυτό κυκλοφόρησε το 2008. Παρόλα αυτά αφηγείται έτσι μια νοσταλγική ιστορία ενός αγοριού που θυμάται ένα κορίτσι και τον νεανικό του έρωτα από το 1969. Λοιπόν, στη δική μας σελίδα earthnews.gr / ομογένεια, εκεί που αναρτούμε διάφορες ειδήσεις και από οι δημοσιογράφοι της Φωνής της Ελλάδας που έχουν να κάνουν με τον ελληνισμό της διασποράς, με τις κυριότερες έτσι δράσεις. Να μεταφερθούμε λοιπόν μέχρι την Κωνσταντινούπολη, εκεί που η ιστορία, θα λέγαμε, της Ρωμιοσύνης εξακολουθεί να ανασένει. Λοιπόν, στο Σισμανόγλιο Μέγαρο της Κωνσταντινούπολης, ένας καταπληκτικός χώρος, εκεί εδρεύει και το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στην πόλη, εγκαινιάστηκε πρόσφατα μία μεγάλη έκθεση ζωγραφικής του Έλληνα καλλιτέχνη Γιώργου Κευρεκίδη. Έχει τον τίτλο «Επέστρεφε συχνά». Και βεβαίως έχει να κάνει με τον μεγάλο Έλληνα ποιητή, τον Κωνσταντίνο Καβάφη. Είναι 48 ζωγραφικά έργα, τα οποία τα έχει εμπνευστεί ο καλλιτέχνης από την ποίηση του Κωνσταντίνου Καβάφη. Βλέπει κανείς την ιστορική μνήμη, την αίσθηση της παρακμής, την ερωτική επιθυμία. Όλα αυτά μετασχηματίζονται σε μία εικαστική εμπειρία. Είναι πολύ ωραίο, γιατί βλέπω και τους πίνακες στη συγκεκριμένη δημοσίευση, που είναι πραγματικά ξεχωριστή. Δηλαδή νιώθεις ότι στίχη από ποίηματα όπως η πόλη, όπως τα τείχη, το είδωλον, μαζί με πορτρέτα ποιητών, λογοτεχνών, σαν να ερμηνεύουν έτσι μέσα από την εικαστική τέχνη το καβαφικό σύμπαν. Ο Γιώργος Κευρεκίδης είναι ένας πολύ σημαντικός Έλληνας ζωγράφος της νέας γενιάς. Μάλιστα, η διαδρομή του από τη Χαλκίδα μέχρι την Κωνσταντινούπολη, θα λέγαμε ότι είχε ένα ξεχωριστό καλλιτεχνικό αφήγημα. Η σχέση του με τον Καβάφη δεν είναι επιφανειακή, είναι βαθιά υπαρξιακή. Δηλαδή βλέπουμε τον ποιητή να γίνεται συνομιλητής, να γίνεται ο καθρέφτης, ο εσωτερικός οδηγός του ζωγράφου. Και στα εγκαίνια της έκθεσης ήταν πολύ σημαντικό το γεγονός ότι έδωσε μία πολύ μεγάλη ομιλία και εξήγησε πάρα πολλά μία τουρκάλα μελετήτρια της νεοελληνικής λογοτεχνίας, η Ασλή Νταμάρ Τσακμάκ,
και έτσι μπορέσαμε να δούμε, αν θέλετε, και το συνδετικό κρίκο που μπορεί να υπάρχει ανάμεσα στο λόγο του Καβάφη και το σημερινό του αποτύπωμα στην Τουρκία, γιατί μην ξεχνάμε ότι και το έργο του Καβάφη, η διαδρομή του υπήρξε σαφώς στην Αλεξάνδρεια αλλά και στην Κωνσταντινούπολη.

Λοιπόν, αυτά για αυτή την έκθεση, η οποία ήταν μάλιστα και του Κωνσταντίνου Κούτερα πρωτοβουλία, του Γενικού Προξένου της Ελλάδας στην Τουρκία. Θα είναι επισκέψιμη μέχρι τις 22 Μαΐου, είναι για 4 ώρες καθημερινά, προσφέροντας έτσι στο κοινό της Κωνσταντινούπολης να ανακαλύψει τη βαθύτερη έπνευση του καλλιτέχνη και να δει το ποιητικό σύμπαν του Καβάφη μέσα από μια εικαστική ματιά. Αξίζει να την επισκεφθεί κανείς, και αν δεν βρεθείτε στην Κωνσταντινούπολη μέχρι εκείνη την ημέρα, μπορείτε να πάρετε μια γεύση earthnews.gr / ομογένεια, να δείτε έστω φωτογραφίες από αυτά τα εξαιρετικά έργα. Να πάμε και μέχρι τις Βρυξέλλες. Τώρα τελευταία βλέπω πάρα πολλά πράγματα να γίνονται στις Βρυξέλλες. Λοιπόν, θα γίνει αύριο μία ξεχωριστή πολιτιστική εκδήλωση. Είναι αφιερωμένη στην αρχαία πόλη Ευρωπό. Τη διοργανώνει η Πρεσβεία της Ελλάδας στις Βρυξέλλες και η εκδήλωση πραγματοποιηθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων της Πρεσβείας. Πραγματοποιείται με αφορμή την ημέρα της Ευρώπης και αναδεικνύει την ιστορική και πολιτιστική σημασία της Ευρωπού, αυτής της πόλης που βρισκόταν στις όχθες του ποταμού Αξίου. Όλα αυτά τα διαβάζω στην ομογενειακή ιστοσελίδα, στον ομογενειακό ιστότοπο newsville.be. Κεντρική ομιλήτρια της βραδιάς θα είναι η αρχαιολόγος Γεωργία Στρατούλη. Είναι προϊσταμένη της εφορίας αρχαιοτήτων Κιλκής. Θα προβληθεί και μία ταινία «Ευρωπαίων ή πόλης». Είναι ταινία του Ελληνικού Υπουργείου Πολιτισμού. Παρουσιάστηκε το 2025 στην ομώνυμη έκθεση του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου και θα υπάρχει και μουσικό κομμάτι στο τέλος της βραδιάς. Όλα αυτά στις Βρυξέλλες. Και αντίστοιχα μια σημαντική εκδήλωση μνήμης με τίτλο «Γενοκτονία χωρίς τιμωρία, το χρέος της διεθνούς κοινότητας» θα γίνει την 3η 12 Μαΐου και πάλι στην Ελληνική Πρεσβεία στις Βρυξέλλες. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων διατήρησης της ιστορικής μνήμης, της ανάδειξης πολιτιστικής κληρονομιάς των Ελλήνων της Μικράς Ασίας και του Πόντου. Συνδιοργανώνεται από το Σύλλογο Ποντίων Βρυξελών και την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ποντιακών Σωματείων. Θα ανοίξει με χαιρετισμούς, θα συνεχιστεί με ένα ντοκιμαντέρ «Το φροντιστήριο της Τραπεζούντας», θα ακολουθήσει η ομιλία του Πανεπιστημιακού Δημήτρη Κούρτη και θα υπάρξει και μια έκθεση φωτογραφίας θεματική πάνω σε αυτό το κομμάτι, στη γενοκτονία του Πόντου, και παραδοσιακή μουσική και τραγούδια του Πόντου από τον Νίκο Σιδηρόπουλο. 3η 12 Μαΐου στη Πρεσβεία μας στις Βρυξέλλες. Ναι, νομίζω ότι πρέπει κάπου εδώ να παραδώσουμε τη σκυτάλη στην επόμενη εκπομπή, να σας αποχαιρετήσουμε. Σας στέλνουμε πολλές ευχές για καλό υπόλοιπο της ημέρας. Να είστε καλά όλοι. Γεια και χαρά.

0: Ώρα Ελλάδας 5. Διεθνής ώρα UTC 2.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Χαίρετε, χαίρετε. Καλησπέρα σας. Σήμερα είμαστε εδώ, μένουμε εδώ, καταφέραμε να έρθουμε, με την έννοια δηλαδή του ότι κάπου μας βρήκε η άνοιξη, κάπου μας έπληξε που λέμε, με όλα αυτά τα προσδιόριστα νοσήματα που δεν ξέρεις τι είναι, λες ότι είναι εποχική ίωση, λες ότι είναι αλλεργείο γόνο κάτι, πάντως ένα άσχημο συνάχη και μια κακουχία μας κράτησε λίγο μακριά από την χθεσινή εμφάνιση εδώ στην εκπομπή. Η άνοιξη, η οποία ωστόσο έχει έρθει ακάθεκτη και προχωρά έτσι. 6 Μαΐου σήμερα και ημέρα Τετάρτη, απογευματόβραδο. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 και στη Φωνή της Ελλάδας. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη, απέναντί μου ο Θάνος Τσιμέκας στη φροντίδα του ήχου και της εκπομπής και η Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλειά της. Του Ιώβ σήμερα, του Ιώβ τα πάθη για τα της υπομονής και της εγκαρτέρησης. Γιορτάζει, λέει ο Ιώβ, διάβασα το πρωί στο εορτολόγιο, Ιώβιος υπομονή κτλ. Πόσο περισσότερη υπομονή να επιδείξει η ανθρωπότητα πάντως και ο κάθε ένας μας ξεχωριστά. Όταν η κατάσταση που ζούμε νομίζω ότι μπορεί να χαρακτηριστεί με δύο εξαιρετικά επίθετα από την πλούσια, μοναδική και πρωτότυπη ελληνική γλώσσα. Το ένα επίθετο είναι χαοτική και το άλλο ανερμάτιστη, με την έννοια δηλαδή ότι υπάρχει ένα χάος που δεν μπορεί να προσδιοριστεί, δεν μπορεί να μετρηθεί, δεν μπορεί να οριοθετηθεί, και ταυτόχρονα αυτό το ανερμάτιστο σημαίνει δηλαδή ότι δεν τελειώνει. Έτσι νομίζω ότι πηγαίνει αυτή η κατάσταση, έτσι τη νιώθω και δεν ξέρω αν πρέπει να χαρούμε. Πρέπει να κρατάμε καλάθι, μικρό, μεσαίο, μεγάλο. Δεν πρέπει να χαρούμε με την επιχείρηση Ελευθερία που υποτίθεται ότι τελείωσε. Τελείωσε άραγε αυτή η επιχείρηση Ελευθερία, γιατί είχαμε μείνει με τα πρωινά νέα, μετά άλλαξε η κατάσταση, μετά μας την ξανάλλαξε. Αν διαβάσετε τώρα τα διεθνή πρακτορία και έτσι όπως μας τα παρουσίασε λίγο νωρίτερα, μας τα έλεγε εδώ εκτός αέρα ο Δημήτρης Φαναριώτης, δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι θα συνεχιστεί η κατάσταση όπως νομίζαμε πριν από λίγες ώρες. Δηλαδή μια σχετική ύφεση, μια προσπάθεια να τα βρουν και επομένως να πέσουν οι τιμές στην ενέργεια και γενικότερα να πέσουν οι τιμές του άγχους μας.

Τι κάνετε, πώς είστε εσείς? Μέχρι τις 6 που θα είμαστε παρέα, περιμένω να μου πείτε τα νέα σας, γιατί σας έχασα λίγο. Λοιπόν, εμείς με 5 με 6 θα είμαστε εδώ φυσικά, και στο ΕΡΤΕΚΟ αλλά και στους δύο σταθμούς που ανέφερα, βασικά στον πρώτο σταθμό της ενημέρωσης, δηλαδή στο ΕΡΤ News Radio 105,8, και επίσης πολλούς χαιρετισμούς και καλησπέρες σε όλη την Ομογένεια όπου γης.

Μαντρουγκάντα ακούμε. Αν ήμουν ο καπετάνιος σε αυτό το καράβι, είναι το τίτλος του τραγουδιού. Ελπίζω ο μουσικός επιλογέας να είχε πιο ρομαντική διάθεση και να μην πήγε αμέσως στο συνειρμό που εγώ μόλις έκανα. Δηλαδή σε αυτό το κρουαζερόπλιο που έχει πάνω όλους αυτούς τους επιβάτες και περιφέρεται μέχρι να αγκυροβολήσει και να δέσει με τον Χανταϊό που ήρθε στη ζωή μας, μάθαμε και για τον Χανταϊό. Λίγο-λίγο μας τα λένε οι επιστήμονες, όπως συνήθως συμβαίνει με όλους αυτούς τους περίεργους ιούς. Που στην αρχή μας λένε ότι δεν είναι τίποτα, δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, δεν είναι αυτό, πρέπει να έχει πολύ δικές συνθήκες, πολύ κακή υγιεινή, να έχουν τροκτικά να σε τριγυρίζουν και να έρθει σε επαφή με τροκτικά μολυσμένα, και μετά ξαφνικά βλέπουμε κάποια κρούσματα και εκτός κρουαζερόπλοιου και αρχίζει όλη αυτή η ιχνογράφηση των κρουσμάτων. Η χαρτογράφηση και η ιχνηλάτηση, αυτό ήθελα να πω, την έκανα τη λέξη όπως ήθελα εγώ, την ιχνηλάτηση λοιπόν των κρουσμάτων, και να ζητάμε από τους λοιμοξιολόγους διάφορες έτσι επεξηγήσεις. Τώρα, σχετικά με το καράβι μπορούμε να κάνουμε και άλλους συνειρμούς πιο πολιτικούς αν θέλετε, γιατί το καράβι για κάποια κόμματα φαίνεται να πηγαίνει σε ξέρα, για κάποια άλλα ακόμα δεν έχει βρει το λιμάνι του, να μην θυμηθώ και εκείνα με τα υπήνεμα λιμάνια, τέλος πάντων, και γενικά σε όλα τα κόμματα, τα νυν και τα επίδοξα, υπάρχει ένας αναβρασμός. Όπερ σημαίνει ότι πηγαίνουμε σιγά σιγά σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο. Το πολιτικό κλίμα γενικά βράζει. Αύριο, όπα. Πολύ ωραία, αλλάξαμε κιόλας μουσική. Το πολιτικό κλίμα βράζει ειδικά αύριο στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας που συνεδριάζει. Με πολλούς ομιλητές, πάνω από 40, και εισηγητές και στο βάθος το συνέδριο. Το σίγουρο είναι ότι το σκηνικό είναι ρευστό και οι δημοσκοπήσεις βγάζουν πολύ περίεργα αποτελέσματα για αυτούς που είναι και που πρόκειται να γίνουν. Παλιά τις έλεγαν συνιστώσες, τις αντικρουόμενες και διαφορετικές τάσεις μέσα στα κόμματα. Βασικά στα κόμματα της αριστεράς τις έλεγαν συνιστώσες. Τώρα μπορούμε να το δανειστούμε τον όρο, γιατί είναι πολύ πετυχημένος και για άλλα κόμματα, ακόμα και για το Πασόκ. Μη σας πω και για τη Νέα Δημοκρατία. Και πινελιά, άρωματα φθηνά θα βρεις, ξόρκια κρυμμένα μυστικά. Αλλά όπως γίνεται σε όλες τις οικογένειες, τα σόγια και τι άλλο, και στις επιχειρήσεις ακόμα και στις εταιρείες, είσαι ένα μικρό. Αλλά όπως γίνεται σε όλες τις οικογένειες, τα σόγια και τι άλλο, και στις επιχειρήσεις ακόμα και στις

Αυτό το τραγούδι έχει τον περίεργο τίτλο Ναυτικός Αρτίστας. Θα μπορούσαμε να πούμε και Πολιτικός Αρτίστας για πολλούς από αυτούς που θέλουν να πάρουν την ψήφο μας. Ενδιαφέρον λοιπόν, πολύ ενδιαφέρον ό,τι βλέπουμε και ακούμε και διαβάζουμε. Τώρα που είπα βλέπουμε, ακούμε, διαβάζουμε, ακούστε παιδιά τι έπαθα και πείτε μου αν το έχετε πάθει κι εσείς.

Λοιπόν, είχα πάντοτε εγώ, εκτός από τα λάπτοπ, τα τάμπλετ, τον υπολογιστή και το κινητό, που είναι όλα μαζί σε λειτουργία, έχω και ένα μολύβι και ένα στυλό. Ένα στυλό και ένα χαρτί. Μία κόλλα α4 και σημειώνω πάνω πράγματα, τις σκέψεις μου, τα βάζω σε τάξη. Οι ψυχολόγοι λένε ότι είναι ό,τι καλύτερο για να βάζεις και το μυαλό σου σε τάξη. Αλλά τέλος πάντων, εγώ το κάνω από μόνη μου χρόνια. Και καθώς έγραφα κανονικά, διαπιστώνω ότι σταματάω για λίγο τα ελληνικά και θέλοντας να γράψω μία ξένη λέξη, νομίζω ότι πρέπει να πατήσω την εναλλαγή στο πληκτρολόγιο. Μάτι Παναγία, δηλαδή και εκεί κατάλαβα με αρκετό σοκ, με αρκετή αυτογνωσία, ότι είμαι σε πραγματικό εθισμό. Γιατί έχουμε μάθει τόσο πολύ με το πληκτρολόγιο που σας λέω σταμάτησα για λίγο για κάτι κλάσματα και λέω τώρα πρέπει να πατήσω να αλλάξω γλώσσα. Λοιπόν, αυτά. Τώρα πείτε μου και εσείς αν σας συμβαίνει, αν έχετε υπερφόρτωση εγκεφάλου, αν έχετε διάσπαση προσοχής και όλα αυτά που μας έχουν φορτωθεί με όλα αυτά τα εργαλεία της τεχνητής και της ψηφιακής νοημοσύνης και καθημερινότητας.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, μένουμε εδώ, Earth News Radio 105,8 και Φωνή της Ελλάδας. Και μέσα σε όλα, επειδή θέλουμε να παρακολουθούμε λίγο και τα τεκτενόμενα στην Ευρώπη, στη γειτονιά μας δηλαδή, στην Ήπειρό μας, στην Ευρώπη που ειδικά κάποιες χώρες της θεωρούν το μέχρι πρότινος η ατμομηχανή της, με την ακμαία της οικονομία, με την ακμαία τους οικονομία και με το ότι δίνανε το, πώς να το πω, το στίγμα και δείχνανε το δρόμο. Η συγκεκριμένη χώρα στην οποία τώρα θα απευθυνθούμε, για την οποία τώρα θα μιλήσουμε, δεν είναι πια σε αυτό το mood, δεν είναι πια σε αυτό το ρόλο, αλλά σίγουρα έχει να κάνει με τη στάση γενικότερα της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτά που γίνονται στη Μέση Ανατολή, και αναφέρομαι στη Γερμανία. Θέλαμε λοιπόν να συνομιλήσουμε με τη συνάδελφο, τη Δήμητρα Κυρανούδη, τη διευθύντρια του ελληνικού προγράμματος της Deutsche Welle. Δήμητρα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα από το Βερολίνο και το Γερμανικό Κοινοβούλιο σήμερα. Γιατί νομίζω ότι επιλέξαμε την καταλληλότερη μέρα για να μιλήσουμε για το θέμα αυτό, γιατί σήμερα συμπληρώνεται ένας χρόνος από την διακυβέρνηση Friedrich Merz. Σαν σήμερα λοιπόν, παραλίγο να ορκιστεί καγκελάριος στην πρώτη ψηφοφορία, αν
0: θυμάμαι, ναι,
1: καλά.
0: Θυμόμαστε βέβαια.
1: Ακριβώς. Και βεβαίως μετά τα κατάφερε, όμως ήταν μια επεισοδιακή ψηφοφορία, μια πρωτοφανής κατάσταση για τα γερμανικά δεδομένα. Και αυτό γιατί σύμφωνα με το Γερμανικό Σύνταγμα απαιτείται και μια ειδική διαδικασία στο Κοινοβούλιο για την ανάδειξη του καγκελαρίου, και στην πρώτη ψηφοφορία λοιπόν δεν είχε καταφέρει να αποσπάσει την πλειοψηφία της Βουλής με διαρροές μάλιστα από το κόμμα του. Σήμερα συμπληρώνεται ένας χρόνος από εκείνη την ημέρα και σήμερα στη Γερμανική Βουλή διεξήχθηκε μια ειδική συνεδρίαση για τον απολογισμό αυτού του πρώτου χρόνου, του δύσκολου πρώτου χρόνου με τεμποδίων διακυβέρνησης του Friedrich Merz.
0: Πέσαμε λοιπόν, Διάνα, θέλαμε και θέλουμε να μάθουμε, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Αν τυχόν είχαμε και ένα είδος απολογισμού λοιπόν, Δήμητρα Κυρανούδη, από την κυβέρνηση Μέρτς, από τον καγκελάριο, που μπορεί να κάνει, να έχει να κάνει και με, το, με τους άλλους άξονες της ακολουθούμενης πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Ένα χρόνο μετά, η αλήθεια είναι ότι η Γερμανία και ο κόσμος ευρύτερα, θα έλεγα, είναι διαφορετική, και αυτό γιατί πλέον οι εξελίξεις στη Γερμανία είναι ταυτισμένες με τις ευρύτερες αναταράξεις στο διεθνές

0: σκηνικό μετά την μετά τις αποφάσεις, τις ανατρεπτικές αποφάσεις του Ντόναλντ Τραμπ που σχετίζονται με τη Γερμανία και ευρύτερα την Ευρώπη, μετά την ανακοίνωση για αποχώρηση Αμερικανών στρατιωτών από τη Γερμανία τους επόμενους μήνες, αλλά και μετά την απόφαση των Αμερικανών πριν από λίγες ημέρες για 25% πρόσθετους δασμούς στα γερμανικά αυτοκίνητα και φορτηγά. Είναι πυκνές οι εξελίξεις όλον αυτό τον χρόνο. Όντως. Είναι πυκνές οι εξελίξεις και τις τελευταίες εβδομάδες. Και όλα αυτά συνθέτουν την ευρύτερη εικόνα στη Γερμανία, που είναι η εικόνα αυτής της πρώτης χρονιάς ΜΕΤ. Δηλαδή μια εικόνα που συντίθεται από μια βαθιά κρίση στη γερμανική οικονομία, ένα βιομηχανικό παραγωγικό μοντέλο της Γερμανίας που πλέον θεωρείται ξεπερασμένο, που δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στον διεθνή ανταγωνισμό κυρίως της Κίνας, που υφίσταται κλειδονισμός και τώρα πρέπει να υποστεί και μια δεύτερη ενεργειακή κρίση. Μια κρίση η οποία ξεκινά από τα στενά του ορμού και φτάνει μέχρι τα διελιστήρια και τα πρατήρια βενζίνης στη Γερμανία.
1: Πάνω σε αυτό, γιατί τα περιγράφεις πολύ ωραία, αλλά θέλω να σε ρωτήσω και συγκεκριμένα. Για παράδειγμα, περνάς και εσύ από τους δρόμους, από τα πρατήρια. Ο γερμανικός λαός πώς αντιμετωπίζει το θέμα με τις τιμές? Οι τιμές δηλαδή που κυμαίνονται.
0: Πιέζεται πολύ.
1: Και στα προϊόντα και στα καύσιμα.
0: Στα καύσιμα, παρά τις προσπάθειες της κυβέρνησης και τα μέτρα που έχει λάβει να συγκρατήσει την άνοδο των τιμών στα καύσιμα, γιατί έχει πάρει μέτρα το τελευταίο διάστημα, παρόλα αυτά δεν έχουν καταφέρει να αποδώσουν συγκεκριμένα αποτελέσματα. Βλέπουμε οδηγούς οι οποίοι από το Βερολίνο πηγαίνουν στην Πολωνία για να βρουν φθηνότερη βενζίνη. Βλέπουμε τις τιμές βασικά ή στα σούπερ μάρκετ να έχουν ανέβει. Μπορεί ο πληθωρισμός να μην κινείται στα υψηλά επίπεδα του 2022. Παρόλα αυτά, τα τρόφιμα πλέον είναι ακριβά. Στη Γερμανία επίσης τα τελευταία χρόνια και τα ενίκια στις μεγάλες πόλεις έχουν εκτοξευθεί. Οι μισθοί παραμένουν σταθεροί. Ευρύτερα, οι Γερμανοί οφείλουν αυτή τη στιγμή να προσαρμόσουν τον τρόπο ζωής τους στις νέες συνθήκες. Λιγότερα επιδόματα, κοινωνική πολιτική η οποία πλέον δεν είναι τόσο γενναιόδορη όσο ήταν παλιά, και αυτό γιατί να θυμίσουμε ότι και το γερμανικό κοινωνικό κράτος μεταπολεμικά ήταν ταυτισμένο με την ταυτότητα της ίδιας της Γερμανίας και της γερμανικής ευημερίας. Συνολικά οι Γερμανοί βλέπουν σιγά σιγά να χάνουν από τη μία πλευρά και κεκτημένα του κοινωνικού κράτους και τη γερμανική ευημερία, που επί δεκαετίες ήταν ένα αγαθό ιερό και καλά προστατευμένο για όλα, θα μπορούσε να πει κανείς, τα κοινωνικά στρώματα.
1: Βεβαίως, έτσι
0: βλέπουμε,
1: όπως
0: λοιπόν,
1: το λες είναι.
0: Συμπαρακτικές αλλαγές.
1: Σίγουρα,
0: και
1: σίγουρα. Και αυτή την εντύπωση είχα, απλά ήθελα να μας το πιστοποιήσεις με το πολύ ακριβές σου ρεπορτάζ και την έτσι ευαίσθητη ματιά σου, γιατί ξέρεις, είναι πολύ εύκολο να διολυστήσεις σε εικασίες και σενάρια σχετικά με το τι συμβαίνει, ας πούμε, στη Γερμανία. Και μια και τα λέμε όλα αυτά, ήθελα να πάρω το σχόλιο σου ή το ρεπορτάζ σου για την απόσυρση λοιπόν των Αμερικανών στρατιωτών, αν αυτό στην κοινή γνώμη έχει περάσει, αν σημαίνει κάτι σε σχέση, συγγνώμη, σε συνάρτηση και με τα όποια σχέδια που φαίνεται να αναβαγούν, δεν ξέρω, για τη συγκρότηση του περίφημου Ευρωπαϊκού Στρατού, την αμυντική πολιτική της Ευρώπης, την κοινή άμυνα.
0: Και η Γερμανία φαίνεται να προωθεί αυτό το σενάριο. Τις τελευταίες μέρες ακούμε ολοένα περισσότερους πολιτικούς να τάσσονται υπέρ της δημιουργίας ενός ευρωπαϊκού ΝΑΤΟ. Η Γερμανία θέλει να λάβει ηγετικό ρόλο, όμως στην πράξη αυτό τουλάχιστον προς το παρόν δεν είναι εφικτό, δεν φαίνεται να είναι υλοποιήσιμο, γιατί οι γερμανικές ένοπλες δυνάμεις της Γερμανίας είναι σε μια φάση ανασύνταξης, η οποία όμως θα πάρει χρόνο, θα πάρει χρόνια. Ο προϋπολογισμός της Γερμανίας και φέτος είναι ένας προϋπολογισμός αμυντικών δαπανών στραμμένος προς την ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας συγκεκριμένα. Όμως η Γερμανία αυτή τη στιγμή, αλήθεια είναι, αν και προσπαθεί η κυβέρνηση να κρατήσει χαμηλούς τόνους, αντιδρά ψύχρεμα, η αλήθεια είναι ότι η ανακοίνωση για αποχώρηση Αμερικανών στρατιωτών, που μάλλον θα είναι περισσότεροι από τις 5.000 που αρχικά είχε ανακοινώσει το Πεντάγωνο, καθώς επίσης και η ακύρωση του προγράμματος προγράμματος στάθμευσης πυράβλων μεγάλου βεληνικού στόμαχου στις αμερικανικές βάσεις στη Γερμανία είναι δύο στοιχεία που εξετάζονται ενδελεχώς και αναμένεται να έχουν ευρύτερες συνέπειες. Πρώτον, για την αποτρεπτική ικανότητα της Γερμανίας στο ενδεχόμενο μιας μελλοντικής απειλής. Και δεύτερον, σε σχέση και με την πραγματική οικονομία, με την τοπική οικονομία, γιατί σε πολλά κρατήδια της Δυτικής Γερμανίας υπάρχουν σημαντικές αμερικανικές βάσεις, γύρω από τις οποίες όλες αυτές τις δεκαετίες έχουν συσταθεί ουσιαστικά αμερικανικές πόλεις, από τις οποίες τα συγκεκριμένα κρατήδια, όπως για παράδειγμα το κρατήδιο της Δανίας Παλατινάτο που βρίσκεται η βάση του Ραμστάιν, η μεγαλύτερη στη Γερμανία και μία από τις σημαντικότερες στην Ευρώπη και παγκοσμίως, ζουν ουσιαστικά από, από τα έσοδα που προκύπτουν όχι μόνο από την ίδια τη βάση, αλλά και από την κοινωνική ζωή που έχει διαμορφωθεί γύρω από τη βάση. Οπότε το πλήγμα είναι μεγάλο, με ευρύτερες διαστάσεις. Η Γερμανία ωστόσο επίσημα λέει τουλάχιστον ότι ήταν προετοιμασμένη για κάτι τέτοιο και γι' αυτό το λόγο προσπαθούν να καθησυχάσουν. Υπάρχουν πολλές αντιδράσεις από όλα τα κόμματα. Η αλήθεια είναι ότι στις δημοσκοπήσεις, τις τελευταίες δημοσκοπήσεις αποτυπώνεται και η δυσαρέσκεια ευρύτερα των πολιτών για τις εξελίξεις και για τις τάσεις της γερμανικής κυβέρνησης, για το πώς διαχειρίζεται αυτό το σύνθετο πλέον γεωπολιτικό περιβάλλον, αλλά και τις εσωτερικές προκλήσεις, με το 55% των Γερμανών να θεωρούν ότι η κυβέρνηση Μέρκελ δεν θα καταφέρει να βγάλει την θητεία της, δεν θα καταφέρει να ολοκληρώσει την τετραετία. Και βέβαια έχουμε και το πολύ ανησυχητικό δεδομένο της ανόδου της άκρας δεξιάς, της εναλλακτικής για τη Γερμανία, στην πρώτη θέση των δημοσκοπήσεων, με ένα ποσοστό γύρω στο 28%, ενώ η Χριστιανική Ένωση του Φρίντριχ Μέρτς κυμαίνεται στο 24%. Δηλαδή βλέπουμε ήδη μια μεγάλη διαφορά 4 μονάδων στις τελευταίες δημοσκοπήσεις.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Όλα αυτά συνθέτουν ένα ανησυχητικό.
1: Βέβαια, βέβαια. Είναι ρευστό, είναι ανησυχητικό, γύρει ερωτήματα και ξέρω ότι και ο γερμανικός λαός έχει μια ψυχραιμία, αν μη τι άλλο, αντιμετωπίζοντας όλα αυτά. Από εκεί και πέρα δεν μπορεί και να ήθελε ότι φλήσει, έτσι, όταν τα πράγματα είναι τόσο, πώς το λένε, δύσκολα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Είναι η χειρότερη οικονομία της Ευρώπης, ναι, να το θυμίσουμε και αυτό.
1: Βέβαια,
0: και αν
1: μα γι' αυτό.
0: Η Γερμανία δεν πάει καλά, όπως λένε πολλοί πολιτικοί παραδοσιακά, αυτό πρέπει να ανησυχεί.
1: Και τους υπόλοιπους. Γι' αυτό απευθυνθήκαμε σε σένα και στο Βερολίνο. Δήμητρα Κυρανούδη, σε ευχαριστώ πραγματικά πάρα πολύ. Έχεις την καλησπέρα μας.
0: Καλή συνέχεια.

Γεια σας, γεια σας και πάλι. Χαίρετε και καλησπέρα σε όλους. Είναι βέβαια το Air News Radio 105,8 και είναι και η φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece, στα πέρατα του κόσμου. Έχουμε περάσει στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής.

Γιώτης από την Πάτρα, τα βλέπω πολύ ωραία και τα ακούσματα και το διάβασμα. Τα βλέπω που λένε, Παναγιώτη μου. Πέτρο μου, έγραψες, πραγματικά δεν χρειάζονταν τόσα λόγια. Εντάξει, μια χαρά, εγώ μπορεί να το είπα λίγο υπερβολικά. Αλλά πάντως ναι, είναι αυτή η εξήγηση και εμένα μου έχει συμβεί. Σου στέλνω πάρα πολλούς χαιρετισμούς. Επίσης ο Γιάννης, καλό απογευματόβραδο Τετάρτης μου λέει. Και ο Μιχάλης, καλησπέρα κυρία Έλενα, καλή εκπομπή και έρευνα. Πάντα με προσοχή λέει, μη μας ταΐζουν ψέματα. Σε εμάς κουράγιο, αλλά και σε σένα λέει. Ο Σπύρος, μέσα στο πνεύμα της προηγούμενης συζήτησης με τη Δήμητρα Κυρανούδη από το Βερολίνο, μας γράφει καλησπέρα, οι Γερμανοί πυροβολούν τα πόδια τους. Αντί να απορρίψουν τον καταστροφικό νέο φιλελευθερισμό, επιμένουν στο φάρμακο που τους σκοτώνει. Στη Γερμανία βλέπετε το μέλλον της καταδικασμένης Ευρώπης. Να συμπληρώσω, Σπύρο μου, μιας Ευρώπης που πάλι δείχνει να είναι αμήχανη, μουδιασμένη και με πολύ χαμηλά έως μηδενικά αντανακλαστικά, απέναντι λοιπόν σε ένα επερχόμενο παρόν και μέλλον που φαίνεται, πώς να το πω, ανταποκρίνεται, βρίσκει δηλαδή πνοή μέσα από αυτή την κρίση στη Μέση Ανατολή. Ενώ σφυρίζουν αδιάφορα γιατί έχουν μια χαρά διαλέξει το δικό τους ρόλο και τον υπηρετούν με πολύ στένος η Ρωσία και η Κίνα.

0: Και μια χαρά τελικά ταιριάζει για την Ευρώπη αυτό το τραγούδι από τους Florence and Machine, δηλαδή το Ship to Wreck, δηλαδή ένα πλοίο που πάει για την ξέρα, για το ναυάγιο. Καλησπέρα και στον Μάρκο, ο οποίος έχει κάνει μια εξαιρετική παράφραση. Καιτέρουμ κένσεο Πέρζια εστ εσε ντελένταμ, δηλαδή αυτό το Καρτάγκο ντελέντα εστ το παραφράζει από τον Ντόναλντ τον Τιμητή, λέει ότι η Περσία πρέπει να καταστραφεί, και στο κάτω κάτω δηλαδή λέει και επιπλέον υπενθυμίζω, ας το ξαναδιατυπώσω, ότι πιστεύω ότι η Περσία πρέπει να καταστραφεί. Πολύ ωραία η παράφραση από τον Ντόναλντ κάτω να τον Τιμητή, θα ήθελε. Πολύ βαρύ ρόλο του φορτώσαμε νομίζω, Μάρκο. Και 6 Μαΐου λέει Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας. Α, κατά της δίαιτας. Α, καταπληκτικό. Τώρα για τη φωτογραφία δεν το σχολιάζω. Και τι άλλο, είπαμε ο Μάρκος, και όλοι όσοι μπορείτε να στέλνετε μηνύματα είτε στο Messenger, στο Instagram, στα προσωπικά μου social media, στο Έλενα Καραγιάννη δηλαδή με βρίσκετε, και φυσικά στο Viber του σταθμού, Earth News Radio, δύο λέξεις, στέλνετε το μήνυμά σας και εμείς απαντούμε, και γενικά έχουμε αυτή την επικοινωνία για να καταλαβαινόμαστε και να επικοινωνούμε. Τώρα ο Βασίλης Νικολόπουλος έχει αναλάβει τα του ήχου και η Βούλα Κουλισοπούλου με τη Μαρία Σφυρόρα παραμένουν στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Τα ανοιξιάτικα είναι αυτά. Να πω εδώ για να μην το ξεχάσω ότι μέσα στο γενικότερο πλούσιο πρόγραμμά του Οικουμενικού Πατριάρχη κυρίου Βαρθολομαίου που βρίσκεται στην Αθήνα, που πραγματοποίησε χθες μια εξαιρετική ομιλία στο Ελληνικό Κοινοβούλιο μετά από 20 τόσα χρόνια, με πολύ ωραίο περιεχόμενο και μηνύματα, όλο συμβολισμό. Μέσα λοιπόν σε αυτό το πρόγραμμα ο Οικουμενικός Πατριάρχης κύριος Βαρθολομαίος θα ανηφορήσει αύριο εδώ στην ΕΡΤ, στην Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση. Από το πρωί θα τον υποδεχτούμε σε μια πολύ σεμνή τελετή, θα του δείξει ο πρόεδρος και όλο το Διοικητικό Συμβούλιο και η διοίκηση γενικά θα του δείξει όλους τους χώρους και την αίθουσα ειδήσεων και τα στούντιο και όλα, και κάποια στιγμή κατά τις 12 θα καταλήξει στον απόδημο ελληνισμό, καθώς ενσαρκώνει ακριβώς αυτό, τον οικουμενικό ελληνισμό, όλο τον ελληνισμό, τον απανταχού, και θα καταλήξει λοιπόν στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, από το οποίο και τώρα μεταδίδουμε ζωντανά την εκπομπή, για να απευθύνει χαιρετισμό. Απλά σας το λέω γιατί δεν έχει πολύ κυκλοφορήσει, και ωραίο είναι να έχουμε επισκέψεις υψηλών προσώπων, μεγάλων προσωπικότητων που εκφράζουν έτσι μια ενότητα και το όλον των Ελλήνων και όσων μετέχουν της ελληνικής παιδείας, να συμπληρώσω. Λοιπόν, έχουμε τον καλεσμένο μας, οπότε θα πάμε μετά σε τραγούδι. Ακούστε τώρα μια ιστορία, γιατί είναι πολύ καλές όλες οι αναλύσεις ιδεολογικές, πολιτικές, φιλοσοφικές, πολιτιστικές. Αλλά η καθημερινότητα, παιδιά, είναι αυτή που μας ταλαιπωρεί, μας ταλανίζει και μας δημιουργεί συνεχώς προβληματισμό. Πολλές φορές όταν κάνει και βήματα, πώς να το πω έτσι, και πιο μπροστά από αυτό που οι ίδιες ιδιοκτικές αρχές μπορούν να υπηρετήσουν. Αναφέρομαι σε μία σύσκεψη που έγινε στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για την αντιμετώπιση του φαινομένου με τις τηλεφωνικές απάτες που εξελίσσεται σε μάστιγα. Και μάλιστα, αν είναι έτσι, θα το συζητήσουμε τώρα με τον καλεσμένο μας, έχουν περάσει οι κλασικές οργανωμένες ομάδες διαρρηκτών, έχουν περάσει σε αυτή την κατηγορία εγκλήματος, δηλαδή έχουν αφήσει τις διαρρήξεις και επιδίδονται πλέον σε μαζικές τηλεφωνικές απάτες, σε ένα ποσοστό πάρα πολύ υψηλό και με δυστυχώς πολύ καλά για αυτούς αποτελέσματα. Μαζί μας λοιπόν είναι ο κύριος Μάνος Μεϊμαράκης, δημοσιογράφος κυβερνοασφάλειας. Πολύ καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα. Μου επιτρέπετε να σας μιλάω στον ελληνικό κύριο?
0: Εννοείται, με χαρά, αγαπητέ Μάνο.
1: Καλησπέρα, Ελένη.
0: Καλησπέρα, Μάνο. Να γνωριστούμε κάποια στιγμή και από κοντά.
1: Βεβαίως, ναι, γιατί.
0: Μου αρέσει πάρα πολύ η ειδικότητά σου, δημοσιογράφος κυβερνοασφάλειας. Έχεις δει πολύ μπροστά από νωρίς, από ό,τι φαίνεται.
1: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή.
0: Λοιπόν, και σε αναζητήσαμε λοιπόν, γιατί αυτό όλο ήθελα λίγο να το βάλουμε σε πραγματικές διαστάσεις. Όντως δηλαδή είναι φαινόμενο πλέον μάστιγα και πρέπει να αντιμετωπιστεί με πάρα πολύ προσοχή?
1: Να σου πω καταρχήν, Ελένα, ότι είναι εκατοντάδες χιλιάδες τα θύματα των τηλεφωνικών εξαπατήσεων και όχι μόνο, και του ψαρέματος τραπεζικών λογαριασμών και πληροφοριών κρατών. που σημαίνει ότι ο κόσμος δεν έχει ακόμα μια κουλτούρα να προστατεύσει τους λογαριασμούς του στην τράπεζα, λογαριασμούς σε κοινωνικά δίκτυα, λογαριασμούς email. Έχουμε μείνει λίγο πίσω σε αυτό, δεν έχουμε εκπαιδεύσει τον κόσμο. Mm-hmm. Και αυτό, όπως καταλαβαίνεις, είναι πεδίο δόξης λαμπρών για όσους μέχρι πρόσφατα δραστηριοποιούνταν στο έγκλημα, διαρρήξεις, ληστείες κτλ. Να μπουν λοιπόν στον κυβερνοχώρο για να βγάλουν πάρα πολλά λεφτά, απείρως περισσότερα από όσα έβγαζαν πριν, γιατί και πλέον δεν έχουν τους κινδύνους που είχαν.
0: Α, μπράβο. Χωρίς να φοβούνται ότι θα συλληφθούν εύκολα, βέβαια, τουλάχιστον ή άμεσα, ή ότι κάποιος θα τους οδηγήσει στη φυλακή. Κρύβονται, δηλαδή, κρύβονται πίσω από πάρα πολλά προσωπία. Για πες μας λοιπόν, Μάνο, δηλαδή, όντως και το έχουμε καταλάβει και εμείς ακόμα και από το περιβάλλον μας, το οικείο, από γνωστούς, από φίλους, από συγγενείς, ότι την έχουν πατήσει ή είναι έτοιμοι να την πατήσουν, είναι στο τσακ δηλαδή που το έχουν αποφύγει. Πώς δρά, καταρχάς μιλάμε για κύκλωμα συγκεκριμένο ή πολλά μαζί?
1: Υπάρχουν εγκληματικές ομάδες που στείλουν αυτού του είδους απάντες και εγκληματικές οργανώσεις, πολύ μεγαλύτερες ομάδες, με πιο σαφή και καθορισμένη δομή, ιεραρχία κτλ. Mm-hmm. Φαντάσου τώρα όμως ότι για να μπει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στο κυνήγι αυτών των απαταιώνων, πόσο έχουν μεγαλώσει όλα αυτά τα κυκλώματα.
0: Ναι.
1: Και πόσο επικίνδυνα γίνονται μέρα με τη μέρα.
0: Μάλιστα. Είναι γεγονός δηλαδή αυτό που είπα εγώ, που μάθαμε ότι έγινε σύσκεψη για να δουν σε πώς θα το αντιμετωπίσουν το φαινόμενο και μάλιστα με συγκεκριμένους άξονες. Άρα,
1: ήτανε θέμα χρόνου να συμβεί, να μπει δηλαδή και μια τόσο μεγάλη υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας στο κυνήγι αυτών των ανθρώπων.
0: Ναι.
1: Το βλέπαμε γιατί μέχρι πρόσφατα υπήρχαν διάσπαρτες ομάδες που έστειλαν απάτες από την Κρήτη, από την Αττική, από τη Στερεά Ελλάδα, από την Πελοπόννησο, από τη Βόρεια Ελλάδα. Στην τελευταία υπόθεση είδαμε ότι η ίδια ομάδα διοικούσε, να το πω έτσι, άλλες υποομάδες διάσπαρτες σε όλη τη χώρα.
0: Ναι.
1: Αρχίζει και παίρνει χαρακτηριστικά εγκληματικής οργάνωσης. Ήταν μοιραίο να μπει λοιπόν και η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος μέσα. Έχουν πολλή δουλειά, πρέπει να σου πω. Mm-hmm. Αλλά η Διεύθυνση Ανάλυσης Πληροφοριών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος είναι μια υπηρεσία που έχει στα χέρια της την τελευταία λέξη τεχνολογίες, εφαρμογές και τεχνολογικά μέσα, για να φτάσουν πολύ γρήγορα σε συλλήψεις μεγάλων οργανώσεων. Οι αναλυτές της συγκεκριμένης υπηρεσίας θα κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά. Δεν το λέω για να ευλογήσω τα γένια τους, αλλά καταλαβαίνω και γνωρίζω πόσο σοβαρά έχουν πάρει υπόψη τους όλα τα δεδομένα και τι τεχνογνωσία και εμπειρία έχουν από άλλες υποθέσεις.
0: Για όνομα του Θεού, δηλαδή δεν χρειάζεται συνέχεια να βάζουμε πρώτα μία ταμπέλα ότι δεν το λέω για αυτό, δεν το λέω για εκείνο. Είναι γνωστό ότι αυτές οι συγκεκριμένες υπηρεσίες που υπάγονται στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος εδώ και χρόνια έχουμε όλοι καταλάβει ότι κάνουν πολύ σοβαρή δουλειά. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Δεν ξέρω αν θα εμπλακεί η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος. Mm-hmm. Είναι η ΔΑΟΕ, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, έχει δικούς τους μηχανισμούς. Mm-hmm. Έχουν τμήμα αναλυτών μέσα, έχουν τμήμα ψηφιακών μυστηρίων. Ενδεχομένως να ζητήσουν και τη συνδρομή τη δίωξη των κολλήματων ή και τη διεύθυνση εγκληματικών έρευνων. Αλλά για να μπερδεύουν τον κόσμο αυτά, να σου πω κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Όσο καλά και να κρύβεται μια ομάδα απαταιώνων, πίσω μπορεί να λειτουργούν από τη Λαμία, έτσι, ή από την Αθήνα ή από τη Θεσσαλονίκη. Μπορούν να φαίνονται ότι βγαίνουν από μια άλλη χώρα του κόσμου, ότι κάνουν την επίθεση. Ό,τι λογισμικά και να έχουν στη διάθεσή του. Όσο καλά επιχειρήματα και δολώματα ρίξουν τον κόσμο, από εδώ και πέρα να αισθάνονται την ανάσα του κράτους πίσω τους, γιατί δεν έχουν να κάνουν πλέον με απλούς πολίτες που δεν καταλαβαίνουν να διαβάσουν μια εκλογική διεύθυνση ή τους προκαλούν άγχος και αγωνία για να τους παρασύρουν.
0: Ναι.
1: Οι κυνηγοί του εγκλήματος αυτού του είδους έχουν άλλα όπλα στα χέρια τους και μοιράζονται τεχνογνωσία με ξένες υπηρεσίες όπως η Europol και η Interpol.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί που έφευγαν από το έγκλημα στον δρόμο, που έπρεπε να κρυφτούν από τις κάμερες, από τις αυτόπτες μάρτυρες, από διερχόμενους πολίτες, από αστυνομικούς που περιπολούσαν, τώρα βέβαια έχουν μια άλλη άνεση να βρουν από οπουδήποτε στη χώρα και να κρύβονται πίσω από διαφορετικές IP, πίσω από πολλές και διαφορετικές συσκευές, αλλά και σε αυτό το χώρο δεν είναι μόνοι τους. Το κράτος έχει κάνει βήματα και ελπίζω να καταφέρουν σύντομα να εξαρθρώσουν οργανώσεις και ομάδες που στείλουν τέτοιες απάτες Γιατί, Έλενα, πίστεψέ με, υπάρχει κόσμος που καταστρέφεται.
0: Αυτό ήθελα να πάμε τώρα σε κάποια ας πούμε περιστατικά και να βοηθήσουμε λίγο και τον κόσμο που μας ακούει, Μάνο, έστω να προλάβουμε κάποια πράγματα που, γιατί νομίζω ότι το πιο επικίνδυνο απ' όλα είναι ότι καταφέρνουν να έχουν ως αποστολέα, εγώ θα το πω πολύ ερασιτεχνικά, ακόμα και δημόσια υπηρεσία, το λογότυπο, έτσι, αυτό είναι το χειρότερο απ' όλα, τα γνωστά. Μπορεί να έρχεται από την ΑΔΕ, μπορεί να έρχεται από μια τράπεζα, μπορεί να έρχεται από την υπηρεσία κοινωνικού τουρισμού που δίνει τώρα τα βάουτσερ, έτσι έχω ακούσει. Λοιπόν.
1: Όχι, συμβαίνουν αυτά όλα. Ανοίγει το email σου και υπάρχει ένα επίγον μήνυμα, δίθεν από Gov, έχει μέσα τα λογότυπα την Gov ή το λογότυπο κάποια τράπεζα ή το λογότυπο του ΕΦΚΑ, ό,τι θέλει.
0: Ναι.
1: Το να αντιγράψει το mail ενός δημόσιου οργανισμού δεν είναι δύσκολο. Το κάνουν.
0: Ναι.
1: Όμως πάντα υπάρχει ένα κουμπάκι μέσα, σε παρακινούν σε μια δράση να πατήσει το link για να μην κλειδώσει ο λογαριασμό σου, γιατί κάποια άλλη συσκευή συνδέθηκε στο λογαριασμό σου. Σου δημιουργούν άγχος, αγωνία, πανικό, πατάς. Εφόσον πάτησες το κουμπάκι, πρέπει να τσεκάρεις οπωσδήποτε την ηλεκτρονική διεύθυνση. Τι γράφει μετά τα 3W. Συνήθως, υπηρεσίες του ελληνικού δημοσίου δεν θα σου στείλουν mail ή SMS με τόσο επίγοντα λόγο να πατήσεις κάτι.
0: Ναι.
1: Η τράπεζα δεν θα σου στείλει ποτέ ένα mail του τύπου κλειδώσε το λογαριασμό σου γιατί είδα μια ύποπτη συναλλαγή. Είναι πιο ασφαλές να κάνουμε διαχείριση του τραπεζικού λογαριασμού κυρίως μέσα από τις εφαρμογές που μας έχουν δώσει οι τράπεζες να κατεβάζουμε. Είναι πολύ πιο ασφαλές. Γιατί έτσι, αν έρθει ένα πλαστό SMS ή ένα πλαστό email, το link που θα πατήσεις δεν θα σε παραπέμψει στην τραπεζική εφαρμογή που έχει στο κινητό σου, αλλά σε μια πλαστή ηλεκτρονική διεύθυνση, σε μια πλαστογραφημένη τραπεζική σελίδα. Αξίζει τον κόπο. Εάν δεν καταλαβαίνεις τι είναι το SMS, το email που έρχεται, όσο επίγον και να είναι, το τονίζω με κάθε ευκαιρία, συγγνώμη. Να ρωτήσεις κάποιον από την οικογένεια που κατέχει, που γνωρίζει να σου απαντήσει ή το λογιστή αν θέλεις.
0: Ναι.
1: Μου ήρθε επιστροφή φόρου, είναι αλήθεια. Ο λογιστής θα σου πει.
0: Βέβαια.
1: Μας ανοίξαν παιδιά τον τραπεζικό λογαριασμό, φτάνει SMS στη μαμά ας πούμε. Να ρωτήσει τα παιδιά θα το τσεκάρουν.
0: Ναι.
1: Πάντα να ρωτάμε κάποιον που είναι στο οικογενειακό περιβάλλον και έχει πιο καλή σχέση με την τεχνολογία.
0: Ναι, ναι.
1: Ποτέ να μην αποκαλύπτουμε το όνομα χρήστη, τον κωδικό του τραπεζικού μας λογαριασμού, ούτε το δεύτερο κωδικό ασφαλείας που έρχεται για να ολοκληρωθεί στην αλλαγή. Όποιος άγνωστος εμφανιστεί και δείχνει ότι ξέρει πράγματα για μας, κλείνουμε το τηλέφωνο.
0: Ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Δηλαδή, αν κόβουμε την επικοινωνία. Δεν χρειάζεται να ψάχνουμε και να περιμένουμε. Μήπως είναι απατεώνας. Για να πούμε και κάτι παραπάνω. Και νομίζω, να το πούμε εδώ, Μάνο, ότι οποιοδήποτε πάρει, ας πούμε, servicers τραπεζών που είναι από τα funds. Έτσι, αυτό είναι πολύ συνηθισμένο. Και ρωτάνε ονοματεπώνυμο και ή ημερομηνία γέννησης ή το αλφα φημί. Έχεις το απόλυτο δικαίωμα να πεις ότι αυτά είναι προσωπικά δεδομένα και δεν θα σας τα πω. Ακόμα και αν σου πει, σου συστηθεί ότι είναι ας πούμε ο Θεός ο ίδιος. Όχι.
1: Ακριβώς. Δεν θα διαφωνήσω καθόλου. Γιατί μπορεί να είναι ο σερβισερ, το φαντ μπορεί για να μην είναι.
0: Ναι.
1: Είναι, δεν είναι.
0: Καλύτερα να. Ή βέβαια εκεί δεν μπορείς και να τους βρεις. Αυτό είναι το κακό. Αυτή είναι μια άλλη ιστορία. Ότι αν δεν απαντήσεις, αν μπορεί να βρεις τον πελά σου με άλλο τρόπο και να μην σε ενημερώσουν. Αλλά για τα υπόλοιπα που είπες, εγώ νομίζω ότι το πιο επικίνδυνο είναι αυτό. Πέρα από τις τηλεφωνικές απάτες, με τα mail και τα SMS, πρόσφατα αυτό με τις παραβάσεις. Έρχεται SMS, ναι, ότι έχετε το όχημά σας, χωρίς να γράφει όμως το όνομα. Δεν γράφει την πινακίδα.
1: Όχι, δεν έχει τον αυτό το όχημά σας, δεν τον έχει.
0: Ακριβώς. Ότι έχετε προβεί σε μία παράβαση του κώδικου οδηγικής κυκλοφορίας και πατήστε εδώ, ας πούμε. Άρα,
1: ξέρεις πόσος κόσμος την πάτησε εκεί.
0: Ναι.
1: Πάει το μυαλό σου. Πόσος κόσμος πάτησε εκεί, γιατί έχουν δημιουργήσει τα μέσα ενημέρωση στη χώρα, έχουν φοβήσει τον κόσμο με τις κάμερες τεχνητής νοημοσύνης.
0: Ναι, ακριβώς. Πρώτα ήρθε αυτό.
1: Με τόσα οχήματα σε όλη τη χώρα, κυρίως στα αντική και στα μεγάλα αστικά κέντρα.
0: Mm-hmm.
1: Με τόση ταλαιπωρία στους δρόμους το πρωί, δεν υπάρχει άνθρωπο να μην έχει κάνει μικρή ή μεγάλη παράβαση. Όχι από πρόθεση κακή γιατί είναι κακός εδώ, για να πάει πιο γρήγορα στη δουλειά του.
0: Mm-hmm.
1: Πίσω μέρος του μυαλού του σκέφτεται μια κάμερα τεχνητής νοημοσύνης το καταγράφει. Από εδώ μέχρι τη δουλειά σου θεωρείς ότι έχουν πιάσει 10 κάμερες, σου έρχεται αυτό το μήνυμα. Και νομίζεις ότι μια κάμερα σε έπιασε. Και προσπερνάς, παραβλέπεις ότι δεν έχει τον αριθμό.
0: Ναι, σωστό.
1: Έχουν παραδώσει πληροφορίες, γιατί αυτές οι σελίδες πλαστές, αυτά τα SMS, οδηγούν σε πλαστές σελίδες δήθεν του Υπουργείου ή της αστυνομίας και σου ζητάνε να πληρώσεις ένα μέρος του προστίμου για αρχή αποκαλύπτοντας όμως πληροφορίες τραπεζικής κάρτας.
0: Να πω κάτι. Χωρίς να θέλουμε να κάνουμε τον έξυπνο, γιατί όλοι μας μπορούμε να την πατήσουμε, τουλάχιστον αυτοί που δεν γνωρίζουμε πολύ καλά. Άρα, η πρώτη κίνηση είναι: δεν πατάω κανένα link, κανένα κουμπάκι. Δεν το πατάω. Δεν το ανοίγω.
1: Όχι.
0: Θα του συμπεριφερθώ σαν να είναι ένας ιός, ας πούμε.
1: Σαν ένα κακόβουλο.
0: Αυτό. Ναι. Και το δεύτερο είναι ότι άντε και πάτησα, ας πούμε ότι πάτησα και άνοιξα και το αντιλήφθηκα εκ των υστέρων, εννοείται ότι δεν κοινοποιώ το παραμικρό, ούτε καλά για λογαριασμό δεν το συζητώ, ούτε πίν, ούτε ξεπίν, ούτε κώδικ, password, τίποτε. Αυτό δεν είναι το μοναδικό μου εργαλείο για να προστατευτώ.
1: Ναι. Και να κλείσεις τη σελίδα, έτσι. Αν την πλαθεί που άνοιξες, να την κλείσεις από το. Να μην υπάρχει ανοιχτή στην οθόνη σου.
0: Οι απάτες γίνονται περισσότερο μέσω των κινητών τηλεφώνων, Μάνο, ή μέσω των υπολογιστών?
1: Ήταν μια μοιραία εξέλιξη. Τώρα 7 στους 10 έχουμε ένα κινητό στα χέρια μας.
0: Και τα κάνουμε όλα από εκεί.
1: Τα πάντα. Mm. Άρα οι δράστες έχουν μεταφέρει την επιφάνεια επίθεσης στα κινητά που έχουμε στα χέρια μας και στα τάμπλετ. Δεν έχουν σταματήσει επιθέσεις σε υπολογιστή. Αντιθέτως, σου πω ότι μπορεί το αστικό mail, το ανοίγεις από υπολογιστή και μπορεί να βρεις ένα QR code να σκανάρεις, για να μεταφέρει την επίθεση στο κινητό σου τηλέφωνο. Άμα σου πει δηλαδή σκάναρε εδώ, το κάνει για να μεταφέρει και να μεταφερθεί έως δράσεις στο κινητό σου τηλέφωνο. Δεν έχει να κάνει με το γενικότερα. Η ίδια συμπεριφορά που έχουμε, είτε κατάμε κινητό, είτε μας οθόνη υπολογιστή, ήταν αυτή. Η ίδια συμπεριφορά.
0: Ναι, ίδια.
1: Ούτε εκεί κάνουμε κλικ, ούτε εδώ κάνουμε κλικ.
0: Να ρωτήσω κάτι άλλο. Το e-banking κινδυνεύει? Γιατί όλοι το χρησιμοποιούμε, είναι τρομερό εργαλείο. Οι τραπεζικοί μας λογαριασμοί μέσω web banking έχουν τέτοιο κίνδυνο?
1: Η εφαρμογή που έχουμε κατεβάσει της τράπεζας στο κινητό μας έχει προδιαγραφές ασφαλείας σοβαρές και οι τράπεζες έχουν επενδύσει πάρα πολύ σε αυτό. Πολύ δύσκολα κάποιος θα σου πάρει πρόσβαση της τραπεζικής εφαρμογής που έχει στο κινητό σου. Γι' αυτό όλα τα phishing emails που έρχονται για τραπεζικούς λογαριασμούς, επειδή δεν έχουν άλλο τρόπο να σου πάρουν πρόσβαση στο τραπεζικό λογαριασμό, σε παραπέμπουν σε πλαστές στις σελίδες.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, άρα είναι δηλαδή αυτό το επίσημο λογότυπο που όταν πας να ανοίξεις λογαριασμό στο e-banking, το έχεις ήδη σε εφαρμογή στο κινητό σου. Αυτό πατάς, τίποτα άλλο. Μάλιστα. Λοιπόν, μια τελευταία ερώτηση, Μάνο. Ισχύει αυτό που διαβάζω χωρίς καμία διάθεση ρατσισμού ή διάκρισης, ότι το 90% των απατεώνων, να το πω έτσι, αποτελούνται από Ρωμά? Ναι, μας ακούει ο Μάνος Μημαράκης. Μάλλον έπεσε η γραμμή. Δεν πειράζει. Αν μπορέσουμε να τον έχουμε πάλι, προλαβαίνουμε, γιατί είναι και 54. Συνομιλούμε, κυρίες και κύριοι, με τον Μάνο Μημαράκη, δημοσιογράφο κυβερνοασφάλειας. Και το θέμα μας είναι ακριβώς αυτό, το φαινόμενο αύξησης πλέον σε επίπεδο μάστιγας των απατών, των εξαπατήσεων μέσω τηλεφώνου κινητού και υπολογιστή. Έχουν πάρει το προβάδισμα αυτές οι απάτες από τις ίδιες τις διαρρήξεις. Γιατί για τους απατεώνες, για τους διαρρήκτες, είναι πολύ πιο εύκολο. Μάνο, έλεγα ότι χωρίς καμία διάθεση ρατσισμού ή διάκρισης, ισχύει αυτό που διαβάσαμε, ότι σε ποσοστό 90% οι διαδικτυακοί απατεώνες αποτελούνται από Ρωμά?
1: Ναι, ένα μεγάλο ποσοστό είναι Ρωμά, αλλά και ένα μεγάλο ποσοστό είναι απατριώνες που έρχονται από χώρες εξωτερικού και χτυπάνε την Ελλάδα. Σε ό,τι αφορά τους Ρωμά όμως, να βάλουμε ένα πολύ έτσι ασυνήθιστο ερωτηματικό. Ξέρουμε ότι οι Ρωμά δεν τα έχουν καλά με τα γράμματα.
0: Ναι.
1: Δεν πάνε σχολείο.
0: Ναι.
1: Δεν έχουν καλή σχέση με τεχνολογία. Μπορεί να έχουν στα χέρια κινητά τελευταία τεχνολογία, έτσι, iPhone, ξέρω εγώ τελευταίο.
0: Ναι.
1: Δεν έχουν τέτοια κατάρτιση όμως να στήσουν τέτοιες απάτες. Τι συμβαίνει εδώ? Να αναρωτηθούμε λίγο. Σε μια πολύ σοβαρή υπόθεση που έβγαλε εις πέρας η αστυνομία πριν 2-3 περίπου χρόνια, υπήρχε ένα κύκλωμα με 16-17 περίπου Ρωμά στην Πελοπόννησο που έστειλε τέτοιες απάτες και βρήκαν αστυνομικοί το εξής. Αυτός που άνοιγε τους τραπεζικούς λογαριασμούς των θυμάτων και έκανε τις μεταφορές των ποσών σε άλλους λογαριασμούς δεν ήταν Ρωμά. Ήταν ντόπιος, ο οποίος όμως είχε τεχνική κατάρτιση, γνώριζε υπολογιστές. Και τους έπαιρνε δηλαδή την προμήθειά του, μακούς,
0: ή εξήγησαμε. Ναι, όχι, μια χαρά.
1: Για κάθε λογαριασμό που χτυπάγε η συμμορία, αυτός έπαιρνε 1.000 ευρώ.
0: Α, έκανε
1: για
0: δηλαδή,
1: το κύκλωμα.
0: Τους είχε σαν μεσάζοντες,
1: Έστεινε αυτό στην πλαστή σελίδα,
0: ναι,
1: όλο το μηχανισμό του ψαρέματος και όταν αποκτούσαν πρόσβαση σε τραπεζικό λογαριασμό ο ίδιος, ειδοποιούσε το κύκλωμα που ήταν μέσα στα αυτοκίνητα, πηγαίνοντας στο ATM, να πάρετε χρήματα. Πηγαίνετε να κάνετε ανάληψη από τον τάδε τραπεζικό λογαριασμό.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Ολόκληρη γιατί επιστήμη. Είχαμε,
1: ναι, οι πρωταγωνιστές είναι Ρωμά, αλλά στο βάθος, στην καρδιά του κυκλωματός, είναι πάντα κάποιος που ξέρει πολύ καλά υπολογιστές.
0: Ναι, καταλαβαίνω. Και υπολογιστές και άρα και άλλες γνώσεις έχει. Μάλιστα. Πολύ, ναι. Πολύ, πολύ, πολύ ενδιαφέροντα όλα όσα μας είπες. Αναμένουμε λοιπόν να υπάρχουν, να προηγηθεί η ελληνική αστυνομία με το δικό της σχέδιο για την εξάρθρωση αυτών των συμμοριών. Και σε ευχαριστώ πολύ, Μάνο Μημαράκη, να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ.
1: Έλενα, καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.

Τα πολύ πολύ τελευταία νέα λοιπόν είναι αυτά που λέει ο Ντόναλντ Τραμπ, ότι αν το Ιράν συμφωνήσει ο πόλεμος θα τελειώσει, αν δεν συμφωνήσει θα ξεκινήσουν οι βομβαρδισμοί με ακόμα μεγαλύτερη ένταση και ότι θα τους ισοπεδώσει. Τώρα αυτό μου θυμίζει λίγο το, πώς το λέει, της πυθίας τους χρησμούς, αλλά τέλος πάντων. Στο μεταξύ το έγκλημα στο Ηράκλειο πραγματικά συγκλονίζει αυτή η αυτοδικία. Ενώ οι συγγενείς του σκοτωμένου παιδιού του 21χρονου λένε πως εμείς θα εμπιστευτούμε τη δικαιοσύνη.

Η Ελένη μας λέει κάτι για το WhatsApp, ότι χρειάζεται να κατεβάσει ενημέρωση με νέο πρόγραμμα, κατεβάζει το download, δεν ενημερώνεται και μετά έκανε απεγκατάσταση εφαρμογής. Θεωρώ ότι πολύ καλά έκανες και έκανες απεγκατάσταση. Καλό είναι να το επιχειρήσεις στο επίσημο WhatsApp και να περιμένεις, Ελένη. Δεν ξέρω αν αναφέρεσαι στο WhatsApp του σταθμού γενικά. Θα μας πεις αύριο. Η Ντίνα έχει στείλει μήνυμα, αλλά μόνο με το Ethnews Radio 105,8. Την καλησπέρα μου λοιπόν πάντως σε όλους και σας αφήνω τώρα για να απολαύσετε το απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου, αφού προηγηθεί το δελτίο ειδήσεων στις 6. Πολλά φιλιά, αύριο.

0: Ώρα Ελλάδας 6. Διεθνής ώρα UTC 3.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Είμαι ο Ακύλας και θα είμαι στη σκηνή της Eurovision με το τραγούδι Φέρτο. Με την ψήφο σας πάμε να ξεκλειδώσουμε το επόμενο level, την πρόκριση στο μεγάλο τελικό.
1: Eurovision 2026. Η Ελλάδα διαγωνίζεται στον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου. Ψήφισε την ελληνική συμμετοχή με τον κωδικό 04 από τη χώρα που ζεις, την ώρα μετάδοσης του διαγωνισμού και βοήθησε τη χώρα μας να ανέβει ψηλά.
2: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας. Τα τραγούδια μας, η φωνή μας. Από τη φωνή της Ελλάδας.
3: Η επιλογή των τραγουδιών είναι του Στέλιου Ιωαννίδη.

Γράφω εγώ συνθήματα, γράμματα, μηνύματα, κι ούτε μια απάντηση. Χρόνια έχω συντροφιά αντί για σένα.

0: Είναι ένα εφημερίδα, με ένα διάφορο. Παράγγειλα να πιω, είναι τώρα ή ποτέ. Σου τσιγάει. Πάντα λείπεις. Κι ύστερα ήταν κλειστός. Στο μυαλό σου αλλιώς. Θέλω να πω.
1: Καληνύχτα.
0: Αυτό είναι εδώ πέρα.
1: Ποια χαρά.
0: Μάτια μου.
1: Ποια δεν απαιτώ.
0: Το θέλω.
1: Θέλω να πω.
0: Αργεί να τελειώσει.
1: Ραγίζει.
0: Θέλω να τσιγάω τη διαδρομή.
1: Κάποιον βρίσκω κοντά.
0: Καληνύχτα.
1: Νυχτό.
0: Καπαρδίνα μου άδεια.
1: Το ίδιο χρώμα.
0: Καληνύχτα.
1: Πάντα.
0: Ούτε αντίσταση ούτε ανάσα.
1: Δεν σου μοιάζω.
0: Δεν απαιτώ το θέλω.
1: Μιλάω στο κενό.
0: Αυτό είναι.
1: Αυτό είναι.
0: Από το Α να αρχίσω.

0: Καθόλου μπάνιο. Το ίδιο νυχτικό για μέρες. Ανία. 15 Αύγουστος, αστικό διαμέρισμα. Μέρες ανοιχτός στο ίδιο κεφάλαιο. 5 ποτήρια της στο τραπέζι. Τέσταρε τις αντοχές της στην κάψα του μπαλκονιού. Έτρεχε το ημερολόγιο. Ήταν και από αυτά τα παλιωμοδίτικα που έσκησε στην κάθε μέρα. Άρνηση προτάσεων για έξοδο. Επαναληψιμότητα. Η άδεια ήδη τελείωνε. Σακούλες στιβαγμένες από παραγγελίες φαγητού. Κούραση εύκολη. Τόσο ψυχαναγκαστικά καθαρό το σπίτι που δεν βρώμιζε παρά την παρέτηση. Τελείωνε δυνατά ξανά και ξανά όταν ήταν θλιμμένη. Χρόνια μου πολλά. Και έσβησε ανάποδα το τσιγάρο. Ασανσέρ, χωρίς περιττές συζητήσεις και ζορισμένο χαμόγελο. Αμάξι γεμάτο καφεβελόνες. Δεν το έπλυνε ποτέ. Γείτονες και φίλοι δήλωσαν ότι ήταν πολύ ευγενική κοπέλα, φιλήσυχη. Δεν φαινόταν να έχει προβλήματα. Κυρίες και κύριοι, μείνετε στο πρόγραμμά μας. Ακολουθεί η κωμωδία.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.
3: FZ, με την Άσια Μπουλούκου. Σε έναν κόσμο που τρέχει διαρκώς, αφιερώνουμε συχνά χρόνο σε όλα εκτός από εμάς. Το FZ έρχεται για να γίνει μια μικρή παύση, μια ανάσα. Μια ώρα για να μιλήσουμε για την υγεία μας, σωματική και ψυχική, τους φόβους και τις ανάγκες μας. Αναζητούμε μαζί τις μικρές αλλαγές που μπορούν να κάνουν τη μεγάλη διαφορά στην καθημερινότητά μας. Γιατί το FZ δεν είναι πολυτέλεια, είναι στάση ζωής. Χαίρετε, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδος, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ και ακούτε την εκπομπή FZIN. Κάθε Τετάρτη, εκεί λίγο μετά τη μία, συζητούμε μαζί με ειδικούς θέματα υγείας, ευεξίας και ποιότητας ζωής, αναζητώντας βέβαια πάντα χρήσιμες απαντήσεις, πρακτικές συμβουλές και πάνω απ' όλα τρόπους να φροντίζουμε καλύτερα τον εαυτό μας και τους ανθρώπους που αγαπάμε. Να θυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή και βεβαίως με το σταθμό. Μέσω Viber και WhatsApp μπορείτε να μας στείλετε το μήνυμά σας στο 6930 07 82 83. Επαναλαμβάνω, 6930 07 82 83. Περιμένουμε βεβαίως τα μηνύματά σας και στα social media της Φωνής της Ελλάδος, σε Facebook και Instagram, Voice of Greece Earth. Στην κονσόλα του ήχου είναι ο Κωνσταντίνος Λούβαρης, στο μικρόφωνο η Νάσια Μπουλούκου. Με αφορμή λοιπόν την Παγκόσμια ημέρα άσθματος, στη σημερινή εκπομπή θα ασχοληθούμε με αυτή τη νόσο που ταλαιπωρεί πραγματικά εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως. Στο δεύτερο μέρος θα συζητήσουμε για τον προληπτικό έλεγχο σχετικά με τον καρκίνο του μαστού και όλες τις νεότερες ιατρικές συστάσεις για τον προσυμπτωματικό έλεγχο. Σε πολύ λίγο λοιπόν, μείνετε μαζί μας.

0: Το άσθμα λοιπόν, με αφορμή και την Παγκόσμια ημέρα άσθματος, να δούμε λοιπόν τι ακριβώς είναι. Είναι μια χρόνια αναπνευστική πάθηση που αν και συχνή παραμένει υποτιμημένη ή παρεξηγημένη. Επηρεάζει περίπου 300 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως, ενώ στην Ελλάδα περίπου 8 με 10% του πληθυσμού εμφανίζει συμπτώματα άσθματος. Επίσης αποτελεί μία από τις πιο συχνές χρόνιες παθήσεις στα παιδιά. Βήχας, δύσπνοια, σφίξιμο στο στήθος, αυτά είναι κυρίως τα συμπτώματα που όμως πολλοί τα αγνοούμε ή τα αποδίδουμε σε κάτι που λέμε χαρακτηριστικά κάτι περαστικό είναι. Όμως τι ισχύει τελικά, πόσο μπορούμε να ελέγξουμε το άσθμα στην καθημερινότητά μας? Για να απαντήσουμε λοιπόν σε αυτά τα ερωτήματα, έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε σήμερα τον καθηγητή πνευμονολογίας και εντατικής θεραπείας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, αλλά και πρόεδρο του ΕΟΔΗ, τον κύριο Θεόδωρο Βασιλακόπουλο. Κύριε καθηγητά, σας καλωσορίζουμε στη Φωνή της Ελλάδος και στην εκπομπή μας, το ΕΦΣΥΝ.
1: Καλησπέρα και από μένα σε εσάς και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά, κύριε καθηγητά. Θέλουμε να ξεκινήσουμε από τα βασικά. Γιατί συχνά ακούμε τον όρο άσθμα, αλλά δεν ξέρουμε ακριβώς τι σημαίνει.
1: Λοιπόν, το άσθμα είναι μια...
0: Τι ακριβώς είναι λοιπόν και πώς επηρεάζει το αναπνευστικό μας?
1: Ωραία, είναι μια φλεγμονώδης νόσος των αεραγωγών, των σωλήνων, δηλαδή των βρόχων που πηγαίνουν τον αέρα στο πνεύμονά μας, που είτε έχει αλλεργική αιτιολογία είτε διάφορες άλλες αιτιολογίες, και που αυτό το οποίο κάνει όταν αυξάνεται αυτή η φλεγμονή, κάνει βροχόσπασμο όπως λέγεται, και μπορούν να έχουμε δύσπνοια, μπορούν να έχουμε βήχα, να έχουμε φλέματα, να έχουμε αίσθημα σφιξίματος στο στήθος. Είναι πολύ συχνή νόσος, περίπου 9 στους 100 ανθρώπους πάσχουν από άσθημα. Πολύ συχνά αυτοί οι άνθρωποι πάσχουν και από αλλεργική ρινίτιδα, σε ένα ποσοστό 60%, και κάποιοι από αυτούς και από αλλεργική επεφικίτιδα ή αλλεργική δερματίτιδα, αλλά αυτό είναι λιγότερο συχνό. Είναι μια νόσος που αν τη διαγνώσουμε μπορούμε πάρα πολύ καλά να την αντιμετωπίσουμε, να καταστήλουμε τελείως τα συμπτώματα, να τη θέσουμε με πολύ καλό έλεγχο και να μην έχουμε το παραμικρό πρόβλημα. Πρόβλημα υπάρχει ταλαιπωρίας κυρίως όταν δεν με πολύ καλό έλεγχο και να μην έχουμε το παραμικρό πρόβλημα. Πρόβλημα υπάρχει ταλαιπωρίας κυρίως

0: κρατάει πολύ καιρό. Έχει άσθημα και δεν το έχει καταλάβει. Πρέπει να πα σε ένα πνευμονολόγο, να εξεταστεί, να διαγνωστεί, να πάρει την κατάλληλη θεραπεία. Αν όταν έχει αφρικάνικη σκόνη ενοχλείσαι και νιώθει δύσπνοια, έχει φλέματα, έχει φτερνίσματα, έχει βήχα, τότε δεν είναι φυσιολογικό. Έτσι, ο φυσιολογικός άνθρωπος και αφρικάνικη σκόνη να υπάρχει, δεν θα νιώσει τίποτα ή θα νιώσει ελάχιστα συμπτώματα. Πρέπει να πας να εξεταστείς, να διαγνωστείς, να πάρεις τη θεραπεία η οποία θα ελέγξει πλήρως τα συμπτώματά σου και θα κάνεις μια ζωή φυσιολογική. Ευτυχώς έχουμε πάρα πολλά φάρμακα, πάρα πολύ αποτελεσματικά στο να αντιμετωπίζουμε το άσθημα και να μην ταλαιπωρεί τους ανθρώπους.
1: Άρα, κύριε Βασιλακόπουλε, καταλαβαίνουμε από αυτά που μας λέτε ότι το περιβάλλον, η ρήπανση, η γύρη, όλα αυτά μας επηρεάζουν το άσθημα και μπορεί να έχουμε κάποιες εξάρσεις μέσα στο χρόνο.
0: Θα σας το θέσω λίγο διαφορετικά, επειδή δεν είναι δυνατόν να ζούμε σε ένα αποστηρωμένο περιβάλλον. Δεν γίνεται να ζούμε σε ένα περιβάλλον που να μην έχει καθόλου γύρη, καθόλου ατμοσφαιρική ρήπανση, να μην έχει ποτέ κάποια ίωση. Κατανοούμε ότι αυτά τα πράγματα δεν μπορούν να συμβαίνουν. Αυτό το οποίο έχουμε να κάνουμε είναι να διαγνώσουμε το πρόβλημά μας και να λάβουμε την κατάλληλη θεραπευτική αγωγή. Ξέρετε, κάποιοι συνάνθρωποι μας έχουν ιδιαίτερη άρνηση με το να λάβουν τη φαρμακευτική αγωγή που πρέπει να λάβουν για τον όνοσημά τους. Και αυτό είναι μια λάθος κουλτούρα. Το φάρμακο είναι φάρμακο, δεν είναι φαρμάκι. Έτσι, μερικές φορές
1: να το δούμε λίγο αργότερα, κύριε καθηγητά, απλά να τα βάλουμε σε μια σειρά για να το κατανοήσουμε πλήρως. Άρα μιλάμε ότι είναι κάτι μόνιμο και δεν είναι απλά κρίσεις που έρχονται και φεύγουν. Το άσθημα
0: το άσθημα δεν έχει μία μόνο μορφή εμφάνισης. Μπορεί να είναι κάτι μόνιμο, να είναι συνεχώς όλο το χρόνο τα συμπτώματα. Μπορεί να έχει εξάρσεις και υφέσεις. Μπορεί να περάσει μια περίοδος που θα έχουμε πάρα πολύ συχνά εξάρσεις και πάρα πολλά συμπτώματα και να κρατήσει 6 μήνες, 8 μήνες, ένα χρόνο, 2 χρόνια, να περάσει μετά μια περίοδος ύφεσης και για 3-6 μήνες να μην έχω τίποτε, να ξαναέρθει. Δεν είναι μια τελείως σταθερή νόσος, άρα είναι μια νόσος που έχει διακυμάνσεις και ενδογενώς από μόνη της και εξαιτίας της θεραπείας που λαμβάνουμε και εξαιτίας εξωτερικών παραγόντων. Γι' αυτό και πρέπει να επιλέξουμε ένα πνευμονολόγο ο οποίος θα μας παρακολουθεί χρονίως, θα ξέρει το άσθημα μας, θα ξέρει την κλινική μας εικόνα, θα ξέρει τις ιδιαιτερότητές μας και άλλωστε οι διεθνείς οδηγίες λένε ότι μία φορά στους 3 μήνες πρέπει να πηγαίνουμε στο γιατρό μας, να επανεξεταζόμαστε και με συνεργασία με τον γιατρό μας να καθορίζει ποια είναι η κατάλληλη αγωγή που πρέπει να πάρουμε ώστε να είμαστε ελεύθεροι συμπτωμάτων, να έχουμε αυτό που λέγεται καλό έλεγχο του άσθηματος.
1: Μπορεί κάποιος, κύριε Βασιλακόπουλε, να έχει άσθημα χωρίς να το γνωρίζει ή μπερδεύεται το άσθημα με κάποιες άλλες παθήσεις?
0: Περίπου οι μισοί που έχουν άσθημα δεν το γνωρίζουν.
1: Είναι τόσο μεγάλο
0: το ποσοστό της υποδιάγνωσης. Είναι αυτός που κάθε φορά που τον κρυολογεί, τον πιάνει δίχας που κρατάει ένα μισή μήνα και λέει «μου κρατάει το κρύωμα». Δεν υπάρχει κρύωμα που να κρατάει ένα μισή μήνα. Ένα κρυολόγημα θα σου κάνει δίχα 2-3-4 μέρες, άντε 5. Άμα σου κάνει 1,5 μήνα, το πιθανότερο είναι να έχει άσθημα. Αυτός που τον ενοχλεί η χλωρίνη ή τον ενοχλούν οι μυρωδιές, δεν φταίνε οι κολόνιες. Εμένα δεν με ενοχλεί η κολόνια, μια χαρά μυρίζω τις κολόνιες. Αν σε πιάνει δίχα από τις κολόνιες, πιθανότερο είναι ότι έχει άσθημα.
1: Μάλιστα. Και το σημαντικό βέβαια είναι να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και πώς αντιμετωπίζεται σήμερα το άσθημα. Μπορούμε να πούμε ότι θεραπεύεται ή ότι απλώς ρυθμίζεται?
0: Πώς ορίζουμε τη λέξη θεραπεύεται? Το άσθημα δεν είναι μία νόσος όπως μία πνευμονία που οφείλεται σε ένα μικρόβιο που θα δώσω αντιβίωση και το αντιβιωτικό σε συνεργασία με το αμυντικό σύστημα του οργανισμού θα σκοτώσει το μικρόβιο και θα θεραπεύσει πλήρως την πνευμονία. Περνάει η πνευμονία. Τεχνάω. Το άσθημα έχει την δυνατότητα να είναι μια χρόνια νόσος, αλλά σε πάρα πολλούς ασθενείς έχει εξάρτηση και υφέσεις, όπως σας είπα. Περιόδους δηλαδή με συμπτώματα και περιόδους χωρίς συμπτώματα. Οπότε η έννοια της λέξης θεραπεύεται είναι λίγο ασαφής. Υπάρχουν παιδάκια, για παράδειγμα, που έχουν άσθημα στην παιδική ηλικία και κάποια από αυτά στην εφηβεία εξαφανίζεται και δεν εμφανίζεται ποτέ ξανά. Υπάρχουν άλλα παιδάκια που έχουν άσθημα στην παιδική ηλικία, εξαφανίζεται στην εφηβεία και επανεμφανίζεται στην ενήλικη ζωή. Υπάρχουν άλλα παιδάκια τα οποία έχουν άσθημα στην παιδική ηλικία, έχουν και στην εφηβική ηλικία και στην ενήλικη ζωή συνεχώς. Άρα

0: το άσθημα δεν είναι ένα και μόνο πράγμα. Είναι μία νόσος που έχει διάφορες εκφράσεις, φαινότυπους του λέμε εμείς οι γιατροί. Άρα τα αυτά όμως η παθοφυσιολογία, ο μηχανισμός δηλαδή που γίνεται το πρόβλημα, έχει πολλά κοινά χαρακτηριστικά και η αντιμετώπιση επίσης πάρα πολλά κοινά χαρακτηριστικά. Το καλό με το άσθημα είναι μια νόσο που έχουμε τα εργαλεία σήμερα να την τυφασέψουμε πλήρως και οι άνθρωποι να μην ταλαιπωρούνται, να έχουν πολύ καλό ένοχο της νόσος.
1: Να δούμε λοιπόν και το ρόλο των εισπνεώμενων φαρμάκων. Κυρίως είναι εισπνεώμενα, αν δεν κάνω λάθος, τα φάρμακα που συνταγογραφούνται.
0: Είναι σπρέι, εισπνεώμενα όπως τα λέτε, τα οποία στη μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων μπορούν και ρυθμίζουν πλήρως το άσθμα και ο άνθρωπος δεν έχει συμπτώματα, κάνει κανονικά τη γυμναστική του, δεν ταλαιπωρείται, ζει μια τελείως φυσιολογική ζωή.
1: Πόσο σημαντική είναι η συμμόρφωση του ασθενού στη θεραπεία? Δηλαδή υπάρχουν ασθενείς που σταματούν τη θεραπεία όταν νιώσουν καλύτερα. Αυτό είναι επικίνδυνο?
0: Δεν επικίνδυνο είναι, γιατί μπορεί να κάνεις κάποιο σοβαρό παροξυσμό και το μόνο που προκαλεί είναι το να πηγαίνουν συχνότερα στο γιατρό τους. Οι άνθρωποι πρέπει να σταματάνε τη θεραπεία τους μόνο αν ο γιατρός του, το πνευμονολόγος τους έχει πει ότι θα πάρεις για τόσο χρονικό διάστημα τη θεραπεία και μετά θα τη διακόψει μέχρι να σε ξαναδώ. Ποτέ δεν πρέπει να σταματάμε τη θεραπεία από μόνοι μας. Είναι καλύτερο να εμπιστευόμαστε τους γιατρούς που έχουν σπουδάσει χρόνια αυτό το θέμα και να μην γινόμαστε γιατροί του εαυτού μας, γιατί δυστυχώς πολύ συχνά οι Έλληνες, ιδιαίτερα οι Έλληνες, κρύβουν ένα γιατρό μέσα τους.
1: Αυτό είναι αλήθεια, κύριε καθηγητά. Επίσης υπάρχουν κάποιοι μύθοι γύρω, κυρίως από τα εισπνεώμενα φάρμακα, κυρίως περιέχουν κορτιζόνη και κάποιοι ασθενείς φοβούνται ότι αυτή η αγωγή μπορεί να τους προκαλέσει κάτι σοβαρότερο, φοβούνται τις παρενέργειες της κορτιζόνης. Αυτό είναι ένας μύθος?
0: Ο μόνο που δεν είναι μύθος είναι ότι περιέχουν τα εισπνεώμενα φάρμακα και κορτικοστερίδες, κορτιζόνη. Ναι, δεν είναι μύθος αυτό. Μόνο που αυτοί οι κορτιζόνοι που περιέχουν είναι ελάχιστη σε ποσότητα, δρά κατ' ουσίαν μόνο τοπικά, η συστηματική απορρόφηση που έχει είναι ελάχιστη και άνετα ένα παιδάκι μπορεί να παίρνει από τη γέννησή του μέχρι να πεθάνει εισπνεώμενα κορτικοστεροειδή, χωρίς να έχει τίποτε σοβαρό σαν παρενέργειες. Δεν είναι το ίδιο πράγμα με το να παίρνω κορτιζόνη από το στόμα. Από την άλλη, αν ένας γιατρός κρίνει ότι ένας ασθενής πρέπει να πάρει κορτιζόνη από το στόμα, είτε γιατί έχει άσθημα και με σοβαρή παρόξυνση, είτε οποιοδήποτε άλλο νόσημα, σημαίνει ότι το όφελος που θα έχει από την κορτιζόνη είναι πολύ πολύ μεγαλύτερο από την όποια πιθανότητα παρενέργειας. Όλα τα φάρμακα τα κρίνουμε με βάση τη σχέση ωφέλους πιθανής ζημίας. Δεν υπάρχει κανένα φάρμακο που να είναι τόσο ασφαλές που να μην κάνει ποτέ καμία μα καμία ενδυνάμει παρενέργεια. Απλά όλα τα φάρμακα κάνουν συνήθως πολύ περισσότερο όφελος από ό,τι παρενέργειες και γι' αυτό τα παίρνουμε.
1: Πόσο γρήγορα μπορεί κανείς να δει βελτίωση όταν ακολουθεί σωστά τη θεραπεία του? Είναι άμεσα τα αποτελέσματα?
0: Αποτελέσματα είναι άμεσα, αλλά όπως καταλαβαίνετε δεν είναι όλοι οι ασθενείς οι ίδιοι. Υπάρχουν και κάποιοι που έχουν πιο δύσκολα αντιμετωπίσιμο άσθμα. Αυτοί θα δουν πιο αργά την βελτίωση ή θα χρειαστεί η διατυπωποίηση της θεραπείας, της αρχικής θεραπείας που θα δώσει ο γιατρός.
1: Να περάσουμε λίγο και στην πράξη. Ένας άνθρωπος με άσθημα μπορεί να ζήσει φυσιολογικά, μπορεί να αθλείται κανονικά?
0: Υπάρχουν πάρα πολλοί Ολυμπιονίκες και παγκόσμιοι πρωταθλητές που έχουν άσθημα και μερικοί και σοβαρό άσθημα, δύσκολα ενδεχόμενο, παίρνουν την κατάλληλη αγωγή και με αυτό φτάνουν στο σημείο να έχουν επιδόσεις που τους επιτρέπει να παίρνουν χρυσά Ολυμπιακά μετάλλια, χρυσά μετάλλια στα παγκόσμια πρωταθλήματα. Είναι δηλαδή υπεραθλητές. Άρα η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή. Ναι, με τη σωστή αγωγή μπορώ να ζήσω μια πλήρως φυσιολογική ζωή.
1: Και με τα παιδάκια, με το άσθημα στο σχολείο, δεν είναι ακόμα εξοικειωμένα με την ασθένεια, τι συμβουλή θα δίνατε?
0: Να παίρνουν τη σωστή αγωγή τα παιδάκια, να συμβουλεύονται πολύ συχνότερα παιδοπνευμονολόγους και όχι παιδιάτρους που για κάποιο λόγο πολύ συχνά, κάποιοι εξ αυτών ευτυχώς, δεν λένε το άσθημα με το όνομά τους, χρησιμοποιούν κάποιους παράξενους όρους για να μην ακούγεται άσχημα στους γονείς, κυρίως των παιδιών, Έχω ακούσει τον φοβερό όρο σπαστική βροχίτιδα. Εντάξει, δεν υπάρχει τίποτα σπαστικό σε μια αισθηματική βροχίτιδα, παρά μόνο ο βροχόσπονσμος που γίνεται στους λίες μίες των βρόχων και που με την κατάλληλη αγωγή εξαφανίζεται. Άρα αντί να ταλαιπωρούνται τα παιδάκια μας, πρέπει να παίρνουν τη σωστή αγωγή και να ζουν μια πλήρως φυσιολογική ζωή.
1: Κύριε Βασιλακόπουλε, πώς καταλαβαίνουμε την κρίση άσθματος και πώς πρέπει να αντιδράσουμε εκείνη τη στιγμή, τι πρέπει να κάνουμε? Υπάρχουν κάποια σημάδια που μας δείχνουν ότι μπορεί αυτή η κρίση να είναι επικίνδυνη?
0: Την κρίση άσθηματος την καταλαβαίνουμε όταν αρχίσουμε να έχουμε έντονα συμπτώματα όπως αναπνευστικό, δύσπνοια, βήχα, κλέμματα, σφίξιμο στο στήθος. Όσο πιο έντονα τα συμπτώματα, τόσο πιο σοβαρή μπορεί να είναι η κρίση. Και το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι να πάμε κατευθείαν σε έναν γιατρό να μας εξετάσει, έναν πνευμονολόγο ή στα επίγοντα ενός νοσοκομείου. Αν γνωρίζω ότι έχω άσθημα και έχω εισπνεώμενα φάρμακα, τότε θα πρέπει να πάρω μία ή δύο δόσεις από το φάρμακο και αμέσως μετά να επικοινωνήσω με τον θεράποντα γιατρό μου ή πάλι να απευθυνθώ να ζητήσω ιατρική βοήθεια για να κρίνει κάποιος ειδικός τη βαρύτητα της ασθηματικής κρίσης την οποία βρίσκομαι και να μου δώσει κατάλληλη αγωγή.
1: Υπάρχουν τρόποι πρόληψης ή μείωσης των κρίσεων?
0: Ο τρόπος μείωσης των κρίσεων είναι απλός. Παίρνω τη θεραπεία μου για να μην έχω κρίσεις. Τώρα, θα μου πείτε, αν εγώ είμαι αλλεργικός στη γάτα, έτσι, και έχω γάτες μέσα στο σπίτι με τις οποίες κοιμάμαι, αν πάψω να κοιμάμαι με τις γάτες μου και τις απομακρύνω, θα μειωθεί μάλλον το άσθημα μου? Ναι, μάλλον θα μειωθεί, αλλά αυτό είναι τώρα μια ειδική υποκατηγορία.
1: Ή παράδειγμα, ένα άλλο παράδειγμα, ας πούμε τώρα με την αφρικανική σκόνη. Αν γνωρίζω ότι έχω θέμα, έχω άσθημα, τι θα πρέπει να κάνω, περιορίσω?
0: Θα φοράω μάσκα υψηλής προστασίας, αυτές τις λευκές μάσκες που μάθαμε στον κορονοϊό, για να μην εισέρχεται πολύ αφρικανική σκόνη. Και το πιθανότερο να πρέπει να εντατικοποιήσω την αγωγή μου σε συνεννόηση με τον γιατρό μου.
1: Μάλιστα. Κλείνοντας, κύριε καθηγητά, με την ιδιότητά σας και ως πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, θα ήθελα να μας εξηγήσετε και τι είναι ο χανταϊός, που τον ακούμε συχνά τις τελευταίες μέρες και από τον οποίο βεβαίως έχουν χάσει τη ζωή τους μέχρι στιγμής 3 άτομα, και ενώ 4 ακόμη έχουν εκδηλώσει συμπτώματα. Πρόκειται για επιβάτες στο κρουαζιερόπλοιο, το οποίο έχει συνολικά 150 επιβαίνοντες. Μάλιστα, ένας εξ αυτών φέρεται να είναι και Έλληνας. Θέλετε να μας πείτε τι ακριβώς είναι αυτός ο χανταϊός και πόσο επικίνδυνο είναι? Γιατί είναι αλήθεια ότι μας ξυπνά λίγο τη μνήμη από τον κορονοϊό.
0: Ωραία, ο χανταϊός είναι ένας ιός που το ξέρουμε πάρα πολλά χρόνια. Έχει διαφορετικά στελέχη στην Αμερική από ό,τι στην Ευρώπη και την Ασία. Τα στελέχη που υπάρχουν στην Αμερική, παραλλαγές δηλαδή του ιού που υπάρχουν στην Αμερική, μπορούν να προκαλέσουν σοβαρή νόσο στον πνευμόνα και να κινδυνεύσει και η ζωή των ανθρώπων. Τα στελέχη που κυκλοφορούν στην Ευρώπη και στην Ασία σπάνια προκαλούν τέτοια νόσο. Στην Ελλάδα το νόσημα το επιτηρούμε επιδημιολογικά από το 2004. Κάθε χρόνο έχουμε 1 με 2 κρούσματα, κάποια χρόνια είχαμε και 4. Από όλα αυτά τα χρόνια μία απώλεια συνανθρώπου μας τριμήσαμε. Άρα δεν είναι τόσο συχνό το πρόβλημα στην Ευρώπη και στην Ασία. Να κινδυνεύει δηλαδή κάποιος από το να πεθάνει. Είναι ένας ιός που εξαιρετικά σπάνια μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, εξαιρετικά σπάνια. Μόνο ένας στέλεχος από τα πολλά στελέχη του ιού, μόνο μία παραλλαγή που λέγεται το στέλεχος των Άνδεων, των βουνών της Νοτιοαμερικής, μπορεί να μεταδοθεί, αλλά και για να μεταδοθεί πρέπει οι άνθρωποι να είναι σε στενή επαφή για πάρα πολλές μέρες. Ας πούμε, ένα ανδρόγυνο που κοιμάται στο ίδιο κρεβάτι και ζει συνέχεια μαζί, υπάρχει πιθανότητα ο ένας να κολλήσει τον άλλον μετά από πολύ καιρό. Δεν μεταδίδεται εύκολα λοιπόν από άνθρωπο σε άνθρωπο. Συνήθως οι άνθρωποι που νοσούν κολλάνε το μυό αυτό από κάποια κοινή πηγή. Παραδείγματος χάρη, έχει κάποιο τροκτικό, κάποιο αρουραίος ή κάποιο ποντίκι, περιτώματα ή ουρά αφήσει ενώ είναι μολυσμένο σε κάποια περιοχή και εμείς χωρίς να το ξέρουμε ή παίρνουμε ένα φρούτο το οποίο είναι μολυσμένο ή προσπαθούμε κάτι να καθαρίσουμε και δημιουργείται σκόνη την οποία εισπνέουμε. Αυτός είναι ο συνηθέστερος τρόπος με τον οποίο κολλάνε οι άνθρωποι ή αν τους τσιμπήσει, τους δαγκώσει ένα τροκτικό. Η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο είναι πάρα πολύ σπάνια. Βέβαια, ως εκ τούτου δεν αποτελεί.
1: Του ζευγαριού που λένε ότι είναι Ολλανδοί, πρέπει να έχουμε τέτοια περίπτωση ή λέτε ότι μπορεί να κόλλησαν
0: δεν
1: και οι δύο από
0: σίγουρα,
1: την ίδια
0: μπορεί.
1: Πηγή. Μήπως κόλλησαν μπορεί. Και στη συνέχεια αλλά να μπήκαν στο κρουαζιερόπλοιο.
0: Με την ίδια λογική που μπορεί να είναι από...
1: Έπεσε η γραμμή μας. Θα προσπαθήσουμε πάλι να επικοινωνήσουμε τον κύριο Βασιλακόπουλο για να ολοκληρώσουμε...

0: Κύριε Βασιλακόπουλε, τώρα μας ακούτε.
1: Ναι, σας ακούω. Έλεγα λοιπόν ότι το ότι ένα ζευγάρι κόλλησαν και οι δύο δεν αποδεικνύει αυτόματα ότι η μετάδοση ήταν από άνθρωπο σε άνθρωπο, γιατί οι ίδιοι μπορεί να φάγανε ένα φρούτο το οποίο ήταν μολυσμένο και επειδή ήταν παρέα, φάγανε και οι δύο το ίδιο φρούτο. Σας λέω δηλαδή ένα εναλλακτικό σενάριο νόσησης. Άρα πριν γίνει πλήρης επιδημιολογική η συνδυάτηση διερεύνηση, δεν ξέρουμε και μπορεί να μάθουμε ποτέ και πλήρως την αλήθεια.
0: Και οι υπόλοιποι όμως μπορεί να κόλλησαν μετά από το... π.χ. αν ξεκίνησε, ας πούμε ότι ξεκίνησε από το ζευγάρι.
1: Το πιθανότερο είναι ότι υπήρχε κάποια κοινή πηγή μόλυνσης. Δηλαδή βρέθηκαν αυτοί οι άνθρωποι κάπου και εξετέθησαν σε μολυσμένο περιβάλλον σε μια από τις εκδρομές που έκαναν. Είναι το πιθανότερο σενάριο. Κάποιοι από αυτούς που έχουν συμπτώματα μπορεί να μην έχουν καν σαν τα ιό. Μπορεί να έχουν κάποιον άλλο ιό. Αυτοί οι άνθρωποι πήγαν ένα ταξίδι, μια κρουαζιέρα σε θερμοκρασίες χαμηλές αρχικά, βγήκαν έξω, μπορεί να κυριολόγησαν και από κάτι άλλο. Θέλω να πω, δεν είμαστε σίγουροι για το τι υπάρχει, πρέπει πρώτα να διερευνηθεί πλήρως το συγκεκριμένο περιστατικό και αφού διερευνηθεί πλήρως θα ξέρουμε με μεγαλύτερη ακρίβεια τι έχει συμβεί.
0: Δηλαδή η ιατρική κοινότητα μπορεί βγαίνοντας 150 αυτοί οι άνθρωποι που είναι συνολικά μέσα στο κρουαζιερόπλοιο μπορεί να τους κάνει κάποιες εξετάσεις και να καταλάβουν τελικά αν έχουν κάτι και μπορούν να κυκλοφορήσουν πλέον μετά ελεύθερα.
1: Και θα τους κάνουν εξετάσεις, προφανώς και θα δούμε τι γίνεται και θα παρακολουθηθούν και όσο χρόνο χρειάζεται με την έννοια ότι πόσο είναι η πιθανή περίοδος επώασης της νόσου.
0: Αυτό που
1: υπάρχει οργάνωση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Νόσων με ανθρώπους που είναι τώρα πλέον στο πεδίο και που θα ασχοληθούν ειδικά για το πώς πρέπει να προσεγγιστεί με επιστημονικό τρόπο η κατάσταση χωρίς να κινδυνεύσει κανένας από τους υπόλοιπους ανθρώπους. Δεν αποτελεί το συγκεκριμένο ζήτημα πρόβλημα δημόσιας υγείας και γι' αυτό και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αλλά και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Νόσων εξέδωσαν σε κάθαρο μήνυμα ότι δεν αποτελεί σοβαρό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία το συγκεκριμένο συμβάν.
0: Πολύ καλά κύριε καθηγητά. Είστε αρκετά καθησυχαστικός. Καταλαβαίνουμε ότι δεν υπάρχει λόγος να ανησυχήσουμε γιατί ξεκινά και η τουριστική περίοδος οπότε πολλοί κόσμος θα μετακινηθεί αλλά δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα.
1: Κανένας.
0: Είναι πολύ σημαντικό να το ακούμε από εσάς. Είστε και ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ. Επομένως, έχετε απόλυτη ενημέρωση και από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Καταλαβαίνουμε.
1: Προφανώς.
0: Κύριε Βασιλακόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ για την φιλοξενία.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε.
1: Γεια σας.

0: Και περνάμε τώρα σε ένα θέμα που όσο και αν δεν θέλουμε να το σκεφτόμαστε, δυστυχώς μας αφορά όλους άμεσα ή έμεσα. Ο καρκίνος του μαστού παραμένει η πιο συχνή μορφή καρκίνου στις γυναίκες παγκοσμίως, και όμως είναι ταυτόχρονα και μία από τις περιπτώσεις όπου η ιατρική έχει κάνει τεράστια βήματα, όχι μόνο στη θεραπεία, αλλά κυρίως στην έγκαιρη διάγνωση. Γιατί εδώ βρίσκεται και το πιο κρίσιμο σημείο. Δεν είναι άλλο από το χρόνο. Όσο νωρίτερα εντοπιστεί μια πιθανή αλλίωση, τόσο αυξάνονται σημαντικά και οι πιθανότητες επιτυχούς αντιμετώπισης. Και όμως πολλές γυναίκες ακόμα και σήμερα εξακολουθούν να καθυστερούν ή να αποφεύγουν τον προληπτικό έλεγχο, είτε από φόβο, είτε από άγνοια, είτε γιατί μέσα στην καθημερινότητα η υγεία περνά σε δεύτερη μοίρα. Οι νέες οδηγίες έρχονται για να μας υπενθυμίσουν κάτι πολύ ουσιαστικό, ότι η πρόληψη δεν είναι ίδια για όλες τις γυναίκες. Σύμφωνα με τις πρόσφατες συστάσεις του American College of Physicians, η μαστογραφία εξακολουθεί να αποτελεί βασικό εργαλείο προσυμπτωματικού ελέγχου, με πιο σταθερή σύσταση τον έλεγχο αναδιετία για γυναίκες ηλικίας 50 έως 74 ετών. Ωστόσο, η απόφαση αυτή δεν είναι πλέον μία για όλες τις γυναίκες, γιατί λαμβάνονται υπόψη παράγοντες όπως το οικογενειακό ιστορικό, προσωπικοί παράγοντες κινδύνου. Με άλλα λόγια, περνάμε πλέον σε μία πιο εξατομικευμένη προσέγγιση, όπου η ενημέρωση και η συζήτηση με τον γιατρό παίζουν τον καθοριστικότερο ρόλο. Σήμερα λοιπόν θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε απλά στα ουσιαστικά ερωτήματα: πότε πρέπει να ξεκινά ο έλεγχος, κάθε πότε χρειάζεται. Όλα αυτά λοιπόν τα ερωτήματα θα τα θέσουμε στην κυρία Λιδία Ιωαννίδου Μουζάκα, χειρουργό μαστολόγο, καθηγήτρια της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και πρόεδρο της Ελληνικής Εταιρείας Μαστολογίας. Κυρία Μουζάκα, σας καλωσορίζουμε στη Φωνή της Ελλάδος και στην εκπομπή μας FZIN.
1: Κυρία Μπουλούκου μου, Χριστός Ανέστη θα πω εγώ, ως χριστιανή καλή, και σε εσάς και στις ακροάτρες και τους πιθανούς ακροατές σας. Θέλω να σας συγχαρώ για τον πρόλογο που κάνατε, διότι φαίνεται ότι έχετε ασχοληθεί σοβαρά με το θέμα. Και ό,τι είπατε, δεν έχω να κάνω καμία παρατήρηση, ήταν πάρα πολύ σωστό. Θα μου επιτρέψετε μόνο να προσθέσω κάτι, ότι καρκίνος του μαστού αναπτύσσεται και στον άντρα. Και αυτοί δεν το ξέρουν και θα το πούμε και αυτό σε συνέχεια της ομιλίας μας.
0: Βεβαίως, οπωσδήποτε. Να ξεκινήσουμε βέβαια από τα βασικά, κυρία Μουζάκα.
1: Δεν είναι ό,τι θέλετε, είμαι στη διάθεσή σας.
0: Τι σημαίνει προληπτικός έλεγχος για τον καρκίνο του μαστού? Μιλάμε μόνο για μαστογραφία ή περιλαμβάνει και άλλες εξετάσεις?
1: Μισό λεπτό. Ναι. Προληπτικός έλεγχος για τα πάντα εννοείται ότι όταν δεν έχουμε την πάθηση, την νόσο, εξεταζόμαστε για αυτόν τον λόγο. Προληπτικός έλεγχος είναι με τη μαστογραφία, με το μαστό. Προληπτικός έλεγχος υπάρχει στη γυναικολογική εξέταση με το τεστ Παπα-Νικολάου και το υπερηχογράφημα των έσω γεννητικών οργάνων. Καλά, πάντα υπάρχει η εξέταση από τον γιατρό. Δεν το αφήνω απ' έξω αυτό, αλλά λέω επιπρόσθετα τι κάνουμε στον προληπτικό έλεγχο. Όπως τον πνεύμονα, η ακτινογραφία του θώρακος, ή το κάθε τι έχει, άμα θέλουμε, και την προληπτική του εξέταση. Που χωρίς να είμαστε άρρωστοι, υποβαλόμεθα σε μια εξέταση.
0: Στη συγκεκριμένη περίπτωση τώρα για το μαστό.
1: Στη συγκεκριμένη περίπτωση λοιπόν, εξαρτάται, θα πω με μία λέξη, για να μην το δέσουν όλες οι ακροάτριες κόμπο, ένα πράγμα. Εξαρτάται πρώτον, εάν η γυναίκα έχει κληρονομικότητα, τότε αλλάζει το παιχνίδι. Εάν η μαμά περιπίν ανέπτυξε καρκίνο του μαστού σε ηλικία 40 ετών, η κόρη θα πρέπει να αρχίσει τον προληπτικό έλεγχο από τα 30, ενώ τον αρχίζουμε κανονικά από τα 40. Κάνουμε μια μαστογραφία, ας πούμε, στα 35, αλλά μετά, αν δεν έχει αυτή τίποτα, πάμε στα 40.
0: Η μαστογραφία αναφοράς, όπως τη λέμε.
1: Μάλιστα. Το άλλο είναι ότι σήμερα οι γυναίκες δυστυχώς δεν κάνουν τα παιδιά στον καιρό τους. Ο μαστός είναι το μόνο όργανο στον άνθρωπο που δεν έχει αναπτυχθεί από τη γέννηση. Αναπτύσσεται στην ύβη με την επίδραση των ορμονών και διαφοροποιείται μετά την πρώτη τελειώμενη εγκυμοσύνη. Εάν λοιπόν η γυναίκα δεν κάνει μια εγκυμοσύνη στη δεκαετία των 20, ο μαστός της παραμένει αδιαφοροποίητος. Και όταν κάνει μια εγκυμοσύνη σε μεγαλύτερη ηλικία, κινδυνεύει κάπως περισσότερο να πάθει πρόβλημα. Δεύτερον, πριν κάνει το παιδάκι μετά τα 30 ή πριν κάνει την εξωσωματική γονιμοποίηση, οπωσδήποτε θα πρέπει να υποβάλλεται σε πλήρη μαστολογικό έλεγχο. Λήψη ιστορικού, κλινική εξέταση, μαστογραφία, υπέρηχο. Εάν έχει οπουδήποτε κάποια αμφιβολία και μαγνητική το μαστογραφία. Και αν είναι αθώα, προχωράει για εγκυμοσύνη ή εξωσωματική γονιμοποίηση, αν υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα, διερευνάτε το πρόβλημα και μετά προχωράει σε εγκυμοσύνη.
0: Τώρα με τις τελευταίες πρόσφατες οδηγίες προτείνεται πλέον μαστογραφία ένα διετία για τις γυναίκες 50 έως 74 ετών.
1: Όχι, αυτό δεν, μετά τα 60 είναι το διετία. Από 40 με 65 με 60 είναι αναέτος. Διότι αυξάνει και ο κίνδυνος να αναπτύξουν καρκίνο στο μαστό.
0: Α, μάλιστα. Είναι αυτό
1: σε αυτή την ηλικία.
0: 40
1: αυξανωμένη στις ηλικίες αυξάνει και ο κίνδυνος.
0: Ακούμε επίσης συχνά τον όρο εξατομικευμένος έλεγχος. Αυτό στην πράξη τι σημαίνει, ανάλογα με το ιστορικό?
1: Ασφαλώς πρώτα τη λήψη ιστορικού. Εάν έχει κληρονομικότητα, σε ποια ηλικία ήρθε η περίοδος, αν έκανε παιδί, σε ποια ηλικία το έκανε, εάν είχε κάποια οποιαδήποτε καλοήθη πάθηση στο μαστό, εάν έχει πάρει ορμόνες, αν υπάρχουν διάφορα, ούτως ώστε να ξέρουμε την κάθε γυναίκα προς τα που θα κατευθυνθούμε.
0: Άρα
1: με επιμονή για να ψάξουμε το θέμα.
0: Άρα μπορεί δύο γυναίκες ίδια ηλικίας να έχουν διαφορετικές οδηγίες.
1: Σαφώς. Σαφέστατα, πολύ σωστά το τοποθετήσατε.
0: Άρα και επίσης υπάρχουν και γυναίκες που πρέπει να ξεκινήσουν, όπως μας είπατε, και νωρίτερα.
1: Δεν άκουσα, πέρασε ένα αυτοκίνητο με θόρυβο.
0: Ναι, επαναλαμβάνω, μπορεί να υπάρχουν επίσης και γυναίκες που μπορεί να ξεκινήσουν, όπως μας είπατε, και νωρίτερα τον έλεγχο, αν υπάρχει ιστορικό στην οικογένεια.
1: Ναι, αν υπάρχει ιστορικό στην οικογένεια. Εάν η γυναίκα ψηλαφίσει κάτι, αν η γυναίκα αναγκάζεται, δεν έχει περίοδο και θα υποβληθεί σε ορμονική θεραπεία. Αν υπάρχουν πολλά, αν ο γιατρός εξατομικευμένα, όπως είπατε και προηγουμένως, θα κατευθύνει την κάθε μία γυναίκα.
0: Υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα, ας πούμε, καμπανάκια, όπως τα λέμε έτσι, στην καθομιλουμένη που πρέπει να μας κινητοποιήσουν?
1: Εγώ εύχομαι να μην υπάρχει καμπανάκι και συστήνω τις γυναίκες με μια πολύ χαλαρή διάθεση και καλή πρόθεση κάθε μήνα αμέσως μετά την εμηνορίση να κάνουν μια αυτοεξέταση. Είναι πάρα πολύ απλό, δεν κοστίζει τίποτα, το κάνουν μόνες τους στο σπίτι τους και από εκεί και μετά έχουν την αίσθηση του δικού τους το μαστού, γιατί ο μαστολόγος έχει να κάνει με πολλούς μαστούς. Δεν μπορεί να ξέρει τις ιδιαιτερότητες της κάθε μια γυναίκας. Εκείνη όμως αν αρχίσει και ψηλαφάται και κάτι εντοπίσει, έστω ένα σπήλο, έστω μια ελιά, θα ξέρει ότι εκεί υπήρχε μια ελιά κτλ. Υπάρχουν διάφορα πράγματα, καταλάβατε.
0: Η μαστογραφία, να περάσουμε στη μαστογραφία, πόσο αξιόπιστη είναι ως εργαλείο πρόληψης? Μας καλύπτει, πιστεύετε?
1: 100% όχι, δεν υπάρχει καμία εξέταση που καλύπτει 100%. Εάν είναι καλό το μηχάνημα και ο μαστός φυσιολογικός και όχι δυσπλαστικός, στην καλή περίπτωση μόνο η μαστογραφία καλύπτει το 75% με 80%.
0: Σε περίπτωση...
1: Αν όμως έχει πυκνό μαστό
0: αυτό
1: η γυναίκα
0: να σας ρωτήσω, ναι,
1: και κάνει μαστογραφία ψηφιακή, αυτό θα πέσει στο 50% με 60%. Σε αυτή την περίπτωση η γυναίκα θα πρέπει να κάνει ψηφιακή τομοσύνθεση, που είναι ένα άλλο είδος μαστογραφίας που κάνει φέτες στο μαστό. Δυστυχώς το Δημόσιο Ταμείο δεν το καλύπτει ακόμη και είναι μια ευκαιρία να το επισημάνουμε, να τα ακούσουν από το Υπουργείο Υγείας ή από το ΚΕΣΥ και να φροντίζουν να το βάλουν.
0: Και με τομοσύνθεση είναι ικανοποιητικό το αποτέλεσμα?
1: Είναι μεγαλύτερη η πιθανότητα το να ανακαλυφθεί μια ανομαλία,
0: ένα
1: έβριμα μέσα σε ένα δυσπλαστικό μαστό.
0: Να περάσουμε λίγο και στο... Υπάρχει κίνδυνος υπερδιάγνωσης, γιατί ακούμε και αυτό τον όρο πλέον στις
1: μέρες μας. Υπάρχει. Υπάρχει. Πάντα είπα, μπορεί να υπάρξει κάτι. Αν δει κάτι, μια σκίαση που υποδίεται, κακοήθεια, να το πω έτσι χοντρά, υποδίεται κακοήθεια ή δεν είναι τελείως ομαλό το περίγραμμα κτλ., μπορεί να μπει μια ισχυρητική αδένωση, παραδείγματος χάρη. Δείχνει μια αστεροειδή διαμόρφωση του μαστού, η οποία όμως δεν είναι καρκίνος.
0: Μάλιστα.
1: Βέβαια θα το δεις αυτό εάν θα κάνεις μαγνητική.
0: Αυτό θα ταλαιπωρηθεί λίγος με τις εξετάσεις.
1: Ναι, αλλά πώς θα σας πω, σημασία έχει να μην μας ξεφύγει κάτι όταν είναι θετικό.
0: Και η έγκαιρη διάγνωση, όπως μας λέτε εσείς οι μαστολόγοι, είναι σωτήρια.
1: Πάρα πολύ σημαντικό. Το 100% του παιχνιδιού είναι από τη στιγμή που υπάρξει καρκίνος του μαστού η έγκαιρη διάγνωση.
0: Πολλές γυναίκες βέβαια καθυστερούν τον έλεγχο από φόβο. Τι θα λέγατε σε αυτές τις γυναίκες που ίσως μας ακούνε τώρα?
1: Εγώ θα πω στις γυναίκες ότι δεν μπορούμε να κρυφτούμε πίσω από το δάκτυλό μας. Λοιπόν, εάν υπάρχει κάτι, αντί να φοβόνται, καλύτερα να το διαπιστώσουν πιο έγκαιρα για να είναι πιο καλά.
0: Είναι από εκείνα τα πράγματα που τα αναβάλουμε μέχρι να γίνουν επίγοντα.
1: Προσέξτε να δείτε, δεν είναι ένας λόγος μόνον αυτός. Σήμερα στην κοινωνία μας υπάρχουν 3-4 σοβαροί λόγοι. Γι' αυτό, αυτό που λέτε είναι πολύ σοβαρό, αλλά είναι και το οικονομικό πολύ σοβαρό.
0: Οπωσδήποτε.
1: Εντάξει, είναι και η σχέση με το σύζυγο, είναι και χίλια δυο. Μην νομίζετε ότι είναι όλα απλά.
0: Και αυτοί οι παράγοντες επιβαρύνουν.
1: Επιβαρύνουν και δυσκολεύουν τη ζωή της γυναίκας. Και η παρατηταμένη ψυχική ένταση, αποδεδειγμένα πλέον, είμαι από τους πρώτους στη διεθνή βιβλιογραφία που το έθεσα υπόψη των επιστημόνων, ιδιαίτερα σε γυναίκα εξωστρεφή, οδηγεί σε καρκίνο του μαστού. Αν βέβαια η γυναίκα είναι εξωστρεφής και έχει μάθει να παίζει το πινκ-πονκ και όταν έρθει μια στεναχώρια τη δίνει μια και πάει απέναντι, τότε δεν κινδυνεύει. Αλλά αν είναι εξωστρεφής και τα καταπίνει, και ιδιαίτερα στην καθημερινότητά της, είναι πολύ επικίνδυνη το να αναπτύξει καρκίνο στο μαστό.
0: Πολύ σημαντική αυτή η συμβουλή που δίνεται. Και συμβουλή.
1: Αυτό εγώ το δημοσίευσα το 1986 και έγινε αποδεκτό το 1995 στο Παγκόσμιο Συνέδριο Μαστολογίας στην Κοπενχάγη.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά και από το 1995 και μετά ξέρουμε ότι υπάρχει αυτό το πράγμα.
0: Οπότε συστήνεται να είμαστε, να εκφράζουμε τα συναισθήματά μας και να μην αγχωνόμαστε.
1: Και να, να είναι εξωστρεφείς, να μην καταπίνουν το πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Και ένα μήνυμα που θα θέλετε να κρατήσουν οι ακροάτριές μας από αυτή τη συζήτηση.
1: Πριν πούμε για τις ακροάτριες, θα πούμε για κάτι για τους ακροάτριες.
0: Βεβαίως, ναι, έχετε
1: δεν
0: δίκιο, το ξεχάσαμε.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Και οι άντρες μπορούν να αναπτύξουν καρκίνο στο μαστό. Σε πολύ μικρότερο ποσοστό από τις γυναίκες, είναι ένας άντρας με καρκίνο του μαστού σε κάθε 100 γυναίκες με καρκίνο του μαστού, αλλά οι άντρες έχουν χειρότερη πρόγνωση, διότι αψηφούν ότι μπορεί να είναι κάτι σημαντικό, κάποιος καρκίνος, και πάνε καθυστερημένα στο γιατρό όταν αυτό τοπικά έχει προχωρήσει, μια και το μέγεθος του μαστού των ανδρών είναι πολύ μικρότερο του μεγέθους του μαστού των γυναικών. Άρα μπορεί να κάνει επινέμιση ή στο δέρμα ή πίσω στον μείζωνα θωρακικό και να αλλάξει αμέσως στάδιο. Οπότε και οι άντρες, αν δουν κάτι στο μαστό τους, αμέσως στο γιατρό και όχι να λένε «Α, εγώ το έπαθα και στα 13 μου ήταν γυναικομαστία της Ήβης και τώρα θα είναι γυναικομαστία, ξέρω εγώ, της κλιμακτηρίου ή της ανδρικής». Άρα, να πάνε αμέσως στο γιατρό.
0: Άρα τι συστήνεται, αυτοεξέταση και στους άντρες?
1: Να πάνε στο γιατρό. Όχι, οι άντρες είναι πολύ εύκολο να το βρουν, δεν χρειάζεται αυτοεξέταση. Το νιώθουν πιο εύκολο ακόμα και στο σαπούνισμα, άμα έχουν κάποιον κίδιο.
0: Άρα να απευθυνθούν άμεσα, μην χάσουν χρόνο. Γιατί και εδώ φαντάζομαι ο χρόνος έχει σημασία. Και στην περίπτωση των ανδρών.
1: Πολύ μεγάλη σημασία. Στους άνδρες ακόμη πιο πολύ από τις γυναίκες. Ο χρόνος της διάγνωσης. Γιατί σας είπα, ο άνδρας δεν έχει μεγάλο μέγεθος μαστού. Δεν γίνεται μέσα στο μαστό η εξάπλωση. Γίνεται και εκτός μαστού. Στο μείζωνα θωρακικό, πίσω στο μη που είναι πίσω από το μαστό. Ή στο δέρμα μπροστά.
0: Μάλιστα, επομένως
1: και αυτό αλλάζει το στάδιο.
0: Βέβαια, καταλαβαίνουμε. Πολύ κρίσιμο. Και να κλείσουμε...
1: Πείτε μου τώρα ξανά την ερώτηση, να έχετε την καλοσύνη.
0: Το μήνυμα που θέλετε να στείλουμε στις ακροάτριες που μας ακούνε, το μήνυμα σας από αυτή τη συζήτησή μας.
1: Λοιπόν, πρώτον, δεν στεναχωριόμαστε με το τίποτα. Πετάμε τον μπαλάκι απέναντι. Δεύτερον, η πρόληψη είναι καλύτερη από τη θεραπεία. Κάνουμε εξέταση χωρίς να έχουμε πρόβλημα και δεν φοβόμαστε όταν κάνουμε την εξέταση.
0: Πάρα πολύ ωραία. Κυρία Μουζάκα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Και εγώ ευχαριστώ για την εκπομπή.
0: Να είστε καλά.
1: Χαιρετισμούς σε όλους.
0: Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας.
1: Ευχαριστώ.
0: Νομίζω πως το πιο σημαντικό μήνυμα που κρατάμε σήμερα είναι ότι η πρόληψη δεν πρέπει να βασίζεται στο φόβο, αλλά στη φροντίδα. Κάποιες φορές μια εξέταση που αναβάλαμε μπορεί να γίνει η πιο σημαντική απόφαση που πήραμε ποτέ, όπως μας τόνισε και η κυρία Μουζάκα, η καθηγήτρια που μόλις ακούσαμε. Και ίσως αυτό να είναι και το μήνυμα της σημερινής εκπομπής μας. Να μην αφήνουμε την καθημερινότητα να μπαίνει μπροστά από την υγεία μας. Από όλους εμάς το ευζήν, καλή συνέχεια, καλή δύναμη και να φροντίζετε πάντα τον εαυτό σας.

0: Ώρα Ελλάδος 8, UTC 5.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
2: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8. 105,8.
3: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι είναι πολύ πιθανή σύναψη συμφωνίας με το Ιράν, κάτι που αρκούσε για να πυροδοτήσει μείωση των τιμών του πετρελαίου και ενθουσιώδη άνοδο των χρηματιστηριακών δικτών. Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι το Ιράν έχει μία εβδομάδα για να καταλήξει σε συμφωνία. Σε άλλη συνέντευξη, ανέφερε πως η συμφωνία θα μπορούσε να επιτευχθεί πριν από το ταξίδι του στην Κίνα. Προειδοποίησε ότι στην αντίθετη περίπτωση οι βομβαρδισμοί θα είναι σε πολύ ψηλότερο επίπεδο και ένταση από ό,τι πριν. Όλα δείχνουν ότι οι δύο πλευρές εργάζονται πάνω στο μνημόνιο κατανόησης που αποκάλυψε το Άξιος και επιβεβαίωσε πακιστανική πηγή στο Reuters για νέα στρατηγική που αποσκοπεί στην αποσταθεροποίηση και την παράδοση της χώρας, κατηγόρησε χθες τις Ηνωμένες Πολιτείες ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Καλιμπάφ. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου εκτίμησε πως η Ουάσιγκτον επιδιώκει την παράδοση της Τεχεράνης, εφαρμόζοντας νέα στρατηγική με σκοπό να καταστραφεί η συνοχή της χώρας. Πάντως, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπαγαέ, ανέφερε ότι η χώρα του εξετάζει ακόμη το σχέδιο και την πρόταση των Αμερικανών. Στο μεταξύ, το Ιράν δηλώνει ότι τα λιμάνια του μπορούν να παρέχουν υποστήριξη σε εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούζ. Ομάδα αεροπλανοφόρων προς τα στενά του Ορμούζ μετακινεί η Γαλλία για πιθανή αμυντική αποστολή, ενώ ο Εμμανουέλ Μακρόν ζήτησε από τον Ιρανό πρόεδρο άνοιγμα της πλωτής οδού. Αποφασιστική απάντηση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ στις Ιρανικές επιθέσεις ζήτησαν Μπαχρέιν και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Άρση ναυτικού αποκλεισμού ζητάει η Τεχεράνη. Είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο, δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ, επισημένοντας τον πλήρη συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε νέα ιστορικά υψηλά έκλεισαν οι δείκτες στη Wall Street, ενισχυμένοι από τις ενδείξεις αποκλιμάκωσης της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Η τιμή του Brent υποχώρησε στα 101 δολάρια το βαρέλι. Το Ισραήλ βομβαρδίζει ξανά τη Βηρυτό παρά την Εκεχηρία. Τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν χθες τη ζωή τους, καθώς και ανώτερος τέλεχος της Χεζμπολά. Δεν επιβεβαιώνει η σιητική οργάνωση. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν εξαιτίας Ισραηλινών πληγμάτων στη λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με την Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας και Νοσοκομεία του Παλαιστινιακού Θύλακα, μεταξύ των τραυματιών γιος ηγετικού στελέχους της Χαμάς. Συνεχίζεται το θρίλερ με το κρουαζιερόπλοιο, όπου εντοπίστηκαν κρούσματα χανταϊού με αποτέλεσμα 3 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Το πλοίο αναμένεται να ελιμενιστεί στην Τενερίφη, καθώς η κυβέρνηση της Ισπανίας έδωσε το πράσινο φως, κάνοντας λόγο για ηθική υποχρέωση της χώρας. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι συγκεκριμένο στέλεχος του ιού, εξαιρετικά σπάνιο, ενδέχεται να μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. 3 επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν με ειδικά αεροσκάφη σε Ολλανδία και Γερμανία, ενώ 23 επιβάτες έφυγαν από το κρουαζιερόπλοιο χωρίς να ελεγχθούν. 2 άτομα νοσηλεύονται σε Ελβετία και Νότια Αφρική. 1 κρούσμα έχει επιβεβαιωθεί και στη Γαλλία. 2 Βρετανοί επιβάτες βρίσκονται σε καραντίνα και ζευγάρι από την Ολλανδία που έχασε τη ζωή του είχε ταξιδέψει πριν επιβιβαστεί στο κρουαζιερόπλοιο σε Αργεντινή, Χιλή και Ουρουγουάη. Στις 11 η κρίσιμη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας που σηματοδοτεί την έναρξη της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση. Θα παρουσιαστεί μια πρόταση για 30 άρθρα αποτελώντας σύνθεση των σκέψεων του Πρωθυπουργού και των προτάσεων των βουλευτών. Το λόγο αναμένεται να ζητήσουν πάνω από 40 βουλευτές που έχουν εγγραφεί ήδη στη λίστα ομιλητών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα δώσει μεγάλη έμφαση σε θεσμικά θέματα όπως η συνταγματική αναθεώρηση, για την οποία έχει γίνει πολλή δουλειά, και θα την συνοψίσει ο επικεφαλής της αρμόδιας ομάδας Ευρυπίδης Τηλιανίδης. Προμελετημένο το έγκλημα στην Κρήτη. Προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα ζήτησε και έλαβε ο 54χρονος και η σύζυγός του για τη δολοφονία του νεαρού Νικήτα στην Αμουδάρα Ηρακλείου, που τον θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του 17χρονου γιού του σε τροχαίο δυστύχημα πριν από 3 χρόνια. Ο δράστης κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενώ διώξεις για συνέργεια σκήθηκαν στη σύζυγό του. Το θύμα είχε καταγγείλει τον δράστη για προηγούμενες απόπειρες.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές βροχές από το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι, στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ έως 25 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αττική έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Η φωνή της Ελλάδας δυναμώνει. Νέο πρόγραμμα. Φρέσκες εκπομπές, πιο δυνατές φωνές και συνεχής ροή ενημέρωσης. Καθημερινά, στο ακριβώς της ώρας, δελτία ειδήσεων στα ελληνικά από το Earth News Radio και ξενόγλωσσα δελτία από τους δημοσιογράφους της φωνής της Ελλάδας σε 4 διαφορετικές γλώσσες. Στις 10 στα αραβικά, στις 12 στα γαλλικά, στις 2 στα ισπανικά, στις 4 και 6 στα αγγλικά. Η φωνή της Ελλάδας μιλάει στη γλώσσα σου.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.

Τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη.

με έναν μπάλο από τα παλιά, με τον αείμνηστο Γιώργο Κονιτόπουλο, ξεκινάμε το ραδιοφωνικό μας ταξίδι εδώ στις καλές θάλασσες, παιδιά. Καλές θάλασσες όλους τους ναυτικούς μας. Να είστε καλά εκεί έξω, ό,τι και να κάνετε, όπου και να βρίσκεστε. Είναι η φωνή της Ελλάδας και ξεκινάμε σιγά σιγά. Φεύγουμε μόλις που προλαβαίνετε, ελάτε στο καράβι μας, ελάτε στο βαπόρι μας. Σε λίγο ξεκινάμε. Ελάτε, φεύγουμε για νέες περιπέτειες, νέες εμπειρίες, νέες ανακαλύψεις, νέες ιστορίες. Ένα νέο ταξίδι αρχίζει για εμάς και για εσάς φυσικά που είσαστε συνεπιβάτες εδώ στο καθιερωμένο μας τακτικό ραντεβού στις καλές θάλασσες και στην παγκόσμια και φιλόξενη συχνότητα όλων των Ελλήνων, τη φωνή της Ελλάδας φυσικά, τη φιλόξενη συχνότητα της ελληνικής ραδιοφωνίας που αγκαλιάζουμε τους απανταχού Έλληνες και τους ναυτικούς μας. Πάμε να συναντήσουμε τους καπετάνιους, τους μηχανικούς, τους ψαράδες, παρέα με όλους τους ανθρώπους της θάλασσας, μικρούς και μεγάλους, τους ανθρώπους των γραφείων και όσους δουλεύουν με τη θάλασσα, για τη θάλασσα. Ταξιδεύουμε με όλους αυτούς τους ανθρώπους κάθε μέρα, κάθε πρωί, αυτή την ώρα. Εσείς μας ταξιδεύετε και εσείς μας δίνετε το στίγμα με τις διάφορες ιστορίες σας, τις οποίες μοιραζόμαστε με τους ακροατές μας και καταγράφουμε εδώ στο αρχείο της ΕΡΤ και φυσικά θα το έχετε και εσείς για την οικογένειά σας, τις ιστορίες σας που μας διηγήσετε και που μας λέτε. Είμαστε εδώ απίκο, είμαστε εδώ stand-by για να σαλπάρουμε, όπως λέμε εδώ συχνά πυκνά, πάμε να σαλπάρουμε για να μην σαλτάρουμε. Αυτό είναι το σύνθημά μας. Με βλέπει εδώ η Ελπίδα, η παπουτσή που είναι υπεύθυνη του ήχου και λέει τι λέει, είναι, και είναι νεούδι. Την έχουμε βάλει εδώ στο σκάφος μας, τώρα είναι η δόκιμος στο πλοίο μας. Θα ταξιδέψουμε λοιπόν και σήμερα, θα ανοιχτούμε στις θάλασσες, στους ωκεανούς, στα λιμάνια και πάμε να κάνουμε τις συστάσεις. Όπως είπα και πριν, η Ελπίδα Παπουτσή είναι υπεύθυνη για την καλή ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας. Καλημέρα σας, κυρία μου. Στην παραγωγή της εκπομπής, στις μουσικές επιλογές και στο μικρόφωνο, Αντώνης Καραγιαννάκης για ακόμα ένα ταξίδι. Λύσαμε τους κάβους, βυράραμε την Άγκυρα. Καλές θάλασσες.

Θοδωρής Κοτονιάς ήταν αυτός με την παρέα του. Ο Θοδωρής έγραψε τη μουσική και τους στίχους στο τραγούδι «Με βάρκα την καρδιά». Τον καπετάνιο πάλι κάνει ο νους με όνειρα στα μπάρια και κάτι ναύτες που όλο χάνουνε τον έρωτα στα ζάρια. Στην αγάπη είμαστε παιδιά με βάρκα την καρδιά και όσα χρόνια ταξιδεύουμε εμάς γυρεύουμε τελικά.

0: αυτό.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν και ταξιδεύουμε. Πάμε να δούμε τώρα τα διάφορα συμβάντα που έχουν γίνει με διάφορα πλοία. Θα ξεκινήσουμε με το Corsage Se, το οποίο βρίσκεται εδώ στις δικές μας θάλασσες βόρεια της Άνδρου. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των λιμενικών αρχών για τα αίτια του ναυαγίου του φορτηγού πλοίου Corsage Se, βόρεια της Άνδρου, την ώρα που συνεχίζεται η μεγάλη επιχείρηση προληπτικής αντιρρύπανσης στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το ναυάγιο βρίσκεται σε βάθος περίπου 40 μέτρων, ενώ στις δεξαμενές του πλοίου παραμένουν περίπου 6 έως 7 κυβικά μέτρα ντίζελ. Πηγές με γνώση της επιχείρησης αναφέρουν ότι η ποσότητα χαρακτηρίζεται διαχειρίσιμη και αντιμετωπίσιμη από τα σκάφη που επιχειρούν στην περιοχή. Σήμερα αναμένεται να πραγματοποιηθούν καταδύσεις από ειδικά συνεργεία διτών προκειμένου να ελεγχθεί και να αξιολογηθεί η κατάσταση του κήτους, ενώ αναμένεται να ενημερωθεί και η ασφαλιστική εταιρεία του πλοίου για την πορεία των επιχειρήσεων και τις απαιτούμενες ενέργειες. Το Corsage Se είχε αποπλέσει από λιμάνι της Αλβανίας με προορισμό την Ουκρανία, μεταφέροντας περίπου

Το 1988 ο Στράτιος Διονυσίου τραγούδησε, μάλλον από το άλμπουμ «Εγώ ξένος» ακούσαμε τον Στράτιο Διονυσίου σε μουσική και στίχους του Τάκη Μουσαφίρη και του Λιμανιού και του Σαλονιού. Και μετά το Κορσάς σε πάμε στο άλλο πλοίο, στο κρουαζιερό πλοίο Hondius, Motor Vessel Hondius, να δούμε τι συμβαίνει με τα 8 κρούσματα Χανταϊού σε αυτό το πλοίο. Προς τα Κανάρια νησιά κατευθύνεται το κρουαζιερό πλοίο Hondius, που επλήγει από μια θανατηφόρη έξαρση του Χανταϊού, όπου η Ισπανική κυβέρνηση θα αναλάβει το πλοίο, ανακοίνωσε την Τρίτη το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Διεξάγονται έρευνες για την προέλευση της μόλυνσης. Σύμφωνα με δύο Αργεντινούς αξιωματούχους, οι οποίοι ερευνούν την προέλευση του Χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο που απέπλευσε από την Νότια Αργεντινή, η βασική υπόθεση της κυβέρνησης είναι πως ένα ζευγάρι Ολλανδών μολύνθηκε κατά τη διάρκεια μιας εκδρομής παρατήρησης πουλιών στην πόλη Οσουάια πριν επιβιβαστεί. Το ζευγάρι αυτό των Ολλανδών είχε πάει εκδρομή για να παρατηρήσει πουλιά στην πόλη Οσουάια. Το Associated Press αναφέρει ότι το ζευγάρι επισκέφτηκε ένα χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων κατά τη διάρκεια της εκδρομής, όπου ενδέχεται να εκτέθηκε σε τροχτικά που έφεραν τον ιό αυτό. Τι γίνεται με το μολυσμένο κρουαζιερόπλοιο? Το κρουαζιερόπλοιο, το όπως είπαμε Motor Vessel Hondius, στο οποίο έχει ξεσπάσει επιδημία Χανταϊού, θα δέσει εντός των ημερών στο λιμάνι της Γραναδίγια, το οποίο βρίσκεται στο νησί της Τενερίφης στα Κανάρια νησιά, όπως ανακοίνωσε η Ισπανίδα Υπουργός Υγείας Μόνικα Γκαρθία Γκόμεθ, παρά την αντίθεση της περιφερειακής κυβέρνησης του Αρχιπελάγους. Θα τεθεί σε εφαρμογή ένα κοινό σχέδιο υγειονομικής αξιολόγησης και απομάκρυνσης για τον επαναπατεσμό όλων των επιβατών, εκτός αν η υγεία τους δεν τους το επιτρέπει. Όλοι οι ξένοι επιβάτες θα επαναπατεστούν, πρόσθεσε η ίδια η Υπουργός Υγείας Μόνικα Γκαρθία Γκόμεθ. 8 τα κρούσματα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός

Οργανισμός Υγείας επιβεβαίωσε την ύπαρξη ενός 8ου κρούσματος και ανέφερε ότι το στέλεχος των Άνδεων, το οποίο μεταδίδεται μεταξύ ανθρώπων, είναι υπεύθυνο για τις λοιμώξεις. Ειδικότερα, το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμα αφορά έναν Ελβετό πολίτη που αποβιβάστηκε μαζί με τη σύζυγό του πριν γίνει γνωστή η ύπαρξη της έξαρσης και ο οποίος νοσηλεύεται αυτή τη στιγμή στη Ζυρίχη. Στο μεταξύ, σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, το ζευγάρι από την Ολλανδία, το οποίο βρίσκεται που βρήκε το θάνατο εξαιτίας του χανταϊού, είχε ταξιδέψει για αρκετούς μήνες στην Αργεντινή, τη Χιλή, την Ουρουγουάη, προτού επιβιβαστεί στο κρουαζιερόπλοιο, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας στο Buenos Aires. Όπως αναφέρει δελτίο τύπου, το Υπουργείο Υγείας της Αργεντινής βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία καταγραφής των κινήσεων των Ολλανδών επιβατών που εμφάνισαν τα πρώτα συμπτώματα χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο. Υπογραμμίζει πως δεν είχε επιβεβαιωθεί ότι μολύνθηκαν στην Αργεντινή και ότι το αργεντίνικο τμήμα της γης του Πυρός, από όπου αναχώρησε το motor vessel Hontius την 1η Απριλίου, δεν είχε αναφέρει κρούσμα χανταϊού από το 1996, όταν εφαρμόστηκε η υποχρεωτική δήλωση κρούσματων. Αυτά σχετικά με το κρουαζιερόπλοιο Hontius και τα 8 κρούσματα χανταϊού σε αυτό, και ας ελπίσουμε ότι όλα θα κυλήσουν ομαλά από εδώ και πέρα.

2020, ενώ εσείς ακούτε καλές θάλασσες και φωνή της Ελλάδας, το 2020 ο Γεράσιμος Ανδρεάτος, ο οποίος έγραψε τη μουσική, τραγούδησε το τραγούδι «Επιβάτες δίχως θέση» σε στίχους του Μάκη Ψαραδέλη. Θαρώ πως είμαστε από αυτούς τους επιβάτες που στο ταξίδι τους ποτέ δεν παίρνουν θέση, στην κουπαστή να γένουνε πως μας αρέσει και να χαζεύουμε παλιούς σβησμένους χάρτες. Μην χάσετε την εκπομπή του Σαββάτου, την Βάρδια Σαββάτου, 8 με 10 κάθε πρωί του Σαββάτου και σε επανάληψη 8 με 10 το βραδάκι. Έχουμε καλεσμένο μας τον καπετάν Μάνθο Γαΐδη, ο οποίος για πολλά χρόνια ήταν σε κρουαζιρόπλια, αργότερα σε φορτηγά και τάνκερ, τώρα είναι σε τουριστικά γιότ και μιλάει στις καλές θάλασσες Βάρδια Σαββάτου. Μεταξύ άλλων, ο καπετάν Μάνθος αναφέρει ότι η θάλασσα για εκείνον ήταν έμπνευση, πηγή ζωής και αυτή που τον ανέδειξε επαγγελματικά και ζει με αυτήν τόσα χρόνια. Μεταξύ άλλων επίσης λέει ότι δεν έχω παρεκκλίνει από αυτήν την θάλασσα δηλαδή και δεν μετάνιωσα ποτέ για το επάγγελμα που διάλεξα να ακολουθήσω, γιατί το αγάπησα όπως και τη θάλασσα από πολύ μικρός. Για να ακολουθήσεις το επάγγελμα του ναυτικού πρέπει να είσαι αποφασισμένος και όχι γιατί απλά πέρασες τις πανελλαδικές εξετάσεις σε μια ναυτική ακαδημία. Πρέπει να είσαι αποφασισμένος και να την αγαπάς για να έχεις εξέλιξη και να φτάσεις ψηλά, τονίζει χαρακτηριστικά. Η ζωή και το μετάλλι των ναυτικών έχει αλλάξει πάρα πολύ, λέει ο καπιτάν Μάνθος, πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια, κυρίως από το 2000 και μετά. Ναι, μεν έχει περισσότερη ασφάλεια, αλλά έχει και περισσότερη δουλειά γραφείου, paperwork, και σκεπτόμαστε περισσότερο, έχουμε άγχος περισσότερα και πολλά άλλα. Επίσης, ο καπιτάν Μάνθος αναφέρεται στην εξέλιξη του θαλάσσιου τουρισμού σε πολλά επίπεδα στη χώρα μας, τονίζοντας ότι το γιότινγκ είναι ένα πολύ σημαντικό και δυναμικό κομμάτι της ναυτιλίας μας με συνεχόμενη ανωδική τάση. Η Ελλάδα, με τους τόσο όμορφους προορισμούς, έχει γίνει ένας δημοφιλής προορισμός και οι επισκέπτες έρχονται για να ζήσουν όσο καλύτερα γίνεται αυτό με τη συνδρομή του καπετάνιου και του πληρώματος. Αυτά θα ακούσουμε για τον θαλάσσιο τουρισμό και για την πορεία του καπετάν Μάνθου Γαΐτη το Σάββατο το πρωί στις 8 στη Βάρδια Σαββάτου. Καλές θάλασσες.

Λεωνίδας Μπαλάφας ήταν αυτός που μόλις ακούσαμε στο τραγούδι «Αμοργός». Έγραψε τη μουσική και τους στίχους ο ίδιος. Εξυπνεί το όμορφο νησί της, των Κυκλάδων με τις ωραίες αυτές σκηνές. Στο λιμάνι χορεύουν οι βάρκες. Απέναντι από τον Αμοργιαλό χορεύεις εσύ και εγώ από το κρασί είμαι βάρκα γυαλό, είμαι βάρκα γυαλό. Και είμαστε οι καλές θάλασσες, οι καλές θάλασσες, η εκπομπή αφιερωμένη, κομμένη και ραμμένη για τους ναυτικούς. Δεν ξεχνάμε και το αναφέρουμε συχνά πυκνά εδώ στην εκπομπή μας, πως αρκετοί από τους ανθρώπους που φιλοξενούμε, θα έχουμε σε λιγάκι έναν από αυτούς, είναι άνθρωποι που έζησαν απίστευτες ιστορίες παλεύοντας στα άγρια νερά όλου του κόσμου, ρισκάροντας κάθε μέρα να αποδώσουν τον ίστατο φόρο στη θάλασσα, και ό,τι έκαναν το έκαναν με κόπους και έζησαν πολύ σκληρά χρόνια μακριά από τις οικογένειές τους για το καλό και της οικογένειας, και φυσικά με τον κόπο τους και με το μόχθο τους έφεραν την ελληνική εμπορική ναυτιλία παγκόσμια δύναμη στον κόσμο. Τα ακούει αυτά η Ελπίδα, ακριβώς απέναντί μου που ρυθμίζει τον ήχο, η Ελπίδα Παπουτσή, καθότι ο πατέρας της, όπως μου έλεγε τώρα, ήταν καπετάνιος. Θα επιδιώξουμε κάποια στιγμή να τον βγάλουμε και εκείνο να μας πει την ιστορία του. Λοιπόν, η Φωνή της Ελλάδας 24/24 έχει τα μικρόφωνα της ανοιχτά από και προς την Ομογένεια, και φυσικά είμαστε δίπλα στους ναυτικούς μας και συχτίζουμε μια καθημερινή, μοναδική και στενή επαφή με τους Έλληνες όπου γης. Να το πείτε στους φίλους σας, στους γνωστούς σας, στους γείτονές σας, γιατί μπορεί και κάποιος να είναι ναυτικός, να ακούει, να συντονίζεται διαδικτυακά από το airteco.gr, την μεγάλη διαδικτυακή πλατφόρμα των ραδιοφώνων της ελληνικής ραδιοφωνίας, στο site της Φωνής της Ελλάδας, στο voc.air.gr. Σε Ελλάδα και Κύπρο μας ακούτε από τις τηλεοράσεις, στα ραδιοφωνικά κανάλια που αποθηκεύονται αυτόματα στη λίστα των σταθμών με την ένδειξη Voice of Greece. Επίσης μας ακούτε από την εφαρμογή Airflix και από την εφαρμογή της Φωνής Ελλάδας στα κινητά σας τηλέφωνα, με έμβλημά μας, με σύμβολό μας, το κεφαλαίο Φ του ελληνικού αλφαβήτου. Κατεβάστε την εφαρμογή να είναι εκεί στο κινητό σας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 210-6066-815-16 και το 210-6066-238. Το email μας, μία λέξη είναι αυτή, thevoiceofgreece@air.gr. Στείλτε μας τα μηνύματά σας. Στο Facebook θα μας βρείτε η Φωνή της Ελλάδας Voice of Greece, και έχουμε μάλλον τη σελίδα μας Καλές Θάλασσες με ελληνικούς χαρακτήρες. Και να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας σε όλους τους ναυτικούς και ειδικά σήμερα στον Μαστρο Βασίλη Οικονόμου, στον Μαστρο Γιάννη Γεωργούλια, στον Καπετά Γιώργο Τσουρή, στον Καπετά Αργύρη Χατζηλένη, στον Νίκο Χαραλάμπη από τη Ρόδο Πλοηγό, πιλότος εκεί στο λιμάνι της Ρόδου. Τώρα αρχίζει πάρα πολύ δουλειά με τα κρουαζιερόπλια. Στον καπετά Δημήτρη Βακόνδιο από τη Σύρα, τον καπετάν Αλέξανδρο Αντωνιάδη από την Θεσσαλονίκη και ποιητής, τον είχαμε πριν από 2-3 εβδομάδες, στον καπετάν Ευθύνη Αναγνώ, και τέλος στον ασυρματιστή Γιώργο Δημακάκο και στον αδερφό του τον Πουλίκο. Τέλος στους δικούς μου από την Κάσο, να μην τους ξεχνάμε αυτούς, τους καλούς μου φίλους και συγγενείς, τον καπετάν Ηλία του Σούνη, μόλις ξεμπάρκαρε, θα τον έχουμε μια από τις επόμενες ημέρες εδώ, στον καπετάν Κώστα Μπρουσιανό, στον μαστρο Νίκο Βασιλάκη και στον καλό μου φίλο Μιχάλη Οικονόμου Ρούφα.

0: Καρόλα Αλεξίου ήταν αυτή στο 11 βήθησης του πλοίου, σε μουσική του Ορφέα Περίδη και στίχους του Μανώλη Ρασούλη. 11 βήθησης του πλοίου, με βάρκα θα σαλπάρουμε, βάλε ένα γερο βασιλείου, μπας και στανιάρουμε. Τόσο απλά, τόσο ωραία, και εμείς ταξιδεύουμε εδώ στις καλές θάλασσες, στη Φωνή της Ελλάδας, Ελληνική Ραδιοφωνία Φωνή της Ελλάδας. Η Ελπίδα Παπουτσή είναι στην επιμέλεια του ήχου, Αντώνης Καραγεννάκης στο μικρόφωνο, και πάμε να συνεχίσουμε την κουβέντα μας, την οποία αφήσαμε στη μέση, με τον καπετάν Κώστα Μαλιχουτσάκη από τις Πυλές Καρπάθου, ο οποίος έχει 46 χρόνια θαλάσσιας υπηρεσίας και δεν μετάνιωσε ποτέ στη ζωή του που ακολούθησε αυτό το δρόμο των καραβιών και της θάλασσας. Ταξιδεύει, λέει, από το 1964 μέχρι το 2010 ήταν στα βαπόρια. Μας είπε ο καπετάν Κώστας στην προηγούμενη μας σύνδεση. Πάμε να τον καλημερίσουμε. Καλημέρα, καπετάν Κώστα.
1: Καλημέρα, τι κάνετε?
0: Καλά, όλα καλά.
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Τι έγινε, καφεδάκι φτιάξαμε?
1: Ήπιαμε διπλό και τριπλό.
0: Διπλό και τριπλό. Πάνε τα καμαρωτάκια που τα φέρνανε, έτσι?
1: Ναι, ωραία ήταν.
0: Νοσταλγείς τα χρόνια αυτά των καραβιών, τα νοσταλγείς?
1: Απόλυτα. Απόλυτα, εκεί στο μυαλό είναι κάθε στιγμή. Κάτι έρχεται και σου δυναμητίζει και σε φέρνει στο μυαλό.
0: Ναι, βέβαια. Δεν είναι λίγα 46 χρόνια, έτσι? Δεν είναι λίγα.
1: Ναι, βέβαια. Και τα 32 μήνες στο ναυτικό ενδιάμεσα πάλι και εκείνα.
0: Α, πήγες και στο ναυτικό, οπότε έβαλες και αυτά, τα έβαλες στην υπηρεσία,
1: Τα πιο πολλά.
0: Τα πιο πολλά
1: πήγαν. Ναι.
0: Σε ποιο ήσουν στο ναυτικό, θυμάσαι?
1: Στο ναυτικό ήμουν έφεδρος αξιωματικός. Mm-hmm. Έκανα ένα φεγγάρι στην κίνηση λιμένος, στη Σαλαμίνα, και μετά ειδική υπηρεσία. Έφυγα και πήγα για κάποια υπηρεσία άλλη.
0: Μάλιστα. Σε διάλεξαν προφανώς διότι ήξερες το αντικείμενο της θάλασσας, πρέπει να ήσουν τότε κοντά ανθυποπλοίαρχος κάπως, έτσι?
1: Ανθυποπλοίαρχος, ναι, είχα πάρει δίπλωμα ανθυποπλοίαρχος.
0: Οπότε ήξερες που είναι η πλώρη, που είναι η πρίμη, ήξερες τους κάπους, τα ήξερες όλα,
1: Πολλά ξέραμε, βέβαια.
0: Ωραία. Ωραία, λοιπόν, καπετά Κώστα Μαλιχουτσάκη, Είχαμε μείνει στην προηγούμενη μας σύνδεση. Μας είπες όλα αυτά για τη ζωή σου, για το πώς πήρες την απόφαση να πας στα βαπόρια. Όμως τώρα θέλουμε να το πιάσουμε από το πρώτο σου μπάρκο. Ποιο ήταν αυτό, πώς το λέγανε το καράβι, από πού το πήρες, πού πήγες κλπ.
1: Βέβαια. Λοιπόν, το 64, λοιπόν, καινούρια αγορά ήταν, από παλιό βαπορί νορβηγέζικο, οπότε είμαστε όλο το πλήρωμα. Ξεκινήσαμε όλο το πλήρωμα και φύγαμε από τον Πειραιά. Είναι σημαδιακή ημέρα που ξεκινήσαμε, γιατί ήταν η 8η Αυγούστου 1964, είναι η μέρα που οι Μογγόλοι χτυπήσανε στην Κύπρο και κάψανε το περιπολικό του Φαέθωνα.
0: 8 Αυγούστου του 64,
1: Ναι, 8 Αυγούστου του 64. Λοιπόν, αντί να φύγουμε από το ΣΕΚ, που είναι δίπλα κοντά στον ηλεκτρικό, φύγαμε από τον Άγιο Διονύση, από τον άλλο σταθμό.
0: Ναι, ναι.
1: Ειδικά, γιατί είχαν αλλάξει όλα τα δρομολόγια. Λοιπόν, φύγαμε και βέβαια έχει καθυστερήσει, γιατί είχαν προτεραιότητα οι σειρμοί και τα αμαξοστοιχείες, οι στρατιωτικές, και έτσι χάσαμε τη σειρά που ήταν η κανονική να πάμε στην Ολλανδία. Πηγαίναμε στο Σκίνταμ, στο Ρότερνταμ.
0: Στο Σκίνταμ, μάλιστα, στο Ρότερνταμ. Εκεί έχω και ένα θείο ναυτικό που παντρεύτηκε εκεί. Αλλά εκεί είναι σημαδιακή, γιατί υπήρξε ένταση, δηλαδή μετά εκείνη την ημέρα.
1: Βέβαια, τεράστια. Είναι η μάχη της Μασούρας που λέμε, στα κόκκινα.
0: Ναι, μπράβο, μάχη της Μασούρας.
1: Ναι, και που πήραμε το Λωρόβουνο και τα λοιπά, είναι μεγάλα γεγονότα και ήταν έτοιμοι να χτυπήσουν, να κάνουν και εισβολή.
0: Στην Κύπρο.
1: Στην Κύπρο. Χτυπήσαν τα αεροπλάνα, κάψανε κόσμο, πολίτες, στον πύργο, στον πύργο.
0: Και τι χτυπήσαν, το Φαέθωνα, τι ήταν?
1: Το Φαέθωνα ήταν περιπολικό του Κυπριακού ναυτικού, και το χτυπήσαν στην αρχή και μετά το κάψανε και με ναπάλ.
0: Μάλιστα, αυτά λοιπόν γίνονταν εκείνη την ημέρα που όλα φαντάζομαι θα ήταν σε
1: και
0: μεγάλη
1: αναστάτωση. Αναστάτωση εκτός προγράμματος. Λοιπόν, αρχίσαμε και περιμέναμε πολλές ώρες στο μοναστήρι στην Κοσλαβία μετά από τους σεζόνους που περάσαμε.
0: Με τρένο ταξίδευε τότε ο κόσμος για να πάει να μπαρκάρει. Πολλές φορές, πολύ σπάνια έπαιρνανε αεροπλάνο.
1: Πολύ σπάνια.
0: Ναι, ναι. Οπότε φύγατε με τρένο από εδώ για να πάτε μέσω Γιουγκοσλαβίας στο Σκίταμ στην Ολλανδία, στο Ρότερνταμ.
1: Στην Ολλανδία, ναι. Καθυστερήσαμε λοιπόν στην Γιουγκοσλαβία, ξανακαθυστερήσαμε στην Αυστρία, ξανακαθυστερήσαμε στο Μόναχο. Στο Μόναχο αλλάξαμε 6 αποβάθρες να πάμε να βρούμε άλλο τρένο. Φτάσαμε νομίζω τριήμερο πήρε, 3 μέρες ήταν να πάμε εκεί, μπορεί και περισσότερο.
0: Ο αξίριστη μπήκατε, με μούση βγήκατε.
1: Σωστά τα λες.
0: Άκου να δεις. Και πόσα άτομα πλήρωμα, καινούριο πλήρωμα πήγαινε στο καράβι, ε?
1: 37 άτομα, μπορεί να ήταν και παραπάνω. Ο πλοίαρχος δεν ήταν μαζί μας, εκείνος ταξίδεψε με τον εφοπλιστή αεροπορικό.
0: Βέβαια, τι να.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: 37 άτομα πλήρωμα. Πώς το λέγανε το καράβι?
1: Το Μελίνα. Αυτό.
0: Μελίνα.
1: Μελίνα, το όνομα που δώσαμε εμείς. Πριν, όταν το παραλάβαμε, ήταν Χίλντε, νορβηγέζικο. Το πραγματικό του όνομα είναι Καμερούν. Αυτό χτίστηκε από το 1937 μέχρι 1939. Ήταν κάτι το εξαιρετικό. Mm. Δηλαδή, τυχαίνει τα πλοία καμιά φορά, ξέρεις, έχουν τη δική του ζωή και ιστορία. Αυτά εκείνη τη εποχή τα πλοία δεν είχαν παραπάνω από 10 κόμβους, 11 κόμβους ταχύτητα. Δεν είχαν.
0: Ναι,
1: αυτό είχε 17,5.
0: Για την εποχή ήταν τούρμπο.
1: Είναι γερμανικά και τα δύο, και το Καμερούν λεγόταν αυτό και το Τόγκο. Αυτές ήταν απικίες των Γερμανών που τις χάσανε στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο.
0: Ναι, ναι.
1: Και πηγαίνανε λοιπόν από τη Δυτική Αφρική και γυρίζανε.
0: Μάλιστα. Αυτό ήταν φορτηγό.
1: Φορτηγά πλοία ήταν, με καμπίνες για 12 επιβάτες.
0: Μάλιστα. Και ήσασταν 37 μέλη του πληρώματος. Φύγατε λοιπόν, πήγατε εκεί και το πήρατε από Ρότερνταμ για πού?
1: Το πήραμε στο Ρότερνταμ, κάτσαμε μερικές μέρες και μετά πήγαμε στο Μπρέμεθάβεν κοντά στη Γερμανία.
0: Ναι.
1: Φορτώσαμε κάρβουνο για την Κωνστάντζα της Ρουμανίας.
0: Μάλιστα. Και κάνατε. Αλλά, μάλιστα.
1: Ναι, θέλω να σου πω για αυτά τα πλοία, τα δύο. Με το που ξεκίνησε ο πόλεμος ο δεύτερος, επιταχθήκαν κατευθείαν για να μέρος του γερμανικού ναυτικού. Νομίζω ότι συμμετείχαν στην εισβολή στην Νορβηγία και μετά γίνανε, το ένα έγινε πλοίο υποστηρίσεως υποβρυχίων και το άλλο έγινε, έβαλε τα ραντάρ τα γερμανικά, τα φρέγια τα λεγόμενα.
0: Μάλιστα.
1: Τα ραντάρ των Γερμανών.
0: Τόσο καλό λοιπόν, καράβι ήταν αυτό, δυνατό καράβι.
1: Ναι, γιατί είχαν την ταχύτητα.
0: Το οποίο είπες, καπετά Κώστα, χτίστηκε πότε...
1: Από το 1937 μέχρι το 1939.
0: Μετά τα πήρανε στο πολεμικό ναυτικό της Γερμανίας μας.
1: Ναι, και ντίζελ μηχανές που και εκείνο ήταν εκείνη την εποχή.
0: Πρωτοποριακό, ναι. Ωραία, λοιπόν, το είπαμε το πρώτο σου καράβι. Πάμε όμως τώρα, γιατί εντάξει, δεν θα έχουμε και πάρα πολύ χρόνο, να μας πεις μία-δυο ιστορίες τις οποίες δεν τις ξεχνάς σε όλη τη μακρόχρονη πορεία σου. Κάτι, είτε χαρούμενοι, ευτράπελοι, δυσάρεστοι, δύσκολοι, οτιδήποτε. Να μοιραστείς με τον κόσμο και να τα καταγράψουμε αυτά.
1: Ναι, θα σου πω κάτι τώρα, γιατί είναι σχετικό και με τη φωνή της Ελλάδος.
0: Ναι. Α, λοιπόν, φωνή της Ελλάδας ακούγατε?
1: Βέβαια, αλίμονο. Και ξέρεις, όχι ακούγα, μέχρι που βγήκε το ίντερνετ και τα μετέπειτα χρόνια που ταξίδευα στον Ειρηνικό, είχα φτιάξει μια ωραία κεραία με μονοτήρες και τέτοια,
0: ναι,
1: που την στείνανε με το που πήγαινα στο καράβι μου, την φτιάχνανε και είχα συνέχεια στο ραδιόφωνο μου εγώ στην καμπίνα και στον Ειρηνικό θα άκουγα.
0: Μπράβο, άκου να δεις τι ωραία, ε.
1: Ναι,
0: μεγάλη υπόθεση φωνή της Ελλάδας.
1: Γιατί είχε αυξηθεί η εμβέλεια σιγά σιγά να και τη φωνή της Ελλάδας.
0: Μάλιστα.
1: Τα πρώτα χρόνια ήταν για κοντά.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, να έρθω στην ιστορία.
0: Ναι.
1: Όταν με χτύπησε το κύμα στο κόλπο του Αλγερίου και με βγάλανε στο Αλγέρι από το καράβι, μετά που βγήκα από την εντατική που κάνανε εκεί που χτύπησα, όταν βγήκα από την εντατική με βάλανε σε ένα θάλαμο, μεγάλο νοσοκομείο του Αλγερίου, βέβαια το πανεπιστημιακό τους και είχε έναν Αλγερινό, έναν άνθρωπο επίσης στην ίδια, στο ίδιο δωμάτιο. Λοιπόν, με νοήματα, γιατί δεν ήξερα αραβικά βέβαια, μου λέει η θέληση, είχε ένα ραδιοφωνάκι στο χέρι και μου δίνει το ραδιοφωνάκι. Λοιπόν, και έψαχνα εγώ και ακούω ελληνικά. Ακούω τη φωνή της Ελλάδας.
0: Στο Αλγέρι.
1: Στο Αλγέρι.
0: Στο νοσοκομείο μέσα.
1: Μέσα στο νοσοκομείο την πρώτη βραδιά που βγήκα από την εντατική.
0: Καλά, αυτό είναι πολύ συγκινητικό. Και δείχνει, ας πούμε, τη σημασία της, των εκπομπών που κάνουμε εδώ από το πρόγραμμά μας, πραγματικά να είμαστε παρέα σε έναν άνθρωπο, σε ένα νοσοκομείο, σε ανθρώπους στα πέρατα του κόσμου, σε Έλληνες.
1: Ακριβώς, δεν ξέρεις πότε και πού θα ενισχυθεί ο άνθρωπος με το ραδιόφωνο. Με τη φωνή της Ελλάδος εκείνη τη στιγμή ήταν η σύνδεση με την πατρίδα, έτσι δεν είναι?
0: Φαντάζομαι πώς αισθάνθηκες εκεί μέσα στο κρεβάτι, στο κρεβάτι, για να το πούμε έτσι, του πόνου. Εντάξει, ήταν μια παρηγοριά για σένα.
1: Απόλυτα.
0: Θα σε έβλεπε ο Αλγερινός και το χαμόγελο σου θα έχει φτάσει μέχρι τα αυτιά σου.
1: Και εκείνος βέβαια, γιατί είδε ότι
0: ευχαριστήθηκα. Ναι, βέβαια. Έτσι τυχαία το βρήκες, ε.
1: Τυχαίως. Γύρισα λοιπόν να πιάσω κάτι να ακούσω.
0: Μάλιστα. Και τι άκουγες, τραγούδια ή μιλάγανε?
1: Δεν θυμάμαι.
0: Αυτή είναι ωραία ιστορία. Αυτή είναι πάρα πολύ όμορφη ιστορία. Καπετά Κώστα Μαλιχουτσάκη. Κάτι άλλο έτσι από τα βαπόρια, κάτι άλλο από μια ιστορία που σου επίσης σου έχει...
1: Πολλές, τι να πω. Ξέρω εγώ. Αν δεν πεις το αντικείμενο, δεν μπορώ να θυμηθώ τι ιστορία θέλει.
0: Μάλιστα. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα σήμερα στην ελληνική ναυτιλία? Πώς τα βλέπεις? Οι νέοι ακολουθούν το επάγγελμα αυτό?
1: Ακολουθούν και θα το ακολουθούν περισσότερο σύντοχρονο. Θα καταλάβουμε την αξία της ναυτιλίας.
0: Αυτό, πολύ σημαντική λέξη. Η αξία της ναυτιλίας από πάρα πάρα πολύ παλιά μέχρι και σήμερα. Και δεν ξεχνάμε εμείς και πιο παλιά εσείς που πήγατε, γιατί υπήρχαν ανάγκες τότε, έτσι. Τα ροζ χαρτάκια που στέλναμε με τα εμβάσματα για να συντηρηθούν οικογένειες, να χτιστούν σπίτια, να πρικιστούν αδελφές κλπ.
1: Απόλυτα. Τώρα θυμόμουν να λέω, αν με ρωτήσεις προσπαθώ να θυμηθώ, όταν πρωτομπαρκάρισα, που είπαμε την πρώτη που πήγα το πρώτο καράβι,
0: ναι, με το
1: Μελίνα. Η σύμβαση ήταν 9 λίρες
0: μισθός.
1: Και εμάς μας δώσανε 14, γιατί μόλις είχε πια ξεπεραστεί η κρίση του 59, έτσι, και είχε ανεπτύσσει το η ναυτιλία, μας δίνανε λίγο παραπάνω, 14.
0: Μάλιστα.
1: Στο 9 μήνο απάνω που γίναν ναύτης για να πάρουν τα παραπάνω, από δόκιμος έγιναν ναύτης, 34 λίρες. 34 λίρες επί 80 τόσες που ήταν η λίρα, βάλε κάτω να δεις πόσο ζητάω μισθό στην Ελλάδα.
0: Αυτά ήταν, και πάντα η ναυτιλία ήταν ο αριθμό ένας πυλώνας της ελληνικής οικονομίας, και να το λέμε συχνά και να μην το ξεχνάμε. Καπετά Κώστα Μαλιχουτσάκη, θα τα ξαναπούμε μια άλλη φορά, τελειώνει ο χρόνος μας. Πριν σε αποχαιρετήσουμε, θέλω να στείλεις ξανά το μήνυμά σου στους ναυτικούς που σε ακούν εδώ από την εκπομπή μας, από τις καλές θάλασσες. Τι θες να τους πεις?
1: Καλό ταξίδι.
0: Καλό ταξίδι.
1: Ο Άγιος Νικόλας προστάτης τους και την οικογένεια πάντα στο μυαλό, όπως είπα την άλλη φορά.
0: Ωραία. Να είσαι καλά, καπετά Κώστα Μαλιχουτσάκη, γερός. Και θα τα πούμε σύντομα. Γεια χαρά, ευχαριστούμε.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, γεια χαρά. Χαιρετίσματα στην Κάρπαθο. Γεια χαρά. Γεια χαρά. Ήταν ο καπιτάν Κώστας Μαλιχουτσάκης από την Κάρπαθο. Τον ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε και εσάς που ήσασταν στο ταξίδι μας το σημερινό. Την Ελπίδα Παπουτσί που επιμελήθηκε τον ήχο. Να είστε καλά, παιδιά. Έχω ένα καφενέ, Γιώργος Δαλάρας. Καλές θάλασσες, Αντώνης Καραγιαννάκης. Γεια χαρά.

0: Ώρα Ελλάδος 9. UTC 6.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
0: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Ελπίδες για διπλωματική λύση στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι είναι πολύ πιθανή η σύναψη συμφωνίας και ότι ο πόλεμος θα τελειώσει γρήγορα. Προειδοποίησε ωστόσο ότι αν αυτή δεν επιτευχθεί, οι βομβαρδισμοί θα ξεκινήσουν ξανά και θα είναι πολύ πιο έντονοι. Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης αποκαλύπτουν σχέδιο μνημονίου 14 σημείων για τον τερματισμό της κρίσης, με βασικά ζητήματα το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, τις κυρώσεις και την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Όλα δείχνουν ότι οι δύο πλευρές εργάζονται πάνω στο μνημόνιο κατανόησης που αποκάλυψε το Άξιος και επιβεβαίωσε πακιστανική πηγή στο Reuters. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμετ Μπακέρ Γκαλιφάβ, σχολιάζοντας την ευνηδιαστική απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών να παγώσουν προσωρινά το σχέδιο ελευθερίας στα στενά του Ορμούζ, ανέφερε πως η επιχείρηση «Εμπιστέψουμε, αδερφέ», απέτυχε. Τώρα επιστροφή στη ρουτίνα με τη δίθεν επιχείρηση. Η Τεχεράνη δηλώνει ότι τα λιμάνια της μπορούν να παρέχουν υποστήριξη σε εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούζ. Ομάδα αεροπλανοφόρων προς τα στενά μετακινεί η Γαλλία για πιθανή αμυντική αποστολή, ενώ Εμμανουέλ Μακρόν ζήτησε από τον Ιρανό πρόεδρο άνοιγμα της πλωτής οδού. Αποφασιστική απάντηση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ στις Ιρανικές επιθέσεις ζήτησαν Μπαχρέιν και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Άρση ναυτικού αποκλεισμού ζητάει η Τεχεράνη. Είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο, δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ, επισημένοντας τον πλήρη συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το Ισραήλ βομβαρδίζει ξανά τη Βηρυτό παρά την Εκεχηρία. Τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, καθώς και ανώτερος στέλεχος της Χεζμπολά. Δεν επιβεβαιώνει η σιητική οργάνωση. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν εξαιτίας Ισραηλινών πληγμάτων στη λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με την Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας και Νοσοκομεία του Παλαιστινιακού Θύλακα. Μεταξύ των τραυματιών, γιος ηγετικού στελέχους της Χαμάς. Θετικά πρόσημα στα κυριότερα ασιατικά χρηματιστήρια, με τον Ιαπωνικό δείκτη να σκαρφαλώνει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα μετά τις ελπίδες για μια συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Οι τιμές του πετρελαίου ανακάμπτουν σήμερα, το Brent στα 102 δολάρια το βαρέλι, το αμερικανικό αργό γύρω στα 96. Λίγο πάνω από τα 2 ευρώ η μέση τιμή της αμόλυβης βενζίνης φλερτάρει με τα 1,90 το πετρέλαιο κίνησης, με την οριζόντια επιδότηση των 20 λεπτών που πήρε παράταση και το Μάιο, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδας, Μιχάλης Κιούσης. Μετά από 3 συνεδριάσεις πτωτικές θα πέσει η τιμή στο δηλισμένο καύσιμο και αμέσως μετά την πτώση θα τη δει στην αντλία και ο καταναλωτής. Με ομιλία του Πρωθυπουργού ξεκινά στις 11 το πρωί η κρίσιμη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, που σηματοδοτεί την έναρξη της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση. Το λόγο αναμένεται να ζητήσουν πάνω από 40 βουλευτές που έχουν εγγραφεί ήδη στη λίστα ομιλητών. Προμελετημένο το έγκλημα στην Αμουδάρα Ηρακλείου στην Κρήτη. Σήμερα στο χώνο Μιλοποτάμου η κηδεία του 29χρονου Νικήτα, τον οποίο πυροβόλησε και τραυμάτισε θανάσιμα 54χρονος, ο οποίος παραδόθηκε ενώ συνελήφθηκε η σύζυγός του για συνέργεια, καθώς φέρεται να ήταν μαζί του την ώρα του εγκλήματος και οι δύο θα απολογηθούν τη Δευτέρα. Τον τρόπο μετάδοσης του Χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο που εντοπίστηκαν κρούσματα αλλά και 3 θάνατοι αναζητούν οι υγειονομικές αρχές της Αργεντινής. Όπως αναφέρει το Associated Press, το βασικό σενάριο που εξετάζεται είναι ότι ένα ζευγάρι Ολλανδών τουριστών μολύνθηκε πριν ακόμη επιβιβαστεί στο πλοίο.
0: Ο καιρός.
2: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές βροχές από το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι, στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ, έως 25 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και...
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Είναι Πέμπτη σήμερα, 7 του Μάη 2026. Είμαι ο Νικόλας Αγγελίδης και στην παρέα μας είναι η Ελπίδα Παπουτσή στη ρύθμιση του ήχου. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Είναι η εκπομπή η οποία μεταδίδεται καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, 9 με 10 και σε επανάληψη μετά τα ξημερώματα, μετά τα μεσάνυχτα, την επόμενη μέρα στις 3. Έτσι για να πετυχαίνουμε και τις δύο ζώνες, στις Ηνωμένες Πολιτείες από τη μία πλευρά και Καναδά και Λατινική Αμερική και από την άλλη τη ζώνη της Οκεανίας. Λοιπόν, να δώσουμε και σήμερα τον αριθμό επικοινωνίας με την εκπομπή και συνολικά και γενικότερα με την Φωνή της Ελλάδας. Είναι το 69-300-78-28-3. Επαναλαμβάνω, 69-300-78-28-3. Η επικοινωνία μας μπορεί να γίνει αμφίδρομη αν στείλετε ένα μήνυμα σε δύο εφαρμογές, στο WhatsApp και στο Viber, όπου γράφοντας κάτι, εντελώς δωρεάν φυσικά, έτσι, δεν υπάρχει καμία χρέωση, δεν είναι εκείνα τα παλιά, ξέρεις, που έμπαινες στα πενταψήφια και έλεγε 32 λεπτά το μήνυμα και δεν συμμαζεύεται, είναι εντελώς δωρεάν και μέσα από αυτό μπορείτε να τοποθετηθείτε, να ρωτήσετε κάτι, να συζητήσουμε, να ξεκινήσει μια κουβέντα επί του θέματος που συζητάμε ή οτιδήποτε άλλο. Ακόμα και ένα τραγούδι να θέλετε να ζητήσετε, που να ταιριάζει λίγο και στην περίσταση της εκπομπής, με πολύ μεγάλη μας χαρά. Επαναλαμβάνουμε λοιπόν, 69-300-78-28-3, και προτείνω να το περάσετε, να το αποθηκεύσετε στο κινητό σας τηλέφωνο, έτσι ώστε όλοι και όλες όσοι παρακολουθείτε την εκπομπή και τη Φωνή της Ελλάδας να είστε σε καλύτερη ετοιμότητα. Λοιπόν, και σήμερα θα κάνουμε μια βουτιά στην ιστορία και θα αναδείξουμε ένα θέμα το οποίο δεν είναι έτσι ευρύτατα γνωστό, ή τουλάχιστον με τα στοιχεία που προκύπτουν από το ρεπορτάζ, την έρευνα που κάναμε, γιατί θα γυρίσουμε έναν αιώνα πίσω, 102 χρόνια για να είμαστε ακριβείς πίσω, και θα πάμε στα σύνορα των Ηνωμένων Πολιτειών με το Μεξικό. Εκεί λοιπόν διαδραματίζονται πολλά γεγονότα θανατηφόρα και αιματηρά, με την καταδίωξη επίδοξων μεταναστών που προσπαθούν να περάσουν τα σύνορα από την πλευρά του Μεξικού για να φτάσουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, και αυτό το κάνουν με διάφορους τρόπους και από διάφορες πολιτείες. Εκεί μπαίνει λοιπόν ένα φρενάρισμα, και μάλιστα το 1924. Η χρονολογία στην οποία αναφερόμαστε είναι μια χρονιά, ας τη χαρακτηρίσουμε, ορόσημο για την αμερικανική μετανάστευση, γιατί τότε ιδρύεται η συνοριοφυλακή των Ηνωμένων Πολιτειών, η περίφημη US Patrol, Border Patrol, και πλέον αρχίζουν και παίρνουν μια άλλη τροπή τα γεγονότα, τα περάσματα όλο και γίνονται πιο επικίνδυνα, και αυτοί που βρίσκονται στην συνοριοφυλακή βαράνε στο ψαχνό, για να το πούμε απλά και λαϊκά. Μία τέτοια περίπτωση, γι' αυτό και ασχοληθήκαμε με το θέμα, είναι η περίπτωση 30 Ελλήνων μεταναστών, οι οποίοι προσπάθησαν να περάσουν το Φλεβάρι του 1924 στο Τέξας από την πλευρά της χώρας του Μεξικού. Εκεί λοιπόν έχω μπροστά μου ένα τηλεγράφημα που αναδεικνύει το ρεπορτάζ, και θα μπούμε μετά σε όλες τις λεπτομέρειες. Είναι ένα ρεπορτάζ από τις 16 Φλεβάρι του 1924 από τον Ριζοσπάστη, το οποίο αναφέρει: η αστυνομία των Αμερικανών φωνεύει 30 Έλληνας. Κατά τηλεγράφημα προς μεταναστευτικών γραφείων του Πειραιός, πολλοί μετανάστε αποπειράθησαν να εισέλθουν κρυφώς εις το αμερικανικό έδαφος δια των συνόρων Μεξικού Ηνωμένων Πολιτειών. Γενόμενοι όμως αντιληπτοί υπό της αστυνομίας των συνόρων, επιροβολήθησαν. Μεταξύ των πολυάριθμων θυμάτων συγκαταλέγονται και 30 Έλληνες μετανάστε. Αυτή είναι μια ιστορία μαζικής δολοφονίας, γιατί περί αυτού πρόκειται, έτσι, Ελλήνων μεταναστών, που δεν είναι από τις πλέον γνωστές, ενδεχομένως να μην είναι και σχεδόν καθόλου γνωστοί. Και επειδή έχουμε αναφιερώσει τόνους μελάνη στα της μετανάστευσης, στον τρόπο με τον οποίο προσπάθησαν οι μετανάστες να στήσουν τη ζωή τους εκεί σε ένα ξένο τόπο κάτω από συνθήκες αγριότητας, πραγματικά αγριότητας, δουλείας και σκλαβιά σε πολλές περιπτώσεις, θα δούμε πώς οι Έλληνες μετανάστες εκείνη την περίοδο και για πολλά χρόνια ήταν στόχος ακραίων οργανώσεων, όπως για παράδειγμα η Ku Klux Klan, και αυτό γιατί είχαν καλές σχέσεις και καλούς δεσμούς μεταξύ άλλων και με τους Αφροαμερικανούς των διαφόρων περιοχών στις οποίες
έμεναν. Θα εστιάσουμε στη σημερινή εκπομπή σε αυτό το γεγονός, στη δημιουργία της συνοριοφυλακής το 1924, ό,τι συνεπάγεται μετά από αυτό, γιατί ουσιαστικά έκλεισαν τότε τα σύνορα και έγινε πολύ πιο δύσκολη η μετανάστευση, αλλά θα πάμε και πρώτερα για να δούμε και ποια ήταν η λειτουργία της οργάνωσης των Texas Rangers, η περίφημη διάβολη του Τέξας. Ήταν μια ομάδα δύναμης και επιβολής του νόμου, η οποία σκότανε εμψυχρό. Έχουμε επιλέξει τραγούδια που είναι σχετικά, τραγούδια εκείνης της εποχής, τραγούδια που γράφτηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες, και έχουμε επιλέξει έναν άνθρωπο ο οποίος νομίζω ότι είναι από τους πλέον χαρακτηριστικούς εκπροσώπους αυτής της πραγματικά μεγάλης μουσικής σχολής, τον Γιώργο Κατσαρό. Μιλάμε για αυτή την τεράστια φυσιογνωμία. Όλα τα τραγούδια λοιπόν που θα ακούσουμε είναι από εκείνη την εποχή, ξεκινάνε από το 1919 και καταλήγουν μέχρι και το 1946, περιοχές της Αμερικής ονοματίζονται μέσα στα τραγούδια, εποχές είναι απόλυτα σχετικές, και ακούμε το πρώτο τραγούδι με τη βοήθεια

Λοιπόν, οι ηχογραφήσεις είναι όπως τις ακούτε, είναι γνήσιες πρώτες εκτελέσεις, έτσι. Γι' αυτό και αυτό το περίφημο χρ που τόσο πολύ αρέσει σε ό,τι αφορά τη γνησιότητά του και τον ήχο που βγαίνει. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα γεγονότα πώς διαδραματίστηκαν με τη σειρά τους. Δεν ξεκίνησε όλη η ιστορία το 1924, κορυφώθηκε τότε. Γιατί από το 1910 μέχρι το 1920 είχαμε μία σειρά σφαγών. Ήταν μία περίοδος η οποία χαρακτηρίζεται όλη ως περίοδος σφαγής, όπου λειτουργούσαν ομάδες τιμωρών, οι λεγόμενοι vigilantes, οι οποίοι τι έκαναν, δολοφονούσαν εμψυχρό καθημερινά εκατοντάδες έως και χιλιάδες Μεξικανούς κυρίως, που προσπαθούσαν να περάσουν

τα μεξικανοαμερικανικά σύνορα στο Τέξας. Εκεί δρούσε λοιπόν η ομάδα των Texas Rangers, η οποία από το 1910 μέχρι το 1920 και προφανώς και μέχρι το 1924 που τέθηκε σε λειτουργία η ισχύς της σύνοριοφυλακής των Ηνωμένων Πολιτειών, η US Border Patrol, εντάξει, δεν μπορεί κανείς να υπολογίσει σε αριθμούς πόσες δολοφονίες είχαν εκτελέσει. Τώρα, όταν έγινε η συνοριοφυλακή το 24 και άλλαξε ο νόμος, θα δούμε και πώς λεγόταν ο νόμος, γιατί έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον όλο το κομμάτι αυτό. Όταν έγινε λοιπόν αυτή η αλλαγή, οι πράκτορες που προέρχονταν από τους Texas Rangers ξεκίνησαν να λειτουργούν και να δουλεύουν επίσημα στη συνοριοφυλακή. Ήξεραν καλά τα κατατόπια και ήταν οι πρώτοι επιλαχόντες στο κομμάτι της επιλογής. Πρώτοι-πρώτοι οι οποίοι προσλήφθηκαν. Εκείνο που είναι πολύ σημαντικό όμως και πρέπει να το αναφέρουμε είναι ότι στην πλειοψηφία τους οι Texas Rangers είχαν δεσμούς, άρρηκτους δεσμούς με την Ku Klux Klan, τη ρατσιστική αυτή η οργάνωση η οποία στρεφόταν κυρίως σε βάρος των Αφροαμερικανών αλλά και σε βάρος των μεταναστών. Έτσι, μετέφερε λοιπόν η ιστορία των Texas Rangers μία, ας το πούμε, κουλτούρα, την κουλτούρα τέλος πάντων, μια κουλτούρα βίας και ρατσισμού που πέρασε μέσα σε αυτό το νέο σώμα της συνοριοφυλακής. Ο νόμος του 1924 που ονομάστηκε Johnson Reed Act είναι αυτός ο οποίος επιβάλλει πολύ αυστηρές ποσοστώσεις, περιορίζει δραστικά τη μετανάστευση, την κόβει στα δύο ουσιαστικά και έχει σαν στόχο και σκοπό του τη δημιουργία και άλλων περιοριστικών νόμων στην πορεία, αλλά και τη διατήρηση της φυλετικής ομοιογένειας, και το παίρνω ακριβώς έτσι όπως αναφερόταν στο συγκεκριμένο νόμο, της φυλετικής ομοιογένειας των Ηνωμένων Πολιτειών. Έτσι λοιπόν θεωρείται πλέον, ποινικοποιείται το πέρασμα από τα σύνορα, θεωρείται πλέον έγκλημα, έτσι, και οδηγεί σε βίαιες καταδιώξεις, εκτοπισμούς και δολοφονίες απέναντι στον εγκληματία που τόλμησε να περάσει τα σύνορα των Ηνωμένων Πολιτειών προσπαθώντας να διεκδικήσει όχι ένα καλύτερο αύριο αλλά μία ζωή, γιατί καταλαβαίνετε κάτω από ποιες συνθήκες βρίσκονταν αυτοί οι άνθρωποι, πώς το ζούμε και σήμερα έτσι με τους μετανάστες και τους πρόσφυγες, σε τι κατάσταση βρίσκονταν τότε. Το 1924 και μετά αρχίζει μια συστηματική κακοποίηση. Πλέον η βία είναι θεσμοθετημένη, έχει υπογραφεί και από τον ίδιο τον νόμο και μεταφέρεται στην πράξη μέσα από ξυλοδαρμούς, από βασανιστήρια, από δολοφονίες, από τους πράκτορες που λειτουργούν πλέον ανεξέλεγκτα χωρίς καμία κρατική ή πολιτιακή επίβλεψη. Άρα η κακοποίηση από το 24 και μετά είναι συστηματική. Όχι ότι δεν ήταν στο παρελθόν, ήταν, αλλά ήταν, ας το πούμε, άνομη. Τώρα είναι και με τη βούλα του νόμου. Παράλληλα έρχεται το 1924 μια μεγάλη επιδημία στην ευρύτερη περιοχή του Λος Άντζελες, όπου είναι μια επιδημία πανόλης για την οποία κατηγορούνται κυρίως οι μετανάστες, ότι είναι αυτοί οι οποίοι την μετέφεραν από τους τόπους τους, και ξεκινά μία βίαιη απομόνωση των μεταναστών και καταστολή κυρίως σε βάρος της μεξικανικής κοινότητας. Αυτό το κομμάτι του κυνηγητού των ανθρώπων που είχαν υποστεί πανόλη της απομόνωσης και σε πολλές περιπτώσεις και της εξόντωσής τους έχει περάσει στην ιστορία. Με λίγα λόγια, το 1924 θεωρείται ένας χρονολογικός αριθμός για τις Ηνωμένες Πολιτείες, πάρα πολύ σημαντικός γιατί νομιμοποιεί τη βία. Από τη μία οι σφαγές που γίνονταν στο παρελθόν πλέον έχουν νομιμότητα και με την ίδρυση της συνοριοφυλακής ακολουθούν διάφοροι ρατσιστικοί νόμοι που ψηφίζονται και μετατρέπουν ουσιαστικά και πραγματικά τους μετανάστες όλους, όχι μόνο τους Μεξικάνους, όλους όσοι προσπαθούσαν να περάσουν τα αμερικανικά σύνορα από το Τέξας και από άλλες περιοχές σε πραγματικούς στόχους. Πότε μαύρα, πότε άσπρα τώρα, ένα τραγούδι με τον Γιώργο Κατσαρό από το 1927, 3 χρόνια μετά από την ιστορία την οποία συζητάμε.

Λοιπόν, να πούμε ότι το πρώτο και βασικό κύμα μετανάστευσης από την Ελλάδα στις Ηνωμένες Πολιτείες ξεκινά την τελευταία δεκαετία του 1800, δηλαδή 1890. Έχει αρχίσει και έρχεται ένα μεγάλο κύμα μετανάστευσης, κυρίως αγροτικού πληθυσμού, προέρχεται από την Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Ελλάδα φυσικά. Και οι μετανάστες αρχίζουν και μετατρέπονται σε ένα μεγάλο δημογραφικό μέγεθος. Οπότε οι ήδη βρισκόμενοι εκεί στην Βόρεια Αμερική, ντόπιοι, όπως τέλος πάντων μπορούμε να τους χαρακτηρίσουμε, κυρίως είναι δυτικοευρωπαϊκής καταγωγής, έχουν αρχίσει και ανησυχούν, γιατί σου λέει χάνουμε το παιχνίδι και εδώ έρχεται η κατάσταση πλέον ίσα βάρκα, ίσα πανιά ανάμεσα στους ντόπιους, που και αυτοί μετανάστες ήταν, γόνοι μεταναστών από τους πρώτους, και τους νέους μετανάστες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Έρχονταν από την τότε Ιουγκοσλαβία, από την Ελλάδα, από άλλες χώρες, την Ρουμανία, την Πολωνία, τις σκανδιναβικές χώρες, πολλοί μετανάστες. Έτσι ήταν τα δεδομένα εκείνης της περίοδου. Υπήρχε λοιπόν μια ανησυχία στην τοπική κοινωνία, την ήδη υπάρχουσα τοπική κοινωνία, ότι έχουν αρχίσει και αλλάζουν τα δεδομένα και ότι θα αλλοιωθεί η εικόνα της αμερικανικής κοινωνίας έτσι όπως την ήξεραν μέχρι το 1900. Με αυτό το πνεύμα δημιουργείται και η δολοφονική οργάνωση Ku Klux Klan. Ku Klux Klan είναι σαρδαμίστικο, παιδιά, έτσι. Δεν έχει λάμδα στο δεύτερο, είναι Ku Klux Klan. Και ισχυρίζονται αυτοί ότι είναι όλοι αμερικανογεννημένοι και ότι πρέπει να ξεκληρίσουν με κάθε τρόπο όσους δεν είναι του ιδίου χρώματος και της ιδίας θρησκευτικής αντιλήψεως, τα λέω έτσι λίγο στην καθαρέβουσα γιατί ήταν εκείνης της εποχής, και ιδιαίτερα βάζουν στόχο, εκτός από τους Αφροαμερικανούς και τους Έλληνες, γιατί είναι χριστιανοί ορθόδοξοι στην πλειοψηφία τους, αλλά και τους καθολικούς, γιατί απειλούν το προτεσταντικό δόγμα, τον ακρογωνιαίο λίθο του αμερικανισμού, όπως έλεγαν οι ίδιοι. Φτάνουμε λοιπόν στο τέλος του Παγκοσμίου Πολέμου, του πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Έχει αρχίσει να διαφαίνεται η μετάπτωση της όλης ιστορίας, η παραγωγή πέφτει σε πολύ χαμηλά επίπεδα, δημιουργούνται επίπεδα ανεργίας πολύ υψηλά και ξεκινάει να αναπτύσσεται πάρα πολύ έντονα το ξενοφοβικό κίνημα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έτσι έρχεται το 1924 να νομοθετηθεί αυτή η μείωση της κίνησης των μεταναστών, της υποδοχής των μεταναστών από την Νοτιοανατολική Ευρώπη, κάτι που πλήττει και την Ελλάδα. Δηλαδή, ενώ υπήρχαν καραβάνια Ελλήνων που έφευγαν για την Αμερική για να βρουν την τύχη τους, πλέον ο νέος νόμος του 1924 βάζει έναν φραγμό. Δύο χρόνια νωρίτερα, και ενώ οι Έλληνες μετανάστες δεν είναι ιδιαίτερα αποδεκτοί στην τοπική κοινωνία, ιδρύεται η ΑΧΕΠΑ. Την ίδρυσαν μαγαζάτορες που είχαν κυρίως εστιατόρια στην Ατλάντα. Προσπαθούσαν έτσι να δημιουργήσουν μια διαφορετική εικόνα για το τι σημαίνει Έλληνας, για τους μετανάστες που βρίσκονταν εκεί, και να προστατεύσουν τις περιουσίες τις δικές τους φυσικά, αλλά και τους συμπατριώτες τους από επιθέσεις ρατσιστών. Ήδη δρούσε εδώ και μια επταετία η Ku Klux Klan. Η οργάνωση ξεκίνησε με αυτά τα δεδομένα, αλλά και με μια μεγάλη βάση προσπάθειας για να αμερικανοποιηθούν το συντομότερο δυνατό όσοι μετανάστες είχαν περάσει τα σύνορα της χώρας. Ο στόχος δεν ήταν δηλαδή να κρατήσουμε την ελληνική ρίζα, την ταυτότητά μας, τη γλώσσα, τη θρησκεία, αλλά να γίνουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται Αμερικανοί πολίτες, ευυπόληπτοι πολίτες. Προσπάθησε λοιπόν να πείσει τους Έλληνες να μάθουν πολύ καλά την αγγλική γλώσσα, να αποκτήσουν αμέσως την αμερικανική υπηκότητα. Και κάτι που έγινε κατά χιλιάδες τη δεκαετία για την οποία συζητάμε, τη δεκαετία του 1920. Βέβαια, στην πορεία η ΑΧΕΠΑ άλλαξε τελείως και ο ρόλος και η συμμετοχή της στα δρόμενα των Ηνωμένων Πολιτειών με μεγάλη δράση και επιρροή ακόμα και σε επίπεδο πολιτικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Παντέρημος μες στον ντουνιά τώρα, μας λέει ο Γιώργος Κατσαρός.

Για να δώσουμε έτσι ένα στίγμα του πώς ήταν διαμορφωμένα τα πράγματα για τους Έλληνες μετανάστες τότε, τη δεκαετία του 20 στις Ηνωμένες Πολιτείες, να πούμε ότι είχαν ιδιαίτερα καλή σχέση με τους Αφροαμερικανούς. Δεν υπήρχε δηλαδή όλο αυτό το κομμάτι του ρατσισμού, γιατί δεν γνώριζαν ερχόμενοι από εδώ το κομμάτι αυτό του ρατσισμού εκείνης της περίοδου, αν και νομίζω, αν πάμε πίσω και στα χρόνια της Ελλάδας τότε, με το κύμα προσφύγων που ήρθε το 22 μετά τη Μικρασιατική καταστροφή, και εδώ υπήρχαν έντονα φαινόμενα απομόνωσης και ρατσισμού, δυστυχώς, και ανάμεσα σε συμπατριώτες. Οι Έλληνες στην Αμερική την εποχή της δουλείας, που ήταν επίσημη η δουλεία, δεν είχαν κάτι να καρποθούν από αυτή την ιστορία. Δεν αντιτάχθηκαν με σοβαρό σθένος για να πεις ότι βγήκαν μπροστά και πολέμησαν, αντιμετώπισαν την κατάσταση, πέρα από μεμονωμένες περιπτώσεις, αλλά όφελος από την ιστορία της δουλείας δεν είχε η ελληνική κοινότητα. Έτσι λοιπόν, σε πολλές φτωχές περιοχές που είχαν ανοίξει εστιατόρια ή δούλευαν και αυτοί οι μεροκαματιάριδες πλέον οι Έλληνες μετανάστες, βρίσκονταν και Αφροαμερικανοί. Και υπήρχε αυτή η καθημερινή συνεχής τριβή. Μεταξύ τους οι Έλληνες πολλοί ήταν πλανόδιοι πολιτές, άλλοι δούλευαν σε εστιατόρια, άλλοι ήταν ιδιοκτήτες των μικρών μαγαζιών και καταστημάτων και είχαν πελατεία που ήταν από την πλευρά των Αφροαμερικανών, κάτι που τους διαφοροποιούσε, γιατί δεν είχαν κανένα πρόβλημα να σερβίρουν Αφροαμερικανούς, να μιλήσουν μαζί τους και να έχουν μια κοινωνική καθημερινή συναναστροφή. Αυτό αποτέλεσε ένα γεγονός το οποίο ενοχοποίησε την ελληνική κοινότητα και δημιούργησε μεγάλη αντιμετώπιση και σκληρή αντιμετώπιση από την ρατσιστική και φασιστική σίγουρα οργάνωση Ku Klux Klan, όπου διώχθηκαν αρκετοί συμπατριώτες μας τότε ακριβώς γι' αυτό το λόγο, γιατί είχαν σχέση με Αφροαμερικανούς, και έκλεισαν πολλά μαγαζιά ελληνικά επειδή επέτρεπαν στους Αφροαμερικανούς να περάσουν μέσα, να μπουν, να καθίσουν και να φάνε ένα πιάτο φαγητό. Αποδέχονταν δηλαδή τους Αφροαμερικανούς σαν πελάτες, κυρίως, όχι ως υπαλλήλους, γιατί εκεί ήταν πιο δύσκολο. Υπήρχε κυρίως οι μαγαζάτρες Έλληνες είχαν Έλληνες στη δούλεψή τους, αλλά ως πελάτες τους αποδέχονταν. Πράγμα το οποίο ήταν πολύ εκνευριστικό για αυτές τις δολοφονικές οργανώσεις. Και πάμε τώρα στη Φλόριντα, στην περιοχή Tarpon Springs, όπου εκεί υπήρχε σπουδαία σπουγγαλία, και όταν ήρθαν αρκετοί μετανάστες από τη Σίμη, από την Γκάλυμνο, που ήξεραν την τέχνη από εδώ, από την Ελλάδα, μπήκαν αμέσως στο στόχαστρο των ήδη υπαρχόντων σπουγγαλίων, γιατί εκείνοι ναι μεν είχαν πιο ανεπτυγμένη την τεχνογνωσία, ενώ αυτοί που ζούσαν ήδη στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά οι άλλοι ήξεραν την τέχνη και δεν φοβόντουσαν τίποτα. Είχαν δουλέψει δυναμίτη, είχαν δηλαδή γεννηθεί και μεγαλώσει μέσα στο βυθό της θάλασσας. Έτσι λοιπόν, με το που ξεκίνησε και δημιουργήθηκε η ελληνική κοινότητα στο Tarpon Springs με διάφορα μαγαζιά, ξεκίνησε και ένα εμπορικό σαμποτάζ από τους ντόπιους που ήδη υπήρχαν εκεί σε βάρος των ελληνικών καταστημάτων, των ελληνικών προϊόντων, αλλά και των Ελλήνων σφουγγαράδων. Έτσι, με λίγα λόγια, τι έκαναν τέλος για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν οι Έλληνες σφουγγαράδες? Οι καλύμνοι και οι σημειακοί σφουγγαράδες πήραν για πλήρωμα στα καΐκια τους Αφροαμερικανούς, και καταλαβαίνετε ότι έγινε ακόμα δυσκολότερη κατάσταση για τους ίδιους. Το φοβερό και το συγκλονιστικό είναι ότι οι Αφροαμερικανοί που ήταν στη δούλεψη των σφουγγαράδων από τα Δωδεκάνησα είχαν μάθει άπτεστα ελληνικά, και μάλιστα και με τους ιδιωματισμούς της γλώσσας, δηλαδή με την ντοπιολαλιά των ανθρώπων αυτών. Γιώργος Κατσαρός τώρα, η Έλλη, ένα τραγούδι του 1919.

Για να καταλάβουμε τι γινόταν εκείνη την περίοδο, να πάρουμε τα πράγματα, το νήμα να το πιάσουμε από την αρχή, να δούμε για τους Texas Rangers πώς λειτουργούσαν. Ιδρύθηκαν πολύ νωρίτερα, έτσι, το 1823. Το ξεκίνημά τους ήταν σχετικό με μια δύναμη η οποία ιδρύθηκε για να προστατεύει τους επίκους από τις επιθέσεις των Ιθαγενών. Καταλαβαίνετε στην πορεία ότι εξελίχθηκαν σε μια κρατική, δυνατή, παραστρατιωτική μονάδα, η οποία έδρασε σε όλο το 19ο και τις αρχές του 20ου αιώνα, κυρίως κατά μήκος των συνόρων του Τέξας με το Μεξικό, και έπαιξε μάλιστα και καθοριστικό ρόλο στις συνοριακές διαμάχες και στη Μεξικανική Επανάσταση. Ο ιδρυτής τους ήταν ο Στέφεν Όστεν, και αρχικά είχαν πάρει την έγκριση της πολιτείας, ή μάλλον της δημοκρατίας του Τέξας το 1836, για να προστατεύουν τα σύνορα. Το όνομα προήλθε ως Texas Rangers ή Los Diablos Tejanos κατά τη διάρκεια του Μεξικανοαμερικανικού πολέμου, γιατί τότε υπηρέτησαν όλοι αυτοί ως ανιχνευτές και συνοριακοί πράκτορες. Σε όλη τη διάρκεια του 19ου αιώνα υπηρέτησαν πάλι σαν πράκτορες, αλλά ανεπίσημα πλέον, πολεμούσαν τους Μεξικάνους, κυρίως ληστές, και έκαναν εκστρατείες εναντίον Ιθαγενών Αμερικανών. Έχουμε τις συγκρούσεις της δεκαετίας του 10, που είπαμε από το 10 μέχρι το 20, όπου εκεί είχαν αναλάβει πλήρως την αστυνόμευση των συνόρων, αλλά ουσιαστικά εκείνο που έκαναν και που προχωρούσαν ανεπίσημα, με τις ευλογίες των επίσημων αρχών, ήταν να προχωρούν σε ομότητες, βιαιότητες και εκτελέσεις Μεξικανών χωρίς δίκη. Είναι και έχει καταγραφεί στην ιστορία η σφαγή του Πορβενίρ το 1918. Θα δούμε αναλυτικά στην πορεία τι ακριβώς έγινε τότε. Την επόμενη χρονιά μετά τη σφαγή του Πορβενίρ το 19, υπήρχαν κατηγορίες πλέον για σκληρή στάση και ανάρμοστη συμπεριφορά, με επικεφαλής τον βουλευτή Χωσέ Κανάλες, ο οποίος ήταν αυτός ο οποίος έθεσε στη Βουλή το συγκεκριμένο θέμα, με αποτέλεσμα να γίνει μια αναδιοργάνωση, να μειωθεί το μέγεθος των Texas Rangers και να προσαρμοστεί περισσότερο, ας το πούμε, σε κάποια πιο επαγγελματικά πρότυπα. Αλλά η δράση συνέχιζε ακριβώς έτσι όπως έχουμε πει, αλλά με έτσι πιο μαζεμένα, για να μην υπάρχουν τόσες αντιδράσεις. Και φτάνουμε πολύ αργότερα, στο 1935, που χαρακτηρίζεται ως η σύγχρονη εποχή λειτουργίας των διαβόλων του Τέξας. Συγχωνεύτηκαν επίσημα με την περιπολία αυτοκινητόδρομων της πολιτείας και σχημάτισαν το τμήμα δημόσιας ασφάλειας. Δηλαδή, όχι συγχωνεύτηκαν, αλλά ουσιαστικά απορροφήθηκαν. Οπότε έπαψαν από τότε, από το 1935, να αποτελούν μια αυστηρά συνοριακή περιπολία και πέρασε η δράση τους σε ένα άλλο επίπεδο. Θα σε παιδέψω τώρα, 1936.

Πάμε να δούμε γρήγορα γρήγορα τι έγινε στη σφαγή του Πορβενίρ, γιατί δυστυχώς ο χρόνος όλο και ελαττώνεται. Είμαστε στο 1918 και βρισκόμαστε στην κομιτεία Πρεσίδιο του Τέξας. Εκεί λοιπόν οι Texas Rangers επιτίθενται μαζί με το αμερικανικό υπηκό και ντόπιους κτηνοτρόφους σε βάρος άοπλων ανδρών και αγόρια μεξικανικής καταγωγής. Σκοτώνουν 15 ανθρώπινες ψυχές ηλικίας 16 έως 72 ετών. 28 του Γενάρη του 1918 γίνεται αυτό. Το Πορβενίρ είναι ένα αγροτικό χωριό, μια κοινότητα μάλλον, στο Ρίο Γκράντε, και ο λόχος Β των Texas Rangers μαζί με στρατιώτες του 6ου υπηκού των Ηνωμένων Πολιτειών και λευκούς κτηνοτρόφους έκαναν αυτή την επιδρομή ως αντίπεινα για μια επιδρομή μεξικανών επαναστατών στο Bright Ranch τα Χριστούγεννα του 17. Δεν υπήρχε καμία απόδειξη ότι οι κάτοικοι της συγκεκριμένης περιοχής είχαν καμία συμμετοχή στην επιδρομή. Το επεισόδιο έληξε και σφράγισε μια περίοδο έντονης βίας και ρατσισμού στα σύνορα των ΗΠΑ και του Μεξικού, γνωστή ως La Matanza, το είπαμε και νωρίτερα, και ανάγκασε τους 140 εναπομείναντες κατοίκους του χωριού να το εγκαταλείψουν, το οποίο στη συνέχεια χωριό ισοπεδώθηκε εντελώς από τον αμερικανικό στρατό. Διαλύθηκαν τότε ο λόχος συγκεκριμένος των Texas Rangers, απολύθηκαν κάποιοι αξιωματικοί, αλλά ποινικά δεν φάνηκε τίποτα κολάσιμο, κανένας δεν καταδικάστηκε. Απλά μετά από πολλά χρόνια, το 2018, τοποθετήθηκε μια ιστορική σήμανση στο σημείο των γεγονότων στην Texas Historical Commission για να διατηρηθεί έτσι η ιστορική μνήμη αυτής της σφαγής. Πίνω και μαραζώνω, 1938.

Ολοκληρώνοντας έτσι, για να δώσουμε ένα συνολικό στίγμα του πώς αντιμετωπίζονταν οι Έλληνες μετανάστες εκείνη την περίοδο στις Ηνωμένες Πολιτείες, από τη δεκαετία του 10 και του 20 και μετά, αντιμετωπίζονταν πολλές φορές ως Αφροαμερικανοί, είχαν συνταυτιστεί κιόλας αυτό, δεν το λέω υποτιμητικά γιατί είχαν καλές σχέσεις με την κοινότητα και περνούσαν κι αυτοί όλη αυτή τη σωματική και πνευματική κακοποίηση και εργάζονταν σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που γράφει στο βιβλίο του ο Νταν Γεωργακάς, συγγραφέας, ποιητής, μια μεγάλη μορφή του ελληνοαμερικανικού κινήματος, ακτιβιστής. Θυμάται τι είχε γίνει τότε στις φυλετικές συγκρούσεις του 1943 στο Ντιτρόιτ, όταν ο μπαμπάς του είχε ένα μαγαζί, ένα εστιατόριο στο Ντιτρόιτ μέσα στην πόλη και έγινε κομμάτι βανδαλισμού λόγω του ότι είχε σχέσεις με την αφροαμερικανική κοινότητα. Έμπαιναν δηλαδή και το έσπαγαν συνέχεια το μαγαζί. Αντιμετωπίστηκε έτσι όλη η ιστορία με μεγάλη δυσκολία και έφτασαν στο σημείο να λένε πρέπει να εγκαταλείψουμε την πόλη για να δούμε τι θα γίνει. Τελικά επικράτησε η λογική και έφυγαν αυτοί οι οποίοι ήταν εκείνοι που ξεκινούσαν όλες αυτές τις φυλετικές συγκρούσεις. Με τη μεγάλη μάχη να κορυφώνεται το 1967 στο Ντιτρόιτ, μάχη ανάμεσα στους Λευκούς και τους Αφροαμερικανούς, και τότε ήταν που άλλαξε συνολικά η πόλη. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε για σήμερα. Ελπίζω να γίνατε λίγο πιο σοφοί με αυτά που ακούσατε. Έχουμε το Αραβικό Δελτίο Ειδήσεων με τον Ουαλίντ Ελίας και σας χαιρετάμε με το τραγούδι «Μας πήγαν εξορία», το περίφημο «Βάρκα Γυαλό». Είναι ηχογραφημένο το 1946. Ραντεβού και πάλι αύριο με ώρα Ελλάδας στις 9. Από μένα και την Ελπίδα Παπουτσή, καλή σας μέρα.

0: Είμαι ο Ακύλας και θα είμαι στη σκηνή της Eurovision με το τραγούδι Φέρτο. Με την ψήφο σας πάμε να ξεκλειδώσουμε το επόμενο level, την πρόκριση στο μεγάλο τελικό.
1: Eurovision 2026. Η Ελλάδα διαγωνίζεται στον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου. Ψήφισε την ελληνική συμμετοχή με τον κωδικό 04 από τη χώρα που ζεις, την ώρα μετάδοσης του διαγωνισμού και βοήθησε τη χώρα μας να ανέβει ψηλά.
2: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.

Καλημέρα, καλημέρα. 10 και 7 πρώτα λεπτά και κάτι δευτερόλεπτα δείχνει το ρολόι εδώ στο στούντιο. Ακούτε τη φωνή της Ελλάδας. Ναι, την ακούτε. Ακούτε τη φωνή της Ελλάδας. Είμαι εδώ για μια ακόμη μέρα, Πέμπτη πρωί, στη συχνότητα που απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε όλους τους απόδημους Έλληνες και όχι μόνο. Μας ακούτε και από εδώ, από την Ελλάδα, με πάρα πολλούς τρόπους. Μέσα από τις τηλεοράσεις σας, στα ψηφιακά ραδιοφωνικά κανάλια που έχετε συντονίσει μαζί με τα τηλεοπτικά. Μας ακούτε από τις ψηφιακές συχνότητες σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα. Μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο rteco.gr και βεβαίως στο δικό μας το site vog.r.gr, vog όπως V-O-G, Voice of Greece. Και βεβαίως οι αντίστοιχες εφαρμογές για κινητά τηλέφωνα, έτσι. Και βέβαια από το διαδίκτυο, από τα αντίστοιχα site. Και υπάρχει και το Earthflix στην διεθνή του έκδοση που μεταδίδει το σήμα μας σε όλο τον κόσμο. Δόξα τω Θεώ, είναι πάρα πολλές οι επιλογές που έχετε. Θα πάμε μαζί με την εκπομπή «Πάρε το χρόνο σου» μέχρι τις 12. Είμαι εδώ με την Ελπίδα Παπουτσή σήμερα στη ρύθμιση των ήχων, τη Λία Ταρούση στη δημοσιογραφική παραγωγή και το συντονισμό όπως πάντα. Μια μέρα στην οποία ο κόσμος γεμίζει ελπίδα για αυτό το πόλεμο, ο οποίος μας έκανε, νομίζω, όλους εμάς που έχουμε έτσι μια εμπλοκή πρώτα απ' όλα με την επικαιρότητα εξαιτίας της δουλειάς μας, αλλά και όσοι από τους ανθρώπους αυτού του πλανήτη είναι γενικώς ευαισθητοποιημένοι σε θέματα που αφορούν στις διεθνείς σχέσεις και στη διεθνή διπλωματία και αντιλαμβάνονταν πόσο σοβαρές ήταν οι εξελίξεις που είχαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Σήμερα λοιπόν έχουμε μια ελπίδα ότι το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα έχουμε τις διαπραγματεύσεις αυτές που θα οδηγήσουν σε μία συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Φαίνεται πως υπάρχει μία καλή πρόθεση και από τις δύο πλευρές. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει σύντομα. Βεβαίως, όταν πρόκειται για δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου, πάντα είμαστε λίγο επιφυλακτικοί. Θα τελειώσει γρήγορα λοιπόν, είπε σε δηλώσεις του τα ξημερώματα ώρα Ελλάδα, στην ώρα που επιδιώκει μια συμφωνία για την άρση του αδιεξόδου σχετικά με τα στενά του Ορμούζ, γιατί και αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα προφανώς μπαίνει στο τραπέζι των συνομιλιών. Και βέβαια, όπως κάνει πάντα, αφήνει και μια πόρτα ανοιχτή για το ενδεχόμενο επανέναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων εφόσον η Τεχεράνη δεν αποδεχτεί τη συμφωνία. Εδώ βέβαια αντιλαμβανόμαστε ότι πρόκειται για ένα διπλωματικό μπράντεφερ, μια προσπάθεια για το ποιος θα κερδίσει τις εντυπώσεις και ειδικά στην περίπτωση του Αμερικανού Προέδρου. Είναι αλήθεια ότι πρέπει να σώσει οτιδήποτε αν σώζεται σε σχέση με τα προσδοκόμενα από την Αμερικανική κοινωνία, στα οποία δεν έχει ανταποκριθεί, και με δεδομένο ότι υπάρχουν και ενδιάμεσες εκλογές φέτος, εκεί τα πράγματα έχουν στριμώξει αρκετά. Πρέπει λοιπόν να αποδράσει από αυτή την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, το αντιλαμβάνεστε αυτό, με το να πείσει την Αμερικανική κοινωνία πρωτίστως και όλο τον υπόλοιπο κόσμο βεβαίως κατά δεύτερο, ότι φεύγει από αυτό το πόλεμο έχοντας κερδίσει τον πόλεμο. Τώρα ήδη έχουμε τις πρώτες έτσι εκτιμήσεις για το τι έχει συμβεί όλο αυτό τον καιρό που γίνονται πολεμικές επιχειρήσεις και διαβάζουμε εδώ στο Earth News ότι οι ιρανικές επιδρομές έχουν πλήξει τουλάχιστον 228 αμερικανικές εγκαταστάσεις στη Μέση Ανατολή. Το λέει αυτό η Washington Post. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν πόσο σοβαρά έχει κοστίσει αυτή η υπόθεση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Βεβαίως την ίδια ώρα που μιλάμε για το ενδεχόμενο τερματισμού του πολέμου με το Ιράν, το Ισραήλ εξακολουθεί να βομβαρδίζει ακόμη και στη Βηρυτό, στο Νότιο Λίβανο. Και δεν ξέρουμε σε αυτή την περίπτωση, σε αυτό το μέτωπο, τι θα συμβεί το επόμενο στη Βηρυτό, στο Νότιο Λίβανο. Και δεν ξέρουμε σε αυτή την περίπτωση, σε αυτό το μέτωπο, τι θα συμβεί το

πετρελαίου, γιατί αυτό είναι που καίει την τσέπη μας, και ειδικά όταν έχουμε να κάνουμε με την καλοκαιρινή σεζόν, όταν σχεδιάζουμε τις διακοπές μας, αντιλαμβάνεστε έτσι, αυτές τις λιγοήμερες διακοπές που θα πάμε, όσοι θα καταφέρουν να πάνε τέλος πάντων, γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι κάθε χρόνο μετράμε το ποσοστό των συμπολιτών μας εδώ στην Ελλάδα που δεν έχει τη δυνατότητα να αποδράσει, που παίρνει κάποιες μέρες άδεια από τη δουλειά και τις περνάει εδώ στη γειτονιά του, στον τόπο που ζει, στις κοντινές θάλασσες. Ευτυχώς έχουμε και αυτή την ευλογία να έχουμε κοντά θάλασσες, ακόμη και το πιο ορεινό σημείο στην Ελλάδα προσφέρει τη δυνατότητα με μία μονοήμερη εξόρμηση να βρεθείς σε μια παραλία όμορφη και να κάνεις τα μπάνια σου. Οπότε, όπως αντιλαμβάνεστε, αυτός ο προγραμματισμός για όσους τέλος πάντων θα μπουν σε αυτή τη διαδικασία επηρεάζεται άμεσα από την τιμή των καυσίμων στην Αντλία. Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης παραμένει πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Το πετρέλαιο έχει πέσει κάτω από 1,80 εκεί, στο 1,80 και λίγο παρακάτω. Με δεδομένο βεβαίως ότι υπάρχει και αυτή η επιδότηση στην Αντλία, εξακολουθεί να υφίσταται αυτό τα 20 λεπτά στην Αντλία. Πάνω από τα 100 δολάρια βρίσκεται αυτή την ώρα η τιμή του Brent, ωστόσο οι τάσεις είναι πτωτικές, καθώς από χθες το απόγευμα έχουμε αυτή την ελπίδα ότι σύντομα θα υπάρξει τερματισμός του πολέμου, και είμαστε stand-by που λέμε, έτσι. Και βέβαια με δεδομένο ότι τα καύσιμα επηρεάζουν και τον πληθωρισμό, τα στοιχεία της Ελστάτ για το μήνα Απρίλιο έχουν δείξει, ανακοινώθηκαν και δείχνουν αύξηση στις τιμές των προϊόντων, με τον δείκτη τον πληθωριστικό να κινείται στην περιοχή του 4,9 με 5% από 3,9 που ήταν το Μάρτιο. Κάτι βεβαίως που αποτελεί το πιο σοβαρό πρόβλημα όλου αυτού που έχει συμβεί με τις διεθνείς τιμές των καυσίμων, γιατί θα πρέπει οι τιμές που ανέβηκαν να πέσουν και πάλι, έτσι, να επιστρέψουν στα πρώτου πολέμου επίπεδα τουλάχιστον. Και όταν μιλάμε για επίπεδα πρώτου πολέμου, μιλάμε έτσι κι αλλιώς για αυξημένες τιμές, έτσι. Ήδη αντιλαμβάνεστε πόσο σημαντικό ρόλο έχει παίξει στη διαχείριση του προϋπολογισμού του οικογενειακού όλο αυτό που συμβαίνει, και πόσο έχουμε στριμωχτεί και έχουμε περιορίσει το παραμικρό περιττό που μπορεί να υπάρχει στο εξοδολόγιο το οικογενειακό. Σήμερα έχουμε μια σημαντική συζήτηση στη Βουλή. Συνεδριάζει στις 11 υπό τον Πρωθυπουργό η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, που θα μελετήσει, θα συζητήσει τη συνταγματική αναθεώρηση. Η συνεδρίαση θα ξεκινήσει με τις ομιλίες του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας, του Μάξιμου Χαρακόπουλου, και του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Μετά την ομιλία του Πρωθυπουργού, που θα βάλει το πλαίσιο της συζήτησης, θα πάρει το λόγο η εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, ο αρμόδιος, ο κύριος Ευρυπίδης Στυλιανίδης, έχει αναλάβει αυτό το έργο και θα παρουσιάσει τις βασικές προτάσεις της κυβερνητικής πλειοψηφίας, και θα πάρουν το λόγο και οι βουλευτές που έχουν εγγραφεί στον κατάλογο των ομιλητών. Σημειώνεται δε, και αυτό είναι πολύ έτσι αξιοπρόσεκτο, ότι έχουν εγγραφεί για να μιλήσουν περισσότεροι από 40 βουλευτές. Δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί λοιπόν αυτή η συζήτηση και σε ποιο πλαίσιο θα κινηθεί, καθώς υπάρχουν βεβαίως και κάποιοι δυσαρεστημένοι με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το επιτελικό κράτος. Ξέρετε πάρα πολύ καλά για τις κινήσεις των βουλευτών, μιας ομάδας βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, που ζητάει να περάσουν περισσότερες αρμοδιότητες, περισσότερο κομμάτι διαχείρισης στους βουλευτές, και να φύγει αυτό από το Μέγαρο Μαξίμου και το επιτελικό κράτος, όπως έχουμε συνηθίσει να το λέμε. Τι άλλο έχουμε σήμερα? Έχουμε την ιστορική επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου εδώ σε μας στο Ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος θα βρίσκεται σε πολύ λίγη ώρα εδώ στο Ραδιομέγαρο. Γίνεται αυτή η επίσκεψη βεβαίως στο πλαίσιο της πολυήμερης επίσκεψης του στη χώρα μας. Είδατε και την ιστορική ομιλία του στην Ολομέλεια

του Κοινοβουλίου προχθές, που έγινε 27 χρόνια μετά την πρώτη ομιλία που είχε ο Οικουμενικός Πατριάρχης στη Βουλή. Το μεσημέρι, μετά την επίσκεψή του στην ΕΡΤ, μάλιστα θα βρεθεί και εδώ στη Φωνή της Ελλάδας για να απευθύνει το χαιρετισμό του στους ομογενείς, στους απόδημους και όχι μόνο, σε όλους τους Έλληνες που ακούνε αυτή τη συχνότητα και αυτούς τους διαδικτυακούς τόπους που μεταδίδουν, αναμεταδίδουν το σήμα της Φωνής της Ελλάδας. Θα έχουμε λοιπόν την πολύ μεγάλη τιμή να τον φιλοξενήσουμε και εδώ στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Αυτό υπολογίζουμε ότι θα γίνει περίπου στις 12 το μεσημέρι, περίπου προς το τέλος αυτής εδώ της εκπομπής. Στη συνέχεια το μεσημέρι, αφού αποχωρήσει από το Ραδιομέγαρο, έχει προγραμματισμένη συνάντηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα. Εδώ στην ΕΡΤ, τον Παναγιώτατο θα καλωσορίσει ο πρόεδρος της ΕΡΤ, ο κ. Γιάννης Παπαδόπουλος, ενώ θα τον υποδεχτεί και η χοροδία της ΕΡΤ που έχει ετοιμάσει κάτι έτσι πάρα πολύ όμορφο για τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, που θα φιλοξενηθεί στους χώρους της ΕΡΤ. Θα μεταβεί στο στούντιο ΣΕ, όπου θα πραγματοποιηθεί η κύρια τιμητική εκδήλωση για την ιστορική επίσκεψή του εδώ στο Ραδιομέγαρο. Και βέβαια το κερασάκι στην τούρτα, αν θέλετε πείτε το και έτσι, είναι το γεγονός ότι ο ίδιος θα πάρει την πρωτοβουλία να δώσει το σήμα για την έναρξη του νέου διεθνούς καναλιού της ΕΡΤ, του ΕΡΤ Κόσμος. Ένα εγχείρημα πραγματικά πολύ μεγάλης σημασίας. Είναι το πρώτο ελληνικό διεθνές κανάλι και κανάλι με αυτόματους αγγλικούς υπότιτλους. Θα απευθύνεται σε ξένους τηλεθεατές που θέλουν να γνωρίσουν την ελληνική γλώσσα, τον πολιτισμό, αλλά και το τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Ένα κανάλι το οποίο θα το βλέπουμε και εμείς στις τηλεοράσεις μας, νομίζω από το μεσημέρι που θα δοθεί και το επίσημο σήμα παρουσία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου εδώ στο Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ. Αυτά έτσι σαν μια εισαγωγή για τη σημερινή μας εκπομπή, στην οποία εκτός των άλλων θα έχουμε την δυνατότητα να μιλήσουμε με τον κύριο Γιώργο Σταμάτη, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, στο ξεκίνημα της δεύτερης ώρας με την κυρία Δέσποινα Σύνου, επίκουρη καθηγήτρια δημοσίου δικαίου, αναπληρώτρια κοσμήτωρα της Σχολής Νομικών, Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Sorbonne Paris Nord και διευθύντρια του Μαντεπτυχιακού Προγράμματος Διεθνής Συνεργασία και ΜΚΟ, η κυρία Σύνου, η οποία είναι και μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ Βοηθητική Συμμαχία, και με τον κύριο Σταμάτη στην πρώτη ώρα. Και με την κυρία Σύνου τη δεύτερη ώρα θα συζητήσουμε για τις πολιτικές εξελίξεις. Θα έχουμε και άλλα προγραμματισμένα για την δεύτερη ώρα και βεβαίως είπαμε ότι περιμένουμε κάποια στιγμή την επίσκεψη εδώ στο στούντιο του Παναγιώτατου Οικουμενικού Πατριάρχη Κωνσταντινούπολεως του Βαρθολομαίου, που θα βρίσκεται μαζί μας. Πάμε σε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε για να δούμε μαζί και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και των κεντρικών ενημερωτικών πόρταλ για σήμερα.

Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς βλέπει την επικαιρότητα της ημέρας και το διαδίκτυο και οι εφημερίδες που κυκλοφόρησαν σήμερα και βεβαίως έχουν χάσει την όποια πρωινή εξέλιξη υπάρχει σε γεγονότα της ημέρας. Ξεκινάμε όπως πάντα από το earthnews.gr. Live, ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει σύντομα, λέει ο Τραμπ. Συνεχίζονται οι Ισραηλινές επιθέσεις στο Λίβανο. Χανταϊός προς τα Κανάρια το κρουαζιερόπλοιο, στο μικροσκόπιο το στέλεχος των Άνδεων. Όλα τα είχαμε, αυτό μας έλειπε τώρα. Να ξαναμιλάμε πάλι για ιούς επικίνδυνους και φόβους για πανδημίες κτλ. Ελληνική αστυνομία. Συνελήφθησαν 3 άτομα για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Κατηγορούνται για ανθρωποκτονία στο Χαλάνδρι και έκρηξη. Και προσχεδιασμένο το έγκλημα στην Κρήτη, το θύμα είχε καταγγείλει τον 54χρονο δράστη για προηγούμενες απόπειρες. Μιλάμε για αυτή τη συγκλονιστική υπόθεση της Κρήτης με την αυτοδικία, έτσι. Γιατί περί αυτού πρόκειται, ένας 54χρονος πατέρας ενός παιδιού που είχε χάσει τη ζωή του σε τροχαίο, όντας συνοδηγός του παιδιού που σκότωσε ο 54χρονος, πήρε τον νόμο στα χέρια του για μια υπόθεση η οποία ήδη βρισκόταν σε εξέλιξη η διερεύνησή της στην δικαιοσύνη και σκότωσε το 20χρονο παιδί που θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του. Και βέβαια μπαίνουν για μια ακόμη φορά στην κουβέντα όλα αυτά που συζητάμε όλα τα χρόνια για την οπλοκατοχή στην Κρήτη, αλλά βεβαίως δεν είναι μόνο η οπλοκατοχή. Είναι το γεγονός ότι υπάρχουν οικογένειες οι οποίες μεγαλώνουν τα παιδιά τους με μίσος. Υπάρχει αυτή η κακώς εννοούμενη κριτική παλικαριά, πείτε το πως θέλετε, που θεωρεί ότι είναι απαραίτητο για την τιμή της οικογένειας να εκδικηθεί για κάτι που έχει συμβεί, όπως ο καθένας θεωρεί ότι πρέπει να εκδικηθεί. Αποδίδουν δικαιοσύνη πριν το κάνει αυτό η ίδια η δικαιοσύνη, που στα χέρια της βεβαίως έχει όλα τα δεδομένα και πρέπει να αφήνεται απερίσπαστη να αποδίδει τα του Κέσαρου στο Κέσαρι, και δυστυχώς αυτό το πράγμα εξακολουθεί να υφίσταται και να πληγώνει ένα νησί το οποίο έχει ανθρώπους σίγουρα περήφανους, έχει όμορφους ανθρώπους, έχει όμορφους τόπους, το επισκεπτόμαστε πάρα πολύ συχνά. Δυστυχώς υπάρχει ένα πολύ μελανό σημείο το οποίο πρέπει επιτέλους να μπει στο τραπέζι, να συζητηθεί και να δούμε πώς θα βγούμε από αυτά τα αδιέξοδα. Οι συγκλονιστικές λεπτομέρειες λοιπόν για την εκτέλεση του 20χρονου στην Κρήτη, οι απειλές, οι μηνύσεις και η τραγική κατάληξη, το λέει το πρώτο θέμα, επίσης το έχει εδώ πρωτοσέλιδο. 4 συλλήψεις για τη δολοφονία στο Χαλάνδρι του Θαμνάκια Μοσχούρη της Greek Mafia, ετοίμαζαν νέο χτύπημα. Επίσης από το πρώτο θέμα, κρίσιμες διαπραγματεύσεις για το τέλος του πολέμου με το Ιράν. Ο Τραμπ βλέπει συμφωνία, η Τεχεράνη τον ηρωνεύεται. Και από κρουαζιέρα πολυτελεία σε υγειονομικό θρίλερ, τι συνέβη στο MV Hondius πριν και μετά το ξέσπασμα της επιδημίας Χανταϊού. Φρικιαστικές αποκαλύψεις για το σαφάρι αμάχων στο Σαράγεβο, οι ξένοι συναγωνίζονταν ποιος θα σκοτώσει την πιο όμορφη γυναίκα. Κροάτης δημοσιογράφος υποστηρίζει στο βιβλίο του ότι πλούσιοι ξένοι πλήρωναν δεκάδες χιλιάδες μάρκα για να πυροβολούν γυναίκες, παιδιά και εγγύους στη διάρκεια του πολέμου στη Βοσνία. Αυτό πάλι, εντάξει, μόνο φρίκι μπορεί να προκαλεί, έτσι. Μόνο φρίκι μπορεί να προκαλεί. Και βέβαια έντονο προβληματισμό για το πού έχει φτάσει αυτός ο κόσμος και πώς κάποιοι άνθρωποι γεννιούνται με αυτή την κόλαση μέσα στο μυαλό τους, έτσι, αυτή τη φρίκη μέσα στο μυαλό τους. Να κουβαλάνε τέτοιες φαντασιώσεις, έτσι. News 24-7, Greek Mafia, ποιοι είναι οι συλληφθέντες για την δολοφονία του Θαμνάκια, η οργή της Σαουδικής Αραβίας που έφερε την κολοτούμπα Τραμπ για το Ορμούζ, πρόγραμμα 200 εκατομμυρίων ευρώ, τι σημαίνουν στην πράξη οι μικροδορυφόροι για την πυρόσβεση. Άι εφημερίδα, ο 21χρονος Νικήτα ζούσε σε καθεστώς τρόμο, ο δολοφόνος με κουκούλα πριν μήνες τον χτύπησε με ξύλο έξω από το σπίτι του. Άδειασε το όπλο πάνω στον Νικήτα και κλωτσούσε το άψυχο σώμα του. Σοκάρουν οι αποκαλύψεις για το άγριο έγκλημα εκδίκησης. Τι συνέβη και ο Τραμπ διέταξε να σταματήσει η επιχείρηση Ελευθερία, το παρασκήνιο της απόφασης που έφερε αποκλιμάκωση.
Τρεις συλλήψεις για τη δολοφονία Μοσχούρη του Θαμνάκια της Greek Mafia στο Χαλάνδρι το 2025 σχεδίαζα νέο φόνο, σαφάρι για τους ανυπότακτους από τα Υπουργεία Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών, τσουχτερά τα πρόστιμα και στις 11 η κρίσιμη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Δημοκρατίας. 40 ζήτησαν το λόγο, εμείς ακούμε τους βουλευτές με προσοχή, λέει το Μαξίμου. Στο D-News, crash test για την κυβερνητική συνοχή, το εσωκομματικό μέτωπο. Έτοιμο και το κόμμα Σαμαρά, πώς διαμορφώνεται το νέο πολιτικό τοπίο. Ο Τσίπρας γκαζώνει, το κόμμα έρχεται, ομιλία στο Χαλάνδρι τη Δευτέρα. Πασόκ, τα σενάρια περί επικείμενων μεταγραφών, μόνο ρήγη ενθουσιασμού δεν προκαλούν. Καύσιμα οι διαρκείς αυξήσεις σβήνουν το Fuel Pass και εύκα νέες πληρωμές αναδρομικών μέσα στο Μάιο. CNN.gr, η διπλωματία του πολέμου και τα παιχνίδια αντοχής στα στενά του Ορμούζ, ο ρόλος της Ελλάδας. Greek Mafia στα χέρια της Ελλάς, τρία άτομα για τη δολοφονία Μοσχούρη, τι εντόπισε το ελληνικό FBI. CNNI, διπλωματικός πυρετός μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, εντός της ημέρας η απάντηση στη Τεχεράνη στην Ουάσιγκτον. Και διαβάζουμε και εδώ για το έγκλημα στην Κρήτη. Φόβη για βεντέτα μετά την ενέδρα του 54χρονου, σήμερα η κηδεία του 21χρονου. Πρέπει να πούμε, έτσι επίσης, επειδή σχολιάζουμε αυτή την υπόθεση της Κρήτης, πόσο σημαντικό ρόλο παίζει η παιδεία και πρέπει να παίζει η παιδεία. Και πόσο σημαντικό είναι όλα τα παιδιά στην Κρήτη, αγόρια κορίτσια, να ολοκληρώνουν τουλάχιστον τη βασική εκπαίδευση και ίσως η βασική εκπαίδευση να συμπεριλάβει και το λύκειο. Πρέπει δηλαδή να κάνουν οικογένειες άνθρωποι οι οποίοι έχουν τη στοιχειώδη μόρφωση, τη στοιχειώδη κοινωνική, πολιτιστική και ψυχική καλλιέργεια για να φέρουν στον κόσμο παιδιά και να κάνουν οικογένειες, έτσι, και να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να ξεριζώσουν κάποιες νοοτροπίες οι οποίες οδηγούν σε αυτά τα εγκλήματα, τα οποία δυστυχώς όλο ένα και περισσότερα είναι, έτσι όσο περνάει ο καιρός, έτσι, και αυτό είναι τρομακτικό. Εν έτη 2026 να επικρατεί ο νόμος της αυτό που λέμε, τέλος πάντων, αίμα με αίμα, έτσι, ότι ξεπληρώνεται το αίμα με το αίμα, έτσι, η εκδίκηση, η βεντέτα. Πάμε στις εφημερίδες, ξεκινώντας από τη Δημοκρατία. Ζωφερή αύξηση. Η ίστατη κραυγή των απελπισμένων. Ζωφερή αύξηση στις αυτοκτονίες. Ξεπέρασαν και τα μαύρα χρόνια των μνημονίων σύμφωνα με τα δηλωμένα στοιχεία. Το 2025 καταγράφηκαν 579 περιστατικά, ενώ έχουν σημειωθεί 7 μόνο το τελευταίο 20ήμερο. Τέσσερις ειδικοί αναλύουν τη θλιβερή κατάσταση, εξηγούν τους λόγους και δίνουν πολύτιμες συμβουλές. Σίγουρα έχει παίξει ρόλο σε αυτό και η δεκάχρονη οικονομική κρίση με τα μνημόνια. Σίγουρα έχει παίξει ρόλο σε αυτό και αυτό το αδιανόητο που ζήσαμε για 2-3 χρόνια με τον κορονοϊό, έτσι, και τον εγκλεισμό στο σπίτι, αλλά βεβαίως και με το γεγονός ότι πολλοί συμπολίτες μας δεν έχουν σηκώσει κεφάλι από την οικονομική κρίση και μετά. Διπλό ράπισμα από Καραμαλή, δεν πάει στο συνέδριο. Ρουκέτες για την απόλυτη εγκατάλειψη του πρωτογενού τομέα. Ο πρώην πρωθυπουργός αποδοκίμασε ανοιχτά την κυβέρνηση. Να τον χαίρονται, ο Ερντογάν απειλεί τη Δύση με νέο πύραυλο που έχει βεληνικές 6.000 χιλιόμετρα. Πληρωμένη απάντηση σε όλους όσοι τον θεωρούν σύμμαχό τους. Ελεύθερος τύπος. Ένα βασικό θέμα, τα 6 SOS για φορολόγητες μεταβιβάσεις, τι ισχύει για ακίνητα και χρήματα. Προτάσει για αναθεώρηση 30 άρθρα του συντάγματος. Φόβη για βεντέτα, η αιμονική οργή του 54χρονου που πυροβόλησε 6 φορές τον 20χρονο. Έκκληση για ψυχραιμία από την αδελφή του θύματος. Το ανθρώπινο τάισμα έφερε τους λύκους Σπάρνηθα στα προάστια. Το σχέδιο δράσης ΟΦΗΠΕΚΑ και η τεχνικής αποτροπής. Όλα για όλα, αύριο ο Παναθηναϊκός. Διαβάζουμε και ένα αθλητικό. Προσπάθησε στο τέλος για την ανατροπή, αλλά έχασε 87-91 από τη Βαλένθια. Άρα θα περάσουμε σε τέταρτο παιχνίδι στη σειρά. Περιμένει βεβαίως ο Ολυμπιακός τους υπόλοιπους που θα συνθέσουν την τετράδα του Final Four που θα γίνει φέτος, έτσι το θυμίζω, στο Telecom Center στο ΟΑΚΑ, που είναι φυσική έδρα του Παναθηναϊκού. Στα νέα, λύση μέσω Πεκίνου στον Περσικό κόλπο, το παρασκήνιο των τελευταίων ωρών. Παλιές κλήσεις λόγω κοκ, πώς να λύσετε το γρίφο, πότε σβήνουν και γιατί οι Δήμοι δεν μπορούν να εμφανίζουν αφιλές χωρίς χρονικά όρια, όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για να τις διαχειριστείτε. Και ο ΠΚΠ σύγχυση με κλήσεις για κακούργημα,
γιατί παραμένει γολγοθάς η διαδικασία μεταβιβάσεις ακινήτων σε 213 ημέρες. Πού είναι εδώ το ψηφιακό κράτος, αυτό αναρωτιόμαστε. Στην Εστία, Σύνταγμα επί δεξιά, νέο άρθρο 86, ο εισαγγελέας θα κάνει ποινική αξιολόγηση, Βουλή θα αποφασίζει. Διατάξεις για την προστασία της σημαίας και της γλώσσας στη στέγη, των βιώσιμων αλλά όχι ισοσκελισμένων προϋπολογισμών της αλληλεγγύης των γενεών αυξάνονται οι βουλευτές επικρατείας σε 30, σε πρώτη φάση απαγόρευσης καθόδου κομμάτων για εκτροπές σε εκλογές και εσωκομματική δημοκρατία. Αθήνα, η πόλη που ξεχνά τους ευεργέτες της. Από το Ζάπιο στην τελευταία αγρικία του Ελαιώνα, η Αθήνα που μακρύνεται από την παράδοση που τη διεμόρφωσε, είναι ο τίτλος του άρθρου του κυρίου Ελευθερίου Σκιαδά σήμερα στην πρώτη σελίδα της Εστίας. Και σύγχυση για τις κλήσεις Κοβέση σε βουλευτές. Καραμαλής, σκανδαλώδης οι επιδοτήσεις, πατριωτικό χρέος για ανταπόκριση στις προκλήσεις. Στην εφημερίδα Εσπρέσο, ανατριχύλα. Το χρονικό του φωνικού στη γη του σασμού, ο κύκλος αίματος που ξεπήδησε το 2023 από τις λαμαρίνες ενός μπαραλιασμένου γιοταχή, εκβιασμοί και απόπειρες δολοφονίας από έναν πατέρα τιμωρό που στην οδό εκδίκησης έστησε καρτέρι θανάτου στο φίλο του αδικοχαμένου παιδιού του. Στην εφημερίδα των συντακτών, περνάμε, ναι, μόλις έχουμε την αλλαγή εδώ, ναι, λεφτά υπάρχουν μόνο για όπλα, πολιτική για τη φτώχεια χωρίς χρηματοδότηση εξήγηλε χθες η Κομισιόν πριν από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, νέες βολές Καραμαλή. Στην Καθημερινή, νέο ναυάγιο για την έρευνα, δεν προχωράει το Trust Your Stars με προϋπολογισμό 80 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Χανταϊός στοιχιώνει το MV Hondius. Και η μεγάλη γιορτή της χειρονομίας επιστρέφει, αντίστροφη μέτρηση για τα Παναθήναια. Και έφυγε ο οραματιστής του CNN, ο Ted Turner, σε ηλικία 87 ετών. Στην εφημερίδα Κόντρα, τορπίλη στον τουρισμό η αποχώρηση της Ryanair, ακατανόητη απόφαση της εταιρείας να εγκαταλείψει τη βάση στο αεροδρόμιο Μακεδονία, στο πόδι επιμελητρία και φορείς της Βορείου Ελλάδας για να αποτρέψουν την πραξικοματική αποχώρηση των Ιρλανδών. Δηλητήριο στα πιάτα μας με υπογραφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμφωνία Mercosur, κοτόπουλα με σαλμονέλα από Βραζιλία. Πάμε στο ποντίκι, πόλεμο στο Πασόκ κήρυξε ο Τσίπρας. Για ποιους λόγους επιλέγει ως κύριο εκλογικό αντίπαλο τον Ανδρουλάκη αντί του Μητσοτάκη, η πραγματική στόχη της σύγκλησης με τη σοσιαλδημοκρατία και την πολιτική οικολογία. Τι αποκαλύπτει το μανιφέστο για τη στρατηγική του πρώην Πρωθυπουργού. Πάμε στην ιστορία Ριζοσπάστης. Με ΚΚΕ ισχυρό προχωράμε μπροστά για τις νέες μεγάλες στιγμές του λαού. Μεγάλη εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη για τα 90 χρόνια από το Μάιο του 1936. Και αναστέλουν τις επιχειρήσεις ΙΠΑ, νέους όρους διέλευσης βάζει το Ιράν, σύγκρουση στα στενά του Ορμούζ. Στο λόγο, εδώ διαβάζουμε στο κεντρικό θέμα, τελευταία ευκαιρία στο Ιράν, τηρήστε τα συμφωνηθέντα, αλλιώς θα ξεκινήσουν οι βομβαρδισμοί. Σε ισχύ τα φορολογικά κίνητρα στους επιστήμονες που επιστρέφουν και στο δημόσιο. Μητσοτάκης από Αμάν, να επιστρέψουμε στο status quo ante στα στενά του Ορμούζ. Political. Το στίχημα της ενότητας, συνεδρίας κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Δημοκρατίας, ποια κόκκινη γραμμή θα θέσει ο Πρωθυπουργός, η βαριά ατζέντα και οι αγωνίες των βουλευτών. Τα στενά του Ορμούς να επιστρέψουν στο προηγούμενο status quo, ηχηρή παρέμβαση Μητσοτάκη από το Αμάν. Το μανιφέστο με σπασμένα φρένα στον κατήφορο του αυριανισμού, Ανδρουλάκης πήγε την τοξικότητα σε άλλο επίπεδο, Μητσοτάκης είναι πρωθυπουργός των εκτροπών, πιστός στις παραδόσεις της οικογένειάς του, δήλωσε χωρίς ίχνος ντροπής ο αμετροεπής πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και έτοιμος να χρεοκοπήσει ξανά τη ΔΕΗ, Τσίπρας από το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης στο πρόγραμμα Αμαλίας. Το Ινστιτούτο προτείνει τη θέσπιση ελάχιστης εγγυημένης ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας για όλα τα νοικοκυριά με στόχο τη μείωση του τελικού λογαριασμού 30-40%. Βέβαια εδώ μιλάμε για ένα αγαθό κοινωνικής, έτσι, κοινωνικό αγαθό, έτσι, το οποίο θα έπρεπε πραγματικά να είναι για όλο τον κόσμο αυτονόητο. Έτσι, μιλάμε για την ηλεκτρική ενέργεια. Αποκάλυψη. Πρόεδρε, έχεις πρόβλημα. Σε πιο μεγάλο επιμελητήριο της αγοράς έκανε τούτο το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Καταλογισμοί πολλών χιλιάδων ευρώ είναι το κεντρικό θέμα στη One Voice Business and Politics. Ο Βορύδης στο ΠΚΠ αυλάρχης ξανά του Μητσοτάκη. Πάμε στην εφημερίδα Απογευματινή. Εδώ διαβάζουμε.
Περίεργη γκάφα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Προχειρότητα που προκαλεί ερωτήματα. Σκάνδαλο ΠΚΠΕ. Έστειλαν κλήσεις για κακούργημα σε βουλευτές που ελέγχονται για πλημέλημα. Ποιοι είναι? Και το μήνυμα Μητσοτάκη για τα στενά του Ορμούζ. Τριμερή σύνοδος Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας στο Αμάν. Ελεύθερη ώρα. Κλείνουμε με την ελεύθερη ώρα. Η Ελλάδα θα γίνει χώρα ακυβέρνητη στα χνάρια του Αγίου Παΐσιου και του Ιωσήφ Βατοπεδινού. Πάμε σε τραγουδάκι και επιστρέφουμε για να καλωσορίσουμε τον καλεσμένο μας σε πολύ λίγο μαζί μας, ο κύριος Γιώργος Σταμάτης, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας.

0: Λοιπόν, λέμε καλημέρα στον κύριο Γιώργο Σταμάτη, βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία. Καλή σα ημέρα.
1: Καλημέρα σα. Καλημέρα.
0: Κύριε Σταμάτη, δεν ξέρω, φαντάζομαι πηγαίνετε προ τη συνεδρία κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Ναι, προφανώς. Ναι, ναι.
0: Είστε μεταξύ αυτών που έχουν ζητήσει να μιλήσουν σήμερα?
1: Όχι, δεν έχω ζητήσει να μιλήσουν.
0: Όχι, ναι. Πρέπει να πάρουμε την πληροφορία, γιατί πληροφορίες έχουμε μόνο για αυτούς που έχουν ζητήσει και θα πάρουν το λόγο σήμερα. Τι περιμένετε σήμερα από τους συναδέλφους σας? Είναι 40, δεν είναι λίγοι αυτοί που έχουν ζητήσει να τοποθετηθούν στην κοινοβουλευτική ομάδα και φαίνεται ότι η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση μπορεί και να εξελιχθεί σε ένα έτσι πεδίο εσωκομματικής αντιπαράθεσης. Το βλέπετε έτσι ή πιστεύετε ότι είμαστε υπερβολικοί εμείς οι δημοσιογράφοι που τα γράφουμε αυτά?
1: Κοιτάξτε, πάντα εγώ θέλω να βλέπω το ποτήρι μισογεμάτο και όχι μισοάδιο. Η συνταγματική αναθεώρηση είναι μια κορυφαία στην κοινοβουλευτική δημοκρατία, γιατί μέσω της αναθεώρησης, μέσω των άρθρων που μπαίνουν στο Σύνταγμα ή συμπληρώνονται ή αναθεωρούνται, δείχνεις το στίγμα σου σαν κοινωνία, σαν πολιτεία, σαν κράτος που θες να πας την επόμενη μέρα. Και για μένα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και πολύ βασικό. Και δεν είναι μόνο το ότι περίπου πάνω από 50 συνάδελφοι έχουμε καταθέσει προτάσεις για αυτή τη συνταγματική αναθεώρηση, είναι ότι από ό,τι γνωρίζω δόθηκε και δυνατότητα επισήμως να καταθέσουμε τις απόψεις μας, το οποίο το βρίσκω πάρα πολύ θετικό. Από εκεί πέρα, και δεν αποφεύγω το ερώτημά σας, το ότι μπορεί να υπάρχουν διαφωνίες γενικότερες, αυτά ξέρετε σε ένα πολύ μεγάλο κόμμα. Η Νέα Δημοκρατία είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο κόμμα. Βασικά είναι μια παράταξη. Οπότε είναι θεμητό, λογικό να υπάρχουν διαφωνίες, να υπάρχουν και συγκρούσεις. Και όσον αφορά την κατεύθυνση, την ιδεολογική, την προγραμματική και το καθεξής. Αυτό όμως που μετράει στο τέλος της ημέρας είναι αν οι πολιτικές που εδράζουν μέσα από ένα κυβερνητικό πρόγραμμα και φτάνουν στους πολίτες είναι λύση για τα προβλήματα των πολιτών. Και για μένα αυτή είναι η ουσία και εκεί θα πρέπει να εστιάσουμε και σήμερα και αύριο και την επόμενη μέρα. Γιατί όταν θα πάμε να ζητήσουμε την ψήφο του ελληνικού λαού, θα πρέπει να του πούμε τι ήταν αυτό που του υποσχεθήκαμε το 2023, τι ήταν αυτό που πράξαμε, με βάση βέβαια πάντα τις συνθήκες, τις γεωπολιτικές, τις οικονομικές και το καθεξής. Οπότε νομίζω ότι ο διάλογος μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα μόνο θετικά μπορεί να δώσει στη Νέα Δημοκρατία, στην παράταξη και προφανώς στην κυβέρνηση. Οπότε δεν ανησυχώ ότι μπορεί να συμβεί κάτι περισσότερο από αυτό που σας είπα πριν.
0: Δεν συμφωνείτε δηλαδή εσείς ότι αυτά τα χρόνια που μεσολάβησαν από τότε που πήρε την εξουσία η Νέα Δημοκρατία για πρώτη φορά το 2019 έχει υπάρξει υπερσυγκέντρωση εξουσιών στο επιτελικό κράτος, στο Μέγαρο Μαξίμου και ότι ίσως θα έπρεπε να αναθεωρηθούν κάποια πράγματα?
1: Σας είμαι πολύ ειλικρινής. Ο νόμος για το επιτελικό κράτος, εγώ ήμουν μέρος αυτού στην προηγούμενη θητεία μου ως Γενικός Γραμματέας, δηλαδή ως εκτελεστικό όργανο, να το πω έτσι, στο Υπουργείο Εργασίας, ήταν αυτό ουσιαστικά σαν μια νέα μορφή, αν θέλετε, διακυβέρνησης, που έφερε πάρα πολύ, πολύ θετικά αποτελέσματα για τους πολίτες. Δεν ήταν κάποιος υπερσυγκεντρωτισμός, απλά ήταν ένα όργανο, αν θέλετε, να το πω έτσι απλά, μια διαδικασία, στην οποία συμμετείχαν πάρα πολλοί υπουργοί, υφυπουργοί, γενικοί γραμματείς, προφανώς στο γραφείο του Πρωθυπουργού, με στόχο την πιο γρήγορη, πιο αποτελεσματική και πιο ουσιαστική παρέμβαση του κυβερνητικού έργου. Οπότε νομίζω η όποια που υπάρχει και πιστώθηκε το 2023 από τον ελληνικό λαό επιτυχία οφείλεται σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό στη λειτουργία αυτό που ονομάζουμε επιτελικό κράτος.
0: Εγώ πάντως φέρνω στο μυαλό μου μία περίπτωση και μιλάω για την απόφαση να περάσει την αρμοδιότητα του Πρωθυπουργού η ΕΕΠ, που στην εξέλιξη της υπόθεσης με τις τηλεφωνικές υποκλοπές ήταν ένα αγκάθι για το Μαξίμου και την κυβέρνηση. Δηλαδή το γεγονός ότι ήταν στην αρμοδιότητα του Πρωθυπουργού η ΕΕΠ βάζει στο κάδρο το Μέγαρο Μαξίμου σε ό,τι έχει να κάνει με την υπόθεση των υποκλοπών. Δεν το βλέπετε έτσι εσείς?
1: Όχι, όχι, δεν είναι έτσι. Καταρχήν αυτό δεν είχε να κάνει με το επιτελικό κράτος. Ήταν μια πολιτική απόφαση.
0: Προφανώς, μιλάμε γενικά για το γεγονός ότι περνάνε εξουσίες προσωπικά στον Πρωθυπουργό, ναι.
1: Για μένα, μια πολύ κρίσιμη υπηρεσία, έτσι όπως είναι η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, προφανώς θα πρέπει να υπάγεται στον Πρωθυπουργό. Έτσι, αυτό είναι που ενημερώνει η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, δεν ενημερώνει εμένα ή κάποιον άλλον, τον Πρωθυπουργό. Οπότε νομίζω ότι καλώς έγινε. Το τι έγινε μετά, νομίζω οι παραιτήσεις που γίνανε και οι αλλαγές που γίνανε μετά στον νόμο όσον αφορά την στελέχωση της διοίκησης της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, άρα και τη διαδικασία των εισαγγελέων που συμμετέχουν όσον αφορά για τις νόμιμες επισυνδέσεις, αυτό λειτουργήσε θετικά στο να αλλάξει το μοντέλο που υπήρχε πριν.
0: Τώρα σε ό,τι έχει να κάνει με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση, έχετε συγκεντρώσει και τα βέλη σύσσωμης της αντιπολίτευσης για την επιλογή να μην γίνει προανακριτική για τους δύο πρώην υπουργούς. Και αναρωτιέμαι, πώς είναι δυνατόν να πάρει μια τέτοια απόφαση η κυβέρνηση τη στιγμή που ουσιαστικά το επιχείρημα που αξιοποιείται για αυτή την επιλογή είναι κάτι που κανονικά θα έπρεπε να το κρίνει η δικαιοσύνη, όχι βουλευτές ή υπουργοί ή κυβέρνηση ίδια.
1: Λοιπόν, εδώ έχουμε δύο διαφορετικά πράγματα. Πρώτον, όσον αφορά το σχόλιο για την αντιπολίτευση, η αντιπολίτευση προσπαθεί διακαώς να δημιουργήσει μια ατμόσφαιρα και να γίνει η πολιτική ζωή επί της ουσίας ένα δικαστήριο. Οι δύο περιπτώσεις αυτές, ενώ των δύο πρώην υπουργών και των συναδέλφων βουλευτών που ψηφίστηκε η άρση ασυλία τους και ζήτησαν οι ίδιοι και ορθώς κατ' εμέ ζήτησαν, είχε να κάνει ώστε να διερευνηθούν τυχόν ευθύνες που μπορεί να υπάρχουν, που εμείς πιστεύουμε ότι δεν ισχύει αυτό, αλλά ψηφίσαμε την άρση ασυλίας για τυχόν ενδεχομένως ευθύνες. Η άλλη περίπτωση είναι ότι βγάζεις εσύ μια δικαστική απόφαση επί της ουσίας και παραπέμπεις τους δύο υπουργούς στο ανώτατο δικαστικό συμβούλιο, γιατί εκεί ισχύει ο νόμος περί ευθύνης υπουργών.
0: Εκεί πήγανε και ο κύριος Καραμαλής με τον κύριο Τριαντόπουλο. Ήταν άλλη περίπτωση αυτή?
1: Προφανώς ήταν άλλη περίπτωση, γιατί ξέρετε κάτι, εμείς μελετώντας και τις δύο περιπτώσεις, έχουμε κρίνει σαν κοινοβουλευτική ομάδα, έτσι, σαν Νέα Δημοκρατία, ότι δεν τίθεται θέμα παραπομπής αυτών των ανθρώπων. Από εκεί και πέρα όμως, νομίζω ότι είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα και νομίζω ότι η στόχευση της αντιπολίτευσης είναι να δημιουργήσει έτσι ένα νεφελώδες, αν θέλετε, τοπίο, στο οποίο να κατηγορείται η Νέα Δημοκρατία και τα στελέχη της. Αυτό που για μένα, και επιτρέψτε μας να πω αυτό, που έχει σημασία και είναι ίσως η μεγαλύτερη σημασία, είναι αν τελικά το εγχείρημα του κλεισίματος του ΟΠΕΚΕΠΕ, στο οποίο αντέδρασε σύσσωμη αντιπολίτευση, να μην κλείσει ο ΟΠΕΚΕΠΕ και να μην πάει στην ΑΔΕ, είναι αν αυτό το εγχείρημα ουσιαστικά βοηθάει ώστε να μην υπάρξουν στο μέλλον δυσκολίες, προβληματικές πληρωμές ή αν θέλετε διάφορες άλλες διαδικασίες όπως συνέβησαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Για μένα αυτή είναι η ουσία, και η ουσία επίσης είναι πώς θα στηρίξουμε πραγματικά τον πρωτογενή τομέα, πώς προφανώς θα εισπραχθούν τα χρήματα στους ανθρώπους που παράνομα πήραν τα χρήματα αυτά, επειδή προφανώς δεν μπορούσαν να έχουν δικαίωμα σε αυτές τις επιδοτήσεις. Και για μένα αυτή είναι η ουσία. Οτιδήποτε άλλο είναι απλά για να συζητάμε και να στοχοποιούμε τους πολιτικούς αντιπάλους, ενώ η δικαιοσύνη έχει προχωρήσει τις ερευνές της, ήδη τα χρήματα από τους ανθρώπους που παράνομα τα πήρανε έχουν αρχίσει να επιστρέφουν στο δημόσιο, και νομίζω ότι αυτή είναι η ουσία που, κατά προσωπική μου άποψη, πρέπει να ενδιαφέρει το πολιτικό σκηνικό και κυρίως τους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα, τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, γιατί μέσω αυτής της διαδικασίας πρέπει να δούμε και την επόμενη μέρα. Η επόμενη μέρα έχει να κάνει με την ανάπτυξη της Υπαίδρου, ότι οι άνθρωποι πρέπει να μείνουν εκεί. Εγώ, ξέρετε, το συνδέω αυτό και με το δημογραφικό, γιατί να καθόμαστε να συζητάμε όλη αυτή την ιστορία, καθόμαστε να συζητάμε τη στοχοποίηση πολιτικών αντιπάλων με πράγματα τα οποία ήδη έχουν προχωρήσει και είναι στη δικαιοσύνη.
0: Τι είναι αυτό που έχει οδηγήσει σε αυτά τα δημοσκοπικά ποσοστά τη Νέα Δημοκρατία? Δεν μιλάμε για την αντιπολίτευση. Η αντιπολίτευση είναι πολύ διασπασμένη. Εκ των πραγμάτων δεν υπάρχει αντίπαλος, από ό,τι φαίνεται, τουλάχιστον στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση, ο οποίος θα μπορέσει να διεκδικήσει πρωτιά. Έτσι δείχνουν αυτή τη στιγμή τα δεδομένα που υπάρχουν, βάσει δημοσκοπήσεων, επαναλαμβάνω πάντα. Γιατί έχει πέσει τόσο πολύ η Νέα Δημοκρατία στις δημοσκοπήσεις? Τι ήταν αυτό που πλήγωσε την κυβέρνηση?
1: Σίγουρα αυτό που έχει πληγώσει την κυβέρνηση είναι όλη αυτή η ιστορία με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Προφανώς και εμείς έχουμε παραδεχτεί ότι δεν καταφέραμε σε αυτά τα χρόνια να κάνουμε αυτές τις ριζικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις, ώστε να μην έχουμε όλο αυτό το οποίο προέκυψε με βάση την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αλλά και πριν, που είχαν ξεκινήσει ήδη να ερευνούνται κάποιες υποθέσεις. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, σίγουρα τα 7 χρόνια διακυβέρνησης ενδεχομένως να λειτουργούν, δεν θα έλεγα ως μία κόπωση, αλλά πολλές φορές στο βλέμμα ή στην άποψη του ερωτώντα στις δημοσκοπήσεις μπορεί αυτό να παίζει ρόλο. Αλλά η ουσία είναι ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτο κόμμα σταθερά και παραμένει, επιτρέψω να σας πω, σταθερά με διπλάσιο ποσοστό δημοσκοπικό σε σχέση με το δεύτερο κόμμα. Αυτό τι? Και προφανώς η καταλληλότητα για την Πρωθυπουργία δεν έχει πουδενή έτσι αλλάξει όσον αφορά το πρόσωπο του Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη. Άρα, επί της ουσίας, και επειδή έχουμε πάρα πολύ πολιτικό χρόνο μέχρι του χρόνου που θα γίνουν εκλογές, όπως έχει πει και ο Πρωθυπουργός, που αυτός ο χρόνος μπορεί να διορθώσει και τα προβλήματα τα οποία ενδεχομένως υπάρχουν αυτή τη στιγμή σε πάρα πολλά θέματα, προφανώς και πρέπει να λειτουργήσουμε πολύ πιο, αν θέλετε, άμεσα σε λύσεις που χρήζουν αντιμετώπισης και αναφέρομαι κυρίως στην ακρίβεια. Και νομίζω ότι η ακρίβεια είναι ίσως αυτό το κλειδί που θα έρθει και η δημοσκοπική ανάκαμψη.
0: Και όταν μιλάμε για ακρίβεια, κύριε Σταμάτη, μιλάμε για ολιγοπόλια, για καρτέλ. Αυτή είναι η πραγματικότητα, η θλιβερή, έτσι?
1: Εκεί προφανώς υπάρχουν διάφορα θέματα. Απ' την άλλη όμως υπάρχουν και οι εξωγενείς παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν, γιατί δεν είναι θέμα ολιγοπολίου η αύξηση τιμής της βενζίνης, είναι θέμα αυτό που συμβαίνει στο Ιράν και ελπίζουμε με βάση και τις χθεσινές δηλώσεις του Προέδρου Τραμπ να εξομαλυνθεί η κατάσταση, γιατί αυτό θα επηρεάσει όχι μόνο την Ευρώπη και την Ελλάδα, θα επηρεάσει και το τουριστικό μας προϊόν και γενικότερα την οικονομία μας που βασίζεται έτσι και έχει χτιστεί σε κάποια πράγματα. Απ' την άλλη βέβαια η θωράκισή της δίνει και δυνατότητα στην κυβέρνηση να μπορεί να ενισχύει τους πιο ευάλωτους πολίτες ακόμα και στην κρίση αυτή που έχει γίνει τώρα στο Ιράν.
0: Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Σταμάτη. Καλή επιτυχία στην κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Ξέρετε, στις δημοκρατίες μόνο όταν συζητάς, συγκρούεσαι, βγαίνει πάντα κάτι θετικό.
0: Σαφώς,
1: και
0: σαφώς.
1: Η Νέα Δημοκρατία για ακόμα μία φορά θα το αποδείξει αυτό. Και ενωμένη την επόμενη μέρα θα πάμε στο συνέδριο. Εκεί ο καθένας θα καθέσει τις απόψεις του. Και από εκεί πέρα θα ξεκινήσει όλη η διαδικασία επί της ουσίας η αντίστροφη μέτρηση.
0: Σαφώς. Και προφανώς βασική προϋπόθεση για όλο αυτό είναι όλα να γίνονται μέσα σε δημοκρατικά πλαίσια, έτσι.
1: Και προφανώς. Να πω και κάτι άλλο, επιτρέψτε
0: ναι.
1: μου.
0: Ναι, ναι.
1: Όλοι μας εκλεγόμαστε πάντα με τη σημαία της Νέας Δημοκρατίας. Γι' αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Εγώ,
0: καλή συνέχεια.
1: Καλά. Γεια σας.
0: Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Γιώργο Σταμάτη, είναι βουλευτής επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς εδώ στο Ραδιομέγαρο περιμένουμε από στιγμή σε στιγμή την έλευση του Παναγιωτάτου Πατριάρχη Βαρθολομαίου. Θα μας κάνει πραγματικά την πολύ μεγάλη τιμή να βρίσκεται εδώ σήμερα και για μας εδώ στη Φωνή της Ελλάδας μια πολύ μεγάλη στιγμή όταν θα βρεθεί και εδώ στο στούντιο της Φωνής Ελλάδας. Τώρα βλέπω, επειδή υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση, υποθέτω πως θα τον ακούσετε εδώ από τα μικρόφωνα της Φωνής Ελλάδας λίγο μετά τις 12. Για την ώρα πάμε στην Ιβάνα Τζορτζεβίτς για τις ειδήσεις από το διεθνή χώρο. Ιβάνα, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Η Τεχεράνη αξιολογεί την αμερικανική ειρηνευτική πρόταση Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι η Τεχεράνη αξιολογεί την εκ 14 σημείων ειρηνευτική πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών, μετέδωσε το CNBC. Ο Λευκός Οίκος θεωρεί ότι βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με το Ιράν με βάση μνημόνιο κατανόησης μιας σελίδας για τον τερματισμό του πολέμου και την τέσπιση ενός πλαισίου για περαιτέρω διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους και δύο ακόμη πηγές με γνώση του θέματος που επικαλείται δημοσίευμα του Άξιος. Και από την πλευρά του Πακιστάν που μεσολαβεί επιβεβαιώνονται αυτές οι ειδήσεις. Το Ιράν δηλώνει ότι η ασφαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούζ θα είναι δυνατή όταν θα τερματιστούν οι απειλές των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο επικεφαλής της Ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αρακτή, ο οποίος ήταν επίσκεψη στο Πεκίνο όπως έχουμε αναφερθεί χτες, δήλωσε ότι περιμένει από την Κίνα να παίξει έναν ρόλο στη μεταπολεμική περίοδο στη Μέση Ανατολή. Ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν συνομίλησε με τον Ιρανό ομόλογό του Πεζεξιάν, στον οποίο επισήμανε πόσο σημαντικό είναι να αποκατασταθεί η ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Ο κύριος Νετανιάχου τώρα από το άλλο μέτωπο, με το Ισραήλ και Νότιο Λίβανο και Λίβανο, ο κύριος Χεζμπολάχ, ο κύριος Νετανιάχου δηλώνει ότι είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο. Έχουμε Ισραηλινά πλήγματα στα νότια προάστια της Βηρυτού, το Ισραήλ βομβαρδίζει ξανά τη Βηρυτό και σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν χτες σε αυτούς τους βομβαρδισμούς. Επίσης ζήτησε να εκκαινοτούν 12 χωριά στο νότιο Λίβανο και να αναφέρουμε ότι από τις 2 Μαρτίου τα στοιχεία λένε για 2.700 ανθρώπους οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους από τους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο Λίβανο. Τώρα στην Ευρώπη έχουμε κρίσιμες εκλογές σήμερα στο Ηνωμένο Βασίλειο, σε μία από τις πιο κρίσιμες εκλογικές αναμετρήσεις μετά την επικρότηση των εργατικών το 2024. Έχουμε εκατομμύρια ψηφοφόρους οι οποίοι προέρχονται στις κάλπες για τοπικές και περιφερειακές εκλογές και αν και δεν αναδεικνύουν εθνική κυβέρνηση, οι εκλογές αυτές αναμένεται να λειτουργήσουν ως ισχυρό πολιτικό βαρόμετρο για την πορεία της χώρας. Στο επίκεντρο ο πρωθυπουργός Στάρμερ, ο οποίος καλείται να αντιμετωπίσει την πρώτη μεγάλη εκλογική δοκιμασία της κυβέρνησής του μετά την ιστορική άνοδο των εργατικών στην εξουσία του 24, όταν κέρδισαν τους συντηρητικούς που κυβερνούσαν επί 14 χρόνια. Πάντως η συνολική εικόνα των δημοσκοπήσεων δείχνει ένα κατακερματισμένο πολιτικό σκηνικό με τα δύο παραδοσιακά κόμματα να αμφισβητούνται όλο ένα και περισσότερο από το εκλογικό σώμα. Δεν ξέρω αν έχουμε άλλο χρόνο ή να περάσουμε στα Βαλκάνια.
0: Στα Βαλκάνια για ένα λεπτό.
2: Ωραία, λοιπόν πάμε στα Βαλκάνια όπου στο Κωσοβοπέδιο οι εκλογές θα γίνουν τρίτες μέσα σε 16 μήνες, θα γίνουν στις 7 Ιουνίου και η προεκλογική εκστρατεία θα ξεκινήσει στις 28 Μαΐου. Η Σερβική Λίστα, το Σερβικό Κόμμα, ανακοίνωσε ότι με την απόφαση της Εκλογικής Επιτροπής των Αλβανών στην Πρίστινα μπορεί να συμμετάσχει μόνο σε 14 από συνολικά 38 δήμους που υπάρχουν στο Κωσοβοπέδιο στις εκλογικές επιτροπές και ανέφερε ότι είναι μία διάκριση και δεν της δίνεται το δικαίωμα που θα έπρεπε για να παρακολουθήσει αν υπάρχουν κάποιες παρατυπίες οι οποίες έχουν κατά το παρελθόν αναφερθεί πολλές. Πάντως ούτε πρόσχημα δεν υπάρχει για ισότητα στο θέμα αυτό, όπως και στο θέμα της χρηματοδότησης των 10 σερβικών δήμων οι οποίοι σύμφωνα με την απόφαση για το προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου των Αλβανών στην Πρίστινα δεν λαμβάνουν ούτε ένα σέντ. χρηματοδότησης. Και μάλιστα το καθεστώς του κυρίου Κούρτη προσπαθεί να εμποδίσει και τη χρηματοδότηση την οποία κάνει η Σερβία για τους σερβικούς δήμους.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Ιβάνα. Καλή σου μέρα.
2: Καλή ακρόαση.
0: Πάμε σε δελτίο ειδήσεων, περιμένοντας από στιγμή σε στιγμή και τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο εδώ στο ραδιομέγαρο της ΣΕΡΤ και λίγο αργότερα αφού περάσει από χώρους που έχει προγραμματιστεί και συναντήσει ανθρώπους δικούς μας εδώ θα βρεθεί και στη Φωνή της Ελλάδας.

0: σκοπό.
1: Ωραία, Ελλάδος 11. UTC 8.
2: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
3: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8. Το Earth News Radio 105,8.
4: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Με ομιλία του Πρωθυπουργού ξεκινά από λεπτό σε λεπτό η κρίσιμη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας που σηματοδοτεί την έναρξη της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση. Τον λόγο αναμένεται να ζητήσουν περίπου 50 βουλευτές που έχουν εγγραφεί στη λίστα. Μετά την ομιλία του Πρωθυπουργού θα λάβει το λόγο ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση Ευρυπίδης Τηλιανίδης, ο οποίος θα παρουσιάσει τις βασικές προτάσεις της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ο κ. Τηλιανίδης αναφέρθηκε στη μεγάλη σημασία που έχουν οι προτάσεις αλλά και η κριτική των βουλευτών. Σημείωσε μάλιστα ότι προηγήθηκε εκτενής εσωτερική διαβούλευση και έχουν γίνει πολλές προτάσεις που δεν συμφωνούν όλες μεταξύ τους, αλλά αυτός είναι και ο πλούτος της δημοκρατίας μας. Αναφερόμενος στο άρθρο 86, ο κ. Τηλιανίδης σημείωσε ότι πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να ισορροπήσουμε ανάμεσα σε δύο άκρα την απόλυτη ατιμωρησία των πολιτικών που δημιουργεί προκατάληψη στην κοινωνία και στους πολίτες και την απόλυτη τιμωρητικότητα που στο παρελθόν έχει οδηγήσει σε ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής και σε αδιέξοδα. Για να γίνει αυτό, εξήγησε, θα πρέπει η δικαιοσύνη να θωρακιστεί από άποψη ανεξαρτησίας, αλλά δεν μπορεί να είναι αυτεξούσια γιατί όλες οι εξουσίες κάπου λογοδοτούν και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το αποφασίσουμε. Σε κάθε περίπτωση όμως δεν πρέπει να επεμβαίνει κανένας στο επί της ουσίας έργο της δικαιοσύνης, η οποία πρέπει να αποφασίζει κατά συνείδηση, υπογράμμισε. Το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ επισκέπτεται ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος για την τιμητική εκδήλωση που έχει προετοιμαστεί για την ιστορική επίσκεψή του στη χώρα μας. Μια τελετή που αναμένεται να είναι λιτή αλλά με έντονο συμβολισμό, κατά τη διάρκεια της οποίας αναμένεται να δοθεί και το επίσημο σήμα έναρξης του νέου διεθνούς καναλιού της ΕΡΤ, του ΕΡΤ Κόσμος, ένα εγχείρημα με μεγάλη σημασία καθώς πρόκειται για το πρώτο ελληνικό διεθνές κανάλι με αγγλικούς υπότιτλους. Ελπίδες για διπλωματική λύση στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε ότι είναι πολύ πιθανή η σύναψη συμφωνίας και ότι ο πόλεμος θα τελειώσει γρήγορα. Προειδοποίησε ωστόσο ότι αν αυτή δεν επιτευχθεί, οι βομβαρδισμοί θα ξεκινήσουν ξανά και θα είναι πολύ πιο έντονοι. Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης αποκαλύπτουν σχέδιο μνημονίου 14 σημείων για τον τερματισμό της κρίσης με βασικά ζητήματα: το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, τις κυρώσεις και την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Όλα δείχνουν ότι οι δύο πλευρές εργάζονται πάνω στο μνημόνιο κατανόησης που αποκάλυψε το Άξιος και επιβεβαίωσε πακιστανική πηγή στο Reuters. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, σχολιάζοντας την ευνηδιαστική απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών να παγώσουν προσωρινά το σχέδιο ελευθερίας στα στενά του Ορμούς, ανέφερε πως η επιχείρηση «Εμπιστέψουμε, αδερφέ», απέτυχε. Τώρα επιστροφή στη ρουτίνα με την δήθεν επιχείρηση. Θετικά πρόσημα στα κυριότερα ασιατικά χρηματιστήρια, με τον Ιαπωνικό δείκτη να σκαρφαλώνει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα μετά τις ελπίδες για μια συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Οι τιμές του πετρελαίου ανακάμπτουν σήμερα. Το Brent στα 102 δολάρια το βαρέλι, το αμερικανικό αργό γύρω στα 96. Λίγο πάνω από τα 2 ευρώ η μέση τιμή της αμόλυβης βενζίνης φλερτάρει με τα 1,90 το πετρέλαιο κίνησης, με την οριζόντια επιδότηση των 20 λεπτών που πήρε παράταση και το Μάιο, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδας, Μιχάλης Κιούσης. Μετά από 3 συνεδριάσεις πτωτικές θα πέσει η τιμή στο δηλισμένο καύσιμο και αμέσως μετά την πτώση θα τη δει στην αντλία και ο καταναλωτής, πρόσθεσε. Σε 3 συλλήψεις έχει προχωρήσει η ελληνική αστυνομία για τη δολοφονία του Γιώργου Μουσχούρη, γνωστού ως Θαμνάκια, ηγετικού στελέχους της Greek Mafia, πριν από ένα χρόνο στο Χαλάνδρη. Πίσω από τη δολοφονία φέρεται να βρίσκεται ομογενής από την πρώην Σοβιετική Ένωση, η ομάδα του οποίου κατηγορείται και για άλλες ανθρωποκτονίες στελεχών της Greek Mafia. Οι έρευνες των αστυνομικών αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο συμμετοχής των συλληφθέντων και σε άλλες αξιόπινες πράξεις. Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης. Προμελετημένο το έγκλημα στην Αμουδάρα Ηρακλείου στην Κρήτη. Σήμερα στο χώνο Μιλοπόταμου η κηδεία του 29χρονου Νικήτα, τον οποίο πυροβόλησε και τραυμάτισε θανάσιμα 54χρονος, ο οποίος παραδόθηκε, ενώ συνελήφθηκε η σύζυγός του για συνέργεια, καθώς φέρεται να ήταν μαζί του την ώρα του εγκλήματος, και οι δύο θα απολογηθούν τη Δευτέρα.
3: Ο καιρός.
4: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι, στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: 19ο Φεστιβάλ Οπτικοακουστικών Τεχνών στην Κέρκυρα.
1: Εκθέσεις, εγκαταστάσεις, προβολές, συναυλίες, παραστάσεις, ραδιοφωνικό θέατρο, παιχνίδια, εργαστήρια, ημερίδες και διεθνές συνέδριο για την τέχνη και την τεχνολογία.
2: Καινοτομία, τέχνη, τεχνολογία.
3: Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας και ΕΡΙΜΕ Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου.
4: 7 με 17 Μαΐου στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο.
5: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
6: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.

0: Λοιπόν, μόλις έφτασε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, μπορούμε, έχουμε ήχο από την είσοδο του ραδιομεγάρου της ΕΡΤ, όπου υποδέχθηκε ο Γιάννης Παπαδόπουλος, ο πρόεδρος της ΕΡΤ, τον Παναγιώτατο. Ας πάρουμε φυσικό ήχο από το ΕΡΤ News.
1: Τώρα βλέπουμε ζωντανά την υποδοχή

0: Λοιπόν, ουσιαστικά τώρα εδώ είναι η υποδοχή του Οικουμενικού Πατριάρχη.
1: Λοιπόν, ακούσαμε τη χοροδία της ΕΡΤ, ο πολύ όμορφος τρόπος με τον οποίο υποδέχθηκε στο Ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής στον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Αυτή τη στιγμή οδηγείται στο στούντιο ΣΕ, στα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Εκεί θα πραγματοποιηθεί η κύρια τιμητική εκδήλωση για την ιστορική επίσκεψή του εδώ στην Ελλάδα, αλλά βεβαίως και στο Ραδιομέγαρο, που έχουμε την πολύ μεγάλη τιμή να τον φιλοξενούμε αυτή την ώρα. Να θυμίσω ότι ακούτε την εκπομπή «Πάρε το χρόνο σου» και έχουμε συνδεθεί με την ελληνική τηλεόραση για να είμαστε σε σύνδεση και όταν χρειαστεί να ακούσουμε τα όσα είναι σε εξέλιξη στο Ραδιομέγαρο αυτή την ώρα. Στη συνέχεια, ο Οικουμενικός Πατριάρχης, μεταξύ άλλων, θα δώσει και το επίσημο σήμα για την έναρξη του νέου διεθνούς καναλιού της ΕΡΤ, του ΕΡΤ Κόσμος. Θα είναι το πρώτο ελληνικό διεθνές κανάλι με αγγλικούς υπότιτλους. Θα ενισχύσει περαιτέρω την εξωστρέφεια της ΕΡΤ και θα ενδυναμώσει φυσικά και τους δεσμούς με τους Έλληνες του εξωτερικού, κάτι που ξέρετε πολύ καλά ότι αγωνιζόμαστε κι εμείς όλα αυτά τα χρόνια να πράττουμε και να μπορούμε να είμαστε η φωνή των Ελλήνων της Διασποράς εδώ στην Ελλάδα και η φωνή βεβαίως του ελληνικού κράτους για τους Έλληνες, ο τρόπος με τον οποίο προσπαθούμε να βρισκόμαστε δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους που μας ακούνε καθημερινά. Έτσι λοιπόν θα συμβεί το ίδιο και με το ΕΡΤ Κόσμος, ακόμη μία ενίσχυση αυτών των δεσμών της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης με τους Έλληνες της Διασποράς. Αυτή την ώρα οδηγείται στο στούντιο σε συνοδευόμενος από τον Γιάννη Παπαδόπουλο, τον πρόεδρο της ΕΡΤ, ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Είναι δίπλα και ο κ. Παπαβασιλείου, ο Διευθύνων Σύμβουλος. Εκεί είπαμε θα γίνει η κεντρική εκδήλωση. Για να πάρουμε ήχο φυσικό από αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή.
2: Σωστά. Το οποίο χρησιμοποιείται για τις πρόβες των μουσικών μας συνόλων. Έχει γίνει μια διαμόρφωση του χώρου ώστε να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της σημερινής αναστάσεως. Άλλο, μας δώσατε την ευχαρίστηση να αισθανθούμε τη τιμή την οποία μας κάνει. Εκβαθέων την αισθανόμαστε.

0: Ακούσαμε κιόλας.
1: Σε πολύ λίγο πιστεύω ότι θα ακούσουμε και τον Οικουμενικό Πατριάρχη, ο οποίος θα απευθυνθεί σε όλους τους Έλληνες μέσα από τις συχνότητες της ελληνικής ραδιοφωνίας και τηλεόρασης. Αυτή τη στιγμή τον υποδέχονται στελέχη της ΕΡΤ στο κεντρικό στούντιο των μουσικών συνόλων, το στούντιο ΣΕ, και εκεί βεβαίως στην κεντρική εκδήλωση, όπως είπαμε, θα έχουμε και την επίσημη έναρξη για το ΕΡΤ Κόσμος. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και θα είμαστε συνεχώς σε επαφή με την δημόσια τηλεόραση, το ΕΡΤ News, για να ακούσουμε και τα όσα θα πει ο Οικουμενικός Πατριάρχης στη συνέχεια.

15 λεπτά μετά τις 11 είστε συντονισμένοι με τη Φωνή της Ελλάδας, το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, το ραδιόφωνο που μεταδίδεται σε όλο τον κόσμο, παραδοσιακά απευθύνεται στους Έλληνες της Διασποράς. Και ας συνδεθούμε και πάλι με την ελληνική τηλεόραση, καθώς αυτή την ώρα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος ακούει τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ, την ορχήστρα που έχει ετοιμάσει προφανώς ένα πρόγραμμα με ορχιστρική μουσική. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να το ακούσουμε.

0: Δοξολογούμε το Άγιον όνομα του Θεού, διότι επέβλεψεν επί την ταπείνωση του δούλου αυτού.
1: Αυτή την ώρα αναμεταδίδεται ένα αφιέρωμα, ένα βίντεο που έχει δημιουργηθεί για να μιλήσει για την πορεία του Οικουμενικού Πατριάρχη όλα αυτά τα χρόνια που βρίσκεται στον Οικουμενικό Θρόνο της Ορθοδοξίας, με εικόνες από τις συναντήσεις του με μεγάλους ηγέτες της πολιτικής και της θρησκευτικής ηγεσίας εκπροσώπους. Βεβαίως οι τελευταίες εικόνες θα έχουν να κάνουν με την σύνοδο στην Νίκαια, μάλλον την συνάντηση στην Νίκαια με την συγκλονιστική κοινή ανάγνωση του Πιστεύω που έγινε μετά από 17 αιώνες στην Νίκαια της Βυθινίας, εκεί που βρέθηκαν μαζί πριν από λίγο καιρό

0: ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος με τον Πάπα Λέοντα τον 14ο. Μία συνάντηση στο χώρο στον οποίο είχε φιλοξενηθεί η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος 17 αιώνες πριν, η οποία έτσι σχολιάστηκε πάρα πολύ θετικά σε όλο τον κόσμο για, για το μήνυμα που έστειλε, έτσι, για το μήνυμα της ενότητας του χριστιανισμού. Ένα μήνυμα το οποίο θα μπορούσε υπό προϋποθέσεις να αποτελεί και μια αφετηρία για μια προσπάθεια να μπορέσει η Ορθόδοξη και η Καθολική Εκκλησία να επηρεάσουν τις εξελίξεις σε παγκόσμιο επίπεδο, χωρίς βεβαίως να σημαίνει αυτό ότι δεν πρέπει να είναι ανεξάρτητη η θρησκευτική εξουσία από την πολιτική. Ωστόσο, νομίζω ότι έχει την ιερή υποχρέωση όποιος κάθεται σε αυτή τη θέση του Οικουμενικού Πατριάρχη, αλλά και βέβαια του Πάπα της Ρώμης, να στέλνει μηνύματα αδελφοσύνης, μηνύματα ειρήνης και να επηρεάζει τις πολιτικές αποφάσεις προς την κατεύθυνση της παύσης των πολέμων, της συζήτησης μεταξύ των λαών, της γόνιμης αντιπαράθεσης ιδεών και την συζήτηση προς την κατεύθυνση της εξεύρεσης λύσης για τα μεγάλα προβλήματα αυτού του κόσμου. Και νομίζω ότι τα μηνύματα στάλθηκαν και ο Οικουμενικός Πατριάρχης, εκτός βεβαίως από το μήνυμα, εκτός από το μήνυμα που έστειλαν από την Βυθινία, νομίζω ότι οι προκαθήμενοι των δύο εκκλησιών και βεβαίως ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος ο ίδιος έχουν μιλήσει και για άλλα μεγάλα ζητήματα που αντιμετωπίζει η παγκόσμια κοινότητα. Ο Παναγιώτατος βεβαίως έχει παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια που γίνεται για την αντιμετώπιση των μεγάλων οικολογικών προκλήσεων της εποχής μας, έτσι. Ανδρέας Λουδάρος, συντάκτης εκκλησιαστικών θεμάτων, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Θα μας μιλήσετε λίγο για τα μηνύματα που στέλνει αυτή η επίσκεψη, ιστορική επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη στην Ελλάδα. Ακούσαμε και την ομιλία του στη Βουλή με τα μηνύματα που έστειλε. Τι ακριβώς πρέπει να κρατήσουμε και τι να ξεχωρίσουμε από αυτή την επίσκεψη?
1: Γενικά ο Οικουμενικός Πατριάρχης σε κάθε του επίσκεψη σε οποιοδήποτε τόπο και ειδικά στο δικό μας τον τόπο είναι μια σημαντική επίσκεψη, ορισμένες εξ αυτών είναι και ιστορικές. Για μένα ήταν εξαιρετικά σημαντική η παρουσία του στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και όλα αυτά τα οποία είπε σε μια εποχή που υπάρχει ομολογουμένως ένα παγκόσμιο πισωγύρισμα και ένας συντηρητισμός. Το να βλέπεις τον Οικουμενικό Πατριάρχη να μιλάει στο βήμα ενός κοινοβουλίου και να απευθύνεται και να αναφέρεται για παράδειγμα στη Μεγάλη Έκρηξη, στο Big Bang για παράδειγμα, δεν ξέρω αν είναι κάτι το οποίο το ακούμε συχνά από θρησκευτικούς ηγέτες, τη στιγμή που πολλοί άνθρωποι στον κόσμο, όπως είπα και πριν, πάνε προς τα πίσω. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης λοιπόν, ο κ. Βαρθολομαίος, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος σε κάθε ευκαιρία προσπαθεί να ανοίξει τις ψυχές των ανθρώπων, αλλά ταυτόχρονα προσπαθεί να ανοίξει και τα μάτια των ανθρώπων και τους ορίζοντες. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος, όπως όλοι ξέρουμε, έχει μιλήσει με τον πιο έτσι έντονο και επίμονο τρόπο για την ανάγκη να συνδεθεί η θεολογία με την προστασία του περιβάλλοντος και ταυτόχρονα τον τελευταίο καιρό, όπως είπε και τώρα και στην ομιλία του στην ελληνική αντιπροσωπεία, ότι ουσιαστικά αν δεν προσέξουμε το περιβάλλον χάνονται και οι άνθρωποι. Αυτά είναι λόγια τα οποία δεν τα ακούς συχνά από ανθρώπους, από ηγέτες του Βελληνικούς, του Βαρθολομαίου, και αυτό σε κάθε περίπτωση είναι κάτι ελπιδοφόρο, διότι ειδικά στις μέρες μας που επικρατεί έτσι και μια φλιαρία, επιτρέψτε μου να πω, και μια υπερπληροφόρηση, το να ακούγονται τα σωστά πράγματα είναι εξαιρετικά σημαντικό. Ο Βαρθολομαίος λοιπόν δείχνει ότι έχει αφιερωθεί σε αυτού του είδους την αποστολή, σε αυτήν την αποστολή, προκειμένου να βοηθήσει τον κόσμο.
0: Και βέβαια έχει νομίζω αντιληφθεί και ο ίδιος ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να προσαρμοστεί ο λόγος των θρησκευτικών ηγετών στη σύγχρονη πραγματικότητα, να εξυγχρονιστεί, γιατί επιβάλλεται να ξαναγίνει με τη θετική έννοια δημοφιλής η χριστιανική θρησκεία, έτσι, να μπορέσει να επηρεάσει και τις νεότερες γενιές, να στείλει μηνύματα που να δείχνουν ότι πραγματικά αντιλαμβάνεται τα επίδικα της εποχής μας, έτσι.
1: Μα αν το δούμε ιστορικά το πράγμα, ο ιδρυτής της Εκκλησίας, ο Ιησούς Χριστός, αυτά τα οποία έλεγε στον κόσμο, στο ακροατήριό του εκείνη την εποχή, ήταν πράγματα τα οποία απασχολούσαν τη ζωή τους, απασχολούσαν την καθημερινότητά τους. Τους έδινε απαντήσεις, τους έδινε λύσεις σε προβλήματα τα οποία αντιμετώπιζαν. Μιλούσε τη γλώσσα τους. Προφανώς ο Χριστός μίλησε και για το επέκεινα και για τη μεταθάνατον ζωή και για όλα αυτά τα οποία, εν πάση περιπτώσει, όλοι λίγο πολύ γνωρίζουμε. Αλλά ο κύριος λόγος του ήταν για τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι. Άρα λοιπόν και η Εκκλησία ουσιαστικά διαχρονικά η αποστολή της είναι αυτή. Να μιλά στους ανθρώπους τη γλώσσα τους, να απευθύνεται στους ανθρώπους κάθε εποχής και στα προβλήματα κάθε εποχής και να καταθέτει στο τραπέζι του δημόσιου και του παγκόσμιου διάλογου προτάσεις, λύσεις, τοποθετήσεις οι οποίες μπορούν να φέρουν την ανθρωπότητα ένα βήμα πιο κοντά σε μια καλύτερη ζωή.
0: Ανδρέα Λουδάρο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Και
1: καλή συνέχεια,
0: θα έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε και μετά την επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη στην ΕΡΤ και αφού επιστρέψει στην Κωνσταντινούπολη. Όλα αυτά τα μηνύματα που στέλνει ο ίδιος και αυτές τις ημέρες και όλα όσα έχουμε συζητήσει για την ανάγκη να βρεθεί η Εκκλησία πολύ πιο κοντά στην κοινωνία είναι πολύ επίκαιρα και θα πρέπει να μας απασχολούν διαρκώς. Αυτή την ώρα έχει συνδεθεί η ελληνική τηλεόραση με τη Βουλή. Εκεί μιλάει στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας ο Πρωθυπουργός. Πριν πάρουν το λόγο, οι 40 βουλευτές που έχουν ζητήσει το λόγο, θυμίζω ότι η συζήτηση σήμερα έχει ως κυρίαρχο ζήτημα την συνταγματική αναθεώρηση. Ωστόσο, περιμένουμε όλοι να δούμε πώς θα εξελιχθεί με βάση και τις τοποθετήσεις των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Ας πάρουμε μία γεύση από αυτά που αυτή την ώρα λέει απευθυνόμενος στην κοινοβουλευτική του ομάδα ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
2: Τα διακριτά όρια μεταξύ της εκτελεστικής και της δικαστικής εξουσίας. Τολμηρά επίσης είναι όσα προβλέπουμε και τα οποία θα συζητήσουμε, είμαι σίγουρος, για την ίδια την ανανέωση του πολιτικού συστήματος. Ξέρω, έχοντας συνομιλήσει με πολλούς από εσάς, ότι η έννοια σας και η έννοια η δικιά μου είναι πώς θα ενισχύσουμε και πώς θα θωρακίσουμε παραπάνω το ρόλο του βουλευτή, αλλά και πώς θα θέσουμε ταυτόχρονα κανόνες για τη δημοκρατική οργάνωση και τη λειτουργία των κομμάτων. Είναι ένας διάλογος ο οποίος πρέπει να ανοίξει και ο οποίος πρέπει να περιβληθεί με σημαντικές συνταγματικές αλλαγές. Όπως νομίζω ότι ξεχωριστή αξία έχει, όχι μόνο για την παράταξή μας, αλλά νομίζω ότι είναι και ένα εθνικό πρόταγμα, η συνταγματική κατοχύρωση της ελληνικής γλώσσας και της σημαίας ως σύμβολα ενότητας του έθνους και του ελληνικού πολιτισμού. Έχω μιλήσει για την πρότασή μας να προκρίνουμε μία μόνη θητεία εξαετή για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ώστε να μην αλλοιώνεται ο υπερκομματικός του χαρακτήρας. Ταυτόχρονα, τις προτάσεις μας πλαισιώνουν και άλλες γενναίες αλλαγές. Κάποιες έχουν συμβολικό αλλά συνάμα και ουσιαστικό χαρακτήρα. Η αλλαγή του ορίου του εκλέγεσθε από την ηλικία των 25 στα 21. Κάτι ελάχιστο το οποίο οφείλουμε στη νέα γενιά. Η επέκταση της επιστολικής ψήφου. Θυμίζω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει συσταματικό εμπόδιο στο να επεκταθεί η επιστολική ψήφος για όλους και για όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις. Μπορούμε να το κάνουμε μόνο αυτή τη στιγμή για τους όσους μένουν εκτός της ελληνικής επικράτειας. Είναι μια σημαντική απάντηση σε μια επικίνδυνη αδράνεια και αποχή από τα κοινά. Δοκιμάστηκε ήδη μια φορά στις ευρωεκλογές με μεγάλη επιτυχία. Πρέπει να μπορούμε συνταγματικά να το κατοχυρώσουμε ώστε να μπορούμε να το επεκτείνουμε και σε εθνικές εκλογές. Και βέβαια στο σχέδιό μας περιέχονται και ρυθμίσεις που θα έπρεπε ήδη να έχουν γίνει, όπως η ρητή κατοχύρωση, συνταγματική κατοχύρωση της δυνατότητας ίδρυσης μη κρατικών πανεπιστημίων. Θέλω να θυμίσω για μας τους παλαιότερους, και αυτό αποτέλεσε αντικείμενο και συζήτηση στη συστηματική αναθεώρηση η οποία προηγήθηκε των εκλογών του 2009. Ήταν τότε που το Πασόκ έκανε την εντυπωσιακή στροφή των 180 μοιρών, και ενώ είχε από τις αρχές συμφωνήσει, στη συνέχεια διαφώνησε. Και το λέω αυτό ανοίγοντας μια παρένθεση, θυμίζοντας ότι το Σύνταγμα, το είπε και ο Μάξιμος, επιβάλλει την διερεύνηση ευρύτερων συνενέσεων, χωρίς να προσδιορίζει αν αυτές οι συνενέσεις πρέπει να βρεθούν στην πρώτη ή στη δεύτερη Βουλή.
0: Λοιπόν, ακούσαμε ένα απόσπασμα από την ομιλία αυτή την ώρα του Πρωθυπουργού στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Οι προτάσεις για τη συνταγματική αναθεώρηση, μερικές από αυτές τις ακούσαμε σε αυτό το απόσπασμα που ακούσατε από τη Φωνή της Ελλάδας, σε σύνδεση με το κανάλι της Βουλής βεβαίως. Και πάμε στην καλεσμένη μας. Είναι η κυρία Δέσποινα Σίνου, είναι επίκουρη καθηγήτρια δημοσίου δικαίου, αναπληρώτρια κοσμήτωρα Σχολής Νομικών, Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Σορμπόν Παρί Νόρτ, διευθύντρια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Διεθνή Συνεργασία και ΜΚΟ, και είναι και μέλος πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ Αποδευτική Συμμαχία. Σίγουρα παρακολουθεί με πολύ μεγάλη προσοχή τα όσα συμβαίνουν αυτή την ώρα, αυτό τον τελευταίο καιρό μάλλον, στην πολιτική ζωή του τόπου, καθώς φαίνεται, όλα δείχνουν ότι είμαστε ήδη στην τελική ευθεία, στα τελευταία 400 μέτρα, εξαρτάται πώς το βλέπει κανείς, για τις εκλογές, οι οποίες βεβαίως αυτή τη φορά σηματοδοτούν μία προσπάθεια μεταξύ άλλων να υπάρξει συνεννόηση στα κόμματα της κεντροαριστεράς, ώστε να έχουμε ένα μέτωπο που θα μπορούσε να αντιμετωπίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία. Κυρία Σίνου, καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα σας, κύριε Αγγελόπουλε. Καλημέρα στους ακροάτες και τις ακροάτριες. Τι κάνετε?
0: Εμείς καλά είμαστε, ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης, και δεν ξέρω αν ακούγατε τον Πρωθυπουργό με τις προτάσεις του για τη συνταγματική αναθεώρηση. Μία από αυτές και το τελευταίο από αυτά που ακούσαμε είχε να κάνει με τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Δεν ξέρω πώς βλέπετε εσείς αυτή τη μεταρρύθμιση και πώς βλέπετε και την προσπάθεια που έχει γίνει για τη δημιουργία μη κρατικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα σε αυτή την πρώτη της φάση που είχε και κάποιες, πώς να το πω, ανορθογραφίες, αν μου επιτρέπετε η έκφραση.
3: Ναι, σαφώς η θέση δική μας και του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και των αριστερών κομμάτων εν γέννη, αλλά και η δική μου προσωπικά, είναι κατά αυτής της μεταρρύθμισης. Είναι προφανές ότι το άρθρο 16, όπως δημιουργήθηκε, δεν έχει πάψει να ισχύει. Είναι μια απόφαση που είχε πάρθει ήδη από την... είναι μια κομβική απόφαση της μεταπολίτευσης για την προστασία της παιδείας και της ανώτατης παιδείας ως δημόσιου αγαθού. Η προσπάθεια αυτή που έγινε μάλλον με την νέα νομοθετική ρύθμιση με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια έχει δείξει τα πρώτα δείγματα και δεν είναι θετικά. Είναι προφανές ότι μιλάμε για μια εμπορευματοποίηση της ανώτατης παιδείας, ενώ στην πραγματικότητα αυτό που πρέπει να ενισχυθεί είναι το δημόσιο πανεπιστήμιο. Είμαστε όλοι μας παιδιά του Δημόσιου Πανεπιστημίου, οι Έλληνες και οι Ελληνίδες του εξωτερικού, οι φοιτητές που αυτή τη στιγμή εμείς υποδεχόμαστε στα πανεπιστήμια του εξωτερικού, είναι υψηλών προδιαγραφών άνθρωποι που έχουν σπουδάσει με περγαμηνές στην Ελλάδα, προϊόντα θα έλεγα του Δημόσιου Πανεπιστημίου, και θεωρώ πολύ σημαντικό να προασπίσουμε αυτό το Δημόσιο Πανεπιστήμιο ως αγαθό, δημόσιο αγαθό, θα έλεγα και κοινό αγαθό, γιατί η παιδεία μαζί με τον πολιτισμό είναι κοινά αγαθά της ανθρωπότητας. Επομένως θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η πρόταση συνταγματικής αναθεώρησης μαζί με άλλες που θα συζητηθούν ευρύτερα φυσικά και από τα συλλογικά όργανα του ΣΥΡΙΖΑ και πιστεύω και από την ευρύτερη αριστερά, τους φορείς της αριστεράς, για να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτή την νέα πρόκληση.
0: Από την εμπειρία σας στη Γαλλία, ποιο θα μπορούσε να είναι το μοντέλο, ή πιστεύω ότι δεν πρέπει να υπάρξει καθόλου ιδιωτική τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα?
3: Ναι, είναι πολύ ωραίο το ερώτημά σας. Κοιτάξτε, στη Γαλλία η παιδεία είναι δημόσια. Δεν υπάρχουν ιδιωτικά πανεπιστήμια, είναι πολύ απλό. Υπάρχουν κάποιοι φορείς ιδιωτικοί, αλλά δεν αναγνωρίζονται ως πανεπιστήμια, ως ΑΕΗ. Είναι αυτά τα γνωστά κολέγια που
0: έχουμε και εμείς εδώ στην Ελλάδα, που συνεργάζονται με ξένα πανεπιστήμια και δίνουν τίτλους. Τα ζήσαμε όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή δεν είναι κάτι εντελώς ξένο με την ελληνική πραγματικότητα. Αυτό που ζήσαμε βέβαια, το οποίο ήταν υβριδικό, έτσι, όλα τα προηγούμενα χρόνια και εξακολουθεί να υφίσταται.
3: Ναι, δεν είχε αναγνωριστεί, όμως δεν είχαν αναγνωριστεί αυτά επισήμως ως πανεπιστήμια, ως ΑΕΗ.
0: Ναι, ναι.
3: Και δεν είχαν εξισωθεί ως προς τα ακαδημαϊκά δικαιώματα, κάτι που έγινε πρόσφατα κατά παράβαση του συντάγματος. Γι' αυτό και ζητάει αυτή τη στιγμή ο Πρωθυπουργός συνταγματική αναθεώρηση επί του άρθρου 16. Στη Γαλλία λοιπόν το σύστημα έχει ως εξής: έχουμε δημόσια πανεπιστήμια, υπάρχουν αυτό που λέμε μεγάλες σχολές που είναι επίσης δημόσιες, με συνεργασία ενδεχομένως με ιδιωτικούς φορείς, είναι σε κάποιες περιπτώσεις και με εφαρμογή διδάκτρων. Χαμηλών διδάκτρων βέβαια, όχι όπως αυτά που επαγγέλλονται αυτή τη στιγμή τα μη κρατικά ΑΕΗ στην Ελλάδα. Και κυρίως, όπως σας είπα και πριν, δεν αναγνωρίζονται ως πανεπιστήμια. Παρέχουν κάποιους τίτλους σπουδών που μπορούν ενδεχομένως να εξυπηρετήσουν κάποιες ανάγκες για την αγορά, αλλά από εκεί και πέρα φυσικά δεν αναγνωρίζονται ακαδημαϊκά δικαιώματα. Και υπάρχει δημόσια παιδεία σε κάθε βαθμίδα, δωρεάν παιδεία επίσης, δεν υπάρχουν δίδακτρα καθόλου, ούτε καν στα μεταπτυχιακά. Και το λέω αυτό φυσικά με τα λόγου γνώσεως, γιατί διευθύνω, όπως είπατε και πριν, ένα μεταπτυχιακό. Και φυσικά το σύστημα είναι τέτοιο που υπάρχουν πολύ σημαντικές παροχές για τους φοιτητές, ιδίως τους φοιτητές που έρχονται από τα πιο χαμηλά κοινωνικά στρώματα, τους πλέον ευάλωτους και τους ξένους φοιτητές, τους πρόσφυγες, τους μετανάστες. Και πολύ πρόσφατα, πριν από μία εβδομάδα, έγινε ελήφθη ένα πολύ σημαντικό μέτρο στα φοιτητικά εστιατόρια που υπάρχουν πολύ περισσότερα από ό,τι στην Ελλάδα, το γεύμα του 1 ευρώ. 1 ευρώ που κοστίζει το φοιτητικό γεύμα. Μάλιστα. Στα φοιτητικά εστιατόρια. Πολύ σημαντική παροχή.
0: Όντως. Έχετε δίκιο.
3: Είναι νομίζω ένα μοντέλο που θα ήταν σημαντικό να ακολουθήσουμε, παρότι τα τελευταία χρόνια να επισημάνω ότι η πολιτική είναι μια πολιτική λιτότητας. Έχουμε μια στροφή στη λιτότητα από την πλευρά της κυβέρνησης Μακρόν, με σημαντικές περικοπές, ειδικά ως προς την έρευνα και την καινοτομία. Υποφέρουν λίγο και σε αυτό το τομέα τα γαλλικά πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα, αλλά φυσικά ακόμα είναι ένα μοντέλο που κρατάει ακόμα, όπως και αυτό της δημόσιας υγείας. Είναι δύο πολύ σημαντικά δημόσια αγαθά στα οποία η Γαλλία δίνει πολύ μεγάλη σημασία.
0: Μάλιστα. Να πάμε λίγο στα της πολιτικής επικαιρότητας και να μιλήσουμε βέβαια για το χώρο της κεντροαριστεράς. Το ερώτημα του 1 εκατομμυρίου προς όποιον είναι μέλος, βουλευτής, τέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ είναι εάν βλέπει θετικά τις πρωτοβουλίες Τσίπρα και αν την επόμενη μέρα θα είναι ενταγμένος σε αυτή την κίνηση του Αλέξη Τσίπρα. Το απευθύνω και σε εσάς λοιπόν.
3: Λοιπόν, κοιτάξτε, σαφώς η κίνηση του Αλέξη Τσίπρα είναι σημαντική. Έγινε πριν από λίγες μέρες η δημοσιοποίηση και του Μανιφέστου. Είναι σαφώς ένα ενδιαφέρον κείμενο αρχών, με σύγχρονο λόγο. Κινείται, θα έλεγα, σαφώς στον ιδεολογικό χώρο της ευρύτερης αριστεράς, και υπό την έννοια αυτή διασαφηνίστηκε και ένα ερώτημα που πλανιόταν το τελευταίο διάστημα για μια υποτιθέμενη στροφή προς το κέντρο του Αλέξη Τσίπρα. Νομίζω ότι έγινε σαφές ότι δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα. Κατά τα άλλα, νομίζω ότι ούτως άλλως είναι πολύ σημαντικό και πολύ θετικό το ότι συμπεριλαμβάνεται και στο Μανιφέστο αλλά και γενικότερα στις διακήρυξεις που κάνει το τελευταίο διάστημα, συμπεριλαμβάνονται πολλές και από τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και από τις θέσεις της παλαιότερης συμβολής του Think Tank του Αλέξη Τσίπρα, το οποίο είχε μια παραγωγή θέσεων και μια συμβολή που δεν είχε αξιοποιηθεί όσο θα έπρεπε τότε, ήταν, αν θυμάστε, το 2021. δυστυχώς είχε τότε πολεμηθεί από την κομματική νομεκλατούρα. Θεωρώ ότι είναι σημαντικό γιατί δείχνει και ένα προσανατολισμό στον νέο αυτό φορέα, που είναι η κυβερνός αριστερά. Μια αριστερά που διεκδικεί να κυβερνήσει με όραμα αλλά και με πρόγραμμα κυρίως για την κοινωνία, που είναι μια αριστερά της ευθύνης, μια αριστερά της δράσης και όχι μια αριστερά που αρκείται στη διαμαρτυρία ή στην αντιπολίτευση. Και αυτό φυσικά είναι, συμβαδίζει 100% και με τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι όπως έχουν εκφραστεί το τελευταίο διάστημα. Ήδη από τον περασμένο Οκτώβρη, ο ΣΥΡΙΖΑ είχε ήδη μιλήσει για την ανάγκη συμπόρευσης των φορέων και των προσωπικότητων του προοδευτικού χώρου και μάλιστα έχει πρωτοστατήσει στις πρωτοβουλίες ανασύνθεσης της αριστεράς με σειρά κοινών εκδηλώσεων, με διάφορες θεματικές και πολύ μεγάλη συμμετοχή. Θεωρώ σημαντικό λοιπόν ότι αυτή η αριστερά εκφράζεται έτσι όπως εκφράζεται συλλογικά και συνολικά με ένα λόγο σύγχρονο. Ένα λόγο που θα σκύβει στα σημερινά προβλήματα που αφορούν τον κόσμο και τη νέα γενιά κυρίως σε αυτή την παγκοσμιοποιημένη συνθήκη. Για μένα το διακύβευμα το πολύ σημαντικό που τίθεται από όλες αυτές τις πρωτοβουλίες που δεν είναι αντιπαραθετικές, είναι στην ίδια γραμμή, είναι ακριβώς η ανάγκη για πολιτική αλλαγή. Είναι το πιο σημαντικό. Αυτή η πολιτική αλλαγή χρειάζεται, κατά τη γνώμη μου, πολιτική τόλμη στην αριστερή παράταξη. Μια τόλμη που προϋποθέτει την υπέρβαση αυτών των επουσιωδών ιδεολογικών διαφορών μπροστά στο αίτημα για ενότητα και συστράτευση των δημοκρατικών δυνάμεων και των αριστερών και προοδευτικών δυνάμεων με στόχο την ανατροπή του καθεστώτος Μητσοτάκη.
0: Μάλιστα. Κυρία Σύνου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρέπει να συνδεθούμε με την ΕΡΤ, γιατί αυτή την ώρα, το γνωρίζετε, είναι η επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη εδώ στο Ραδιομέγαρο και θα πρέπει να συνδεθούμε με το στούντιο σετ της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Στην πρώτη ευκαιρία την κυρία Σύνου θα την υποδεχθούμε και εδώ, θα τη φιλοξενήσουμε εδώ στο στούντιο όταν θα βρεθεί στην Ελλάδα, την έχουμε φιλοξενήσει άλλωστε. Πάμε να πάρουμε εικόνα και ήχο για σας βεβαίως από το στούντιο σετ.
4: Το σύμβολο της πίστεως το οποίο απαγγέλουμε σε κάθε λειτουργία μας το είχε γράψει η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος και το συμπλήρωσε ως προς τα τελευταία άρθρα του η Δευτέρα Οικουμενική Σύνοδος η οποία συνήλθε στην Κωνσταντινούπολη. Ευχαριστώ και πάλι.
5: Εμείς ευχαριστούμε. Να είστε βέβαιος ότι θα καταλάβει περίοπτη θέση στην ΕΡΤ και με καμάρι θα το επιδεικνύουμε στους επισκέπτες μας.
4: Ευχαριστώ που το δέχεστε.
5: Ευχαριστούμε πολύ. Θα με επιτρέψετε να σας συστήσω.
6: Λοιπόν, βλέπουμε ουσιαστικά έχει τώρα τελειώσει η εκδήλωση όσον αφορά την έναρξη.
0: Λοιπόν, τελείωσε η εκδήλωση στη διάρκεια της οποίας ο Οικουμενικός Πατριάρχης πάτησε το κουμπί, ένα μπλε κουμπί που ήταν στο κεντρικό στούντιο της ραδιοφωνίας με το οποίο ξεκινά η διαδρομή στις συχνότητες τηλεοπτικές στην Ελλάδα και σε ολόκληρο τον κόσμο του ΕΡΤ Κόσμος. Και αφού δέχθηκε και ένα συμβολικό δώρο από τον Γιάννη Παπαδόπουλο, τον πρόεδρο της ΕΡΤ, ένα παλιό ραδιόφωνο με το σηματάκι της ΕΡΤ πάνω, αυτή την ώρα χαιρετά τους παρευρισκόμενους στο στούντιο ΣΕ και κάποια στιγμή μέσα στα επόμενα λεπτά τον περιμένουμε και εδώ στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: με πάνε. Λοιπόν, ας συνδεθούμε και πάλι με την ΕΡΤ, την τηλεόραση της ΕΡΤ, να ακούσουμε τον ήχο. Αυτή την ώρα ο Γιάννης Παπαδόπουλος ξεναγεί τον Παναγιώτατο στους διαδρόμους της ελληνικής ραδιοφωνίας.
1: Ακριβώς. Και γι' αυτό έχουμε και θεματικά ραδιόφωνα. Άλλο ραδιόφωνο το οποίο είναι αφιερωμένο στην κλασική μουσική, άλλο στην ελληνική, άλλο στην ειδησιογραφία.
2: Λοιπόν, βλέπουμε τώρα κατευθύνονται προς την αίθουσα σύνταξης. Έχουν φύγει από το στούντιο σε κατευθύνονται το πρώτο newsroom του δημοσιογραφικού τομέα της ΕΡΤ, που είναι το ΕΡΤ News. Βλέπουμε και πλάνα από το ιστορικό. Κύριε Παναγιωτόπουλε.
0: Λοιπόν, παρακολουθούμε λοιπόν αυτή την ώρα την επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στην ΕΡΤ με τον κύριο Παπαδόπουλο και τον κύριο Παπαβασιλείου. Είναι και ο κύριος Θωμόπουλος από τις ειδήσεις της ΕΡΤ, διακρίνω εδώ. Θα προχωρήσουν για να βρεθούν στην αίθουσα σύνταξης της τηλεόρασης της ΕΡΤ. Οι εικόνες που μεταδίδουν οι συνάδελφοι εικονολήπτες από τα μουσιακά αντικείμενα που βρίσκονται στους διαδρόμους της ΕΡΤ, βλέπουμε έτσι μια παλιά ραδιοφωνική κονσόλα. Η εικόνα περνάει στο εξωτερικό του κτηρίου της ΕΡΤ, του ραδιομεγάρου της Αγίας Παρασκευής. Στη συνέχεια, όπως είπαμε, αφού ο Οικουμενικός Πατριάρχης εγκαινίασε και το ΕΡΤ Κόσμος, θα βρεθεί εδώ στα στούντιο της ραδιοφωνίας. Τον περιμένουμε. Υποθέτω πως έτσι λίγο πριν τις 12 ή λίγο μετά τις 12 θα βρίσκεται και εδώ στη Φωνή της Ελλάδας για να απευθύνει το μήνυμά του και στους Έλληνες, τους απόδημους Έλληνες που ακούνε αυτό το ραδιόφωνο. Να σας θυμίσω ότι εσείς ακούτε τη Φωνή της Ελλάδας στην εκπομπή «Πάρε το χρόνο σου», που σήμερα ειδικά στη δεύτερη ώρα έχει διαμορφωθεί ανάλογα για να συμβαδίσει με τα όσα εξελίσσονται εντός του ραδιομεγάρου της Αγίας Παρασκευής αυτή την ώρα, με την ιστορική και τιμητική παρουσία και έτσι επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στην Ελλάδα και στο ραδιομέγαρο εδώ της Αγίας Παρασκευής. Πάμε σε μία μουσική γέφυρα και να επιστρέψουμε σε πολύ λίγο με τη συνέχεια, περιμένοντας, επαναλαμβάνω, πάντα τον Παναγιώτατο εδώ στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας.

0: μέσα. Θεωρείτε την ΕΡΤ δεύτερο σπίτι σας.
1: Ακούμε ένα μικρό απόσπασμα από τα όσα είπε πριν από λίγα λεπτά ο Γιάννης Παπαδόπουλος, υποδεχόμενος τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, στο στούντιο ΣΕ της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, και θα ακούσουμε και ένα απόσπασμα από την ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη, επαναλαμβάνω, περιμένοντας την παρουσία του εδώ στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας σε πολύ λίγα λεπτά.
2: Εντιμότατη Πρόεδρε, αγαπητέ μας κύριε Παπαδόπουλε και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ. Εντιμότατε Διευθύνων Σύμβουλε κύριε Παπαβασιλείου, αγαπητά στελέχη της διοίκησης, του ενημερωτικού τομέα και του κλάδου των τεχνικών, των μουσικών συνόλων και της χοροδίας της ΕΡΤ, αγαπητές και αγαπητοί εργαζόμενοι, Χριστός Ανέστη. Είναι μεγάλη η χαρά μας που ευρισκόμεθα με την τιμή συνοδεία μας για δεύτερη φορά μέσα σε λίγα χρόνια στο ιστορικό ραδιομέγαρο της ελληνικής ραδιοφωνίας τηλεόρασης εδώ στο Δήμο Αγίας Παρασκευής κατόπιν ευγενικής προσκλήσεως δικής σας κύριε Πρόεδρε και των εντύμων συνεργατών σας με αφορμή την 60η επέτειο από την πρώτη μετάδοση τηλεοπτικού προγράμματος η οποία πραγματοποιήθηκε στις 23 Φεβρουαρίου 1966. Σήμερα το να ανοίγουμε την τηλεόρασή μας, τον οικιακό τηλεοπτικό μας δέκτη, όπως λέγαμε παλαιότερα, οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας, αποτελεί κάτι το αυτονόητο. Πραγματικά, πολλές φορές δυσκολευόμαστε να επιλέξουμε ανάμεσα στα πολυάριθμα κανάλια και στα πολυπίκυλα προγράμματα, ενημερωτικά, ψυχαγωγικά ή τις ζωντανές μεταδόσεις. Μετά την είσοδο της τηλεοράσεως στη ψηφιακή εποχή και πιο πρόσφατα στον κόσμο του διαδικτύου, οι επιλογές μας έγιναν ακόμα περισσότερες και μάλιστα on demand. Βλέπουμε ό,τι θέλουμε, όποτε και οπουδήποτε το επιθυμούμε. Όσοι κρατούν ένα smartphone εξαιρουμένου του ομιλούντος, ο οποίος δεν διαθέτει ούτε καν κινητό τηλέφωνο, είμαι ευτυχής γι' αυτό, μπορούν να παρακολουθούν και από την συσκευή τους. Η τηλεόραση στην εποχή της επικοινωνίας βρίσκεται παντού μαζί με τον τηλεθεατή και γίνεται διαδραστική, interactive, αλλάζοντας άρδιν ή μάλλον ανατρέποντας την σχέση πομπού και δέκτη. Όμως πίσω στο 1966 ουδής μπορούσε να φανταστεί αυτήν την εξέλιξη όταν μετά από πολλές προσπάθειες οι πρωτοπόροι της τηλεοράσεως στην Ελλάδα άνοιγαν το δρόμο και η πρώτη εκπομπή ειδησιογραφικού και γενικά ενημερωτικού περιεχομένου με παρουσιάστρια την ευγενεστάτη κυρία Ελένη Κυπρέου έβγαινε στον αέρα. Ήταν η αρχή μιας μεγάλης πορείας κατά την οποία η ΕΡΤ από τα πρώτα βήματά της μέχρι και σήμερα παρακολουθεί και καταγράφει συστηματικά τη ζωή και τις πρωτοβουλίες του Οικουμενικού Πατριαρχείου της πρωτόθρονης Εκκλησίας της Ορθοδοξίας. Το αρχείο της αποτελεί πολύτιμη κυβωτό εικόνων και ήχων, περιλαμβάνοντας γεγονότα, πρόσωπα, φωνές, μεταξύ των οποίων και των προκατόχων μας αηδήμων πατριαρχών Αθηναγόρου και Δημητρίου, αλλά και της δικής μας 35ετούς πατριαρχίας που αποτυπώθηκαν σε χιλιάδες αν όχι εκατομμύρια μέτρα φιλμ, αργότερα βίντεο και τώρα σε ψηφιακά αρχεία, και όλα μαζί συμπληρώνουν καθοριστικά το ψηφιδωτό της σύγχρονης ιστορίας και της συλλογικής μνήμης του εντός της Ελλάδος και του όπου γης ελληνισμού. Αυτή είναι η μεγαλύτερη προσφορά της δημόσιας τηλεόρασης και ραδιοφωνίας, η οποία επιτελεί ένα σημαντικό κοινωνικό και πολιτιστικό έργο με την καταγραφή.
1: Ακούσαμε λοιπόν ένα μεγάλο απόσπασμα από την ομιλία πριν από λίγο του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου εδώ στην ΕΡΤ, στο στούντιο ΣΕ. Μουσική και επιστρέφουμε, καθώς σε πολύ λίγο τον υποδεχόμαστε εδώ στο στούντιο.

0: Παναγιώτατε, εδώ είναι το ραδιόφωνο, το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, μέσα από το οποίο καθημερινά, νυχθημερών, προβάλλεται και παράγεται και μεταδίδεται ένα μεγάλο κομμάτι ελληνισμού, μέρος του οποίου νευραλγικό, με τη ζώσα και η οικουμενική μορφή του, ενσαρκώνετε εσείς. Σας καλωσορίζουμε, είναι πολύ μεγάλη μας τιμή και χαρά και πολύ περισσότερο όταν μάθαμε μόλις πριν με το ραδιόφωνο που σας δώρησε ο πρόεδρος ότι είστε άνθρωπος του ραδιοφώνου, γαλουχηθήκατε με το ραδιόφωνο στα πρώτα χρόνια της ζωής σας από τον σεβαστό πατέρα σας. Είστε εδώ λοιπόν στο ραδιοθάλαμο του Παγκόσμιου Ραδιοφώνου της ΕΡΤ, της Φωνής της Ελλάδας, και σας καλωσορίζουμε με πολύ χαρά και σεβασμό. Μεγάλη μας τιμή.
1: Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί ακροατέ, σας ομιλεί ο Οικουμενικός Πατριάρχης και έχει την τιμή και τη χαρά να μεταφέρει προς όλους σας τη στοργή και την ευλογία της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου, το οποίον επί 17 και πλέον συναπτούς αιώνες, από την Κωνσταντινούπολη, από το ιερό μας κέντρο, όπως το ονομάζουμε το Πατριαρχείο, συνεχίζει αδιάκοπα να στέλνει μηνύματα αγάπης, ενότητος, συμφιλίωσης, καταλλαγής, ελευθερίας, δικαιοσύνης σε όλο τον κόσμο. Απευθυνόμαστε όχι μόνο προς τους Έλληνας ή προς τους ελληνοφόνους, αλλά προς όλο τον κόσμο, τα ορθόδοξα πιστά μέλη της μεγάλης οικογένειας του Οικουμενικού Πατριαρχείου ανά την Οικουμένη, αλλά και προς τους άλλων εθνικών καταβολών και πολιτισμικών προελεύσεων χριστιανούς μας, τους οποίους διαπημένει το Οικουμενικό Πατριαρχείο δια των εκασταχού αρχιερέων του, ποιμεναρχών του, με στοργή και με αγάπη σε όλο τον κόσμο. Έχουμε αρχιεπισκοπές και μητροπόλεις από τα τη Νέα Ζηλανδία μέχρι τον Καναδά, τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Νότια Αμερική, την Κεντρική Αμερική, όπου έχουμε τη Μητρόπολη του Μεξικού, σε όλες τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης, και προσπαθούμε με τους εκασταχού εκπροσώπους μας να μεταφέρουμε το μήνυμα, όπως είπα, της αγάπης, που είναι η πεμπτουσία του χριστιανισμού. Δεν είναι πάντοτε εύκολη η ζωή και η προσφορά του Οικουμενικού Πατριαρχείου, αλλά όλοι όσοι εργαζόμεθα εκεί και τώρα και παλαιότερα έχουμε με τη χάρη του Θεού αγωνιστικό φρόνημα, έχουμε διάθεση να προσφέρουμε το μείζον δυνατόν, και γι' αυτό το Οικουμενικό Πατριαρχείο απολαμβάνει κύρος, αναγνώριση και εκτίμηση σε όλο τον κόσμο. Εισπράττω αυτά τα αισθήματα της παγκόσμιας κοινής γνώμης κατά τα πολλά ταξίδια, τις πολλές αποδημίες που κάνω σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης. Και οι τιμές που απονέμονται στο ταπεινό μου πρόσωπο ασφαλώς δεν είναι για το πρόσωπο μου, είναι για τον θεσμό τον οποίον έχω το προνόμιο και την τιμή να εκπροσωπώ, το κέντρο της Παγκοσμίου Ορθοδοξίας. Υπάρχουν αυτοί που αγαπούν το Πατριαρχείο και είναι οι περισσότεροι, είναι πάμπολοι. Υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι έχουν τους δικούς τους λόγους να μην αγαπούν και να μην σέβονται και να μην εκτιμούν αυτό το οποίο ενσαρκώνει και εκφράζει το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο. Όμως εμείς τους αγκαλιάζουμε όλους με στοργή και με αγάπη, διότι είμαστε η Μητέρα Εκκλησία, και η μητέρα πάντοτε αγαπά όλα τα παιδιά της, ανεξαρτήτως της δικής τους συμπεριφοράς. Σήμερα μαζί με τον φίλτατο κύριο πρόεδρο της ΕΡΤ, τον κύριο Παπαδόπουλο, εγκαινιάσαμε το κανάλι ΕΡΤ Κόσμος, μια ελληνοποιημένη μορφή, αν μπορώ να πω, του ΕΡΤ World. Πολλές φορές στην Κωνσταντινούπολη, είτε στο σπίτι μου είτε στο Πατριαρχείο, ανοίγοντας την τηλεόραση, πέφτω πάνω στην ΕΡΤ World, όπως και στην ΕΡΤ News, και μαθαίνω από εκεί τι γίνεται στον κόσμο. Και πρέπει ο Οικουμενικός Πατριάρχης να γνωρίζει κατά το δυνατόν επακριβώς το τι γίνεται στην Οικουμένη, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι διεκδικώ εγώ όλη την Οικουμένη λόγω του τίτλου μου. Αλλά επαναλαμβάνω για μια ακόμη φορά ότι η στοργή και η αγάπη του Πατριαρχείου, η αγκαλιά του είναι τόσο ευρύχωρη ώστε να χωράει μέσα όλο τον κόσμο, όλη την Οικουμένη. Και η προσευχή μας είναι υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως. Η ενώτηση είναι ένα μεγάλο δώρο του Θεού και είναι υπεύθυνοι οι άνθρωποι οι οποίοι κατακερματίζουν την ενότητα ενός κοινωνικού συνόλου, μιας εκκλησίας, ενός οργανισμού. Εγκαινιάζοντας λοιπόν τον ελληνοποιημένο πλέον ΕΡΤ World, θέλω να σταθώ εν συντομία, εν βραχύτητη, στην αξία της ελληνικής μας κληρονομιάς, της ελληνικής γλώσσης, και να πω ότι πρέπει να είμεθα ευγνώμονες στο Θεό που μας έχει δώσει στο δικό μας το γένος αυτό το μεγάλο θησαυρό, την τόσο πλούσια και όμορφη και γλυκιά ελληνική γλώσσα, η οποία έχει δανείσει απειράριθμες λέξεις, τεχνικούς όρους, επιστημονικούς όρους σε πολλές άλλες γλώσσες του κόσμου. Και να τον διαφυλάσσουμε αυτόν τον θησαυρό της μητρικής μας γλώσσας όσο μπορούμε, με περισσότερο ζήλο, στοργή και αγάπη. Είναι ένας θησαυρός αναντικατάστατος. Συγχαίρω τον κύριο Παπαδόπουλο που έβαλε τον ελληνικό όρο σε αυτό το κανάλι, και εύχομαι με τους συνεργάτες του από εδώ, από την Αγία Παρασκευή των Αθηνών, να στέλνουν τα μηνύματα της αγάπης, που είναι όπως είπα η πεμπτουσία του χριστιανισμού, αλλά και της αξίας της ελληνικής γλώσσης και του ελληνικού πολιτισμού σε όλη την Οικουμένη απ' άκρου εις άκρον. Επαναλαμβάνω την στοργή και την ευλογία της Μητρός Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης. Σας ευλογώ όλους με όλη μου την καρδιά και κατακλείω με τον θριαμβευτικό χαιρετισμό Χριστός Ανέστη.
0: Αληθώς Ανέστη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ Παναγιώτατε. Και αυτή ακριβώς την Οικουμένη που αναφέρατε, επειδή είναι εμπερίστατη που λέτε και πολύ ωραία στην Εκκλησία, προσπέφτουμε σε εσάς και στην αγιότητά σας, διότι ακριβώς όλη η προσπάθεια που κάνετε για την κοινωνική δικαιοσύνη, την αλληλεγγύη, το περιβάλλον, τον οίκο του ανθρώπου, το παρακολουθούμε και σας είμαστε ευγνώμονες. Ελπίζω να συνεχίσετε
1: πολύ.
0: Έτσι. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ Παναγιώτατε.
1: Ευχαριστώ.

Ακούτε τη φωνή της Ελλάδας. Πριν από πολύ λίγα λεπτά είχαμε την πολύ μεγάλη χαρά και την απεριόριστη τιμή να φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο του Παγκόσμιου Ραδιοφώνου της ΕΡΤ τον Παναγιώτατο, τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Ήταν μαζί του η Διευθύντρια της Φωνής Ελλάδας, η Έλενα Καραγιάννη, απευθύνθηκε στον Παναγιώτατο, ο οποίος στη συνέχεια είπε, εκφώνησε το δικό του μήνυμα στις ακροάτριες και στους ακροατές της ραδιοφωνίας της Φωνής Ελλάδας, του ραδιοφώνου του απόδημου ελληνισμού. Ακούσατε τον ίδιο να διατυπώνει την πολύ μεγάλη ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το Earth World, ουσιαστικά με το ονομάζεται σε Earth Cosmos, και έτσι παίρνει αυτό τον χαρακτήρα το παγκόσμιο που επιβάλλεται να υπάρχει για να μπορεί να ενημερώνεται και ο ίδιος, όπως είπε, τόσο από το Earth News όσο και από το Earth Cosmos, γιατί επιβάλλεται ο Οικουμενικός Πατριάρχης να είναι ενημερωμένος για τα όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα και στον κόσμο. Ο ίδιος νωρίτερα στο στούντιο της ραδιοφωνίας πάτησε το κουμπί με το οποίο ουσιαστικά εγκαινιάστηκε το νέο αυτό κανάλι, το οποίο μεταξύ άλλων, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, έχει τη δυνατότητα να παρουσιάζει υπότιτλους την ώρα που μεταδίδεται. Υπότιτλοι λοιπόν σε ταυτόχρονη μετάδοση, ελληνική υπότιτλοι, αγγλική υπότιτλοι, συγγνώμη, για όσους θέλουν να δουν την ελληνική τηλεόραση έτσι με μεγαλύτερη ευκολία. Με αυτόν τον τρόπο προφανώς το Earth Cosmos θα δώσει τη δυνατότητα σε όσους μέχρι σήμερα δυσκολεύονταν να παρακολουθήσουν ελληνικά προγράμματα να βρεθούν πιο κοντά στην ελληνική πραγματικότητα, και βεβαίως σε εικόνες και από την ελληνική επικαιρότητα, σε εκπομπές από το πολύτιμο αρχείο της ελληνικής τηλεόρασης και όλα τα υπόλοιπα προγράμματα βεβαίως του ΕΡΤ Κόσμος. Με πολύ μεγάλη χαρά λοιπόν υποδεχθήκαμε εδώ τον Οικουμενικό Πατριάρχη, τον οποίο ακούσατε και πριν από λίγο. Ακούτε τη φωνή της Ελλάδας. Πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

Λοιπόν, 12 και 11 και 12 πρώτα λεπτά η ώρα εδώ στο Ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής, στη Φωνή της Ελλάδας, αυτή η διαφορετική, έτσι, προσαρμοσμένη στα δεδομένα της ημέρας έκδοση της εκπομπής «Πάρε το χρόνο σου, τελειώνει». Εκτός από τα όσα είχαμε προετοιμάσει για αυτό το δίωρο, το οποίο τελικά τράβηξε αρκετά περισσότερο, είχαμε και την πολύ μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενήσουμε εδώ στο στούντιο τον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, ο οποίος απίφθινε το δικό του μήνυμα στις ακροάτριες και στους ακροατές της Φωνής της Ελλάδας. Κάπου εδώ λοιπόν εμείς να σας αποχαιρετήσουμε, να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 10 εδώ με την εκπομπή «Πάρε το χρόνο σου». Μείνετε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Για χαρά!

Πάνω σε άγνωστο δρόμο που αργά-αργά ξετυλιγόταν, κι όσο σήμωνα στην άκρη του αυτός ξαναγεννιόταν. Ήρθε σαν όνειρο, σαν πατρίδα και θάλασσα, Σεπτέμβρης αλλιώτικος που ποτέ μου δεν θάλασσα. Ένα μέρος γνωρίζω που δεν το έχω δει ακόμη. Λένε πως εκεί ο ουρανός δεν τελειώνει, μόνο φτάνει στα βουνά και απαλά τους ψιθυρίζει. Ησυχάστε, τώρα ο έρωτας ανθίζει.

Κι έτσι όσο μεγάλωνα όλο και πιο πολύ φοβόταν, σ' όποιον έφτανε κοντά όλο και πιο πολύ κρυβόταν. Περιτός και λειψός ο μικρός εαυτός, και τώρα μπρος σου στέκεται γυμνός.

0: Ώρα Ελλάδος 13. UTC 10.
1: Εδώ Αθήνα. Η φωνή της Ελλάδας.
0: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Με αιχμή τη συνταγματική αναθεώρηση και στόχο, όπως είπε την Ελλάδα του 2030, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, ανακοινώνοντας την έναρξη της σχετικής διαδικασίας με περίπου 30 προτινόμενες αλλαγές. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στη συνταγματική κατοχήρωση της δημοσιονομικής σταθερότητας και της προσιτής στέγης, στην αξιολόγηση στο δημόσιο, στην ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων και στην αλλαγή του τρόπου επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης. Ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι μετά από 7 χρόνια διακυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία ακολουθεί να καταγράφει ποσοστά υπερδιπλάσια του δεύτερου κόμματος, καλώντας τα στελέχη της παράταξης να αποφύγουν, όπως είπε, τη μίζερη εσωστρέφεια. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας θα βρίσκονται στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών, εφόσον το επιθυμούν, τονίζοντας ότι ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας για τα στελέχη που ελέγχονται στο πλαίσιο της δικογραφίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Αναφερόμενος στις διεθνείς εξελίξεις, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για μεγάλη ανησυχία λόγω του πολέμου στο Ιράν και των επιπτώσεών του στην παγκόσμια οικονομία, επισημένοντας ότι βασικό πρόβλημα για τους πολίτες παραμένει η ακρίβεια και η ανάγκη λήψη συγκεκριμένων μέτρων στήριξης. Θα ακολουθήσουν τοποθετήσεις από σχεδόν 45 βουλευτές που έχουν εγγραφεί στον κατάλογο των ομιλητών. Ο δημοσιογράφος οφείλει να είναι σωστός, δίκαιος και αντικειμενικός για την εκφραστής της κοινή νόμης των Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομίος, ο οποίος βρέθηκε στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ σε ειδική τιμητική εκδήλωση. Στην εκδήλωση δόθηκε και το επίσημο σήμα έναρξης του νέου διεθνούς καναλιού της ΕΡΤ, του ΕΡΤ Κόσμος, ένα εγχείρημα με μεγάλη σημασία καθώς πρόκειται για το πρώτο ελληνικό διεθνές κανάλι με αγγλικούς υπότιτλους. Στο Βατικανό βρίσκεται ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο για συνάντηση με τον Πάπα Λέοντα εν μέσω έντασης μετά τις επιθέσεις του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατά του προκαθήμενου της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας για τη στάση του απέναντι στον πόλεμο στο Ιράν. Ο Πάπας έχει ασκήσει κριτική στον πόλεμο και επανέλαβε ότι η αποστολή της Εκκλησίας είναι να κηρύττει την ειρήνη, απορρίπτοντας παράλληλα κάθε στήριξη στα πυρηνικά όπλα. Στον Άριο Πάγο προσήλθε ο πρώην Υπουργός Χρήστος Πίρτζης, καταθέτοντας 2 αιτήματα, προκειμένου, όπως ανέφερε, να μην κλείσει η υπόθεση των υποκλοπών με το λογισμικό Πρέταντορ. Ο κύριος Πίρτζης ζήτησε να διερευνηθεί το αδίκημα της κατασκοπίας, υποστηρίζοντας πως 2 ενδεχόμενα υπάρχουν. Ή η κυβέρνηση μας παρακολουθούσε, ή οι καταδικαστέντες είναι κατάσκοποι. Παράλληλα, υπέβαλε αίτημα εξαίρεση του εισαγγελέα του Αριού Πάγου από τη συγκεκριμένη υπόθεση. Την παραπομπή του πατέρα Αντωνίου, της πρεσβυτέρας και 2 ακόμα κατηγορουμένων στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων ζητάει ο εισαγγελέας για την υπόθεση των οικονομικών της Κιβωτού του Κόσμου. Η εισαγγελική πρόταση αφορά αδικήματα όπως απιστία, υπεξαίρεση και νομοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, ενώ γίνεται λόγος για διάφανη διαχείριση χρημάτων και περιουσιακών στοιχείων της ΜΚΟ. Παράλληλα, συνεχίζεται η δίκη του ιδρυτή της Κιβωτού για σεξουαλικές πράξεις βάρος 2 ανήλικων. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Θριάσιο νοσοκομείο ένας 12χρονος μετά από σοβαρό τροχαίο με πατίνι στον Ασπρόπυργο. Το ατύχημα σημειώθηκε περίπου στις 10.30 το πρωί στη συμβολή των οδών Θρασιβούλου και Αθανασίου Τσίγκου, όταν κάτω υπό συνθήκες που διερευνώνται, το πατίνι που οδηγούσε ο ανήλικος συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που οδηγούσε 27χρονος. Ο 12χρονος υπέστη σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και νοσηλεύεται διασωληνωμένος, ενώ η τροχιά εξετάζεται ακριβή αίτια του δυστυχήματος. Με τις καταθέσεις μαρτύρων και η πρώτη αυτή του Γιάννη Μάγκου, πατέρα του νεκρού, συνεχίζεται σήμερα στην Καρδίτσα η δίκη των 6 αστυνομικών της αστυνομικής διεύθυνσης Μαγνησίας που κατηγορούνται για το κακούργημα των βασανιστήριων εις βάρος του Βασίλου Μάγκου στις 14 Σεπτεμβρίου του 2020 και για 3 πλημελήματα της επικίνδυνης σωματικής βλάβης κατά συναυτουργία, της έκθεσης κατά συναυτουργία και της παράνομης παρακράτησης κατά συναυτουργία. Σήμερα στο χώνο ομιλοποτάμου η κηδεία του 21 ετών Νικήτα, τον οποίο πυροβόλησε και τραυμάτισε θανάσιμα 54χρονο, ο οποίος παραδόθηκε, ενώ συνελήφθηκε η σύζυγός του για συνέργεια, καθώς φέρεται να ήταν μαζί του την ώρα του εγκλήματος. Και οι δύο θα απολογηθούν τη Δευτέρα.
0: Ο καιρός.
2: Γενικά έθριος καιρός, έως 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 2 από το μεσημβρινό μαγκαζίνο του.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Η φωνή της Ελλάδας δυναμώνει. Νέο πρόγραμμα. Φρέσκες εκπομπές, πιο δυνατές φωνές και συνεχής ροή ενημέρωσης. Καθημερινά, στο ακριβώς της ώρας, δελτία ειδήσεων στα ελληνικά από το Earth News Radio και ξενόγλωσσα δελτία από τους δημοσιογράφους της φωνής της Ελλάδας σε 4 διαφορετικές γλώσσες. Στις 10 στα αραβικά, στις 12 στα γαλλικά, στις 2 στα ισπανικά, στις 4 και 6 στα αγγλικά. Η φωνή της Ελλάδας μιλάει στη γλώσσα σου.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.

Γεια σας φίλες και φίλοι ακροατές και ακροάτριες της Φωνής της Ελλάδας. Είμαι η Βάσια Τζανακάρη και ακούτε την εκπομπή Λέξεις των Άλλων. Στον ήχο σήμερα μαζί μας ο Νίκος Αβοργινάκης. Και εσείς μπορείτε αν θέλετε να επικοινωνείτε με τη Φωνή της Ελλάδας χωρίς χρέωση μέσω Viber και WhatsApp στο τηλέφωνο 693 007 8283. Η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης, η οποία ξεκινάει σήμερα 7 Μαΐου και διαρκεί ως την Κυριακή 10. Και αναπόφευκτα είναι μια εκπομπή αφιερωμένη και στη Θεσσαλονίκη.

0: Ακούσαμε τον Γιώργο Νταλάρα στο Κάπου Νυχτώνει του Θεσσαλονικιού συνθέτη Σταύρου Κουγιουμτζή. Είναι πολύ αγαπημένος μου με την όλη την τρυφερότητα και την καλλιέργειά του. Τώρα εγώ τι να σας πω τόσο για την έκθεση όσο και για τη Θεσσαλονίκη, μια πόλη στην οποία πέρασα 8 χρόνια από τη ζωή μου. Είμαι λάτρης και των δύο. Για τη Θεσσαλονίκη θα μπορούσα να λέω ατελείωτες ιστορίες, όπως και για την έκθεση βιβλίου βέβαια. Για την έκθεση όμως συγκεκριμένα έχουμε σήμερα καλεσμένο κάποιον πιο ειδικό, τον κύριο Παναγιώτη Κάπο, αντιπρόεδρο του ΕΛΙΒΙΠ, του Ελληνικού Ιδρύματος Βιβλίου και Πολιτισμού, που διοργανώνει τη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Παναγιώτη, καλώς ήρθες.
1: Καλημέρα, Βάσια. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε που είσαι εδώ. Είσαι ένας άνθρωπος με σπουδές που έχουν να κάνουν με το βιβλίο. Σπούδασες κλασική φιλολογία. Έχεις μεταπτυχιακά στη Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων και η διδακτορική σου διατριβή έχει τον εντυπωσιακό τίτλο «Η ψηφιακή μετάβαση της εκδοτικής βιομηχανίας βιβλίου στο νέο οικοσύστημα αξίας και δικτύωσης, η ελληνική περίπτωση».
1: Μάλιστα. Ακούγεται περίεργο,
0: Ακούγεται πολύ, πολύ ψαγμένο. Η ουσία είναι ότι είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει σπουδάσει και εργάζεται στο χώρο του βιβλίου.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι το βιβλίο με έχει εντυπωθεί μέσα μου από την παιδική μου ηλικία, από την ανάγνωση των βιβλίων κάποτε και πλέον και επαγγελματικά σε διάφορους τομείς και σχάτως και στο Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού που έχω την τιμή να είμαι αντιπρόεδρος.
0: Ήσουν ένας μικρός αναγνώστης δηλαδή και πώς έγινε αυτό το κλικ και κάποια στιγμή είπες «Εγώ θέλω να ασχοληθώ με το βιβλίο επαγγελματικά».
1: Μου άρεσε πάντα ο γραπτός λόγος. Θυμάμαι να διαβάζω αναγνώστης έτσι όταν ήμουν παιδί, τα κόμιξ, Ποπάι, Μπλεκ, Αγόρι, όλα αυτά.
0: Έχεις συλλογή τεράστια.
1: Τεράστια συλλογή, κούτες ολόκληρες. Και ήταν η πύλη μετάβαση στην ανάγνωση. Και μετά ξεκινήσαν τα μυθιστορήματα, κυρίως τρόμου, γκότθικ, φαντασία.
0: Σημαντικό που το λες και για τα κόμιξ, αλλά και για τα τρόμου κτλ. Γιατί είναι κάπως παρεξηγημένο ότι μη διαβάζεις κόμιξ, να διαβάζεις σοβαρά πράγματα, ενώ είναι μια πάρα πολύ καλή πύλη, νομίζω, για να μπεις στο διάβασμα.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Ακριβώς το αντίθετο συμβαίνει και σήμερα όμως. Ακόμα και τα νέα παιδιά από εκεί ξεκινάνε. Και μετά θα μπορούν να ανακαλύψουν και κάποιους άλλους συγγραφείς που μπορεί να θεωρούνται σε εισαγωγικά πιο σοβαροί. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό, να πω την αλήθεια. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει σοβαρός και ασοβαρός. Υπάρχει ένα αναγνωστικό κοινό το οποίο έχει τις προτιμήσεις του. Είναι σεβαστές. Για μένα αρκεί να διαβάζει ο άνθρωπος βιβλίο. Έχει μεγάλη σημασία για την ανάτασή του.
0: Έτσι. Πριν περάσουμε στην κουβέντα, θέλω να σου πω ότι εσύ υπολόγιζες να ακούσουμε σήμερα ροκές και διάφορα τέτοια με βάση πώς με ξέρεις και τι έχουμε συζητήσει. Και μάλιστα τραγούδια που έχουν να κάνουν με βιβλία, βιβλιοφιλικά θα λέγαμε. Σου τα χάλασα λίγο με το σαλονικιώτικό μου.
1: Καθόλου, ίσα-ίσα. Μου αρέσουν πάρα πολύ και τα ελληνικά τραγούδια και αυτά που είναι πολύ αυθεντικά μάλιστα.
0: Σκεφτόμουν αυτό το ρητό, μπορείς να βγάλεις και τα δικό μου.
1: Καθόλου, ίσα-ίσα. Μου αρέσουν πάρα πολύ και τα ελληνικά τραγούδια και αυτά που είναι πολύ αυθεντικά μάλιστα.
0: Σκεφτόμουν αυτό το

0: Ο ΕΛΒΙΠ, το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού, το οποίο είναι ένας νεοσύστατος οργανισμός, το 2024.
1: Ακριβώς. Το 2024, ουσιαστικά από το Σεπτέμβριο του 2024, ξεκίνησε το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού τη λειτουργία του. Είναι ένας εποπτευόμενος φορέας από το Υπουργείο Πολιτισμού και, όπως λέει και το όνομά του, έχει την στοχοθεσία του στο βιβλίο, στην ανάπτυξη πολιτικών για το βιβλίο και την ανάγνωση και ταυτόχρονα και παράλληλα και με τον πολιτισμό, στην ευρύτερη του έννοια, αλλά πιο πολύ με στόχο το βιβλίο και την ανάγνωση και τη γραπτή κουλτούρα.
0: Συγκεκριμένα κάποια μελήματα και δράσεις, ας πούμε το Greek Lit είναι μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία.
1: Βεβαίως, το ΕΛΒΙΠ έχει πάρα πολύ, αρχικά να πούμε ότι απλά είναι ουσιαστικά μια συνέχεια ως καθολικός διάδοχος τριών ιδρυμάτων. Του Ιδρύματος Ελληνικού Πολιτισμού, του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού που άλλαξε μετά και του ΕΚΕΒΗ. Οπότε έχοντας πρώτα απ' όλα να κλείσει πολλές διαδικασίες ταυτόχρονα από το παρελθόν, ταυτόχρονα όμως είχε και το παρόν και το μέλλον, στο οποίο έχει πάρα πολλές δραστηριότητες αναλάβει. Πολύ βασική είναι το Greek Lit που ανέφερες, είναι το μεταφραστικό πρόγραμμα Ελλήνων συγγραφέων που επιδοτούνται οι μεταφράσεις τους στο εξωτερικό και μάλιστα αυτό έχει επανακινήσει με πάρα πολύ δυναμικό ρυθμό. Έχουμε πάνω από 80 πλέον μεταφράσεις βιβλίων στο εξωτερικό και συνεχίζεται αυτό πάρα πολύ πετυχημένα πλέον.
0: Αυτό είναι πολύ χαρακτηριστικό της εξωστρέφειας που είναι στους στόχους, αν θυμάμαι καλά.
1: Βεβαίως, είναι η εξωστρέφεια και με πραγματικό όρο εξωστρέφεια σημαίνει ο ελληνικός πολιτισμός και το ελληνικό βιβλίο να διαβάζεται στο εξωτερικό και να μεταφράζεται. Αυτό σημαίνει εξωστρέφεια. Οπότε είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που βλέπουμε σε πάρα πολλές γλώσσες και σε πάρα πολλές χώρες να υπάρχει όλο και μεγαλύτερο ενδιαφέρον για Έλληνες συγγραφείς. Και όχι μόνο κλασικούς, όχι μόνο αρχαίους και σύγχρονους. Οπότε αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και για το ΕΛΒΙΠ και γενικά τώρα για, για τον ελληνικό γραπτό λόγο.
0: Υπήρχε και μία, συγγνώμη σε διακόπτω, υπήρχε και μία έκρηξη, ας πούμε, ενδιαφέροντος για την ελληνική λογοτεχνία την περίοδο της κρίσης. Αν το θυμάσαι. Και νομίζω από τότε έχει διατηρηθεί αυτό το ενδιαφέρον για τους σύγχρονους συγγραφείς Έλληνες.
1: Βεβαίως. Η κρίση σίγουρα πυροδότησε το ενδιαφέρον για την Ελλάδα. Αλλά νομίζω ότι πλέον το ενδιαφέρον δεν είναι μόνο για την κρίση. Αφορά.
0: Όχι. Αυτό ήταν το έναυσμα. Νομίζω για να καταλάβουν έξω ότι εδώ υπάρχει λογοτεχνία που γράφεται αυτή τη στιγμή, που είναι
1: ακριβώς
0: ενδιαφέρουσα και που μπορεί να έχει μία απήχηση σε αναγνώστες άλλων χωρών, άλλων γλωσσών.
1: Βεβαίως. Έτσι είναι ακριβώς όπως το λες με το Greek Lit. Επίσης, το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού έχει ως διοργανωτής την Διεθνή Εκθέσεις Θεσσαλονίκης, που θα μιλήσουμε και αργότερα. Προσφάτως θα αναλάβει και αρκετές διεθνείς εκθέσεις που έχουμε ελληνική παρουσία, όπως για παράδειγμα τη Φραγκφούρτη. Ταυτόχρονα ετοιμάζουμε τον Νοέμβριο στην Πάτρα την πρώτη Διεθνή Έκθεση Παιδικού Βιβλίου και Φοιτητικού Βιβλίου, το οποίο και αυτό για μας είναι ένας πάρα πολύ μεγάλος στόχος. Και φυσικά έχουμε προγράμματα φιλαναγνωσίας. Φέτος ξεκινάμε, εγκαινιάζουμε το έτος φιλαναγνωσίας που λέμε
0: το 2026.
1: Φυσικά. Ναι, με την απαρχή του την Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης και τις δράσεις. Έχουμε τη νέα βιβλιονέτ που ετοιμάζουμε, η οποία θέλουμε ένα εργαλείο και βιβλιολογικής βάσης αλλά και βιβλιογραφικής.
0: Είναι απαραίτητο εργαλείο η βιβλιονέτ, είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Είναι τεράστιο εργαλείο, είναι μεγάλη παρακαταθήκη η βιβλιονέτ. Εντάξει, δυστυχώς τα τελευταία χρόνια είχε ταλαιπωρηθεί κατά περιπτώσεις. Παρ' όλα αυτά όμως δείχνει την ανθεκτικότητά της. Και έχουμε ήδη σχεδιάσει την βιβλιονέτ έτσι ώστε να μπορούμε πραγματικά να λειτουργεί ως εργαλείο εξωστρέφειας ελληνικής λογοτεχνίας. Να μπορούν δηλαδή, ας πούμε, για παράδειγμα, οι ξένοι εκδότες και οι ατζέντιδες να βλέπουν την ελληνική βιβλιοπαραγωγή και στα αγγλικά και ταυτόχρονα και εμείς να αναζητούμε και να, σε διάφορες χώρες σε ποια βιβλία έχουν εκδοθεί, ελληνικά βιβλία έχουν εκδοθεί σε διάφορες χώρες. Για παράδειγμα, στη Ρουμανία, ας πούμε, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, τα βιβλία που έχουν μεταφραστεί Ελλήνων είναι πάρα πολλά, μπορεί να είναι και πάνω από 200. Όμως δεν τα ξέρουμε. Οπότε μέσα από τη νέα βιβλιονέτ θα τα ξέρουμε ποια είναι αυτά. Και όχι μόνο στη Ρουμανία, και σε όλες τις χώρες αυτό θα γίνεται μια εισαγωγή τέτοιων δεδομένων.
0: Πολύ ωραία. Και υπάρχουν και άλλες δράσεις οι οποίες συνδέουν διάφορα άλλα είδη τέχνης. Το κινηματογράφο, ας πούμε, με το βιβλίο.
1: Βεβαίως, έχουμε ξεκινήσει την θεματική από το βιβλίο στην οθόνη με προβολές ταινιών, κινηματογραφικές προβολές που αφορούν ουσιαστικά βιβλία, δηλαδή προέρχονται από βιβλία, τα σενάρια είναι από βιβλία, από εκδόσεις βιβλίων. Είχαμε και πρόσφατα, ας πούμε, το Fahrenheit και ούτω καθεξής. Έχουμε ασχοληθεί αρκετά και φέτος και στην έκθεση Θεσσαλονίκης, βάζοντας μια καινούργια θεματική ενότητα, το Books and Media, που θεωρούμε ότι η σύγκληση των βιομηχανιών, δηλαδή μουσικής, κινηματογράφου, video games και social media και όλα αυτά, έχουν ουσιαστικά μια συνέχεια και συνδυάζονται με το βιβλίο, φυσικά όταν αξιοποιηθούν με έναν σωστό τρόπο. Οπότε οι τέχνες και η σύγκληση αυτών των τεχνών με το βιβλίο νομίζουμε ότι είναι μια πάρα πολύ καλή πύλη για να κινήσει το ενδιαφέρον κυρίως τους νέους, πρωτίστως τους νέους, που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, μιας και μιλάμε για άλλες τέχνες και για μουσική, προφανώς, και είμαστε μέσα στο Μάιο και δεν θα μπορούσε να λείπει φυσικά ο Διονύσης Σαββόπουλος.

0: επιτέλους να μην είμαι μοναχός.
1: Ο Διονύσης Σαββόπουλος έχει και την τιμητική του, θα λέγαμε, στη φετινή έκθεση βιβλίου Θεσσαλονίκης, καθώς υπάρχει αίθουσα αφιερωμένη που φέρει το όνομά του, σωστά?
2: Ακριβώς, και ειδικές δραστηριότητες, εκδηλώσεις πάνω στο μεγάλο αυτό μουσικό.
1: Υπάρχουν πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα, όπως κάθε χρόνο στη Διεθνή Έκθεση. Το επαγγελματικό πρόγραμμα παρουσιάζει βιβλίων, συζητήσεις, πολλές παιδικές εκδηλώσεις, επισκέψεις παιδιών με σχολεία κτλ. Mm-hmm. Μπορείς να μας κάνεις μία σύνοψη, τι θα δουν οι επισκέπτες από σήμερα?
2: Βεβαίως. Η φετινή 22η έκδοση της Έκθεσης Θεσσαλονίκης βιβλίου έχει γενικό θέμα το γενιά αναγνωστών δημιουργή βιβλίων. Mm-hmm. Στα αγγλικά είναι το Gen Readers, παίζοντας με τη λέξη Generation Readers.
1: Τι ωραία,
2: η γενιά των
1: αγγλικά
2: αναγνωστών. Ναι. Και Book Generators, δηλαδή η δημιουργία mm-hmm. του βιβλίου, που έχει σχέση κιόλας με το AI και ότι ουσιαστικά είναι, ο ανθρώπινος παράγοντας είναι έτσι αντικατάστατος. Οπότε με βάση αυτό το θέμα και τιμόμενη χώρα έχουμε τη Βουλγαρία φέτος, έχουμε καταρτήσει ένα πάρα πολύ πλούσιο πρόγραμμα. Πραγματικά είναι πάρα πολύ συμπυκνωμένο. Φανταστείτε ότι και η ζήτηση είναι τεράστια από τους εκδότες, τους συγγραφείς, όλο το οικοσύστημα του βιβλίου. Οπότε οι αίθουσες πραγματικά δεν χωράνε πλέον άλλες εκδηλώσεις και έχουμε βγει έξω από τα τείχη της έκθεσης, έχουν βγει στο Μόμους και στην βιβλιοθήκη της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Θεσσαλονίκης, έχοντας πάρα πολλές εκδηλώσεις.
1: Αυτό είναι πολύ ωραίο, συγγνώμη, γιατί εμπλέκει κάπως και την πόλη. Δηλαδή, βεβαίως, γίνεται πιο ζωντανό, ακόμα πιο ζωντανό κομμάτι της πόλης η έκθεση.
2: Βεβαίως. Αυτό ήταν ένας στόχος μας εξ αρχής, ως Ελληνική που μιλάω, γιατί η έκθεση Θεσσαλονίκης είναι πάρα πολύ σημαντική και έχει πάρα μεγάλη ανθεκτικότητα. Υπήρχε και είχαμε παρατηρήσει ένα έλλειμμα στην πόλη. Δεν είχε τη διάχυση μέσα στην πόλη και όχι μόνο τις 5 μέρες έκθεσης και πιο πριν. Οπότε έχουμε μπλέξει περισσότερο την πόλη και έχουμε στόχο περισσότερο ακόμα και τα σχολεία μέσα σε όλη τη χρονιά να κάνουν δράσεις με αποκορύφωμα τη Θεσσαλονίκη, όπως το έχουμε ξεκινήσει και φέτος. Οπότε να πω λίγο το πρόγραμμα έτσι που με ρώτησες. Mm-hmm. Η έκθεση ουσιαστικά της Θεσσαλονίκης είναι μια μεικτή τύπου έκθεση, είναι δηλαδή και εμπορική και επαγγελματική και πολιτιστική. Οπότε, λαμβάνοντας αυτά υπόψη, το πρόγραμμα διαρθρώνεται σε τρεις βασικές κατηγορίες. Είναι το Γενικό Πολιτιστικό Πρόγραμμα, που έχουμε παρουσιάσεις, δεκάδες παρουσιάσεις βιβλίων, συγγραφέων, θεμάτων. Είναι το Επαγγελματικό Πρόγραμμα, που άνθρωποι του βιβλίου από την Ελλάδα και το εξωτερικό μιλάνε για όλα τα θέματα που απασχολούν αυτή την εποχή την κοινότητα του βιβλίου. Η φιλαναγνωσία δεν είναι ένα βασικό κομμάτι και θα έχουμε πάρα πολύ μεγάλη εστία σε αυτό. Είναι το Παιδικό και Εφηβικό Πρόγραμμα στην παιδική και εφηβική γωνιά, που είναι πάρα πολύ πλούσιο και φέτος. Και φυσικά έχουμε και το πρόγραμμα το οποίο της τιμόμενης χώρας Βουλγαρίας, που ίδια η Βουλγαρία έχει καταρτήσει το δικό της πρόγραμμα σε συνεργασία και με εμάς σε κάποιες περιπτώσεις, το οποίο θα διεξάγεται και στο περίπτερό της, αλλά και γενικότερα στους χώρους της έκθεσης. Οπότε το πρόγραμμα, φανταστείτε ότι έχει τουλάχιστον 400 και εκδηλώσεις. Πάρα πολύ πυκνό το πρόγραμμα. Μπορεί όποιος θέλει να το δει στο site μας, το thessalonikibookfair.gr, που είναι αναρτημένο ανά ημέρα, ανά αίθουσα, ανά ώρα. Οπότε μπορεί να διαλέξει και να δει όποιος θέλει από τις εκδηλώσεις αυτές.
1: Εκτός αν συμπίπτουν οι εκδηλώσεις που θέλει να δει, είναι και αυτό ένα φαινόμενο.
2: Αυτό είναι πάντα ένα φαινόμενο στις εκθέσεις, ειδικά τέτοιου τύπου που είναι μέσα σε τόσο ζωντανές και δυναμικές. Οπότε είναι ένα πάρα πολύ πλούσιο πρόγραμμα και ευελπιστούμε ότι αυτό θα καλύψει όλα τα ενδιαφέροντα και τις προσδοκίες του κοινού που θα το παρακολουθήσει.
1: Ακούω όλα αυτά που λες, ότι τέλος πάντων είναι σαν χωρισμένοι, θα λέγαμε, σε 3 διαφορετικά κομμάτια που βέβαια συνδέονται μεταξύ τους. Και σκεφτόμουν από μέσα μου εν είδη αστείου ότι οι συγγραφείς που συμμετέχουμε και μεταφραστές και τα λοιπά που πηγαίνουμε κάθε χρόνο στην έκθεση, λέμε ότι είναι σαν μια πενθήμερη εκδρομή λογοτεχνών. Το λέμε μεταξύ αστείου και σοβαρού αυτό, αλλά αναδεικνύει κάπως και το διασκεδαστικό κομμάτι της έκθεσης και τη δυνατότητα που δίνει, το οποίο είναι κάτι που συμβαίνει κάθε χρόνο στην έκθεση. Συναντιόμαστε άνθρωποι από το χώρο του βιβλίου εκεί, οι οποίοι δεν μπορούμε να συναντηθούμε στην Αθήνα, γιατί οι αποστάσεις είναι τεράστιες, οι υποχρεώσεις πάρα πολλές, ο χρόνος περιορισμένος, και λέμε, μα δεν βρεθήκαμε όλη τη χρονιά στην Αθήνα και βρισκόμαστε εδώ, και όμως είναι τόπος συνάντησης και για μας.
2: Ακριβώς αυτό που λες, θα συνηγορήσω. Η έκθεση είναι μια γιορτή, αρχικά. Έτσι, είναι μια γιορτή και της συνάντησης και του βιβλίου και των ανθρώπων. Αυτό τη δικτύωση, αυτή την καθημερινή, τη διαζώση, την φυσική παρουσία, δεν μπορεί να την αντικαταστήσει καμία διαδικτυακή ούτε έκθεση, όπως έγινε στις εποχές τέλος πάντων του COVID, αλλά ούτε καμία ψυχή, ας πούμε, οθόνη. Αυτό θέλω να πω. Αν δεν είσαι εκεί παρόν ή παρούσα, έτσι δεν μπορείς να νιώσεις τον παλμό αυτό της έκθεσης. Αυτό το να πηγαίνεις, να τρέχεις, να βλέπεις τους ανθρώπους, να ακούς ιδέες. Αυτή είναι η ζωντάνια της έκθεσης. Αυτή είναι η μαγεία μιας φυσικής έκθεσης. Και γι' αυτό παγκοσμίως οι εκθέσεις, οι διεθνείς εκθέσεις και τα φεστιβάλ αναπτύσσονται συνέχεια. σε διάφορες πόλεις, γιατί αυτή είναι η ανάγκη του ανθρώπου, η φυσική παρουσία και η φυσική δικτύωση.
1: Και ιδίως για επαγγελματίες του βιβλίου, οι οποίοι αναγκαστικά ή τις περισσότερες φορές δουλεύουν από το σπίτι τους. Όπως οι μεταφραστές, οι συγγραφείς, οι επιμελητές, όλοι αυτοί είναι μια καταπληκτική ευκαιρία κοινωνικοποίησης για εμάς τους πιο κλειστούς.
2: Ακριβώς, επειδή το βιβλίο έχει και τη μοναχικότητα έτσι, από το δημιουργό, τη μεριά του δημιουργού, νομίζω ότι αυτή είναι μια καλή ευκαιρία για να βγει κάποιος εκτός του γραφείου του και να μιλήσει με ανθρώπους, ας πούμε, και να λάβει το feedback γενικότερα και της δουλειάς του, αλλά και των εργασιών των άλλων δημιουργών.
1: Είναι μια μοναχική δραστηριότητα η ανάγνωση. Υπάρχουν βέβαια και λέσχες ανάγνωσης, οι οποίες αναπληρώνουν κάπως αυτό το κενό, αλλά όταν σου δίνεται η ευκαιρία να παρακολουθήσεις τόσες πολλές συζητήσεις και να μιλήσεις με ανθρώπους του βιβλίου, νομίζω παίρνει μια άλλη διάσταση η ανάγνωση.
2: Αυτό ουσιαστικά είναι η κοινωνικοποίηση. Έτσι. Η ανάγνωση έχει αυτή τη διάσταση της κοινότητας και της κοινωνικοποίησης. Οπότε και οι λέσχες ανάγνωσης που επιτελούν αυτό το ρόλο, και έχουμε πολλές λέσχες ανάγνωσης που θα είναι στη Θεσσαλονίκη και θα κάνουν τις εκδηλώσεις τους και τις οποίες πάντα υποστηρίζουμε, αλλά και γενικότερα οτιδήποτε έχει να κάνει με την εξωστρέφεια των δημιουργών και του κοινού. Γιατί αυτή είναι μια μικρή τύπου έκθεση που σας είπα, οπότε δεν είναι μόνο επαγγελματίες, είναι και το κοινό. Οπότε και ο δημιουργός έχει την ευκαιρία να αλληλεπιδράσει με το κοινό του, να ακούσει την παρουσίασή του, να υπογράψει το βιβλίο του, να συζητήσει. Οπότε αυτή η ζήμωση θεωρώ ότι είναι μια μεγάλη έμπνευση και στη συνέχεια μετά των ίδιων των δημιουργών δηλαδή.
1: Συμφωνώ. Πάμε για λίγη μουσική και συνεχίζουμε.

0: Ήταν ο Νίκος Παπάζουγλου, ο οποίος πέρα από τις δικές του δημιουργίες έγραψε και ιστορία με το στούντιό του στη Θεσσαλονίκη, το Αγροτικόν, και ποιος δεν πέρασε από εκεί, Τρύπες, Θανάση Παπακοσταντίνου, Χειμερινοί Κολυμβητές, ένα σταυροδρόμι μουσικής μέσα στο σταυροδρόμι πολιτισμού που είναι η Θεσσαλονίκη. Παναγιώτη, τιμόμενη χώρα φέτος είναι η Βουλγαρία, η οποία φέτος εντάχθηκε και στη ζώνη του ευρώ. Είναι στόχος να ενισχυθεί μια, ας το πούμε, βαλκανική αγορά βιβλίου? Ισχύει η αίσθησή μου ότι τα ελληνικά βιβλία μεταφράζονται πιο συχνά σε βαλκανικές γλώσσες σε σχέση φερρυπίν με τα αγγλικά?
1: Πάρα πολύ σωστή παρατήρηση. Αυτό είναι μια στρατηγική μας που θέλουμε λίγο να έχουμε μια μεγαλύτερη εξωστρέφεια και συνεργασία με τις κοντινές μας χώρες, τις βαλκανικές που λέμε, έτσι. Οπότε αυτό μέσα στη στρατηγική πρέπει να κάνεις δράσεις που πραγματικά το υλοποιείς αυτό. Οπότε η τιμόμενη χώρα Βουλγαρία έχει αυτή τη λογική, ότι θέλαμε με τους γείτονές μας να συνομιλήσουμε, να γνωρίσουμε τη δικιά τους λογοτεχνία, αλλά να γνωρίσουν και τη δική μας. Και όχι μόνο λογοτεχνία, και το non-fiction βιβλίο που πολλές φορές το παραβλέπουμε και εγώ το πιστεύω πάρα πολύ. Δηλαδή, έχουμε και πάρα πολλά ωραία βιβλία με ιδέες, γνώσεις, τα οποία και αυτά έχουν ένα ευρύτερο και παγκόσμιο ενδιαφέρον. Οπότε, η τιμούμενη χώρα Βουλγαρία έχει αυτή τη λογική. Μην ξεχνάτε ότι ως Ελληνίδα έχουμε παραρτήματα στο εξωτερικό πολιτισμό. Στα Τύρανα, για παράδειγμα, έτσι. Οπότε, και εκεί θέλουμε στην έκθεση δηλαδή, που θα λαμβάνουμε μέρος στα Τύρανα, στη Ρουμανία, στο Βελιγράδι. Οπότε, όλα αυτή είναι μια ευρύτερη στρατηγική εξωστρέφειας. Φέτος είναι η τιμόμενη χώρα Βουλγαρία και θεωρούμε ότι θα είναι μια πάρα πολύ πετυχημένη παρουσία.
0: Ωραία. Με τον Παπάζογλου σε πέρασα σε λίγο πιο ροκ ήχο. Πάμε να ακούσουμε και ένα από τα top συγκροτήματα που δραστηριοποιήθηκαν στην πόλη. Μωρά στη φωτιά και Παυσίπονο.

0: Τα μωρά στη φωτιά μαζί με τις τρύπες και τα ξύλινα σπαθιά καθόρισαν το ελληνόφωνο ροκ. Λέγαμε για την τιμόμενη χώρα Βουλγαρία και το σύνθημά της φέτος...
1: Είναι η λογοτεχνία πέρα από τα σύνορα.
0: Λογοτεχνία πέρα από τα σύνορα.
1: Και είναι πάρα πολύ έτσι, ενδιαφέρον και καλύπτει αυτό που λέγαμε και πριν, ότι η λογοτεχνία προφανώς είναι ένας πομπός γενικότερα διάδοσης γνώσης, γλώσσας, κουλτούρας. Και μην ξεχνάμε ότι η Βουλγαρία τα τελευταία χρόνια μέσα από το Διεθνές Βραβείο Booker που είχε πάρει ο Γιώργη Κοσποντίνο το 23 και τη φετινή πρόταση στο shortlist στη Ρενέ Καραμπάς, ότι δίνει μια νέα πνοή γενικότερα στις μικρές γλώσσες που λέμε, και έχουμε και θέμα στην έκθεση φέτος μικρές γλώσσες, σε εισαγωγικά βέβαια, μεγάλες λογοτεχνίες, πως αυτό είναι ένα μοντέλο το οποίο και εμείς ως μικρή γλώσσα μπορούμε να δούμε πράγματα και να καταστρώσουμε κάποιες στρατηγικές ανάπτυξη της γλώσσας μας και των κειμένων μας στο εξωτερικό.
0: Αυτό σχετίζεται και με το ισπανικό φαινόμενο, που είναι και αυτό μια θεματική που εξετάζεται στη φετινή έκθεση.
1: Ακριβώς.
0: Τι είναι το ισπανικό φαινόμενο?
1: Λοιπόν, το ισπανικό φαινόμενο είναι ουσιαστικά ότι η Ισπανία για τουλάχιστον 11 χρόνια συνεχόμενα έχει μια ανωδική τάση σε όλους τους δείκτες, τους οικονομικούς, τους μεταφραστικούς, σε σχέση με το βιβλίο πάντα, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό σημαίνει ότι κάτι κάνουν καλά. Και αυτό που κάνουν καλά δεν είναι μόνο οι μεταφράσεις, φυσικά είναι μια πολύ δυνατή γλώσσα και το ξέρουμε, είναι ότι έχουν και ένα πρόγραμμα φιλαναγνωσίας, κοιτάζουν πράγματα που έχουν να κάνουν με τις βιβλιοθήκες, λειτουργεί το οικοσύστημα του βιβλίου και εμπορικά έχουν μπει μέσα, το βλέπουν ως μια πολιτιστική οικονομία, δηλαδή δεν το βλέπουν μόνο ως πνευματική, ουσιαστικά ως ένα πνευματικό μόνο αγαθό, το βλέπουν και ως πολιτιστικό και εμπορικό αγαθό. Οπότε εδώ το βλέπουν δηλαδή και πώς μπορεί αυτό να φέρει και έναν προστιθέμενο πλούτο και οικονομικά και πνευματικά. Οπότε εμείς το εξετάζουμε αυτό στη Θεσσαλονίκη, έχουμε καλέσει ανθρώπους από την Ισπανία και επίσης αυτό το φαινόμενο, το οποίο στην πραγματικότητα θα μας δώσει κάποιες ιδέες και μοντέλα που μπορούμε και εμείς, φυσικά με προσαρμογές ως μικρότερη γλώσσα, να υιοθετήσουμε. Οπότε είναι καλό να ακούμε τι συμβαίνει στο εξωτερικό και να αναλαμβάνουμε κάποιες καλές πρακτικές.
0: Τι συμβαίνει στην Ισπανία, τι συμβαίνει στη Βουλγαρία. Για τη Βουλγαρία, σε σχέση με την φετινή της παρουσία, υπάρχει και μια ενδιαφέρουσα μουσική εκδήλωση, από ό,τι μου είπες.
1: Ναι, βεβαίως. Το πρόγραμμα προσπαθούμε, και πέρσι το κάναμε με την Ιταλία, που ήταν η τιμόμενη χώρα, δηλαδή να προτείνουμε και κάποιες δράσεις που έχουν να κάνουν λίγο πέρα από το βιβλίο, παράλληλες δράσεις που λέμε. Mm-hmm. Πέρσι, για παράδειγμα, η Ιταλία είχε.
0: Πέρσι η Ιταλία είχε άπερο, όλοι αυτό θυμόμαστε.
1: Αυτό ακριβώς, αλλά είχε και όμως και τις γεύσεις της Ιταλίας που βασίστηκαν ουσιαστικά στο Μονταλμπάνο, έτσι, και σε εστιατόρια δηλαδή της Θεσσαλονίκης. Είχαν κάποια γεύματα με το μενού αυτό από τα ανθιστορήματα. Φέτος στη Θεσσαλονίκη είναι η μουσική πρόταση της Βουλγαρίας. Θα έχουμε μια συναυλία λήξης στη Ροτόντα του Αγίου Γεωργίου. Έχουμε συμμετοχή Βουλγάρων μουσικών με βιολί, με κουαρτέτο, αλλά και με την Κρατική Συμφωνική Ορχήστρα της Θεσσαλονίκης. Οπότε είναι ένα πάρα πολύ ωραίο πρόγραμμα που δίνει έναν άλλον τόνο και μια άλλη μορφή συνέργειας των δύο κοντινών αυτών χωρών.
0: Βλέπω ότι η μουσική είναι γενικά μεγάλη αγάπη της έκθεσης. Υπάρχει κάτι πολύ πρωτότυπο από πέρυσι. Υπάρχει μια λίστα στο Spotify, η οποία είναι μια λίστα με βιβλιοφιλικά τραγούδια. Και από ό,τι είδα φέτος, είναι πάνω από 100.
1: Ναι, το ξεκινήσαμε πέρυσι ως μια ιδέα να φτιάξουμε το soundtrack της έκθεσης. Mm-hmm. Το οποίο soundtrack της έκθεσης τι σημαίνει? Σημαίνει να βρούμε μουσική από διάφορα είδη μουσικής που έχουν επηρεαστεί τα τραγούδια, δηλαδή η σύνθεση, η στίχη από τα βιβλία. Οπότε αυτή την εμπλουτίζουμε συνεχώς. Θα καλέσουμε και το κοινό να προτείνει τα βιβλία, την αγαπημένα του. Θα
0: στείλω και εγώ κάτι που λείπει.
1: Βεβαίως, λείπουν πάρα πολλά για την άπειρα, όπως καταλαβαίνετε. Δηλαδή, έχουμε από διάφορα είδη μουσικής, τι να σας πω τώρα, από Doors μέχρι Ramones, από όλα τα είδη μουσικής. Οπότε το Spotify List το βάζουμε με την έννοια ότι θέλουμε να εμπλέξουμε το κοινό να δει το βιβλίο με μια διαφορετική ματιά και πόσο μεγάλη επιρροή έχει σε πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή και στην κινηματογράφο, όπως σας είπα, με τις δράσεις που κάνουμε, αλλά και στη μουσική. Οπότε αυτός είναι ένας στόχος μας και περιμένουμε, όταν θα το ανοίξουμε αυτό και στα social media, να προτείνετε όλοι σας τα αγαπημένα σας τραγούδια που έχουν επηρεαστεί από τα βιβλία, βέβαια. Έτσι.
0: Ωραία. Να βάλουμε τώρα ένα τραγούδι από τη λίστα που είναι δική σου προσωπική επιλογή, σχετικό.

0: Ήταν οι Ramones με το Pet Sematary, τραγούδι εμπνευσμένο από το ομώνυμο βιβλίο του Stephen King.
1: Ακριβώς, άλλη μια επιρροή της λογοτεχνίας στη μουσική.
0: Και λέγαμε για τη δική σου αγάπη για το βιβλίο που σε οδήγησε σε αυτό το χώρο. Και στο πλαίσιο αυτό θα ήθελα να σε ρωτήσω για τη φιλαναγνωσία. Πώς μπορούμε θεσμικά, αλλά και πρακτικά καθημερινά, να κάνουμε τους ανθρώπους να αγαπήσουν το βιβλίο. Και όταν μιλάμε για φιλαναγνωσία, φαντάζομαι δεν μιλάμε μόνο, δεν απευθυνόμαστε μόνο σε παιδιά. Έτσι δεν είναι? Βέβαια ξεκινάει από εκείνη την ηλικία, αλλά νομίζω ότι είναι κάτι που μπορεί να το εμπνεύσουμε και σε μεγαλύτερους ανθρώπους.
1: Ωραία, ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνεις. Λοιπόν, όλες οι έρευνες γενικότερα, οι παγκόσμιες και από τις λίγες ελληνικές, συνηγορούν στο ότι η νέα γενιά, ναι, με διαβάζει, διαβάζει σίγουρα αλλιώς, mm-hmm. και σίγουρα κάποιο πράγμα της ανάγνωσης χάνεται μέσα από την οθόνη. Οπότε εδώ, ειδικά οι κρίσιμες ηλικίες της εφηβείας, ας πούμε 15-20 και νέας και νέων ανθρώπων, 15-25, υπάρχει ένα έλλειμμα γενικότερα στην ανάγνωση, δηλαδή παρατάνε το βιβλίο. Αυτό έχει, και έχει αποδειχθεί, έχει επιπτώσεις και στην νοημοσύνη και στην υπόστασή τους και γενικότερα στη διαβίωσή του των
0: αυτό
1: ανθρώπων.
0: Αυτό συμβαίνει στις τωρινές γενιές, δεν συνέβαινε και στη δική μας γενιά? Όταν μπαίνεις λίγο σε αυτή τη φάση της εφηβείας, ακόμα και αν ήσουν ένα παιδί που διάβαζες, κάπως το αφήνεις, άλλα πράγματα σε ενδιαφέρουν.
1: Σωστό.
0: Περισσότερο.
1: Πάντα υπήρχε αυτό. Mm-hmm. Είναι πολύ σωστή παρατήρηση. Απλά ποια είναι η διαφορά τώρα? Είναι ότι δεν είναι πολύ δύσκολο να επιστρέψεις, γιατί έχεις μάθει μέσα σε μια άλλη ροή πληροφορίας, αυτό το σκρολάρισμα που λέμε στην οθόνη. Οπότε μετά δεν έχεις αυτό το κτήμα του φυσικού βιβλίου κυρίως, γιατί ακόμα η βιομηχανία του βιβλίου είναι εντυποκεντρική. Δηλαδή ο κόσμος διαβάζει στο έντυπο κυρίως. Αλλά για να επανέλθω στη φιλαναγνωσία, έχοντας αυτό διαπιστώσει όλο αυτό το έλλειμμα, και εμείς ως νέο ίδρυμα, που αυτός είναι ένας από τους στόχους μας, θέλαμε να κάνουμε μια συνεκτική δράση φιλαναγνωσίας που να καλύψει και όλα τα μέρη της Ελλάδας, όσο είναι δυνατόν στην αρχή, αλλά κυρίως τους φορείς. Τους φορείς που ασχολούνται με την ανάγνωση και το βιβλίο. Οπότε ουσιαστικά κάνουμε ένα συνεκτικό πρόγραμμα που θα εκταθεί όλο το 26 και το 27, καλώντας φορείς όπως είναι η ΥΠΗ, ο κύκλος παιδικού βιβλίου, το διαβάζοντας Μεγαλώνω, το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού, διάφορους φορείς που έχουν πραγματική, ας πούμε, αγάπη και έχουν κάνει πράγματα για το βιβλίο, για την ανάγνωση. Οπότε θα γίνονται διάφορα προγράμματα και δράσεις που θα αφορούν και παιδιά και εφήβους, αλλά και επαγγελματίες του βιβλίου και δασκάλους και εκπαιδευτικούς και παιδαγωγούς, για να δούμε νέους τρόπους ανάγνωσης. Και αυτό θα το ξεκινήσουμε από τη Θεσσαλονίκη, από τη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης, που έχουμε ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόγραμμα εστιασμένο ακριβώς σε αυτό. Έχουν έρθει από το Stiftung Lesen της Γερμανίας, θα έρθουν άνθρωποι που θα μας μιλήσουν, από το EU Read, από το φορέα της Ευρώπης, ελληνικοί φορείς, εκδότες. Θα μας πούν τις πρακτικές τους, αλλά κυρίως εμείς τι θέλουμε? Θέλουμε οι δράσεις να αφορούν και τα παιδιά, να συμμετέχουν τα παιδιά. Όχι να μιλάμε εμείς μόνο για τα παιδιά. Τα ίδια τα παιδιά να είναι συμμέτοχοι. Οπότε σε αυτό το πλαίσιο έχουμε φτιάξει μια έκθεση που λέγεται Ex Libris. Σημαίνει πως ένα βιβλίο γίνεται δικό μας, δηλαδή εκ των βιβλίων.
0: Είναι τόσο ωραία τα Ex Libris. Για πες μας λίγο γι' αυτό.
1: Ουσιαστικά είναι κάποια μικρά εικαστικά σήματα, έτσι, τα οποία έχουν μια ετικέτα, μια σφραγίδα που τοποθετούνταν, ξέρετε, στο ιστορικό του βιβλίου, και έχουμε καλέσει τα παιδιά, τα σχολεία. Ακριβώς. Να φτιάξουν το δικό τους Ex Libris. Αυτό θα εκτεθεί, θα υπάρχει σαν μια μορφή έκθεσης. Οπότε βάζουμε τα παιδιά να συμμετέχουν, να βρίσκουν τον αγαπημένο τους ήρωα, να φτιάξουν κάτι που τους κινητοποιεί τη φαντασία. Οπότε βασικός σκοπός είναι τα παιδιά να δράσουν. Όχι μόνο να είναι παθητικοί δέκτες, ούτε με έναν διδακτισμό να τους λέμε εμείς διαβάστε γιατί κάνει καλό. Αυτό δεν το θέλουμε να το κάνουμε. Γιατί στην πραγματικότητα έχει τα αντίθετα αποτελέσματα.
0: Αυτό ξέρεις τι μου θυμίζει ένα στριπάκι στη Μαφάλντα, που η Μαφάλντα συστήνησε ένα φίλο της, δεν θυμάμαι τώρα αν ήταν ο Φελίπ, όχι ο Φελίπ, διάβαζε, αν ήταν ο Μανολίτο, που του λέει τι να παίξω, αναρωτιέται αυτό τι να παίξω κτλ. Και λέει το βιβλίο είναι ο καλύτερος φίλος. Και παίρνει το άλλο το παιδάκι το βιβλίο και το βάζει μπροστά του και του λέει, λοιπόν, τι θες να παίξουμε?
1: Ακριβώς, αλλά όμως πλέον τα παιδιά, έτσι, γιατί μιλάνε και με άλλη γλώσσα η νέα γενιά, έτσι, έχουν τα social media, έχουν το TikTok, έχουν το Instagram. Υπάρχουν φαινόμενα πραγματικά, το οποίο το TikTok για παράδειγμα, που αν το χρησιμοποιείς με ένα σοβαρό τρόπο και με ένα διαδραστικό τρόπο, μπορούν τα παιδιά όντως να ανακαλύψουν βιβλία. Και γι' αυτό δεν είναι τυχαίο ότι και στο εξωτερικό βιβλία παλαιότερης εποχής, έτσι, έχουν μια καινούρια ζωή, γιατί τα παιδιά τα ανακαλύψανε μέσα από το TikTok. Οπότε τι θέλω να πω, ότι τα παιδιά έχουν τις κεραίες τους ανοιχτές. Θέλουν να βρουν αυτό το αυτόν τον τρόπο που θα τους κινητοποιήσει το ενδιαφέρον. Αυτή είναι η ουσία. Και γι' αυτό θέλουμε να κάνουμε και το φεστιβάλ, το Διεθνές Φεστιβάλ και Έκθεση Παιδικού Βιβλίου στην Πάτρα, που θα ξεκινήσει, για να φτιάξουμε αυτά τα πράγματα να σχηματοποιηθούν. Δηλαδή να συμμετέχουν τα ίδια τα παιδιά. Έχει πολύ μεγάλη σημασία για μας. Και στην Έκθεση Θεσσαλονίκης θα έχουμε πάνω από 3.000 παιδιά από τα σχολεία, τα δημοτικά γυμνάσια Λύκια, τα οποία θα έρθουν να δουν όλο αυτό το γεγονός και να πάρουν μια κουλτούρα του βιβλίου, φυσική, να περιδιαβαίνουν τους χώρους, αλλά κυρίως, όπως σας είπα και πριν, να κάνουν και κάποιες δράσεις. Και αυτό ξεκινάει και φέτος πιο δυναμικά με τη συμμετοχή τους.

0: βασιλιάς της κόνης.
1: Παναγιώτη, πώς βλέπεις την είσοδο της τεχνητής νοημοσύνης στη δημιουργική διαδικασία, στη μετάφραση, στη συγγραφή, στα εκδοτικά πράγματα γενικώς?
2: Ναι, φυσικά είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα. Είναι αυτό που απασχολεί όλο το χώρο, όπως ξέρουμε όλοι. Κοίταξε, εγώ δεν το βλέπω ούτε τεχνοφοβικά ούτε τεχνολατρικά. Έχω μια πιο ουδέτερη στάση. Θεωρώ, εντάξει, είναι ένα εργαλείο. Φυσικά υπάρχουν πάρα πολλοί κίνδυνοι. Ζούμε μια νέα εποχή της τυπογραφίας, θα έλεγα. Όπως η τυπογραφία, ουσιαστικά από το χειρόγραφο πήγαμε στο τυπογραφικό βιβλίο και με την τυπογραφία είχαμε ταχύτητα στην έκδοση κτλ. Το ίδιο έχουμε και τώρα, απλά με μια θεμελιώδη διαφορά, ότι πλέον το περιεχόμενο μπορεί να αναπαραχθεί από μια μηχανή. Και αυτό είναι το επικίνδυνο, βέβαια. Έτσι. Αλλά από την άλλη μεριά, θεωρώ ότι έτσι κι αλλιώς επηρεάζεται ο εκδοτικός χώρος, όλη η άλλη συνταξία, δηλαδή από το χειρόγραφο, την υποβολή του χειρογράφου μέχρι την πώλησή του, το marketing, τα social media, την παραγωγή, έχει επηρεαστεί. Ως εργαλείο, αν το δει κάποιος και σεβαστεί, έχει διαφάνεια το εργαλείο αυτό, έτσι, οτιδήποτε χρησιμοποιεί, και έχει πηγές και οι δημιουργοί πραγματικά αποζημιώνονται για το πνευματικό τους μόχθο, εκεί δεν έχει να φοβηθεί κανένας τίποτα. Άρα δεν είναι θέμα της τεχνητής νοημοσύνης για μένα, είναι θέμα της ανθρώπινης παρέμβασης και της ανθρώπινης χρήσης. Εκεί το εστιάζω.
1: Και προφανώς ένα αριθμιστικό πλαίσιο.
2: Φυσικά ένα αριθμιστικό πλαίσιο. Ξέρουμε ότι αυτά πάντα έπονται, δυστυχώς. Ναι. Αυτό έχει γίνει μια ζημιά έχει γίνει. Έτσι, η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να μάθουμε να ζούμε με αυτό. Είμαστε στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Δεν γυρίζει πίσω. Έτσι, όπως έλεγε και η Άιζενστάιν, ότι με την τυπογραφία, ότι είναι μια αναπόδραστη διαδικασία που θα πάμε μόνο μπροστά. Το ίδιο μπορούμε να πούμε ότι είναι και με την τεχνητή νοημοσύνη. Αλλά το θέμα είναι ότι εμείς με τη φυσική μας νοημοσύνη θα πρέπει να οριοθετήσουμε κάποια θέματα. Θεωρώ όμως ότι έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε την τεχνητή νοημοσύνη, ας πούμε, από την πλευρά της φιλαναγνωσίας, καλλιέργειας φιλαναγνωσίας, που λέγαμε αυτό, για να σας πω κάτι που θα κάνουμε στην έκθεση ως ένα πρώτο πείραμα. Ετοιμάζουμε μια ψηφιακή πλατφόρμα, τη λέμε Digital Readers, από το Physical και το Digital. Δηλαδή αυτοί είναι οι αναγνώστες σήμερα. Mm-hmm. Είναι στο έντυπο και στο ψηφιακό ταυτόχρονα, και οι νέοι άνθρωποι. Θα τροφοδοτήσουμε ένα δικό μας εργαλείο, έτσι, ένα γλωσσικό μοντέλο με κείμενα ελληνικής λογοτεχνίας, public domain για αρχή, ώστε να δούμε τα παιδιά μέσα από, έχοντας κάποια γνώση, ας πούμε, θα είναι το παραμύθι δίχως όνομα, θα είναι τα λόγια της πλώρης, πράγματα που έχουν κάνει και στα σχολεία τους, γιατί προσπαθούμε λίγο να το συσχετίσουμε με αυτό, να δούμε λίγο τα παιδιά μέσα από τη διδασκαλία που έχουν κάνει κάποια από αυτά τα κείμενα, πώς μπορούν να αναζητήσουν μια πληροφορία, τι τους ενδιαφέρει, πώς μπορούν να χαρακτηρίσουν ένα ήρωα, πώς να αλλάξουν λίγο την πλοκή του έργου, πώς μπορούν να οπτικοποιήσουν, ας πούμε, για παράδειγμα, το κουστούμι ενός ήρωα του έργου αυτού. Να τα βάλουμε σε ένα context, δηλαδή,
1: είναι
2: σε ένα πλαίσιο.
1: Ωραία και δημιουργικά όλα αυτά.
2: Ναι, είναι ένα πείραμα, όπως σας λέω, έτσι, γιατί εμείς ως οργανισμός πρέπει να δοκιμάσουμε και τη νέα εποχή, δηλαδή να τη δούμε. Πρέπει να πειραματιστούμε. Φυσικά. Με ασφάλεια, έτσι, γιατί είναι ξεκάθαρα, δηλαδή, από πού προέρχονται τα δεδομένα, τα έργα κτλ. Και με σεβασμό πάντα στο δημιουργό. Αυτό είναι, έτσι, δεδομένο. Οπότε θέλω να πω ότι η τεχνητή νοημοσύνη, που θα έχουμε πολλές συζητήσεις και στην έκθεση και για τη φιλαναγνωσία
1: και πέρσι.
2: Πέρσι υπήρχε και το θέμα και το κεντρικό μας, αλλά και φέτος με το Book Generators. Αυτό ουσιαστικά λέμε, ότι ο generator, ο γεννήτωρας, ο δημιουργός, δεν είναι η τεχνητή νοημοσύνη, προφανώς είναι η ανθρώπινη παρουσία. Είτε λέγεται μεταφραστής, είτε λέγεται συγγραφέας, είτε λέγεται εικονογράφος. Θεωρούμε ότι είναι ένα αντικατάστατο αυτό. Μπορεί όμως ως εργαλείο. Εκεί όμως η ίδια η βιομηχανία θα πρέπει και θα ακούσουμε παραδείγματα ζωντανά. Δηλαδή, πρακτικά, τι γίνεται πέρα από τις θεωρίες, τις φοβίες, τις φιλοσοφίες, που είναι σημαντικά να υπάρχει το θεωρητικό υπόβαθρο, να δούμε στην πράξη τι γίνεται. Και από Έλληνες εκδότες και από ξένους δημιουργούς και εκδότες.
1: Έχει ξεκινήσει να δημιουργείται σε ευρωπαϊκό επίπεδο ένα αριθμιστικό πλαίσιο που λέγαμε πριν, κάποιες δικλείδες ασφαλείας?
2: Ναι, έχουν ψηφιστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση οι δικλείδες ασφαλείας. Οι δημιουργοί δεν είναι όμως απόλυτα ικανοποιημένοι σε αυτό, και δεν αφορά μόνο τους συγγραφείς και τις εκδόσεις, αφορά όλη τη δημιουργική βιομηχανία, από κινηματογράφο, video games, μουσική και τα λοιπά. Σίγουρα υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν. Θεωρώ ότι σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, προφανώς εδώ το ρυθμιστικό πλαίσιο προσπαθεί να είναι πιο αυστηρό και πιο συνεκτικό. Αλλά θέλει πολύ μεγάλη δουλειά, και σας λέω ότι είναι μέσα στο να καθίσει αυτή η σκόνη και να δούμε πού είμαστε στην πραγματικότητα. Έτσι. Έχει και την συνείδηση και του καθενός από εμάς που τη χρησιμοποιεί. Έτσι. Γιατί εγώ δεν βγάζω απ' έξω τον ατομικό μας παράγοντα. Το ότι τι αναζητάω εγώ, τι ψάχνω εγώ, αν είμαι εγώ δημιουργός και αν θέλω εγώ να γράψω το βιβλίο μου, ας πούμε, με τη στόρημα με τεχνητή νοημοσύνη, είμαι και εγώ υπόλογος. Δεν μου φταίει η τεχνητή νοημοσύνη. Έτσι δεν είναι? Οπότε πρέπει, είναι ένα μείγμα. Όλο αυτό, το οποίο, εντάξει, είμαστε ακόμα στις αρχές όμως. Αυτό είναι αλήθεια. Οπότε το αναζητούμε, το ψάχνουμε, διαβάζουμε πάρα πολλές έρευνες, κυρίως στο εξωτερικό. Και θέλουμε και εμείς από τη δικιά μας τη μεριά, τώρα ως Ελιβίπ μιλάω, να μπούμε λίγο σε αυτό το κομμάτι το ερευνητικό πολύ περισσότερο, γιατί όντως υπάρχει μια γενικότερα υστέρηση στη χώρα μας στο πεδίο της έρευνας και στην κουλτούρα της έρευνας. Οπότε με συνέργεια δυνάμεων και της Στατιστικής Υπηρεσίας και του Ελιβίπ και του κλάδου και των εκδοτών, να δημιουργήσουμε κάποια τέτοια ερευνητικά ερωτήματα και να ξέρουμε πού βρισκόμαστε.
1: Παναγιώτη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή σου παρουσία, για τη συζήτηση. Ήταν πάρα πολύ κατατοπιστική, πολύ ενδιαφέρουσα, με πολλές χρήσιμες πληροφορίες. Θα τα πούμε στις εκδηλώσεις της έκθεσης αυτές τις μέρες. Σε ευχαριστώ που ήσουν εδώ.
2: Ευχαριστώ και εγώ πολύ, Βάσια, για που με κάλεσες και τους ακροατές που μας ακούσανε, και σας καλούμε όλους να επισκεφτείτε την Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης και να απολαύσετε τις εκδηλώσεις.
1: Ευχαριστούμε πολύ και τα λέμε την άλλη Πέμπτη με τις λέξεις των άλλων.
0: Ώρα Ελλάδος 14, UTC 11.
3: Aquí Atenas. Este es el boletín informativo en español de la radiotelevisión pública griega ERT y la Voz de Grecia. En el micrófono, Fulis Avitsanu. Tercer día de la estancia de Patriarca Ecuménico Bartolomé en Atenas. Hoy ya ha sido marcada por la histórica visita del Patriarca en la radiotelevisión pública griega, ERT. Durante su visita ha inaugurado el nuevo programa televisivo para los griegos del extranjero, ERT Cosmos, y desde el estudio de nuestro programa, aquí de La Voz de Grecia, se ha dirigido a la diáspora griega en todo el mundo y ha mandado un mensaje de amor, unanimidad y esperanza. Durante los días anteriores, el Patriarca Ecuménico ha tenido encuentros de alto nivel con las principales autoridades políticas y religiosas del país, destacando su visita al Parlamento Heleno y sus reuniones con el arzobispo Jerónimo II. Además, se ha reunido con el presidente de la República, Constantinos Tsatsoulas, y con el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, y ha asistido a diversos actos académicos y filantrópicos. La tensión en el estrecho de Ormuz disminuye ante la expectativa de un acuerdo entre Teherán y Washington, reforzada por el anuncio de Donald Trump de que las conversaciones entre ambas partes son muy buenas y ve como muy posible alcanzar una solución. En el punto de mira, un breve memorando para poner fin a la guerra que, según CNN, espera la respuesta de Teherán para ser confirmado. Según la misma cadena, la Casa Blanca recibió el martes comentarios positivos de mediadores pakistaníes que indicaban que los iraníes estaban avanzando hacia un compromiso. Tras el anuncio de Donald Trump de la suspensión de la operación de salida de buques de Hormuz ante los progresos con Irán, los futuros del crudo estadounidense han caído $2.30 y han bajado de los $100 por barril, un umbral vigilado desde que el conflicto disparó los precios de la energía hace 2 meses. El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, ha iniciado este miércoles una visita a Pekín para reunirse con su homólogo chino, Wang Yi, a una semana del viaje del presidente estadounidense Donald Trump a China para abordar, entre otros temas, la situación en Oriente Medio. La Cancillería iraní ha informado de que Araghchi abordará en Pekín las relaciones bilaterales, así como los acontecimientos regionales e internacionales. El crucero Ondius, en el que se ha registrado un brote de andavirus que ha dejado 3 muertos, tiene previsto atracar en Tenerife el próximo sábado 9 de mayo. Los 14 pasajeros españoles a bordo serán trasladados en un avión militar hasta Madrid, donde está previsto que guarden cuarentena, mientras que los pasajeros de otros países serán repatriados a sus países de origen en cuanto lleguen a la isla Canaria. Y en noticias culturales, el Parlamento Helénico presenta la exposición Alfa Beta, las letras griegas en Occidente, Bizancio, Italia, Europa. Alfa Vita, τα ελληνικά γράμματα στη Δύση. Βυζάντιο, Ιταλία, Ευρώπη. Un recorrido por la radiación universal de la lengua griega. La exposición destaca la trayectoria histórica, la difusión y la profunda influencia de la lengua y la literatura griegas en la configuración de la civilización europea, y cuenta con el apoyo de la Embajada de Italia y del Instituto Italiano de Cultura en Atenas. Es la continuación de la exposición italiana Alfa Beta, Aprendere il Greco in Italia, presentada en la Biblioteca Nacional Praidense de Milán en 2023. En su versión griega, el relato se amplía y sigue el recorrido de la lengua griega desde Bizancio hasta Italia y desde allí hacia toda Europa, extendiendo su marco narrativo hasta nuestros días. Y finalmente, el tiempo soleado en la mayor parte del país hoy. Hasta 25 grados la temperatura máxima en Atenas, hasta 26 en Tesalónica. Y eso ha sido todo por hoy. Gracias por escuchar. Adiós y hasta mañana.

It's Greek Music Express. Ακούτε το Greek Music Express. Με τον Ηρακλή Οικονόμου.

Εξωτικά της παράδοσης σας καλωσορίζω στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της Φωνής των Ελλήνων σε όλο τον κόσμο. Με τη Μαρίλα Γεροντίδη σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής.

Με τη βοήθειά του λοιπόν και τη βοήθεια του Θεού να εκπέμπουμε πλέον σε όλο τον κόσμο, να γινόμαστε όλο και πιο δυνατοί, ευχόμαστε

Με τον Γιώργο Μπραχόπουλο ξεκινήσαμε σήμερα από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ο Γιώργος Μπραχόπουλος στο κλαρίνο, στη κιθάρα ο Κώστας Πίτσος, στο λαούτο ο Βασίλης Κατράκος και στην ταραμπούκα ο Ανδρέας Παπάς, με μια πατινάδα και με ένα βλάχικο συγκαθιστό σε φτάσιμο ρυθμό από τις εκπομπές του Γιώργου Παπαδάκη, όπως σας είπα. Αυτές τις εξαιρετικές ηχογραφήσεις με τον Γιώργο Μπραχόπουλο, που τον λέγανε Μπράχο και το έκανε Μπραχόπουλο, αλλάζανε τα ονόματά τους πολλές φορές. Εκείνη η εποχή ήταν περίεργη. Η καταγωγή θα μπορούσε να καταστρέψει την καριέρα σου, οπότε το πιο εύκολο είναι να αλλάξεις το όνομά σου. Λοιπόν, Μαρίλα Γεροντίδη στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής για την επόμενη ώρα μαζί. Συνεχίζουμε με Πετρολούκα Χαλκιά. Και Ηλία Κόντι.

Ξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Τρεις σταυραϊτοί πετούσανε το τραγούδι του Νικηταρά και γύρισμα στο τραγούδι το Λένι Κούκι στα βουνά με την Αγγελική Καλυμάνη από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας. Και θα περάσουμε στο Μενούσι Αγά, ένα τσάμικο πηδηχτό της Ηπείρου. Παίζει και τραγουδά ο Δημήτρης Χαλκιόπουλος, διάσημος ηπειρώτης βιολιστής και τραγουδιστής από τις αρχές του αιώνα μας, από την πρώτη γενιά της οικογένειας των Χαλκιάδων, ένα τραγούδι που είναι από εκείνα τα τραγούδια που δείχνουν τι έχουν υποστεί οι γυναίκες μας εδώ και πάρα πολλά χρόνια σε αυτή εδώ τη χώρα και όχι μόνο. Πολύ πριν έρθει το Me Too, έτσι 100 χρόνια πριν, ο Μενούσης και ο Μπυρμπύλης και ο Ρεσούλα Γάς, οι ψές την είδαν, τι 100 δηλαδή, 200 να λέμε, για να μην ξεχνιόμαστε. Ο Μενούσης και ο Μπυρμπύλης και ο Ρεσούλα Γάς, οι ψές την είδαν στο πηγάδι που παίρνε νερό και της δώσαν το μαντίλι και μου το πλύνε. Σήκω πάπια, σήκω χίνα, σήκω μάτια μου. Πού την είδες, πού την ξέρεις και τιμολογάς, ψες την είδα στο ποτάμι που παίρνε νερό. Σήκω πάπια, σήκω χίνα, σήκω κι άλλαξε, μεθυσμένος πάει, την έσφαξε ο Μενούς Αγάς.

εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Θέλω να πάμε να ακούσουμε κάτι που θέλω να το αφιερώσω στον Χαράλαμπο Γιαννόπουλο, τον αγαπημένο μας μουσικό και ακροατή, ο οποίος έκανε τον κόπο και έστειλε μήνυμα στο Viber, το πρώτο της εκπομπής. Τον ευχαριστώ πολύ για τα καλά του λόγια και για την υποστήριξή του, και έχει σημασία να ακούμε τέτοια λόγια εδώ από ανθρώπους που έχουν συνεργαστεί με το δάσκαλο της εθνικής μας μουσικής και με την Αγγελική Καρά, και έχει αφήσει τόσο σπουδαίο υλικό στην ελληνική ραδιοφωνία. Ευχαριστώ, Χαράλαμπε, για παρόλη την ηλικία που έχει ο Χαράλαμπος. Φαντάσου αν έγραφε με το Σίμωνα Καρά. Μπήκε και βρήκε και τα Viber, αποθήκευσε και τα τηλέφωνα και έστειλε και το μήνυμα. Τέτοιους ακροατές θέλουμε. Λοιπόν, να του αφιερώσω κάτι δικό του φυσικά.

Με το Γεράσιμο Λιόλι εδώ το τραγούδι Οδυσσέα που ξεχύμασες, κύριε Γιαννόπουλο. Γιαννόπουλε, η ηχογράφηση ήταν το 1972 με τον Χαράλαο Μποτσιμπούκη, τον Αλέκο Καραβέλη, τον Δημήτρη Τσακίρη και τον Ευάγγελο Ζαφυρόπουλο στο τραγούδι, στα τραγούδια των Καλαβρίτων, στα αγροτικά τραγούδια των Καλαβρίτων. Φεύγουμε, πού πας, φεύγουμε σε 10 δεύτερα, γεια και χαρά.

0: Είμαι ο Ακύλας και θα είμαι στη σκηνή της Eurovision με το τραγούδι Φέρτο. Με την ψήφο σας πάμε να ξεκλειδώσουμε το επόμενο level, την πρόκριση στο μεγάλο τελικό.
1: Eurovision 2026. Η Ελλάδα διαγωνίζεται στον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου. Ψήφισε την ελληνική συμμετοχή με τον κωδικό 04 από τη χώρα που ζεις, την ώρα μετάδοσης του διαγωνισμού και βοήθησε τη χώρα μας να ανέβει ψηλά.
2: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.

Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα από την Αθήνα. Σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή Παγκόσμια Φωνή μας, στο ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδας, στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Μαζί μας σήμερα ο Χρήστος Βουγιουκλάκης στη ρύθμιση του ήχου και στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Κοντογιάννης. Σήμερα λέει γιορτάζει ο Νείλος. Τώρα δεν ξέρω αν κάποιον, τον ποταμό τον ξέρουμε όλοι, δεν ξέρω αν υπάρχουν άτομα που αποκαλούνται Νείλος και γιορτάζουν σήμερα, αν υπάρχουν, χρόνια πολλά. Βλέπω εδώ ότι η λέξη Νείλος, λέει, προέρχεται από τη σημητική ρίζα Ναχάλ, που σημαίνει ποταμός. Αυτά όσον αφορά τον Νείλο. Επίσης έχουμε δύο επετείους. Έχουμε την ημέρα μνήμης και τιμής για τους πεσόντες της αεροπορίας στρατού. Και έχουμε επίσης την Παγκόσμια ημέρα κωδικών πρόσβασης. Έχει καθιερωθεί από το 2013 η πρώτη Πέμπτη κάθε Μαΐου ως Παγκόσμια ημέρα κωδικών πρόσβασης με πρωτοβουλία επαγγελματιών της κυβερνοασφάλειας και έχει ως σκοπό να υπενθυμίσει τη σημασία των κωδικών πρόσβασης που παρέχουν προστασία στις προσωπικές πληροφορίες και τα δεδομένα των χρηστών του διαδικτύου. Με τόσους πολλούς όμως κωδικούς πρόσβασης, νομίζω πολλές φορές χανόμαστε και ψάχνουμε να βρούμε ή τους ξεχνάμε ποιος είναι ποιος. Φαντάζομαι σε κάποιο σημείο αυτό θα επιληθεί και αυτό το θέμα και θα είναι τα πράγματα πιο απλά. Από εκεί και πέρα, πηγαίνοντας πίσω στο χρόνο, θα πρέπει να σταθούμε στο 558. Ο θόλος της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη καταραίει από σεισμό. Ο Ιουστινιανός Αυτοκράτορας διατάζει την άμεση ανακατασκευή του. 1824 κάνει πρεμιέρα στη Βιέννη η περίφημη ένατη συμφωνία του Μπετόβεν, του Γερμανού μουσουργού, από τις κορυφαίες μουσικές προσωπικότητες όλων των εποχών, τον άνθρωπο που γεφύρωσε την κλασική με την ρομαντική περίοδο της δυτικής μουσικής. Από εκεί και πέρα, 1915 το γερμανικό υποβρύχιο U20 τορπιλίζει και βυθίζει το βρετανικό κρουαζερόπλοιο Λουζιτιάνα στις ακτές της Ιρλανδίας κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. 1198 άτομα από τους 1962 επιβαίνοντες χάνουν τη ζωή τους. Για φανταστείτε, 1200 περίπου άτομα έχασαν τη ζωή τους. 1946, ιδρύεται η Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών του Τόκιο με προσωπικό μόλις 20 υπαλλήλους. Σήμερα είναι παγκοσμίως γνωστή με το όνομα Sony και έχει πάνω από επικοινωνιών του Τόκιο με προσωπικό μόλις 20 υπαλλήλους. Σήμερα είναι παγκοσμίως γνωστή με το όνομα Sony και έχει

τραγουδιού της Eurovision στη Μεγάλη Βρετανία. Νικητήριο θα αναδειχθεί ένα ωραίο τραγούδι της Γαλλίας, Les Oiseaux et l'Enfant, Το πουλί και το παιδί. Δεν ξέρω αν έχουμε την ευκαιρία να το ακούσουμε και αυτό. Ακούσαμε όμως προηγουμένως, μπήκαμε δηλαδή με το τραγούδι το ελληνικό, αυτό που αντιπροσώπευσε την Ελλάδα σε εκείνο το διαγωνισμό, τραγούδι του Γιώργου Χατζινάσιου και της Σέβης Τηλιακού, Μάθημα Σολφές, το οποίο κατέλαβε την πέμπτη θέση με ερμηνευτές τους Πασχάλη, Μαρία Ανατόλη, Ρόμπερτ Βίλιαμς και Μπέση Αργυράκη. Ακόμη στους σημαντικούς ανθρώπους οι οποίοι γεννήθηκαν ή έφυγαν σαν σήμερα, 1833 γεννιέται ο Johannes Brahms, ο γερμανός μουσουργός από τους κυριότερους εκπροσώπους του ρομαντισμού. 1919 γεννιέται η Εβίτα Περόν, η σύζυγος του πρόεδρου της Αργεντινής, Juan Perón. Γεννήθηκε ως Μαρία Εύα Ντουάρτε στο Los Toldes της Αργεντινής, μια μέρα σαν και αυτή, το 1919. Ήταν εξώγαμο τέκνο του γεωκτήμονα Juan Duarte και της Juana Ibarguren και οι δύο γονείς είχαν καταγωγή από την χώρα των Βάσκων. Από εκεί και πέρα, 1941 φεύγει από τη ζωή ο James Fraser, σκοτσέζος ανθρωπολόγος, συγγραφέας του μνημειώδους 12ου έργου «Ο Χρυσός Κλόνος», που διερευνά τη σχέση των μύθων όλου του κόσμου μεταξύ τους και την προέλευση των θρησκειών. Και το 1998 φεύγει ο Alan McLear Cormack, νότιοαφρικανός φυσικός, βραβευμένος με Νομπέλ Ιατρικής το 1979 για την ανάπτυξη του αξονικού τομογράφου με χρήση υπολογιστή. 1998. Πέθανε, είχε γεννηθεί το 1924, σε αυτόν τον άνθρωπο χρωστάμε τον αξονικό τομογράφο, ο οποίος έχει σώσει, θα έλεγα, χιλιάδες, σίγουρα εκατοντάδες χιλιάδες και ίσως και εκατομμύρια ζωές σε όλο τον πλανήτη. Και μετά από αυτή την εισαγωγή έχει έρθει η ώρα να ξεκινήσουμε το καθημερινό μας ταξίδι στην Ομογένεια. Σήμερα θα πάμε σε δύο χώρες. Θα ξεκινήσουμε από μια χώρα της Λατινικής Αμερικής, στην οποία έχουμε πολύ καιρό να πάμε, και αναφέρομαι στην Δημοκρατία της Χιλής, η οποία καταλαμβάνει μια στενή παραλιακή λωρίδα μεταξύ των Άνδεων και του Ειρηνικού Ωκεανού. Συνορεύει με την Αργεντινή ανατολικά, βόρειο-ανατολικά με τη Βολιβία και βόρεια με το Περού και έχει πρωτεύουσα το Σαντιάγκο. Εκεί θα πάμε λοιπόν να συναντήσουμε έναν φίλο της εκπομπής με τον οποίο έχουμε πολύ καιρό να μιλήσουμε και ελπίζω θα έχει ενδιαφέροντα πράγματα να μας πει. Μετά στο δεύτερο κομμάτι θα πάμε στον Περσικό ή Αραβικό κόλπο, αν προτιμάτε, να μιλήσουμε πάλι με έναν άλλον φίλο της εκπομπής με τον οποίο είχαμε μιλήσει πριν από 1,5-2 μήνες, κάπου εκεί αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, για να μπορέσουμε όμως να πάμε εκεί, έχει φροντίσει εδώ ο Χρήστος και έχει βρει ένα ωραίο τραγούδι, εμένα μου αρέσει πάντως, το Don't Cry For Me Argentina της Madonna, και είμαστε όλα αυτιά.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστροφή στην εκπομπή Παγκόσμια Φωνή μας, στο ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Και όπως προανήγγυλα, έχουμε πάει στην Χιλή, αυτή τη χώρα της Λατινικής Αμερικής και συγκεκριμένα στο Σαντιάγκο, την πρωτεύουσά της, να συναντήσουμε έναν φίλο της εκπομπής με τον οποίο έχουμε πολύ καιρό να μιλήσουμε, έναν ομογενή, τον Δημήτρη Σκλάβο, τον οποίο καλωσορίζω μετά από πολύ καιρό. Καλό απόγευμα από την Αθήνα, σε εσάς εκεί στην Χιλή. Είναι πρωί τώρα, έτσι δεν είναι? Καλό απόγευμα από εδώ, καλημέρα σε εσάς.
1: Καλημέρα, καλημέρα, εδώ είναι στο Σαντιάγκο, είμαι στη Χιλή, είναι 9 και 25 το πρωί.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Πώς είναι ο καιρός? Ναι, πώς είναι ο καιρός τώρα στη Χιλή, μια και...
1: Τώρα έχουμε... Είχαμε λίγα χρόνια στα βουνά και είχαμε βροχή, πάρα πολύ βροχή στο Σαντιάγκο. Μα σήμερα βλέπω τον ήλιο, λοιπόν ελπίζω να έχουμε μια μέρα με 28 μαθούς, 26 βαθμούς. Ωραία είναι.
0: Ναι, να επαναλάβω ότι η Χιλή, το είπα προηγουμένως, ότι η Χιλή είναι μια μακρόστενη χώρα, έτσι. Πόσες ώρες χρειάζεται κανείς για να πάει από το ένα μέρος της Χιλής στο άλλο κατά μήκος? Πόσες ώρες χρειάζεται με το αυτοκίνητο?
1: Πόσο αρήκα το Πουνταρίνας, με το κινητό, πολλούς
0: μέρες.
1: Έχουμε 6.000 χιλιόμετρα.
0: 6.000 χιλιόμετρα.
1: 6.000 τα χιλιόμετρα.
0: Πόπο. Και το πλάτος και η απόσταση μεταξύ των Άνδεων, των βουνών εκεί, των Άνδεων και της θάλασσας του Ειρηνικού ωκεανού, αυτή είναι πόσα χιλιόμετρα, 200 χιλιόμετρα, πόσα είναι περίπου?
1: Όχι, όλη τη Χιλή έχουμε και τα βουνά και την θάλασσα το έχουμε. Όλη τη Χιλή και 6.000 χιλιόμετρα και έχουμε τα βουνά. Η Χιλή είναι 100 στην Αντοφαγάστα. Έχουμε τη θάλασσα στο βουνά, έχουμε 140 χιλιόμετρα.
0: 140, μάλιστα.
1: Και κάτω κοντά στο Πουνταρένα έχουμε... όχι, Πουνταρένα είναι... Κονσεψιόν, εγώ νομίζω αυτό. Είναι 80 χιλιόμετρα.
0: 80 χιλιόμετρα. 140 με 80 χιλιόμετρα πλάτος και 6.000 χιλιόμετρα μήκος. Αυτή είναι η Χιλή. Και γι' αυτό έχετε και διαφορετικές εποχές, έτσι δεν είναι? Σε διαφορετικά μέρη της χώρας έχετε και διαφορετικό κλίμα. Ο καιρός είναι...
1: Τα 140 χιλιόμετρα είναι το ευρύς.
0: Ναι, είναι το πλάτος που λέμε, το πλάτος. Το μήκος είναι τα 6.000 χιλιόμετρα. Μάλιστα. Κύριε Σκλάβο, επειδή έχουμε καιρό να μιλήσουμε, θέλετε λίγο να μας θυμίσετε πώς βρέθηκε η οικογένειά σας στη Χιλή και ποια εποχή?
1: Αυτό, η μητέρα μου έφτασε στη Χιλή 1938, πριν τον πόλεμο. Mm-hmm. Και ο πατέρας από τη μητέρα μου ήταν στην Χιλή, κάνανε νεγόσια, ναι, με το mining, με το εξοριξίξι. Mining, λοιπόν, ήταν στη Χιλή και πήγε πίσω στην Ελλάδα. Και τότε ο πόλεμος ήταν 1938, φτάσανε στη Χιλή, δεν ήθελανε να σκοτώσουν. Λοιπόν, φτάσαμε εδώ στη Χιλή και ο πατήρας μου, η μητέρα μου από την Αθήνα, ο πατήρας μου από την Κύθυρα.
0: Τα Κύθυρα.
1: Μάλιστα, εκείνος ήταν γιατρός, πήγε το πανεπιστημίο στην Αθήνα και άρχισε στο πόλεμο την 1940. Στην Ελλάδα.
0: Ναι, 1940.
1: Στην Ελλάδα πήγε στο πόλεμο. 1940 πήγε στο πόλεμο, ήταν γιατρός. Mm-hmm. 24 χρόνια ήταν. Και πήγε στο στο πόλεμο με τον Μονγκόμερι.
0: Α, πήγε και στην. Πήγε ο πατέρας σας, δηλαδή δεν πολέμησε μόνο στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, αλλά μετά όταν η Ελλάδα παραδόθηκε στην Γερμανία, στην ναζιστική Γερμανία τότε, πήγε με άλλους, όπως και άλλοι στρατιώτες τότε, νέοι άνθρωποι, πήγανε στην Μέση Ανατολή και τεθήκανε υπό τις διαταγές του Μονγκόμερι, ο οποίος σε κάποιο σημείο ήταν ο αρχιστράτηγος των συμμαχικών δυνάμεων στην Αίγυπτο, στη Μέση Ανατολή, και πολεμούσανε τότε το Ρόμελ, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, μάλιστα. Στην Αφρική, πήγαν στην Αφρική, στη Βολιά, στην Αφρική, και, και πήγε έπειτα, πήγε στο το Poland, τον Poland Eastern Front.
0: Πήγε στο ανατολικό μέτωπο, στην Πολωνία, πήγε, Poland είπατε.
1: Ναι, και εκείνο πήγε. Ήταν από την Royal Hellenic Air Force.
0: Ήταν την ελληνική βασιλική αεροπορία τότε, έτσι αποκαλείται, αυτό λέτε.
1: Ναι, πήγε στον πόλεμο, και τότε τελείωσε τον πόλεμο, πήγε πίσω στην Ελλάδα. Mm-hmm. Ο πατέρα μου και τη μητέρα του ήταν εδώ στην Κιλή, φύγανε από την Ελλάδα. Και εκείνος έφτασε εδώ 1951.
0: 51, μάλιστα.
1: Ναι, 51. Η πατέρα μου και η μητέρα μου
0: παντρευτήκανε. Βρεθήκανε εκεί.
1: Ήταν 16 χρόνια. Ο πατέρας μου ήταν 38 χρονών. Mm-hmm. 38 χρονών, και η μητέρα μου ήταν 21-22 χρονών.
0: Μάλιστα. Είχαν διαφορά ηλικίας, λέτε, 16 χρόνια. Ο πατέρας ήταν 38, η μητέρα ήταν νεότερη, μάλιστα. Αλλά βρεθήκανε στη Χιλή. Στη Χιλή βρεθήκανε.
1: Μάλιστα. Εκείνος ήταν γιατρός εδώ στη Χιλή. Η μητέρα μου ήταν από την Red Cross, πως το λένε.
0: Τον Ερυθρό Σταυρό. Ερυθρό Σταυρός.
1: Μα Ερυθρό Σταυρός. Έχω τα στείλω φώτος, ήταν από την, πάρα πολύ πάνω στην Ερυθρό Σταυρός, ήταν από την World Director for America.
0: Μάλιστα. Η μητέρα σας ήταν παγκόσμια διευθύντρια για τη Λατινική Αμερική του Ερυθρού Σταυρού, αυτό λέτε.
1: Αυτό ήταν. Και πήγε, ήταν χίλια. Πού ήταν στην Ερυθρό Σταυρό, ήταν 57 ή 58 χρόνια ήταν εκεί.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Και λοιπόν, παντρευτήκαν εδώ και γεννήθηκε εδώ στη Κιλή, και η αδερφή μου γεννήθηκε
0: εδώ στη Κιλή. Νομίζω έχουμε μιλήσει στο παρελθόν μία φορά και με την αδερφή σας. Πρέπει να έχουμε μιλήσει και με την αδερφή σας. Και σήμερα εσείς με τι ασχολείστε, κύριε Σκλάβο, τι κάνετε?
1: Με τα ψάρια, εγώ είμαι consultant από το Κρίλ. Mm-hmm. Και Κρίλ είναι από την Ανταρκτική. Λέγεται αυτή που λέγω, μάλιστα.
0: Ναι.
1: Καλό, με μια γαλίδα, μια μικρή.
0: Ναι, σαφώς, το Κρίλ, ναι.
1: Ναι, και λοιπόν εγώ δουλεύω αυτό με την εταιρείες από την Νορβηγία, από την Ρώσια, από την Ουκρανία, Ιαπανίες. Λοιπόν, εγώ δουλεύω σε αυτά τα πράγματα, ψαρεύουν, εγώ κάνω καθαροσάλταν.
0: Σύμβουλος, ναι, είστε σύμβουλος.
1: 35 χρόνια.
0: 35 χρόνια κάνετε αυτή τη δουλειά, μάλιστα.
1: 35 χρόνια δουλεύουμε.
0: Μάλιστα. Κύριε Σκλάβο, για πέστε μας λίγο, πόσοι Έλληνες τότε ή ελληνικής καταγωγής πλέον άτομα υπάρχουν στο Σαντιάγκο, αφήνω άλλα μέρη της Χιλής, πόσοι περίπου είναι τώρα εκεί πέρα?
1: Έλληνες, έχουμε καλούς Έλληνες εδώ. Εγώ νομίζω πρέπει να τους πάρουν το τηλέφωνο και να μιλήσουν εκείνοι. Δεν ξέρω, Έλληνες πόσα είναι, εγώ νομίζω 150, 100, ναι, δεν είναι.
0: Δεν είναι πολύ.
1: Ναι, δεν είναι πολύ. Άτομα που γεννηθήκαν από του Έλληνες, πατέρα και μητέρα, ως είμαι εγώ νομίζω που ήταν 200 άτομα 300 άτομα, δεν είμαστε πολλοί. Έλληνες έχουν φτάσει στη Γηλή. Εγώ θα τους στείλω τη τηλέφωνο, να τους πάει τηλέφωνο. Βασίλειος Νικάκης, εκείνος είναι expert in artificial intelligence. Έχετε ο Θεόδωρη Νάκος. Εγώ νομίζω ότι εκείνος είναι 10-12 χρόνια στη Γηλή, δηλαδή στη Άλμα, αστεροσκοπείο.
0: Α, μάλιστα, στο αστεροσκοπείο. Ναι, να το πούμε αυτό, ότι στη Χιλή υπάρχει ένα από τα καλύτερα αστεροσκοπεία στον κόσμο, πάνω σε μία έρημο, δεν είναι αυτό?
1: Ναι, πρώτο είναι world number one, είναι τα αστεροσκοπεία εδώ στη Χιλή, και ο Θεόδωρη Νάκος που είναι Έλληνες.
0: Μπράβο.
1: Εγώ νομίζω ότι θα σου στείλω το τηλέφωνο και Κριστίνα Χάσκα. Κριστίνα Χάσκα είναι PhD, δάσκαλη από ένα πολύ σημαντικό πανεπιστημίο. Λοιπόν, εκείνοι είναι Έλληνες και έχουν άλλους Έλληνες.
0: Πολύ όχι, αλλά ασφαλώς. Είναι να πούμε ότι η Χιλή έχει από τα καλύτερα πανεπιστήμια στον κόσμο. Δεν τα ξέρει πολλοί κόσμος αυτός, αλλά τεχνολογικά πανεπιστήμια μάλλον. Μάλιστα. Ίσως πολλοί δεν το ξέρουν, αλλά είναι ορισμένα από τα χιλιανά πανεπιστήμια, είναι από τα καλύτερα στον κόσμο στον τομέα της τεχνολογίας και τα λοιπά. Μάλιστα.
1: Και τα αστεροσκοπία. Συγγνώμη, τα αστεροσκοπία εδώ είναι θαύμα. Πολλά είναι από τον κόσμο.
0: Ναι, πολλά, γιατί έχει μεγάλο πλεονέκτημα. Η θέση εκεί πέρα που είναι το αστεροσκοπείο το συγκεκριμένο έχει μεγάλο πλεονέκτημα, μπορεί και είναι πιο καθαρός ο ουρανός, νομίζω, μπορεί και βλέπει, έχει καλύτερη εικόνα από το διάστημα και τα λοιπά. Μάλιστα.
1: Αυτό είναι αυτό. Στα βορά είναι το Αντοφαγάστα και το Κοπιαπό, αυτά είναι τα όνομα που είναι στο τα αστροσκοπία. Και ο Θεόδωρης είναι Νάκος, δουλεύει εκεί. Εκείνος δουλεύει στο Σαντιάγο και η εταιρεία είναι στο Σαντιάγο, Άλμα. Είναι το όνομα.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Κύριε Σκλάβο, γνωρίζουμε ότι η Χιλή είναι η μεγαλύτερη ίσως παραγωγός στον κόσμο χαλκού. Ο χαλκός είναι απαραίτητο σήμερα. Μέταλλο πάει σε όλη την... στα ηλεκτρικά, παντού δηλαδή, στα δίκτυα και τα λοιπά. Γνωρίζουμε ασφαλώς ότι η Χιλή επίσης φημίζεται για τα κρασιά της. Έχουμε γευθεί και εμείς εδώ στην Ελλάδα χιλιανά κρασιά. Και τελευταία, νομίζω, έχετε και ελληνική παρουσία εκεί ελληνικών επιχειρήσεων, έτσι δεν είναι? Κάποιες ελληνικές επιχειρήσεις έχουν έρθει στη Χιλή.
1: Ναι, μάλιστα. Έχουν εδώ στάθει με τον Ούζο, εταιρείες από την Ελλάδα που λέτε, μάλιστα. Mm-hmm. Εταιρείες από την Ελλάδα έχουν γλυκά που πουλάνε εδώ στην... στη Χιλή και έχουν φτάσει με φαλτά, διαφορετικά φαλτά, το λάδι, μάλιστα. Mm-hmm. Λάδι το
0: ελαιόλαδο.
1: Ναι, ελαιόλαδο. Και αυτά έχουν φτάσει, και τώρα το χαλκός έχουν φτάσει εταιρείες από την Ελλάδα που κάνουν, πώς το λένε, service, υπηρεσία για τις μεγάλες εταιρείες που βγάζουν το χαλκός. Λοιπόν, και από εκείνοι είναι Έλληνες. Και εγώ νομίζω που ο Βασίλειος Νικάκης και ο Θεόδωρης Νάκος το γνωρίζουν.
0: Θα έχουμε την ευκαιρία, πιστεύω, να μιλήσουμε μαζί τους. Τώρα πέστε μας λίγο πώς είναι η κατάσταση στη Χιλή. Είχατε και εκλογές, αν θυμάμαι καλά, σχετικά πρόσφατα, έτσι δεν είναι?
1: Μάλιστα. Στην περασμένη Μαρτίου,
0: το Μάρτιο,
1: έχουμε ένα νέο πρόεδρο και πήγαμε το άλλο. Πήγαμε, ήταν το προϊόν πρέπει, ήταν από την δεξιά. Ναι, και τώρα είναι από την from the right party.
0: Ναι. Ο σημερινός πρόεδρος λέτε ότι είναι συντηρητικός, αυτό λέτε, ότι είναι από τα...
1: Τώρα είναι δεξιά.
0: Ναι, πριν ήταν αριστερός.
1: Ναι, αριστερό. Φοράει από τη δεξιά. Και λοιπόν, εγώ ελπίζω βγάλε 28 του 100, 29 του 100.
0: Ναι,
1: λοιπόν τώρα, τι συμβαίνει, που έχουμε την οικονομία δεν είπε καλά.
0: Δεν πάει καλά η οικονομία.
1: Δεν ήταν καλά και τα ασφαλεία, security ασφαλεία, το λένε, ασφαλεία μάλιστα, security.
0: Ναι, ασφάλεια.
1: Ήταν security. Ασφαλεία δεν ήταν τα χάλια. Και λοιπόν αυτά ήταν οικονομία και ασφαλεία, ήταν πρώτο και δεύτερο
0: θέμα, ήταν τα θέματα των εκλογών, τα θέματα.
1: Και εκείνος από την δεξιά πήρε αυτό και εγώ ήθελα να πάει καλά η φιλή. Τώρα τα καλούμε, ήταν το 10 του Μαρτίου, 11 του Μαρτίου άρχισε το πρόεδρο και λοιπόν έχουμε δύο μήνα τώρα. Δεν θα είναι εύκολο.
0: Ναι.
1: Γιατί το Κόγκρες και το,
0: το κοινοβούλιο που λέμε, η Βουλή που λέμε εδώ πέρα.
1: Η Γερουσία. Είναι 50-50.
0: Δεν θα μπορεί εύκολα να κυβερνήσει, γιατί στη Γερουσία είναι μοιρασμένα. Μάλιστα.
1: Λοιπόν, ελπίζω να πάμε καλά και να κουβεντιάσουμε.
0: Ναι, όχι. Ελπίζω και εγώ να πάτε καλά. Όλοι μας ελπίζουμε, γιατί όλες οι χώρες πρέπει να πηγαίνουν καλά, να ανεβαίνει το βιωτικό επίπεδο των ανθρώπων. Εσείς έχετε και επαφές με την Ελλάδα, έτσι δεν είναι? Ασχολείστε, έχετε και επαφές εδώ με την Ελλάδα, αν θυμάμαι καλά.
1: Ναι, δουλεύω με τα ψάρια και το fish meal, πώς το λέτε ελληνικά, το fish meal and fish oil, από τα ψάρια κάνουν λάδι και κάνουν για το φαϊτό, για τα ψάρια που έχετε στην Ελλάδα. Στέλνουν στην Ελλάδα με
0: ηχθιέλαιο.
1: Ηχθιέλαιο.
0: Από τα ψάρια.
1: Μάλιστα. Νίκη Κορονάκη είναι την εταιρεία από την Αθήνα και πήγα και εγώ πάει. Βεντιάσουμε να κάνουμε. Δεν κάνουμε πολλά πράγματα. Εκείνοι κάνουν από την Περού. Από την Περού, εδώ κοντά στη Χιλή, με τα γραιό, με τα ψάρια. Λοιπόν, έχουμε πράγματα με την Ελλάδα, όχι πολύ. Έχουμε
0: εταιρείες
1: στην Ελλάδα.
0: Ωραία. Κύριε Σκλάβο, γνωρίζω ότι έχετε εργασία και σας κρατάω τώρα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Θα τα ξαναπούμε. Να ευχηθώ ότι το καλύτερο σε εσάς, στην οικογένειά σας και ασφαλώς σε όλους τους Έλληνες εκεί και Ελληνίδες της Χιλής. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι πριν σας αποχαιρετήσουμε.
1: Όχι, ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστώ πάρα πολύ που μου πήρε το τηλέφωνο. Συγγνώμη, τα ελληνικά μου είναι έτσι.
0: Όχι, είναι μια χαρά τα ελληνικά σας. Πολλοί δεν κατανοούν ότι στη Λατινική Αμερική γενικότερα επειδή έγιναν δεκτοί με καλό τρόπο, ας το πούμε, όποιοι μετανάστες πήγαν εκεί τις προηγούμενες δεκαετίες, δεν αισθάνθηκαν ξένοι ή κάτι τέτοιο και αφομοιώθηκαν σε μεγάλο βαθμό. Είναι πολύ σημαντικό ότι εσείς παρόλα αυτά μπορείτε και συνεννοείστε και μιλάτε και την ελληνική. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε.
1: Θα σας στείλω τα τηλέφωνα.
0: Θα τα πούμε.
1: Όλα τα καλά.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Σας χαιρετούμε. Γεια σας από την Αθήνα.
1: Γεια.
0: Καλημέρα. Γεια. Κυρίες και κύριοι, είχαμε συνδεθεί με το Σαντιάγκο της Χιλής. Μιλήσαμε με τον κύριο Δημήτρη Σκλάβο. Όπως μας εξήγησε και ο ίδιος, είναι Έλληνας δεύτερης γενιάς, ας το πούμε έτσι. Οι γονείς του πήγανε στη Χιλή και εκεί γνωριστήκαν και παντρευτήκανε. Πάμε όμως σε σύντομο μουσικό διάλειμμα για να πάμε σε μία άλλη χώρα η οποία είναι πιο κοντά μας και θα πάμε με το γαλλικό τραγούδι, το Les Oiseaux et l'Enfant.

0: Και με αυτό το ωραίο τραγούδι που κέρδισε, το γαλλικό τραγούδι που κέρδισε την Eurovision το μακρινό 1977, υποδεχόμαστε από την, από το Ντουμπάι τον φίλο της εκπομπής, τον Φίλιππο Γεωργόπουλο, γαστροεντολόγος. Καλό απόγευμα από την Αθήνα, αγαπητέ Φίλιππε.
1: Καλό απόγευμα σε όλους.
0: Για πες μας, τι γίνεται εκεί κάτω τώρα? Την τελευταία φορά που είχαμε μιλήσει υπήρχαν και πέφτανε και drones που λέμε, κομμάτια, είχε σκοτωθεί κάποιοι άνθρωποι, θυμάμαι. Μετά έγιναν λίγο πιο καλύτερα τα πράγματα. Τώρα πώς είναι η κατάσταση? Δεν υπάρχει πόλεμος, τουλάχιστον υπάρχει μια εκεχηρία αυτή τη στιγμή, αλλά είναι, εμφανίζεται να υπάρχει κάποια ένταση. Πώς βιώνετε εσείς εκεί κάτω όλο αυτό?
1: Όπως είχαμε πει και την τελευταία φορά, γενικά υπάρχει μια κανονικότητα. Πάντα υπήρχε μια κανονικότητα στην λειτουργία της πόλης, αν εξαιρέσεις ότι έχει καταρρεύσει ο τουρισμός. Επομένως, τουλάχιστον οι περισσότεροι κάτοικοι που είμαστε αρκετά χρόνια εδώ στην περιοχή, δεν μπορώ να πω ότι νιώθαμε ιδιαίτερη ανασφάλεια, ίσως την πρώτη εβδομάδα. Mm-hmm. Μετά την διακοπή των εχθροπραξιών άρχισε λίγο πολύ να πηγαίνουμε στην ομαλότητα αυτή την οποία ξέραμε. Πάντα βέβαια η κίνηση έχει λατωθεί πάρα πολύ γιατί δεν υπάρχουν τουρίστες. Και λειτουργούσαμε όπως πάντα. Και τέλος πάντων υπήρχε και μεγάλη αισιοδοξία ότι τέλος πάντων το πρόβλημα θα σταματήσει να υφίσταται. Μέχρι που προχθές πήραμε τα μηνύματα, αυτά τα μηνύματα της πολιτικής προστασίας, κάτι παρόμοιο με το δικό μας το 112, και αυτό δημιούργησε μια ανησυχία και μάλιστα ήταν και απανωτά τα μηνύματα αυτά, ήταν τα 3-4 μέσα σε διάστημα 2 ώρων και οδήγησε σε αυτή την έκρηξη η οποία έγινε στο Εμιράτο, το Βόρειο-Ανατολικό Εμιράτο που λέγεται Φουτζέιρα. Υπάρχουν εκεί δεξαμενές πετρελαίου και εξυπηρετεί τον Ινδικό ωκεανό με προϊόντα πετρελαίου. Αυτό δημιούργησε ανησυχία, αναστάτωση, πάλι που ξαναμπαίνουμε σε ένα φαύλο κύκλο. Αυτό ήταν βέβαια κάτι το οποίο διέρκεσε μόνο μερικές ώρες και σταμάτησε. Αλλά δημιουργεί μια αίσθηση ανασφάλειας για τη συνολικότερη πορεία της κατάστασης.
0: Ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να συμβεί το οτιδήποτε, αυτό λες?
1: Ναι, διότι αυτή τη στιγμή η αίσθηση που υπάρχει, τουλάχιστον εδώ στην περιοχή, είναι ότι το Ιράν λειτουργεί μάλλον ως ένας τρομοκράτης, ο οποίος βάζει μια βόμβα κάπου και ανατινάζει και δημιουργεί μια ανασφάλεια, παρά ότι υπάρχει μια επίσημη πολεμική σύραξη με την έννοια που υπάρχει στο Λίβανο, ξέρω εγώ, στη Γάζα και όλα αυτά. Αυτό ακριβώς. Και αυτό δημιουργεί μεγάλη ανασφάλεια περισσότερο στους ανθρώπους που θα θέλουν να έρθουν εδώ, να διασκεδάσουν, να κάνουν τις διακοπές τους, και όχι τόσο στους υπόλοιπους εμάς που έχουμε τέλος πάντων μια. Έχουμε χτίσει μια ζωή εδώ πέρα.
0: Θυμάμαι ότι οι τιμές των ακινήτων είχαν πέσει κάπου 40% κατά τη διάρκεια της κρίσης. Τι γίνεται, έχουν επανέλθει καθόλου?
1: 40% ίσως είναι λίγο μεγάλο το νούμερο. Υπήρχε μια πτώση περίπου του 10%, αυτό βλέπαμε. Αλλά όχι, αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να πούμε. 40% είναι κατάρρευση των τιμών των ακινήτων. Δεν έχουν πέσει σε αυτό το επίπεδο. Τώρα αν αυτό θα δημιουργήσει προβλήματα στους επενδυτές αυτούς οι οποίοι θέλουν να επενδύσουν στο Ντουμπάι ως έναν ασφαλή προορισμό, τότε δεν ξέρω πώς θα το δούνε αυτοί. Αλλά σίγουρα η αναστάτωση αυτή δημιουργεί ζητήματα ανασφάλειας σε αυτούς οι οποίοι απλώς θέλουν να επενδύσουν τα χρήματά τους στα ακίνητα. Υπάρχει όμως η αισιοδοξία ότι όταν το πρόβλημα λυθεί στο μέλλον και λυθεί κάπως οριστικά, θα επανέλθει αυτή η κανονικότητα. Το Ντουμπάι γενικά, τα Εμιράτα και ειδικά το Ντουμπάι, έχει έτσι αρκετά πλεονεκτήματα για πάρα πολλούς ανθρώπους που έχουν να κάνουν και με το lifestyle, έχουν να κάνει και με τις υπηρεσίες που προσφέρουν, με την ελάχιστη επαφή που έχεις με το κράτος, με αποφυγή φορολογίας για πάρα πολλούς ανθρώπους. Συνεπώς έχει κάποια συγκριτικά πλεονεκτήματα και έχει στήσει λίγος πολύ ένα brand name, το οποίο όλοι, τέλος πάντων, είναι αισιόδοξοι και εκτιμούν ότι θα επανέλθει στην προηγούμενη του κατάσταση. Ναι, αυτή είναι και η δικιά μου εκτίμηση.
0: Το ανέφερα αυτό επειδή γνωρίζω κόσμο ο οποίος απλούς φυσικά πρόσωπα ενώ όχι επιχείρηση κάτι τέτοιο, οι οποίοι έχουν έρθει στο Ντουμπάι για τουρισμό και έτσι, και ορισμένοι από αυτούς έχουν αγοράσει ή έχουν κοιτάξει να αγοράσουν κάποιο διαμέρισμα για διακοπές, και δεν θυμάμαι μάλιστα αν οι τιμές ήταν και πολύ διαφορετικές από ό,τι εδώ στην Ελλάδα. Διαφεύγει.
1: Είναι. Υπάρχουν όλες οι επιλογές. Ναι. Από τα υπερπολιτελή ακίνητα έως τα πιο μέτρια ακίνητα, ανάλογα την οικονομική σου δυνατότητα και τις ανάγκες σου. Περισσότερο οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν έρθει εδώ για λίγο χρονικό διάστημα, για ένα-δύο χρόνια, αυτοί έτσι βρέθηκαν σε μεγάλο πανικό και φύγαν όπως όπως. Οι υπόλοιποι οι οποίοι βρίσκονται εδώ και τουλάχιστον 5 χρόνια, το βλέπουν λίγο διαφορετικά το όλο πρόβλημα. Δηλαδή το βλέπουν πιο ψύχρεμα, χωρίς συνθήκες πανικού, όπου ξαφνικά θέλουμε να φύγουμε με την πρώτη διαθέσιμη πτήση. Και το βλέπω αυτό και στο κοινωνικό μου κύκλο και στον επαγγελματικό μου. Δηλαδή οι περισσότεροι λειτουργούμε κανονικά όπως λειτουργούσαμε.
0: Στο σούπερ μάρκετ έχετε δει καμία διαφορά στις τιμές και στην ποιότητα και ποσότητα των αγαθών εκεί?
1: Όχι, η επάρκεια είναι ακριβώς όπως ήταν πριν. Δεν υπάρχει καμία έλλειψη και μάλιστα μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Αυτό σε κανένα προϊόν δεν υπάρχει έλλειψη, ούτε στα νοπά προϊόντα, ούτε στα προϊόντα μακράς διαρκείας. Οι τιμές έχουν ανέβει βεβαίως, όπως έχει ανέβει και η τιμή της βενζίνης. Δηλαδή κοντεύει να φτάσει το 1 ευρώ, έχει φτάσει στα 80-90 λεπτά, που είναι η προβολική τιμή για την περιοχή εδώ πέρα.
0: Ναι. Το γεγονός ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα έφυγαν από τον, δήλωσαν τουλάχιστον ότι φεύγουν από τον ΟΠΕΚ, κάτι που συζητήθηκε παγκοσμίως. Αυτό εκεί στην χώρα συζητήθηκε?
1: Έχουν γίνει κάποιες δηλώσεις από διάφορους, ας πούμε, κοινωνικούς πολιτικούς παράγοντες που προσπαθούν να αποκτήσουν με μεγαλύτερη αυτονομία για να μπορούν να διαπραγματευτούν περισσότερο τις τιμές του πετρελαίου σε μια εποχή που οι τιμές είναι υψηλές, και δείχνουν και μια έτσι ιδιαίτερη πολιτική αυτονομία σε σχέση με τον ισχυρό παράγοντα της περιοχής που είναι η Σαουδική Αραβία. Αυτό βέβαια έχει και θετική και αρνητική
0: ανάγνωση,
1: διότι σίγουρα η Σαουδική Αραβία είναι ένας πάρα πολύ μεγάλος παίκτης εδώ στην περιοχή, ο οποίος δεν μπορεί να αγνοηθεί. Τώρα, αν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα θα μπορέσουν από μόνα τους να δείξουν τέτοια ισχυρή αυτονομία και αυτόνομη πολιτική παρουσία στην περιοχή, ο χρόνος θα το δείξει. Ναι. Αλλά σίγουρα είναι ένα θαραλέο βήμα από την πλευρά τους.
0: Από αυτούς όλους που φύγανε μέσα στον πόλεμο, έχουν γυρίσει κάποιοι ή όχι ακόμη?
1: Ναι, έχουν γυρίσει αρκετοί. Δηλαδή έχουν ξεκινήσει και τα σχολεία τα οποία δουλεύαν. Επομένως γύρισαν πάρα πολλές οικογένειες. Βέβαια τα σχολεία τώρα αυτή τη εβδομάδα, με αυτό που έγινε, πάλι γίνανε online. Από την υπόλοιπη εβδομάδα ξεκινάνε πάλι κανονικά διαζώσεις. Επομένως έχουν γυρίσει πάρα πολλές οικογένειες οι οποίες είχαν φύγει προσωρινά, μητέρες με παιδιά και άνθρωποι οι οποίοι δουλεύανε από μακριά. Επομένως έχουν ανοίξει και επιχειρήσεις και δέχονται πλέον και τους υπαλλήλους τους στα γραφεία τους.
0: Η συγκοινωνία, οι αεροπορικές γραμμές με την Ελλάδα, ξέρω εγώ, έχουν αποκατασταθεί, υπάρχουν κάποιες περικοπές?
1: Πάντα υπήρχαν, ακόμα και στην ανεξαρτήτη πρώτη εβδομάδα. Από εκεί και μετά οι τρεις μεγάλες εταιρείες, η Etihad, η Emirates και η Air Arabia, δεν είχαν διακόψει τις πτήσεις για την Ελλάδα. Είχαν από μία πτήση έως και δύο πτήσεις μερικές φορές. Δηλαδή και εγώ τώρα το Πάσχα είχα έρθει στην Ελλάδα άνετα και μπορώ να πω ότι και το αεροπλάνο ήταν γεμάτο. Και στον πηγεμό και στο γυρισμό.
0: Μάλιστα. Τι θερμοκρασίες έχετε τώρα?
1: Το πρωί είναι γύρω στις 26 βαθμούς και το μεσημέρι γύρω στους 40-42.
0: 40-42. Και το βράδυ?
1: Είναι και η υγρασία.
0: Το βράδυ
1: πέφτει εκεί γύρω στους 30. 28. Δεν έχει υγρασία όμως, επομένως ακόμα μπορείς να κάτσεις έξω και να κάνεις εξωτερικές δραστηριότητες.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, επειδή ξέρω ότι είσαι στη δουλειά και εν πάση περιπτώσει σε κρατάω, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, αγαπητέ Φίλιππε, που ήσουν μαζί μας. Θα τα ξαναπούμε. Σε ευχαριστούμε πολύ. Σε χαιρετώ από την Αθήνα.
1: Καλό απόγευμα.
0: Γεια, επίσης. Γεια. Κυρίες και κύριοι, είχαμε πάει στο Ντουμπάι, μιλήσαμε με τον Φίλιππο Γεωργόπουλο, γαστρεντολόγο, έναν Έλληνα που βρίσκεται εκεί πάνω από 10 χρόνια, τουλάχιστον θυμάμαι. Κάπου εδώ όμως η σημερινή εκπομπή φτάνει στο τέλος της. Από τον Χρήστο Βουγιουκλάκη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τον Δημήτρη Κοντογιάννη στο μικρόφωνο, να έχετε ένα πολύ καλό υπόλοιπο ημέρας, απογεύματος, πρωινού, όπου και αν είστε. Εμείς θα τα πούμε αύριο το πρωί. 8 με 9 ώρα Ελλάδος. Γεια σας και χαρά σας.

0: Ώρα Ελλάδος 17, UTC 14.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
2: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8.
0: Η ώρα είναι 5.
2: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Με αιχμή τη συνταγματική αναθεώρηση και στόχο, όπως είπε, την Ελλάδα του 2030, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, ανακοινώνοντας την έναρξη της διαδικασίας με περίπου 30 προτινόμενες αλλαγές. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στη συνταγματική κατοχήρωση της δημοσιονομικής σταθερότητας και της πρόσιτης στέγης, στην αξιολόγηση στο δημόσιο, στην ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων και στην αλλαγή του τρόπου επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης. Ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης, η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να καταγράφει ποσοστά υπερδιπλάσια του δεύτερου κόμματος, καλώντας τα στελέχη της παράταξης να αποφύγουν, όπως είπε, τη μίζερη ισοστρέφεια. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας θα βρίσκονται στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών, εφόσον το επιθυμούν, υπογραμμίζοντας ότι ισχύει το τεκμήριο αθωότητας για τα στελέχη που ελέγχονται στο πλαίσιο της δικογραφίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης άσκησε κριτική στο ΠΑΣΟΚ και τη στάση του αναφορικά με τις ανεξάρτητες αρχές, κάνοντας λόγο για υπαναχώρηση από συμφωνημένη θέση, ενώ για τις πρόσφατες δικογραφίες του ΟΠΕΚΕΠΕ δήλωσε πως καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται. Παράλληλα, κάλεσε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να κινηθεί γρήγορα, χωρίς, όπως είπε, διαρροές και σκιές πολιτικής εμπλοκής. Σε υψηλούς τόνους η απάντηση από το ΠΑΣΟΚ. Η ομιλία του Πρωθυπουργού είναι η προσωποποίηση του τακτικισμού και του τυχοδιοκτισμού, σημείωσε εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς. Δεν μπορεί, είπε, να μιλά για το Σύνταγμα ένας Πρωθυπουργός που έχει παραβιάσει κάθε γράμμα του. Μιλάει για παλαιοκομματισμό και τοξικότητα ο κ. Μητσοτάκης μετά τα όσα αποκαλύπτονται για τα ρουσφέτια και ενδεχόμενες παράνομες πράξεις υπουργών και δεκάδων βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, σχολίασε από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος. Η προσπάθεια του Πρωθυπουργού να αλλάξει ατζέντα με τη συνταγματική αναθεώρηση δεν τον σώζει, καθώς είναι βουτυγμένος στα σκάνδαλα, δήλωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Τηλεφωνική συνομιλία με τον Πακιστανό ομόλογό του είχε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί. Όπως έγινε γνωστό πριν από λίγο, ενώ αναμένεται η απάντηση της Τεχεράνης στις τελευταίες αμερικανικές προτάσεις για τον τερματισμό του πολέμου. Στο μεταξύ, στο Βατικανό βρέθηκε σήμερα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε μια προσπάθεια εκτόνωσης της έντασης μετά τις επικρίσεις του Προέδρου των ΗΠΑ προς τον Πάπα Λέοντα για τη στάση του απέναντι στον πόλεμο με το Ιράν. Ο Ρούμπιο συναντήθηκε με τον Πάπα και στη συνέχεια με τον Καρδινάλιο Πιέτρο Παρολίν, με τις συνομιλίες να επικεντρώνονται στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και στις προσπάθειες για μια διαρκή ειρήνη στην περιοχή. 5 από τα 8 ύποπτα κρούσματα Χανταϊού που συνδέονται με το κουραζιερόπλοιο Χόντιους έχουν πλέον επιβεβαιωθεί, ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, την ώρα που εντείνεται η ανησυχία για τη διασπορά του ιού. Σύμφωνα με τον επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας Τέντρος Γκέμπρεγιέσους, η απειλή για τη δημόσια υγεία παραμένει προς το παρόν χαμηλή. Ωστόσο, δεν αποκλείονται νέα κρούσματα λόγω της μεγάλης περίοδου επώασης του ιού. Η ανησυχία εντάθηκε μετά την είδηση ότι δεκάδες επιβάτες αποβιβάστηκαν από το πλοίο όταν υπήρξε ο πρώτος νεκρός στην νήσο Αγία Ελένη στις 24 Απριλίου και επέστρεψαν στις χώρες καταγωγής τους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εμφανίζεται καθησυχαστική, υπογραμμίζοντας ότι δεν υπάρχει προς το παρόν λόγος ανησυχίας για την Ευρώπη, ενώ το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων έχει αποστείλει ειδικό στο πλοίο για αξιολόγηση της κατάστασης. Φωτιά ξέσπασε σε υπαίθριο χώρο εργοστασίου στο Σοφό Ασπροπύργου, στο σημείο έχουν σπεύσει οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Σε κρίσιμη κατάσταση, διασωληνωμένος νοσηλεύεται στον Πέδωνα Κλαία Κυριακού 12χρονος μετά από σοβαρό τροχαίο με πατίνι στον Ασπρόπυργο. Το ατύχημα σημειώθηκε περίπου στις 10.30 το πρωί στη συμβολή των οδών Θρασιβούλου και Αθανασίου Τσίκου, όταν υπό συνθήκες που διερευνώνται, το πατίνι που οδηγούσε ο ανήλικος συγκρούστηκε με αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε 27χρονος. Οι δημοσιογράφοι οφείλουν να είναι σωστοί, δίκαιοι και αντικειμενικοί, γιατί είναι εκφραστές της κοινής γνώμης, τόνισε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο οποίος επισκέφθηκε σήμερα το πρωί το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ και παρέστησε ειδική τιμητική εκδήλωση. Στην εκδήλωση δόθηκε και το επίσημο σήμα έναρξης του νέου διεθνούς καναλιού της ΕΡΤ, του ΕΡΤ Κόσμος, ένα εγχείρημα με μεγάλη σημασία, καθώς πρόκειται για το πρώτο ελληνικό διεθνές κανάλι με αγγλικούς υπότιτλους. Έστειλε μήνυμα υπέρ της διαφύλαξης της ελληνικής γλώσσας, μιλώντας από το μικρόφωνο της Φωνής της Ελλάδας.
2: Ο καιρός.
3: Νεφώσεις αύριο, πρόσκαιρα αυξημένες, με μονωμένες καταιγίδες στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερέα και πιθανόν νωρίς το βράδυ στη Θεσσαλία. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης, νότια άνεμη έως 7 μποφόρ. Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις και θερμοκρασία από 11 έως 23 βαθμούς. Νεφώσεις με τοπικές βροχές στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας τώρα η Έλενα Καραγιάννη.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Το μαθητικό επιχειρηματικό γεγονός της χρονιάς πλησιάζει. Ο 21ος Πανελλαδικός Μαθητικός Διαγωνισμός Καλύτερη Εικονική Επιχείρηση 2026 του Junior Achievement Greece θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Στο διαγωνισμό θα αναδειχθεί η καλύτερη μαθητική startup της χρονιάς που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τζενή 2026 στη Ρήγα της Λετωνίας. Καλή επιτυχία, παιδιά!
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Γεια σας, χαίρετε, καλησπέρα. Δεν ξέρω τι με πιάνει, αλλά όταν παίρνω τη θέση μου στο μικρόφωνο ευθυγραμμίζομαι και ταυτίζομαι με αυτό που ακούω τώρα, δηλαδή αυτή την τζαχπινιά, αυτή την χαριτωμένη έτσι κατάσταση, τη χαρούμενη ατμόσφαιρα της μουσικής. Γιατί στο κάτω-κάτω, ό,τι και να έχει ο καθένας μας, τι μας θέτε εσείς να μας ακούτε σκουντούφλιδες, ε? Ακούστε αν είναι δυνατόν σκουντούφλις, αν ταιριάζει ραδιοφωνικά και ηχητικά. Εγώ το τέριαξα πάντως. Άσε που δεν είμαστε. Δεν είμαστε, είμαστε μια χαρά. Γεια σας, καλησπέρα, ελπίζω να είστε κι εσείς. Το ξέρω ότι μπορεί να είναι αντιφατικό και οξύμορο σε σχέση με τα συμβαίνοντα έτσι γύρω-γύρω, ειδικά τα πολύ τραγικά. Στα τραγικά δεν μπορείς να πεις τίποτα, σιωπαίνεις. Αλλά γενικότερα, επειδή η ζωή έχει τα πάνω της, τα κάτω της, και η γενική εντύπωση και ιδέα είναι ότι προσπαθούμε να τα διαχειριστούμε όλα με όση δύναμη μας δίνει η ανθρώπινη μας υπόσταση. Γι' αυτό είπα και εγώ να με ακούσετε έτσι πιο χαρούμενοι. Αφήστε που νομίζω και από ό,τι μου μεταφέρανε η άνοιξη είναι πολύ φουντωμένη έξω. Εγώ έχω να δω τη μέρα από τις 9 το πρωί που βγήκα στο δρόμο για να έρθω εδώ στο Ραδιομέγαρο από πολύ νωρίς, γιατί είχαμε πολύ σημαντικές επισκέψεις σήμερα εδώ. Οπότε από τις 9 το πρωί δεν έχω πάρει χαμπάρι τι γίνεται έξω. Μου μετέφεραν εδώ οι συνάδελφοι ότι έχει αρκετή μουντάδα εδώ στο λεκανοπέδιο. Πρέπει να είναι αυτή η αφρικανική σκόνη που μας έρχεται και που έχει ανεβάσει και τον υδράργυρο και πρόκειται να τον ανεβάσει ακόμα περισσότερο, ειδικά τις ερχόμενες μέρες, τις επόμενες μέρες. Ένας μικρός καύσωνας μέσα στο Μάιο. Είναι 5η, είναι 7 Μαΐου, απογευματόβραδο λοιπόν, εδώ στο Earth News Radio 105,8, αλλά και τη φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece. Να μην ξεχάσω και το Earth Echo, το πολύτιμο αυτό εργαλείο, την πλατφόρμα των ραδιοφώνων της Earth. Της ΕΡΤ, της μεγάλης οικογένειας της ελληνικής ραδιοφωνίας τηλεόρασης. Η ΕΡΤ είμαστε όλοι εμείς, εντός και εκτός συνόρων, ραδιοφωνικά, τηλεοπτικά, ειδησιογραφικά, ενημερωτικά και ψυχαγωγικά. Εννοείται και μέσω του site, το ΕΡΤ News ή το ΕΡΤ.gr. Η μεγάλη λοιπόν ομπρέλα και οικογένεια που περιλαμβάνει τα πάντα και σήμερα έγινε λίγο πλουσιότερη. Καθώς η Earth World, δηλαδή η δορυφορική, ουσιαστικά το δορυφορικό κανάλι που εξέπεμπε σε όλα τα πέρατα, τα πλάτη και τα μήκη της γης, μετονομάστηκε σε Earth Cosmos. Earth Cosmos λοιπόν είναι το καινούριο παγκόσμιο κανάλι με αγγλικούς υπότιτλους για όλα τα προγράμματα, δηλαδή και τα ψυχαγωγικά και τα ενημερωτικά, το οποίο μπορείτε να παρακολουθείτε μέσα από τις συχνότητες στις τηλεοράσεις σας. Δηλαδή έχει καταλάβει πλέον τη συχνότητα του BBC και μπορείτε να το παρακολουθείτε από όλα τα σημεία του πλανήτη χωρίς να κάνετε κάτι. Δηλαδή δεν χρειάζεται να μπείτε με κάποιο κωδικό ή να είναι κάτι συνδρομητικό, φυσικά και μέσω του Earthflix, αλλά πάνω απ' όλα και οι εντός της Ελλάδας θεατές, τηλεθεατές, αν επιθυμούν, μπορούν να βλέπουν λοιπόν την Earth Cosmos. Είχαμε εγγένεια, είχαμε βαφτίσια, είχαμε επίσημες παρουσίες του Οικουμενικού Πατριάρχη κυρίου Βαρθολομαίου εδώ στο Ραδιομέγαρο από το πρωί. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στη χώρα μας από τη Δευτέρα με ένα πολύ πλούσιο πρόγραμμα, μέσα στο οποίο όμως κατάφερε να χωρέσει και την παρουσία του εδώ στην ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Για να πατήσει το κουμπί που λέμε, δηλαδή να κάνει τα εγγένεια της Earth Cosmos, του Earth Cosmos, αλλά και να απευθύνει ένα μήνυμα, ένα χαιρετισμό σε όλη την ομογένεια, στον οικουμενικό ελληνισμό, με όλη την μιλήχια και ευγενική έτσι ομιλία του, την οικουμενική, Αγαπώ τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίου και είχα και την μεγάλη τύχη να τον γνωρίσω λίγο από κοντά σήμερα, επειδή ο λόγος του και ο λόγος του, η ομιλία του στη Βουλή των Ελλήνων προχθές, αλλά και αυτός ο λόγος που εκφώνησε σήμερα στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ και μέσα στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας που είχα την τιμή να τον φιλοξενήσω, το μήνυμα λοιπόν που εξέπεμψε ήταν αυτό, ήταν οικουμενικό, πανανθρώπινο, έμεινε στις αξίες του ανθρώπου, του περιβάλλοντος, της κοινωνικής δικαιοσύνης, της αλληλεγγύης και βεβαίως της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου.
1: Earth News Radio 105,8.
0: Και όταν ο Πάπας με μία κουβέντα που θα πει γίνεται θέμα σε όλο τον κόσμο, ειδικά όταν υπερασπίζεται την παγκόσμια ειρήνη, νομίζω ότι και ο προκαθήμενος της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας και του Οικουμενικού Θρόνου μπορεί επίσης να το κάνει και να γίνει είδηση παντού.
2: Δεν στεκότανε τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα.

0: Εδώ είμαστε πάντα και θα είμαστε λοιπόν μέχρι τις 6 από τις συχνότητες του Air News Radio 105,8. Πολλές καλησπέρες και καλημέρες σε άλλα μέρη της γης, σε άλλα σημεία του πλανήτη, σε στεριές και σε θάλασσες, από τη Φωνή της Ελλάδας. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη και απέναντί μου ο Θάνος Τσιμέκας στη φροντίδα του ήχου και της εκπομπής.
1: Βρέθηκε κάποια στιγμή στη Γαλλία.
0: Η Βούλα Κουλισσοπούλου και η Μαρία Σφυρόερα στους δικούς τους πολύ νευραλγικούς ρόλους, στη δημοσιογραφική παραγωγή, επιμέλεια, αρχισυνταξία.
1: Θα ξεσπούσαν και μια αλλιώτικη ζωή θα ζητούσαν.
0: Και όλοι εσείς στην επικοινωνία μας, είτε μέσω του Air News Radio 2 λέξεις, συγγνώμη, λάθος, του Viber, ναι καλά το είπα, Air News Radio 2 λέξεις, μπερδεύτηκα, ή μέσω όλων των πλατφορμών ή και μέσω των πλατφορμών που έχετε στη διάθεσή σας και ξέρετε ότι και εμείς τις έχουμε ανοιχτές και διαθέσιμες.

Το θέμα της μέρας σήμερα ήταν και παραμένει η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, η οποία έγινε έτσι σε πολύ καλό κλίμα, λένε όλες οι πληροφορίες στο πολιτικό ρεπορτάζ, αν και ήταν έντονη. Τώρα ήταν τόσο έντονη όσο αναμενόταν, ήταν λιγότερο έντονη. Πάντως υπόθηκαν πάρα πολλά για τους χειρισμούς της εισαγγελέως Κοβέση, για τη λειτουργία του κόμματος γενικά, για την συνταγματική αναθεώρηση και τον δημοσιονομικό κόφτη, για την αξιολόγηση στο δημόσιο και την αλλαγή του άρθρου 86, την πρόταση του κυρίου Μητσοτάκη για τη συνταγματική αναθεώρηση σε ένα κείμενο με 30 άρθρα και βεβαίως υπήρξαν και αρκετές εχμές, παύλα καρφιά, κάποιον εναντίον κάποιων, εξαφανισμένων υπουργών όπως τους κατονόμασε ας πούμε ο κύριος Γεωργιάδης. Αυτά και παράπονα και απέτηση. Το κεντρικό πάντως νόημα είναι ότι ζητήθηκε από τον Πρωθυπουργό, από τον κύριο Μητσοτάκη, τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας και αρχηγό της κυβέρνησης, να είναι όλοι μαζί ενωμένοι μια γροθιά, σε μια γροθιά. Και συγκεκριμένα αναρωτήθηκε ο κύριος Μητσοτάκης, είμαστε ή δεν είμαστε ομάδα? Αν είμαστε ομάδα θα την ιδρώσουμε όλοι μαζί τη φανέλα.

0: υπόλοιπα που φυσικά κοιτάμε μέσα από τη χαραμάδα για τον κόσμο, δηλαδή αν θα έχουμε, αν έχουμε ή δεν έχουμε μια συμφωνία στα σκαριά μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, περίμενα πολύ υπομονητικά την αρμόδια να μας τα πει τη Δέσποινα Συριοπούλου, που είναι ήδη στο ραδιοθάλαμο του Earth News. Καλησπέρα, Δέσποινα.
1: Καλησπέρα, Έλενα.
0: Καλησπέρα.
1: Σήμερα αναμένεται το Ιράν ή η Τεχεράνη να απαντήσει στην αμερικανική πρόταση, τη μονοσέλιδη με τα 14 σημεία για τον τερματισμό του πολέμου. Ακόμα δεν έχουμε κάτι σαφές. Το θέμα όμως είναι το εξής, ότι πριν από λίγο ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών ότι υπάρχουν νέες κυρώσεις που σχετίζονται με το Ιράν. Αυτό είναι μια μορφή πίεσης, είναι κάτι άλλο?
0: Από το Υπουργείο Οικονομικών, τον είπα φυσικά.
1: Τον είπα, τον ναι, Αμερικανικό μάλιστα. Υπουργείο Οικονομικών. Mm-hmm. Και υπάρχουν νέες κυρώσεις που σχετίζονται με το Ιράν. Νωρίτερα είχαμε επίσης την επικοινωνία με του Υπουργού Εξωτερικών του Ιράν, του κυρίου Αραξή, μαζί με τον ομόλογό του στο Πακιστάν. Σίγουρα η πρόταση, την οποία μάλλον η απάντηση στην πρόταση που έχουν υποβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες σίγουρα συζητήθηκε. Το θέμα είναι ότι μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάποια απάντηση ή κάποια πληροφορία που να δείχνει προς ποια κατεύθυνση θα κινούμαστε αυτή τη στιγμή, αν θα υπάρχει συμφωνία και τελικά να σταματήσει όλη αυτή η ένθεν κακήθεν ένταση, απειλές για συνέχεια της των εχθροπραξιών ή έστω αυτή της περίεργης εκεχηρίας την οποία έχουμε, και φυσικά το κλείσιμο των στενών του Ορμούς που έχουν προκαλέσει όλα αυτά στην παγκόσμια οικονομία, με την άνοδο, με τα πλοία να βρίσκονται αγκυροβολημένα εκεί και να μην μπορούν να φύγουν. Έλενα, η μέρα έχει λίγες ώρες ακόμη, οπότε θεωρητικά μπορεί να έχουμε και κάτι νεότερο λίγο αργότερα,
0: αλλά το θέμα είναι θεαματικό. Μπορεί να έχουμε και κάτι θεαματικό. Όχι, σε βλέπω επιφυλακτική. Εγώ το είπα το θεαματικό.
1: Επιφυλακτική, γιατί βλέπουμε πώς ανατρέπονται από τη μια στιγμή στην άλλη. Δηλαδή, από τη μία έχουμε, χτες ας πούμε, είχαμε τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έλεγε ότι είμαστε κοντά στη συμφωνία. Όλα τα μέσα μαζικής, τα διεθνή μέσα, έλεγαν ότι επίκειται συμφωνία, είναι πολύ κοντά στη συμφωνία. Από την άλλη, βλέπουμε ότι πολλά από τα σημεία τα οποία περιέχει η πρόταση αυτή αποτελούν κόκκινες γραμμές για το Ιράν. Πράγμα που σημαίνει ότι οι Ιρανοί έχουν κάνει πίσω, διαπραγματεύονται κάτι. Είναι πολλά τα ερωτηματικά από αυτή την από αυτή τη συζήτηση που προκύπτει. Βέβαια θα το δούμε.
0: Ναι, και πραγματικά όπως το λες, οι επόμενες ώρες ή κάθε μέρα, το κάθε 24ωρο που περνάει και προστίθεται στη μακρά σειρά τελικά αυτών των μηνών από τέλος Φεβρουαρίου, νομίζω 27-28 Φεβρουαρίου.
1: 28 Φεβρουαρίου που έγινε η επίθεση.
0: Έγινε το πρώτο μπαμ, ας πούμε, που είχαμε το άνοιγμα του πυρός.

0: Και τελικά, όπως λες, είναι λίγο ανερμάτιστο το πράγμα. Δηλαδή, και δεν μπορούμε και να εξηγήσουμε με ασφάλεια είτε την πλευρά του Ιράν είτε την πλευρά των ΗΠΑ. Το σίγουρο
1: δεν
0: είναι.
1: Δεν μπορεί να εξηγηθεί και από, και από το ιδιότυπο λίγο του χαρακτήρα του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος θεωρείται ένας άνθρωπος απρόβλεπτος, που σημαίνει ότι η κλιμάκωση και η αποκλιμάκωση απέχουν ελάχιστα μεταξύ τους.
0: Ναι, σωστά, καλά τα λες, καλά τα λες. Λοιπόν, στο μεταξύ μετατέθηκε το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης του διεθνούς, ας πούμε, δημοσιογραφικού ενδιαφέροντος, μετατέθηκε το ενδιαφέρον του ενδιαφέροντος, ωραία το είπα, γιατί έχουμε αυτή την ιστορία, αγαπητή μου Δέσποινα, με τον Χανταϊό.
1: Νομίζω ότι είναι ένας μεγάλος πονοκέφαλος.
0: Για πες μας, τι ξέρεις.
1: Είναι ένας μεγάλος πονοκέφαλος αυτή τη στιγμή. Είναι ένας ιός ο οποίος μεταδίδεται από τα περιτώματα των τροκτικών, ότι δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Ωστόσο όμως το στέλεχος αυτό, με το οποίο έχουν προσβληθεί 8 άτομα, το στέλεχος των άνδεων, είναι αυτό που μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Όπως καταλαβαίνεις, όλα αυτά, ο πονοκέφαλος μεγαλώνει πάρα mm-hmm. πολύ. Όλοι φέρνουμε πίσω στη μνήμη μας τις εικόνες και τα όλα όσα ζήσαμε με τον κορονοϊό, ειδικά όταν λένε και υποστηρίζουν ότι η καραντίνα μπορεί να διαρκέσει και 2 μήνες για το να εξελιχθούν τα συμπτώματα του Χανταϊού. Βέβαια είναι λίγο καθησυχαστικοί οι επιστήμονες και λένε ότι δεν σχετίζεται με την... Δεν είναι μια υπόθεση που μπορούμε να τη συγκρίνουμε με τον κορονοϊό.
0: Με τον COVID.
1: Ναι.
0: Εγώ πάντως θυμάμαι, τώρα πια δεν την ξαναπατάω, θυμάμαι και με τον ιό SARS, αν σου λέει κάτι, mm-hmm. Ότι τότε μας έλεγαν ότι κολλάει μόνο αν πατήσεις, ας πούμε, το ίδιο κουμπί στο ασανσέρ με κάποιον που έχει νοσήσει και έχει, ξέρω εγώ, κάποια υγρά του σώματός του κτλ. Και σιγά σιγά μας το έφεραν οι επιστήμονες ότι ο ιό SARS είναι όντως και μεταδοτικός και θανατηφόρος κλπ. Το ξεχάσαμε εκείνο. Μετά στον COVID, αν θυμάμαι καλά, ήταν το 19, το Δεκέμβρη, που λέγαμε «Α, καλά, τώρα ένας ιός στη μακρινή Κίνα, σιγά τώρα τι μας αφορά».
1: Και, το Μάρτιο, γύρω ήτανε. Στα μέσα Μαρτίου, ήταν που ήταν το ολοκληρωτικό lockdown, ας πούμε, που δεν...
0: Για όλο τον πλανήτη.
1: Ναι.
0: Και επίσης θυμάμαι, γιατί δυστυχώς θυμάμαι πολύ καλά, γελάει η Δέσποινα, λέει Παναγία μου που έμπλεξα εδώ πέρα.
1: Όχι, είναι πράγματα τα οποία νομίζω ότι τα έχουμε, θέλουμε να τα αποβάλουμε από τη μνήμη μας.
0: Και να τα αποβάλουμε, όμως έρχονται και μας βρίσκουν εκείνα. Θυμάμαι λοιπόν ότι γενικότερα είχαν πει, μόλις τελειώσαμε με τον COVID, οι επιστήμονες πάλι το είχαν πει, ότι παιδιά, ανά πάσα στιγμή μπορεί να αντιμετωπίσει η ανθρωπότητα μια ακόμα μεγάλη πανδημία.
1: Προφητικά το είχαν πει.
0: Εδώ τώρα, εμείς τα ερωτήματα θέτουμε, mm-hmm. χωρίς να σπέρνουμε κανένα πανικό. Τέλος πάντων.
1: Όλες οι αρχές αυτή τη στιγμή, και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήταν πολύ καθησυχαστική, ότι δεν κινδύνευε.
0: Μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, ή τέλος πάντων.
1: Όχι, ότι δεν υπάρχει μεγάλος, ότι ο κίνδυνος δεν είναι τόσο μεγάλος.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε ας κρατήσουμε αυτό, ας είμαστε αρκετά προσεκτικοί.
0: Ναι, να είμαστε.
1: Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί, γιατί αυτό το σημείο 0 από όπου ξεκίνησε όλο αυτό και έχει αρχίσει και μεταδίδεται, δεν ξέρουμε που μπορεί να φτάσει.
0: Έτσι είναι. Δέσποινα Συριοπούλου με τα κυριότερα από τα διεθνή νέα, γιατί φυσικά υπάρχουν και ένα σωρό άλλα. Είπαμε να μείνουμε στα σημαντικότερα και εμείς εδώ πάμε για τραγούδι. Να πάμε για τραγούδι τώρα.

Καλοκαιράκι, καλοκαιράκι έρχεται ο Σονούπο. Η άνοιξη έχει μπει για τα καλά και με τα δύο πόδια στο σπίτι που λέμε. Δεν ξέρω τι θα κάνει το καλοκαίρι. Μπορεί να έρθει πολύ πιο γρήγορα από όσο περιμένουμε. Γιατί μην υπολογίζετε τώρα ημερολόγια και τέτοια, πάνω αυτά. Και εδώ μέχρι να συνδεθούμε στο και μισή για τους τίτλους ειδήσεων, λέγαμε με τη Χρύσα, έτσι λίγο προλάβαμε να πούμε τη Χρύσα Πιλάλη για την περίπτωση αυτή, μια ακόμα περίπτωση με το παιδάκι με το πατίνι που βρίσκεται σε πολύ δύσκολη κατάσταση μετά τον τραυματισμό του. Και να σας πω την αλήθεια, βρέθηκα προχτές μπροστά σε μια τέτοια περίπτωση, παρατρίχα γλίτωσε αυτό το παιδί, είχα βγει να περπατήσω και βλέπω ένα παιδί να κυνηγάει ένα άλλο. Το άλλο ήταν πάνω σε ένα πατίνι. Το κυνήγησε γιατί ήθελε το πατίνι, δεν ξέρω αν ήταν αδέρφια. Κάποια στιγμή τον βλέπω τον δεύτερο που κυνηγούσε πάνω στο πατίνι. Έλα που πετάχτηκε παιδιά μπροστά μου. Και ερχόταν και αυτοκίνητο από το αντίθετο ρεύμα. Εγώ πεζή. Αυτοκίνητο από το αντίθετο ρεύμα. Και το παιδί ανάμεσα πέρασε πραγματικά ΣΥΡΙΖΑ. Και τότε κατάλαβα. Δεν κοίταξε καθόλου. Δεν κοίταξε το παιδί, δεν κοίταξε. Ήταν ένα παιδί, ας πούμε, του γυμνασίου. Δεν κοίταξε αν ερχόταν αυτοκίνητο. Προφανώς ο οδηγός ήταν αυτός που φρέναρε και πρόλαβε. Πόσα τέτοια περιστατικά. Κρίμα είναι, πάρα πολύ κρίμα. Δεν ξέρω τι θα γίνει με τα πατίνια, αν αυστηροποιηθεί ο κανονισμός, η νομοθεσία, ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας. Πάντως το όριο ταχύτητας, από όσο ξέρω, είναι 20 με 25 χιλιόμετρα το πολύ. Και υπάρχουν κάποιοι που τα τρέχουν και με 50 και με 70. Λοιπόν. Πάμε σε πολύ λίγο σε τίτλους της και μισή. Τα μηνύματά σας θα τα διαβάσω σε λίγο, τα οποία πάρα πολύ μου αρέσουν τα περισσότερα και μου δίνουν και έναυσμα για να κάνουμε διάλογο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Με αιχμή τη συνταγματική αναθεώρηση και στόχο την Ελλάδα του 2030, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, ανακοινώνοντας την έναρξη της διαδικασίας με περίπου 30 προτινόμενες αλλαγές. «Καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται», είπε για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, επισημένοντας ότι όλοι οι βουλευτές μας θα είναι στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών και ότι ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας. Έντονες οι επικρίσεις της αντιπολίτευσης. Το ΠΑΣΟΚ του απέδωσε τυχοδιοκτισμό και τακτικισμό, ενώ ο Σωκράτης Φάμελος απέκλεισε κάθε περιθώριο συνένεσης με την κυβέρνηση. 2,5 ώρες διήρκησε η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στο Βατικανό. Υπογραμμίστηκαν οι ισχυρές σχέσεις του Βατικανού με τις Ηνωμένες Πολιτείες, λέει η Αμερικανική κυβέρνηση. Σε κρίσιμη κατάσταση, διασωληνωμένος στον Πέδωνα Αγλαία Κυριακού, ο 12χρονος, μετά το σοβαρό τροχαίο με πατίνι στον Ασπρόπυργο. Επιβεβαιώθηκαν 5 από τα 8 φερόμενα κρούσματα Χανταϊού που συνδέονται με το κρουαζιερόπλοιο Χόντιος, ανακοίνωσε σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Ιστορική επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στο Ροδιομέγαρο συμπίπτει με τα 60 χρόνια από την ίδρυση της ΕΡΤ αλλά και τα εγγένεια του ΕΡΤ Κόσμος, που είναι το διεθνές κανάλι της δημόσιας τηλεόρασης στη νέα εποχή με αγγλικούς υπότιτλους. Έστειλε μήνυμα υπέρ της διαφύλαξης της ελληνικής γλώσσας, μιλώντας από το μικρόφωνο της Φωνής της Ελλάδας. Φωτιά σε υπαίθριο χώρο εργοστασίου στον Ασπρόπυργο, στο σημείο επιχειρούν πυροσβεστικές δυνάμεις. Νεφώσεις αύριο, πρόσχερα αυξημένες και μεμονωμένες καταιγίδες. Έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
0: Η ζωή δεν είναι μία ευθεία γραμμή. Είναι ένας κύκλος που επαναλαμβάνεται. Όπως οι κύκλοι στον κορμό ενός δέντρου μαρτυρούν τα χρόνια του, έτσι και οι ιδέες μας επιστρέφουν για να μας εξελίξουν. TEDx NTUA 2026 Cycle Zero. Γιατί we were here before. Σάββατο 9 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ομιλίες, workshops και performances από την κοινότητα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Κλείσε τη θέση σου τώρα. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ News Radio 105,8.

Μένουμε εδώ η εκπομπή Air News Radio, το ραδιόφωνο σε 105,8 και φυσικά μέσα από το AirTeco μας ακούτε οποιαδήποτε ώρα της μέρας ή της νύχτας on demand. Η φωνή της Ελλάδας επίσης μαζί μας μέχρι τις 6 παρέα λοιπόν. Βασίλης Νικολόπουλος τώρα στον ήχο και μηνύματα βλέπω. Ο Νίκος απευθύνθηκε νωρίτερα σε μένα και αναφέρθηκε στο σημαντικό θέμα του πλούτου της ελληνικής γλώσσας και το πόσο πολύ πρέπει να χρησιμοποιείται είτε σε ονόματα σταθμών, καναλιών, τίτλων γενικά. Πραγματικά και το καταλαβαίνω και είδατε ότι και εγώ από μόνη μου το υποστηρίζω σε κάθε περίπτωση. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας και φυσικά με συγκίνησε και με βρήκε απόλυτα σύμφωνη το μήνυμα του Παναγιώτατου για το θέμα της γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού. Ο Σπύρος, καλησπέρα Έλενα. Οι Αμερικανοί δεν βάζουν μυαλό. Οι κυρώσεις επιτάχυναν την αποδολαριοποίηση της παγκόσμιας οικονομίας και ο πόλεμος ακόμα περισσότερο. Έτσι, κατά το Σπύρο, ο Τραμπ είναι σε εξαιρετικά δεινή θέση. Δεν μπορώ να το πω Σπύρο με σιγουριά, γιατί δεν είμαι ειδική, αλλά έτσι μου φαίνεται και εμένα ότι πάντως δεν είναι στη θέση που ήλπιζε ότι θα είναι. Τουλάχιστον έτσι δείχνουν τα πράγματα, γιατί πολλά μπορεί να λέμε εμείς. Πολλά μπορούμε να εικάζουμε, να εκτιμούμε ή ξέρω εγώ να επιθυμούμε, ίσως και να επιθυμούμε, δεν ξέρω. Αλλά τελικά πολύ συχνά αυτός που λέμε κερδίζει πάντα είναι ο ισχυρότερος. Ο Γιάννης, καλό απόγευμα το βραδοπέμπτη, συγχαρητήρια για τη συνέντευξη με τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που τα παρακολουθείς όλα. Δεν ήταν ακριβώς συνέντευξη, σίγουρα όμως ήταν μια δήλωση, ένα μήνυμα, ένας χαιρετισμός και μπόρεσα να συνομιλήσω μαζί του όσο του επέτρεπε το πρόγραμμα και ο χρόνος του. Σε κάθε περίπτωση και εγώ νιώθω έτσι εξαιρετικά καλά με αυτή τη μεγάλη επιτυχία και προσωπικά και πάνω απ' όλα για τη μεγάλη οικογένεια της ΕΡΤ. Ο Πέτρος μας λέει καλησπέρα Έλενα, μάλιστα. Σε ό,τι αφορά λοιπόν, θα ερχόμουν σε αυτό, την υπόθεση της Κρήτης, του 54χρονο πατέρα που με αυτοδικία πήρε τη ζωή, αφαίρεσε τη ζωή και μάλιστα με ένα στιγνό τρόπο του φίλου του γιού του, επειδή τον θεωρούσε υπαίτιο για τον θάνατο του γιού του σε εκείνο το τροχαίο πριν από 3 χρόνια, μια σε κάθε περίπτωση τραγικότατη ιστορία και για τη μία οικογένεια και τώρα πια και για την άλλη. Συμφωνώ μαζί σου, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα όταν ο ανθρώπινος νους γυρίζει το διακόπτη και μετά πέφτει το απόλυτο σκοτάδι. Δεν υπάρχει ούτε λογική, ούτε ψυχραιμία, ούτε δικαιοσύνη, ούτε τίποτα. Και πολύ φοβούμαι ότι αυτό συνέβη σε αυτούς τους 2 τραγικούς γονείς. Τώρα τραγικοί γονείς είναι και οι άλλοι. 2 σπίτια έκλεισαν που λέμε, 2 παλικάρια έφυγαν. Αυτό που πραγματικά ξενίζει και κλονίζει είναι, κατά τη γνώμη μου πάντα, το γεγονός ότι παρά τις συνεχείς εκκλήσεις και του ιδίου του θύματος τώρα, του 29χρονου που έχασε τη ζωή του, που δολοφονήθηκε, δεν μπόρεσε κανείς να τον προστατέψει. Αυτό πραγματικά με ξεπερνά ρε παιδιά. Δεν ξέρω, θα μου πείτε και τι να του βάλουν, να του βάλουν 24ωρη φρουρά να του βάλουν σωματοφύλακες. Είναι τρομερό, γι' αυτό και φώναζαν σήμερα με ένα συγκλονιστικό τρόπο, πολύ ανατριχιαστικό, οι γονείς του, η οικογένειά του, οι αδερφοί του, ότι δεν τον προστατέψατε, φώναζαν στους αστυνομικούς. Μία τραγικότατη λοιπόν ιστορία. Και για να μην μείνουμε σε αυτά, να πάμε και στο πετρέλαιο, το οποίο είναι κάτω αυτή τη στιγμή κάτω από τα 97 δολάρια, καθώς η αγορά που κάνει συνήθως ένα βηματάκι πιο μπροστά λόγω ψυχολογικού παράγοντα κτλ. Προεξοφλεί συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, που να σας πω την αλήθεια δεν τη βλέπουμε.

0: Και πάντοτε βεβαίως, κυρίες και κύριοι, επιμένουμε και παραμένουμε προσκολλημένοι στις ανθρώπινες αξίες. Έτσι, για να το φέρω σε αντίστοιξη με την κουβέντα που ανοίξαμε πριν από λίγο περί αυτοδικίας, περί εγκλημάτων, περί σκοτεινού ανθρώπινου μυαλού. Λοιπόν, παραμένουμε προσκολλημένοι στις ανθρώπινες αξίες, στις μεγάλες αξίες που τις γεννά τελικά ο πολιτισμός. Και όχι μόνο ο ελληνικός, γενικότερα ο πολιτισμός. Θα δείτε τώρα γιατί το λέω, γιατί προσπαθώ να το φέρω στο θέμα που θα μας απασχολήσει τώρα και το βρίσκω εξαιρετικά ενδιαφέρον. Πρώτα απ' όλα είναι ένα συνέδριο, αλλά όχι ένα οποιοδήποτε συνέδριο, είναι ένα συνέδριο το οποίο γίνεται στη Νέα Ορεστιάδα τώρα, 11 και 12 Μαΐου, για τους ελληνογαλλικούς διαλόγους. Φαντάζομαι όταν λέμε διαλόγους εννοούμε διεπιστημονικές συναντήσεις, άλλοτε στη Γαλλία, άλλοτε στην Ελλάδα, εναλλάξ. Μιλάμε για συζητήσεις, μιλάμε για τραπέζια, για ανταλλαγή απόψεων, για think tanks και όλα αυτά στην εποχή των γεωπολιτικών αναθεωρήσεων. Αυτό είναι και το θέμα του φετινού συνεδρίου, λοιπόν, με τον τίτλο «Η διπλωματία, την εποχή των γεωπολιτικών αναθεωρήσεων στα ίχνη του Αλέξανδρου Καραθεοδωρή». Ο επιστημονικός συντονισμός γίνεται από τον καθηγητή Γιώργο Πρεβελάκη, τον ομότιμο καθηγητή γεωπολιτικής στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης, και τον έχουμε μαζί μας τον κύριο Πρεβελάκη και είναι μεγάλη μας τιμή. Πολύ καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα. Τι ωραία ιδέα. Βέβαια, από ό,τι διαβάζω, είναι η έκτη χρονιά που διοργανώνεται κάτι τέτοιο. Αλλά εν προκειμένου, επειδή ακριβώς έχει να κάνει με τις γεωπολιτικές αναθεωρήσεις, δηλαδή σε πιο πρακτικό επίπεδο δεν θα μπορούσατε να το θέσετε έτσι όπως συμβαίνουν τα πράγματα γύρω μας, κύριε καθηγητά, κύριε Πρεβελάκη, το βρίσκω πάρα πολύ επίκαιρο και πολύ ενδιαφέρον και εγώ και οι ακροατές μας. Για πείτε μας.
1: Καταρχήν, αυτοί οι διάλογοι, οι ελληνογαλλικοί διάλογοι που τους λέμε εφηρμοσμένους, γιατί η ιδέα μας είναι βεβαίως να κινητοποιήσουμε ένα επιστημονικό δυναμικό, αλλά όχι μόνο, και ανθρώπους οι οποίοι έχουν εμπειρία από την πολιτική, από τη διπλωματία, και ο στόχος μας δεν είναι μόνο η αναζήτηση, αν θέλετε, της έρευνας και της αλήθειας, αλλά και η αναζήτηση κάποιων απαντήσεων, κάποιων λύσεων. Mm-hmm. Η ιδέα είναι να φέρουμε σε επαφή δίκτυα ελληνικά και γαλλικά, να βγούμε λίγο από, αν θέλετε, αυτό το γενικό κλίμα οποίο χρησιμοποιεί και με έναν ορισμένο αυτοματισμό την αγγλική γλώσσα, και να μιλήσουμε μεταξύ μας, Έλληνες και Γάλλοι, ελληνικά και γαλλικά, με μετάφραση φυσικά, παράλληλη μετάφραση.
0: Μάλιστα.
1: Να δημιουργήσουμε δηλαδή ένα είδος, πώς να πούμε, κοινότητας. Πιστεύω ότι η σχέση ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Γαλλία είναι θεμελιακή και πιστεύω ότι αυτό θα επιβεβαιωθεί ακόμη περισσότερο στο μέλλον, αλλά φάνηκε και με την επίσκεψη του Προέδρου Μακρόν.
0: Πρόσφατα.
1: Είναι ένα μεγάλο,
0: όντως,
1: αν θέλετε, μεγάλο κεφάλαιο που κατά τη δική μου εκτίμηση σχετίζεται με το πώς μπορούν να εξελιχθούν οι γεωπολιτικές δομές που μας τριγυρίζουν και πριν απ' όλα φυσικά το πώς θα μπορεί να, ενδεχομένως, να εξελιχθεί η ίδια η Ευρώπη.
0: Είναι σίγουρα πρόκληση αυτό και στοίχημα, και μου αρέσει που φεύγετε από το επίπεδο της ανάλυσης, όχι εντελώς, το πάτε και ένα βήμα και πολλά παραπέρα, κύριε Πρεβελάκη, κύριε καθηγητά, ότι μπορεί να προταθούν και λύσεις, μπορεί να προταθούν μέσα από τους διαλόγους και πιο παραγωγικές, πιο αποτελεσματικές ατραπεί.
1: Έτσι, παραδείγματος χάρη, πέρσι είχαμε κάνει ένα συνέδριο στο Παρίσι, το οποίο είχε θέμα η παιδεία της θάλασσας, enseigner la mer στα γαλλικά, όπου η ιδέα ήταν ότι πρέπει να εισαγάγουμε περισσότερο τη διάσταση της θάλασσας στο εκπαιδευτικό μας σύστημα. Οι Γάλλοι έχουν προχωρήσει πιο πολύ σε αυτό, υπήρξαν ανταλλαγές και ελπίζω ότι κάποια προγράμματα συνεργασίας είναι σε εξέλιξη ή θα εξελιχθούν, ώστε να χρησιμοποιήσουμε, να αξιοποιήσουμε τη γαλλική εμπειρία και στην Ελλάδα.
0: Και είναι απορίας άξιο πώς οι Έλληνες δεν έχουν αξιοποιήσει, ας πούμε, το ρόλο της θάλασσας που λέτε, μια και εξ αρχαιωτά των χρόνων είχαμε αυτή την αυτοσύνη ως πεδίο ανταλλαγής απόψεων και εμπορίου και ιδεών.
1: Ναι. Οι Γάλλοι διαπίστωσαν το ίδιο, δηλαδή ότι... Αλλά οι Γάλλοι πριν από 10 χρόνια διαπίστωσαν ότι δεν υπήρχε αρκετά η θαλάσσια διάσταση στο εκπαιδευτικό του σύστημα. Έχουν κάνει επί 10 χρόνια μεταρρυθμίσεις σημαντικές για να το ενισχύσουν. Είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι θα πρέπει να προωθήσουμε κι εμείς.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ένα παράδειγμα του πώς μπορούν οι συζητήσεις να έχουν και κάποια πρακτικά αποτελέσματα.
0: Ναι. Να σας πω, κύριε Πρεβελάκη, βάλτε μας λίγο και στην προσωπικότητα του Αλέξανδρου Καραθεοδωρή, για τον οποίο δεν νομίζω πως ξέρουμε πολλά πράγματα εδώ στην Ελλάδα τουλάχιστον.
1: Όχι,
0: δεν έχει φωτιστεί αρκετά η προσωπικότητα αυτή του πολιτικού, του διπλωμάτη. Για βάλτε μας λίγο, γιατί τον έχετε σαν, πώς να το πω τώρα, είναι η ηγετική μορφή στους διαλόγους σας.
1: Η αφετηρία είναι ότι η πεποίθησή μου ότι για να καταλάβουμε τον κόσμο στον οποίο ζούμε πρέπει να πάμε προς τα πίσω. Έχουμε ανάγκη από την ιστορική διάσταση, γιατί όταν όλα ανατρέπονται, και αυτό συμβαίνει σήμερα, όλα ανατρέπονται, όλα όσα ξέραμε μέχρι, ξέρω εγώ, πριν από 2-3 χρόνια, ο ρόλος της Αμερικής, η προοπτική της Ευρώπης, η παγκοσμιοποίηση, η ιδέα ότι το διεθνές δίκαιο μας εξασφαλίζει, όλα αυτά έχουν ανατραπεί σήμερα. Για να μπορέσουμε επομένως να καταλάβουμε καλύτερα αυτόν τον κόσμο, πρέπει να απομακρυνθούμε από τις πρόσφατες εμπειρίες μας και αναπαραστάσεις μας και να δούμε πώς ήταν η ανθρωπότητα σε άλλες εποχές που ενδεχομένως παρουσιάζουν περισσότερη ομοιότητα με το σήμερα από ό,τι συνέβαινε πριν από 10-20 χρόνια. Γυρίζουμε λοιπόν σε μια εποχή πολύ κρίσιμη για τα Βαλκάνια και για την Ευρώπη, αλλά ιδιαίτερα για τα Βαλκάνια. Γυρίζουμε στο 1878. Έχει προηγηθεί ο πόλεμος ανάμεσα στη Ρωσία και την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Έχει φτάσει ο στρατός ρωσικός στις πόρτες της Κωνσταντινούπολης και γίνεται μια συμφωνία, η συμφωνία του Αγίου Στεφάνου, η οποία δημιουργεί τη Μεγάλη Βουλγαρία. Αυτό είναι μια επιτυχία φυσικά μεγάλη της Ρωσίας, είναι μια πάρα πολύ μεγάλη ήττα για μας, για τους Έλληνες, γιατί χάνεται η προοπτική μας να επεκταθούμε στα Βαλκάνια, σε περιοχές με πάρα πολύ μεγάλο ελληνικό πληθυσμό, αλλά ευτυχώς αντιδρά η Αγγλία και η Γαλλία και απειλούν την Ρωσία ότι αν δεν δεχθεί αναθεώρηση της συνθήκης του Αγίου Στεφάνου θα μπορούσαν να τις επιτεθούν. Υποχωρεί η Ρωσία και αμέσως μετά μαζεύονται στο Βερολίνο υπό την προεδρία του Μπίσμαρκ και καταλήγουν σε μια νέα συμφωνία η οποία δημιουργεί μια μικρή Βουλγαρία και ρυθμίζει μια σειρά από άλλα θέματα συνόρων στα Βαλκάνια. Επομένως φτιάχνεται εκείνη την εποχή τρομοκτηνά ο πολιτικός χάρτης των Βαλκανίων.
0: Mm-hmm.
1: Εκεί είναι που συναντάμε τον Αλέξανδρο Καραθεοδωρή, στον οποίο αναθέτει η Οθωμανική Αυτοκρατορία, αναθέτει δηλαδή σε έναν φαναριώτη, το μέλος μιας πολύ σημαντικής
0: πολύ επιφανούς οικογένειας, μάλιστα.
1: Ακριβώς, ναι. Που έχει δώσει και το μεγάλο μαθηματικό, όπως ξέρουμε,
0: mm-hmm.
1: Του αναθέτει την αποστολή να διαπραγματευτεί στο όνομα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Αυτό λιγάκι μας φαίνεται περίεργο. Ένας Ρωμιός, ο οποίος πηγαίνει και εκπροσωπεί την Οθωμανική Αυτοκρατορία, αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι εκείνη τη στιγμή τα συμφέροντα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και τα συμφέροντα της Ελλάδας συμπίπτουν, διότι η απειλή προέρχεται από τη Ρωσία και προέρχεται από τη Μεγάλη Βουλγαρία.
0: Μάλιστα.
1: Αναλαμβάνει λοιπόν αυτό το ρόλο, με ένα ρόλο πάρα πολύ δύσκολο, γιατί πηγαίνει στο Βερολίνο για να εκπροσωπήσει μια αυτοκρατορία η οποία έχει χάσει τον πόλεμο. κατάσταση αδυναμίας. Έχουμε λοιπόν μια πολύ μεγάλη διπλωματική προσωπικότητα, την οποία δεν την πολύ γνωρίζουμε.
0: Ναι.
1: Το συνέδριό μας εμπνέεται από την εμπειρία του. Όπως έλεγα, γυρίζουμε προς τα πίσω για να καταλάβουμε καλύτερα το σήμερα.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά είναι και μια ευκαιρία να προβάλλουμε και αυτή την πολύ σημαντική μορφή.
0: Βεβαίως. Και πόσο μάλλον όταν ο συγκεκριμένος γνωστότερος και ως Καραθεοδωρής Πασάς είχε μια υψηλή μόρφωση, έτσι, είχε καταφέρει
1: τεράχη
0: να συνδυάσει την αρχαία ελληνική, την αραβική και την περσική φιλολογία, δηλαδή πολύ σπάνιο.
1: Οι άνθρωποι αυτοί εκείνη τη εποχή, όταν τους σκεφτόμαστε την παιδεία τους, αισθανόμαστε πολύ μικροί εμείς.
0: Σωστά, σωστά.
1: Είναι πραγματικά, ναι, εντυπωσιακή. Η παιδεία που διέθεταν.
0: Κύριε Πρεβελάκη, γιατί στην Ορεστιάδα?
1: Η Ορεστιάδα είναι κοντά στη Νέα Βίσα, που είναι η καταγωγή των Καραθεοδωρίδων από
0: μάλιστα
1: εκεί.
0: Α, όλα τα έχετε μελετήσει λοιπόν.
1: Μα από εκεί ξεκινήσαμε, γιατί υπάρχει ένα μουσείο της οικογένειας Καραθεοδωρή εκεί στη Νέα Βίσα. Και το συνέδριο το κάνουμε σε συνεργασία με αυτό το μουσείο, με την οικογένεια, με τον Στέφανο Γερουλάνο, που είναι ο πρόεδρος, πολύ γνωστό γιατρό, με πολύ σημαντικό έργο, που είναι ο πρόεδρος του συλλόγου αυτού. Είναι λοιπόν μια πολύ ευτυχή συνεργασία σε δύο κινήματα, δύο κινήσεις, δύο οργανισμούς, οι οποίοι φαινομενικά είναι πολύ διαφορετικοί. Οι διάλογοι οι δικοί μας έχουν μια διάσταση γεωπολιτική κατά βάση. Το μουσείο υπενθυμίζει την ιστορία όχι μόνο φυσικά του Αλεξάνδρου αλλά και των άλλων όλης της οικογένειας Καραθεοδωρή. Είναι μια συνάντηση του σήμερα με το χτες που ελπίζω ότι θα είναι πολύ παραγωγική.
0: Το αντιλαμβάνομαι, πραγματικά μας εντυπωσιάζει και όλο το κόνσεπτ που λέμε, δηλαδή το περιεχόμενο, η ιδέα, οι θεματικές, οι καλεσμένοι, η σύμπραξη τόσων μεγάλων φορέων όπως υπουργείων, πρεσβειών, Ινστιτούτων, να μην τα αναφέρω τώρα ένα προς ένα. Πάντως εγώ θα ευχηθώ μέσα από την καρδιά μου όχι μόνο καλή επιτυχία αλλά και συνέχιση αυτού του θεσμού, γιατί πλέον έχει γίνει θεσμός η ελληνογαλλική διάλογη και μάλιστα εφηρμοσμένη. Το εφηρμοσμένη τα λέει όλα, κύριε Πρεβελάκη.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Λοιπόν, άρα Νέα Ορεστιάδα 11 και 12 Μαΐου σε συνεργασία με τοπικούς πολιτιστικούς φορείς, με think tanks και σε έμπνευση και επιστημονικό συντονισμό δικό σας, του κυρίου, του σπουδαίου καθηγητή Γιώργου Πρεβελάκη.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ
0: να
1: πολύ.
0: Να είστε καλά. Σας χαιρετώ και καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Και λέω, όσο συζητούσαμε με τον ομότιμο καθηγητή γεωπολιτικής από το Πανεπιστήμιο της Σορβόνης, τον κύριο Πρεβελάκη,

σκεφτόμουν πόσα ωραία πράγματα διοργανώνονται. Μπορούμε να τα παρακολουθήσουμε αν θέλετε και σας ενδιαφέρει. Υπάρχει το διαδίκτυο, έτσι. Μπορείτε να μπείτε ακόμα και στον ιστότοπο του Ιδρύματος Μποδοσάκη, blog.gr. Αλλά εν πάση περιπτώσει, πόσο κομμάτι ελληνισμού, με την ευρύτερη έννοια του οικουμενικού, του φαναριώτικου, του παλιού φαναριώτικου κομματιού γνώσης και θησαυρού, έτσι, ιστορίας, υπάρχουν. Και υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που τα φωτίζουν και δεν τα παίρνουμε και πολύ χαμπάρι, έτσι. Μπορεί να σας φαίνονται αρκετά θεωρητικά, αλλά είναι πράγματα πάνω στα οποία μπορεί κανείς να βασιστεί και να πει ότι υπάρχει και κάτι παραπέρα.

Εδώ τώρα η Φανή μου λέει ότι η αστυνομία μετά την παραβίαση των όρων να μην πλησιάζει ο πατέρας τον νεαρό, αυτόν τον 21χρονο, τον φίλο του γιού του, του νεκρού γιού του, παρέπεμπε την υπόθεση στην εισαγγελία και αυτή αποφάσιζε να μην φυλακιστεί ο πατέρας κάθε φορά. Και ότι αυτό το άκουσε, λέει, στο ραδιόφωνο από τον ίδιο τον κύριο Χρυσοχοίδη. Φανή μου, εγώ δεν το παρακολούθησα αυτό. Σε ευχαριστώ για αυτή την πληροφορία. Ακούγεται να είναι πραγματική, αλλά και ανατριχιαστική μαζί, γιατί ξέρετε, όλα αυτά τα δικανικά, νομικίστικα, κενό στην νομοθεσία, κενό στην προστασία, δεν ξέρω τώρα πού να το αποδώσω. Το θέμα είναι ότι το παιδί αυτό το ήξερε, το πίστευε, το ίδιο το παιδί. Ευθύνεται ή όχι για το τροχαίο, δεν θα το κρίνουμε εμείς τώρα, αλλά το ήξερε και το έλεγε ότι δεν θα καταφέρω να γλιτώσω. Όπως βέβαια το ίδιο σκίζει την καρδιά μας και για το άλλο το παιδί, το 17χρονο τότε που έχασε τη ζωή του, επειδή η παρέα είχε πιει και αποφάσισε να οδηγήσει το παιδί το άλλο που δεν είχε πιει, αλλά ήταν άπειρος οδηγός.

Ο Δημήτρης μας λέει κάτι που πράγματι το ζήσαμε όλοι. Ο Δημήτρης από την Αλεξάνδρεια της Συμμαθίας. Καλησπέρα, λέει. Επί συγκυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ ζήσαμε το μαύρο στην ΕΡΤ. Ο ΣΥΡΙΖΑ την άνοιξε, η Νέα Δημοκρατία την εξελίσσει θετικά. Και μέσα σε παρένθεση αναφέρεται στην ΕΡΤ Κόσμος. Τα εγγένεια της οποίας λοιπόν είχαμε σήμερα. Το μαύρο στην ΕΡΤ δεν ήταν μόνο μαύρο στην οθόνη, λέει ο Δημήτρης, ήταν μαύρο στην ενημέρωση, την ποιότητα και την εθνική, συναισθηματική, οπτικοακουστική μας συνήθεια. Πάντως εγώ, παιδιά, όπου και να γυρίσω όλα αυτά τα χρόνια, ξέρω καλά ότι αυτό που παράγει, πώς το λένε, grosso modo, δηλαδή δεν έχει μάλλον κατά το μάλλον ήττον, για να το πω και στα ελληνικά, αυτό που παράγει και παράγεται από την ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση, με όσα και να τις προσάψουμε, δεν το βρίσκεις εύκολα αλλού, και δόξα τω Θεώ που οι περισσότεροι πολίτες είναι θειασότες αυτής της λογικής και το παρακολουθούν. Με όποια κριτική, ξαναλέω, μπορούμε όλοι να ασκήσουμε και πολύ καλά κάνουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε αύριο, λίγο μετά τις 5, επισκεπτόμενοι και τη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου στη Θεσσαλονίκη. Αν πώς. Πολλά φιλιά.

0: Είμαι ο Ακύλας και θα είμαι στη σκηνή της Eurovision με το τραγούδι Φέρτο. Real estate, Φέρτο. Με την ψήφο σας πάμε να ξεκλειδώσουμε το επόμενο level, την πρόκριση στο μεγάλο τελικό.
1: Eurovision 2026. Φέρτο. Η Ελλάδα διαγωνίζεται στον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου. Ψήφισε την ελληνική συμμετοχή με τον κωδικό 04 από τη χώρα που ζεις, την ώρα μετάδοσης του διαγωνισμού και βοήθησε τη χώρα μας να ανέβει ψηλά.
2: Η φωνή της Ελλάδας δυναμώνει. Νέο πρόγραμμα. Φρέσκες εκπομπές, πιο δυνατές φωνές και συνεχής ροή ενημέρωσης. Καθημερινά, στο ακριβώς της ώρας, δελτία ειδήσεων στα ελληνικά από το Earth News Radio και ξενόγλωσσα δελτία από τους δημοσιογράφους της φωνής της Ελλάδας σε 4 διαφορετικές γλώσσες. Στις 10 στα αραβικά, στις 12 στα γαλλικά, στις 2 στα ισπανικά, στις 4 και 6 στα αγγλικά. Η φωνή της Ελλάδας μιλάει στη γλώσσα σου.
3: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
4: Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
5: Όμορφη και παράξενη πατρίδα.
4: Μια εκπομπή από καρδιάς για την ελληνική ομογένεια.

0: Σας καλωσορίσατε στην εκπομπή Φωνές και Μουσικές που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλέξης Κώστας. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα μαζί μας είναι ο Χρήστος Βουγιουκλάκης. Απόψε το στούντιο γεμίζει με το φως του Λιμιέρ και την κρυστάλλινη παρουσία της Χριστίνα Σαμαρά. Με αφορμή το νέο τους δίσκο, ο Χρόνος Μακριά Σου, αλλά και τις προσωπικές τους διαδρομές, ξετυλίγουμε μια κουβέντα για τη μελαγχολία που λυτρώνει, τη μετάβαση από το οργανικό ήχο στον ελληνικό λόγο και τη μαγεία του να μοιράζεσαι τη μουσική Unplugged. Θανάση Χριστοδούλου και Χριστίνα Σαμαρά, καλώς ορίσατε στο στούντιο.
1: Καλώς σας βρήκαμε.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Και εμείς ευχαριστούμε. Θα ξεκινήσω με τον Θανάση. Θανάση, αν γυρίσουμε λίγο έτσι το χρόνο πίσω στην εποχή των Serpentine, έτσι, βρίσκουμε μια indie rock ορμή που χαρακτηρίζει μια ολόκληρη γενιά της Αθήνας. Λίγο πιο παλιά, βέβαια. Πόσο από εκείνο λοιπόν το παιδί που έπαιζε σε σκοτεινά κλαμπ κουβαλά σήμερα μέσα στο project Lumière και πώς έγινε η μετάβαση από την ηλεκτρική ένταση στην εσωστρέφεια του πιάνου?
2: Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η αντίθεση. Σκοτεινά κλαμπ με το όνομα Lumière, έτσι. Η αλήθεια είναι πως, εντάξει, τότε άκουγα πάρα πολύ indie rock μουσική όταν ήμουν φοιτητής. Βέβαια, να σημειώσω ότι τότε το group ήταν στην Πάτρα, δεν ήταν στην Αθήνα.
0: Α, ήταν στην Πάτρα.
2: Αλλά, γιατί η Πάτρα τότε ανθούσε σαν σκηνή, ειδικά αυτού του μουσικού κινήματος. Και εντάξει, ήταν κάτι το οποίο ήθελα να το κάνω, επηρεασμένος από όλα αυτά που άκουγα τότε, δηλαδή τέλη 90s, αρχές Zeros, όλη την αγγλική και την αμερικάνικη indie σκηνή. Αλλά σιγά σιγά ξέρεις, μεγαλώνοντας θέλεις να εξελιχθείς. Μετά πήγα στη Γαλλία, άρχισα να ακούω διαφορετικά πράγματα και πιο ευρωπαϊκά. Και αρκετή μουσική από ταινίες, μινιμαλιστές, συνθέτες, και πιο ορχιστρικά πράγματα. Οπότε σιγά σιγά έγινε μετάβαση.
0: Και πιο κινηματογραφικά μονοπάτια.
2: Ναι, αν και να σου πω την αλήθεια, νομίζω ότι από τότε που έγραφα και τα αγγλόφωνα κομμάτια μου λέγανε πάρα πολύ ότι ήταν αρκετά κινηματογραφική μουσική μου, το οποίο αυτό τώρα είναι το ερώτημα που σκέφτομαι συνέχεια. Δηλαδή αρχίζω και ρωτάω ανθρώπους τι σημαίνει κινηματογραφική, μάλλον ποια είναι τα στοιχεία που κάνουν μια μουσική κινηματογραφική, όταν δεν είναι κινηματογραφική, δηλαδή δεν είναι για ταινία.
0: Σωστά. Χριστίνα, θα ξεκινήσουμε τώρα από τη Θεσσαλονίκη για σένα. Κουβαλάς λοιπόν μια διπλή ιδιότητα, εκείνη της μαθηματικού και εκείνη της μουσικού με κλασική παιδεία μονοδίας. Πώς είναι υπάρχουν μέσα σου αφενός η αυστηρή δομή των αριθμών με την ελευθερία της φωνητικής αφήγησης και πόσο σε βοήθησε η μαθηματική σκέψη στο να προσεγγίσεις τη μουσική σύνθεση στο πρώτο σου άλμπουμ?
1: Έχουν ένα πολύ βασικό πυρήνα κοινό η μουσική και τα μαθηματικά, και στις δύο περιπτώσεις πρόκειται για την αναζήτηση της αλήθειας. Αυτό συνειδητοποίησα κάποιο βράδυ χαράματα που έλυνα μαθηματικές αποδείξεις, και όταν έκανα αυτή την σύνδεση έτσι κάτι λυτρώθηκε μέσα μου, γιατί πάντα τα είχα να είναι δύο αντιμαχόμενα και αντικρουόμενα πεδία, ενώ στην πραγματικότητα ταυτίζονται. Και αυτό ήταν και το περιεχόμενο και η κατεύθυνσή μου στο μεταπτυχιακό, πώς δηλαδή η μαθηματική, οι πιο σπουδαίοι τέλος πάντων, αντιμετώπιζαν τα μαθηματικά ως τέχνη περισσότερο από ότι επιστήμη.
0: Σαν μια άλλου είδους, ας πούμε, εξίσωση που λύνεται πάνω στη σκηνή, ας πούμε.
1: Ναι, τελικά αυτό είναι το ζητούμενο. Και έτσι ένιωσα πολύ, πώς το λένε, να έχω... qualified, πώς είναι στα ελληνικά, γιατί μιλάω στα αγγλικά. Ένιωσα να έχω ένα προνόμιο ούσα μαθηματικός τελικά ως δημιουργός, γιατί είχα βρει αυτό το κλειδί. Οπότε αυτό ήταν και ο λόγος που έδωσα την άδεια στον εαυτό μου να τολμήσω να είμαι δημιουργός και τραγουδοποιός, και έτσι έγινε η στροφή. Βέβαια, φυσικά είχα για όπλο μου όλες τις δυσκολίες που συσσωρεύονται στη δεκαετία των 20, αλλά τελικά είμαι ευγνώμων για όλα αυτά. Τώρα, πώς είναι υπάρχουν στη σκηνή τα μαθηματικά και η μουσική, δεν ξέρω αν αυτό είναι καθολικό. Πάντως για μένα, κάπως είχα την τάση να βλέπω στο μυαλό μου με εικόνες τους αριθμούς και τη διαδικασία των αποδείξεων, και κάπως το ίδιο συμβαίνει και με τη μελωδία. Δηλαδή είναι σαν να βλέπω τις νότες, ελπίζω να μην ακούγομαι περίεργη, αλλά είναι σαν να βλέπω τις νότες να αιωρούνται και σαν να περιγράφω κάτι που βλέπω στο μυαλό μου εκείνη τη στιγμή, το οποίο είναι ουσιαστικά κοινή διαδικασία πάλι και στα δύο πεδία. Οπότε λοιπόν, ή είμαι εγώ περίεργη ή αυτό συμβαίνει σε όσους έχουν αυτή τη δυτή, ας πούμε, προσωπικότητα και προσέγγιση. Αυτό.
0: Θανάση, τώρα το όλο όνομα Λουμιέρ.
1: Ναι, αυτή τη δυτή, ας πούμε, προσωπικότητα και προσέγγιση. Αυτό.
0: Θανάση, τώρα το όλο όνομα Λουμιέρ.

0: αναζήτηση μιας εξελικτικής πορείας στη μουσική. Δηλαδή ήθελα να συνδυάσω όλα αυτά τα οποία προϋπήρχαν στη μουσική μου. Δηλαδή πράγματα τα οποία συνδέονται με τα ορχιστρικά ακούσματα, την τραγουδοποιία που ούτως ή άλλως μου άρεσε, απλά την έκανα με αγγλικό στίχο, και ήθελα οπότε να είναι το επόμενο βήμα ένα συνδυασμός αυτών, αλλά πλέον σε μια πολύ πιο άμεση κατάσταση που είναι η ελληνική γλώσσα.
1: Φοβήθηκες καθόλου ότι ο στίχος μπορεί να περιορίσει έτσι την αφαιρετικότητα της μουσικής σου, ή ένιωσες ότι υπήρχαν πράγματα που μόνο η γλώσσα μπορούσε πλέον να περιγράψει?
0: Πολύ καλή ερώτηση. Αν δεν είχα απαλλαγή από όλα τα αποθυμένα μου, θα το φοβόμουν. Αλλά ευτυχώς δεν έχω αποθυμένα μουσικά. Οπότε ξέρεις, αυτά που έχω κάνει ορχιστρικά με έχουν καλύψει πλήρως το τι ήθελα να κάνω. Mm-hmm.

0: μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Φώνες και μουσικές της ελληνικής καρδιάς. Έχουμε τη χαρά να έχουμε τον Λουμιέρ και την Χριστίνα Σαμαρά στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Θα πάμε σε σένα, Χριστίνα, τώρα. Στο κοντά 30 που ανέβηκε πρόσφατα στο Bandcamp, ακούμε μια πολύ σύγχρονη άποψη για την τραγουδοποία, μακριά από τα κλισέ του εγχώριου pop ή της έντεχνης μουσικής.

0: Πώς διαμορφώθηκε λοιπόν το προσωπικό σου ηχητικό σύμπαν και ποιες ήταν οι γυναίκες δημιουργοί που σε ενέπνευσαν να βρεις τη δικιά σου εκφορά έτσι του λόγου?
1: Τι ωραία ερώτηση. Λοιπόν, η μία πολύ βασική επιρροή μου φυσικά είναι η Λένα Πλάτωνος, την οποία λατρεύω και έχω ακούσει περίπου άπειρες φορές. Εντάξει, φυσικά το βρίσκω λίγο η Ρωσιλία να πω ότι μπορεί να παραπέμπει, αλλά σίγουρα για μένα και προσωπικά ήταν επιρροή μου. Επίσης, ένας άλλος πολύ αγαπημένος δίσκος, που βέβαια ο δημιουργός είναι ο Στάμος Έμψης μουσικά, αλλά ερμηνεύει η αγαπημένη μου η Έλλη Πασπαλά, είναι το Νησί των Λωτοφάγων, που είναι ένας δίσκος τον οποίο λατρεύω και με έχει επηρεάσει και στο Κοντά 30 και στο δίσκο που ετοιμάζω τώρα. Οπότε είμαι αυτά τα δύο είναι τέλος πάντων οι βασικές μου επιρροές, αλλά και όλα, δηλαδή Αρλέτα ακούγα πολύ και νομίζω αυτό κάπως ακούγεται στην ερμηνεία. Από ξένες η Billie Eilish επίσης μου έχουν πει ότι ακούγεται η επιρροή στο δίσκο.
0: Το 30 γιατί έτσι, επειδή η ηλικία αυτή είναι ορόσημο έτσι? Αυτή μια απελευθέρωση, άγχος μαζί.
1: Το 30 ήταν απλά ότι κάποια στιγμή τα είδα όλα και είδα βασικά τη ζωή να περνάει μπροστά από τα μάτια μου και λέω ότι κάτι πρέπει να κάνω εδώ πολύ δραστικό, και έτσι ξεπέρασα όλη μου τη συστολή και όλους μου τους συνδυασμούς και ανάγκασα τον εαυτό μου κάπως να γράψει μουσική, γιατί αλλιώς δεν έβρισκα αλλού διέξοδο και σωτηρία, έτσι να το πω και λίγο δραματικά, αλλά ίσχυε κάπως εκείνη την περίοδο στο μυαλό μου. Οπότε βγήκε το πρώτο τραγούδι που έγραψα ever ελληνικό, ήταν το Κοντά 30, οπότε έτσι νομίζω όφυλα να πω και το δίσκο εν τέλει. Και όλο το κόνσεπτ είναι επίσης αυτό. Δηλαδή ό,τι έχω ζήσει, ό,τι ζει κανείς αυτή τη δεκαετία 20 με 30.
0: Θανάση, τώρα η μουσική σου περιγράφεται συχνά ως post-classical και ambient, με νοσταλγικές υφές. Πώς αντιλαμβάνεσαι την έννοια της νοσταλγίας εσύ στην τέχνη σου, και αν είναι μια προσκόλληση στο παρελθόν ή ένας τρόπος να φτιάξεις ένα καταφύγιο για το σύγχρονο άνθρωπο που τρέχει συνεχώς μέσα στις γκρίζες πόλεις?
2: Ναι. Νομίζω ο χρόνος, επειδή είναι αδιάσπαστος, πάντα υπάρχει το παρελθόν και το μέλλον στο παρόν. Άρα υπό αυτή την έννοια η νοσταλγία είναι νομίζω η βάση πάνω στην οποία πατάει το παρόν για να δει το μέλλον. Κάπως έτσι το βλέπω. Θεωρώ ότι είναι μια επιστροφή μόνο στα παλιά ή σε αυτό που ζήσαμε, αλλά και σε αυτό που ζούμε και σε αυτό που θα ζήσουμε. Η ίδια η μουσική βασικά είναι αδιάσπαστη, γιατί αν σκεφτείς ότι κάθε νότα είναι το παρόν. Αλλά όμως μία νότα δεν μπορεί να οριστεί χωρίς την προηγούμενη και την επόμενη. Δεν βγάζει νόημα.
0: Σωστά.
2: Οπότε υπό αυτή την έννοια όλα συμπυκνώνονται σε αυτό που ζούμε τώρα.
0: Πάντως, όταν συνθέτεις το πιάνο, νιώθεις ότι γράφεις έτσι μουσική, επένδυση για μια ταινία που δεν έχει γυριστεί ίσως ακόμα, ή κάθε κομμάτι σου είναι μια αυτοτελές ιστορία που περιμένει από τον ακροατή να μοντάρει τις δικές του εικόνες?
2: Ναι, εγώ δεν νιώθω ότι γράφω για ταινία. Δεν έχω στο μυαλό μου εικόνες. Okay. Νομίζω ότι υποσυνείδητα απλά υπάρχει κάτι μέσα το οποίο συναισθηματικά κινητοποιεί έναν κόσμο και δημιουργείται αυτή η μουσική. Αλλά όπως σου είπα και πριν, το ενδιαφέρον είναι ότι πάρα πολλοί άνθρωποι μου λένε ότι στο μυαλό τους γεννιούνται εικόνες ακούγοντας τη μουσική μου. Και αυτό θα ήθελα να καταλάβω πώς γίνεται αυτό, ξέρεις.
0: Χριστίνα, έχει συνεργαστεί με σημαντικούς δημιουργούς. Μάλιστα, είπες ήδη το Στάμο Σέμψη, ο Καλατζόπουλος, ο Παναγιώτης, βέβαια, και ο Φίβος Δελιβοριάς, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι.
0: Τι αποκόμισες από αυτές τις συναντήσεις σε επίπεδο ερμηνευτικής, ας πούμε, πειθαρχίας, και πώς αυτές οι εμπειρίες σε προετοίμασαν για την απόλυτη συνεργασία εδώ, με το Θανάση?
1: Ναι. Ο καθένας έβαλε ένα λιθαράκι, που βασικά δεν ήταν λιθαράκι, ήταν ωριακά βουνό. Και ας πούμε, ο Στάμος ο Σέμψης ήταν πολύ καθοριστικός, η συμβολή του, πολύ καθοριστική η συμβολή του στον τρόπο ερμηνείας, γιατί ήταν ο πρώτος που με όθησε πολύ ευγενικά και δημοκρατικά και ανοιχτά να ανακαλύψω το πιο προζαριστό, θα έλεγε κανείς, την πιο προζαριστή τοποθέτηση. Προ Billie Eilish, επίσης, να πούμε εδώ. Ο Παναγιώτης Καλατζόπουλος ήθελε ένα μίξ των δύο, δηλαδή ήθελε και το πιο ειλικρινές και αφηγηματικό, αλλά ήθελε και την έκρηξη τη συναισθηματική, και θέλω να πω ότι ήταν πολύ απαιτητικό ως εμπειρία, πολύ απαιτητική ως εμπειρία να ερμηνεύσω το κομμάτι που κάναμε μαζί, και το απόλαυσα πολύ και έφτασα στα όρια μου ερμηνευτικά και

0: τεχνικά ταυτόχρονα. Και με το Φίβο ήταν περισσότερο δημιουργικά και τραγουδοποιητικά τα πράγματα που αποκόμισα, αλλά σίγουρα επίσης αισθητικά, γιατί είναι πολύ αφηγηματικός ο τρόπος που γράφει και τον αποζητώ και εγώ στα δικά μου. Και φυσικά όλα αυτά επιτέλησαν μια βάση για να μπορώ να ανταποκριθώ και στα τραγούδια του Λουμιέρ, του Θανάση, που ήταν η αμεσότητα που θεώρησα ότι απαιτούν και όπου ο ίδιος ζήτησε, ήταν μια πολύ μεγάλη πρόκληση για μένα. Αυτό.
1: Μάλιστα. Θανάση, τώρα στο νέο σου δίσκο που ακούμε, ο χρόνος μακριά σου, επιλέγεις ένα λιτό σχήμα που τα όργανα, θα λέγαμε, αναπνέουν. Πώς έγινε η επιλογή των μουσικών, όπως η Καλλιόπη η Μητροπούλου, και τι ρόλο παίζει η χημεία της ομάδας στο τελικό αποτέλεσμα?
2: Η χημεία είναι πάρα πολύ σημαντική. Αυτό που είχα ξαναπεί και στη Θεσσαλονίκη στη συνέντευξη με τον Γιάννη Σημαντήρη είναι ότι, παρόλο που η Χριστίνα είναι μαθηματικός και εγώ φυσικός, αν δεν υπάρχει χημεία, τελικά δεν μπορείς να δημιουργήσεις κάτι πραγματικά ωραίο. Οπότε είναι το πιο σημαντικό πράγμα, η χημεία τελικά. Παρόλο που πάντα, εγώ τουλάχιστον συνόμπαρα πάρα πολύ, φαντάζομαι και η Χριστίνα.
0: Και εγώ, και νομίζω όλες οι θετικές επιστήμες.
2: Ναι,
0: βασικά εμείς οι δύο, η φυσική, μαθηματική, συνόμπαρουμε όλους.
2: Μπράβο, ακριβώς, ναι. Και απλά κοντράρουμε μεταξύ μας εμείς, ναι. Αλλά όλοι οι άλλοι είναι πλέμπα, ρε παιδί μου.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
2: Οπότε, ναι.
1: Κατάλαβα.
0: Κάνσελ.
2: Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Αλλά ξέχασα το πρώτο μέρος της ερώτησής σου.
1: Λέω πώς έγινε η επιλογή των μουσικών.
2: Α, ναι, σωστά. Έχεις πολύ δίκαιο στο να λες ότι ήθελα η μουσική να αναπνέει, και γι' αυτό επέλεξα αυτό το λιτό σχήμα, δηλαδή με ένα κουαρτέτο εγχόρδων και κάποια επιμέρους όργανα τα οποία μπαίνουν σε στιγμές συγκεκριμένες, δεν καλύπτουν όλο το χρόνο του τραγουδιού, γιατί αυτές ήταν πολύ έντονα οι επιρροές που ήθελα να μεταφράσω στο δικό μου έργο. Δηλαδή τα τελευταία χρόνια ακούω πάρα πολύ ακουστική, folk, αμερικάνικη κυρίως, όπου εκεί πραγματικά η λιτότητα είναι το α και το ω. Και νομίζω ότι κάτι τέτοιο επιτρέπει και στον ακροατή, του δίνει χώρο στον ακροατή να μπει μέσα και να σκεφτεί, να γεννηθούν σκέψεις και εικόνες.
1: Αλλά Θανάση, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Ένα συνθέτης που ενορχιστρώνει τα πάντα ο ίδιος, πόσο εύκολα αφήνει χώρο στους άλλους να βάλουν το δικό τους αποτύπωμα? Η ενορχίστρωση είναι για σένα έτσι μια διαδικασία κλειδωμένη που πρέπει να ακολουθεί κατά γράμμα για να μην χαθεί η ατμόσφαιρα, ας πούμε?
2: Η ενορχίστρωση, καταρχάς, όταν την κάνω στο σπίτι, είναι από τις πιο ωραίες διαδικασίες. Δηλαδή για μένα είναι τρομερά ευχάριστο το να κάθομαι και να δουλεύω την ενορχίστρωση των κομματιών μου. Άρα δεν το βλέπω εγωιστικά ότι επειδή δεν παίζω, ας πούμε, τα όργανα αυτά, δεν θα δώσω χώρο στους άλλους.
1: Okay.
2: Ίσα-ίσα που, επειδή εγώ δεν είμαι ούτε επαγγελματίας μουσικός ούτε επαγγελματίας τραγουδιστής, μακάρι να μπορούσαν να τα κάνουν όλα οι άλλοι και εγώ απλά να γράφω. Αυτό θα με βοηθήσει πάρα πολύ.

0: Μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Φωνές και μουσικές, έχουμε τη χαρά σήμερα να έχουμε καλεσμένους το Λουμιέρ, το Θανάση Χριστοδούλου και τη Χριστίνα Σαμαρά. Χριστίνα, η φωνή σου έτσι ακόμα έχει μια ιδιαίτερη θεατρικότητα, αλλά ταυτόχρονα παραμένει λιτή και ουσιαστική. Πόσο ρόλο λοιπόν έπαιξαν τα εργαστήρια φωνητικού αυτοσχεδιασμού που έκανες με τη Σαβίνα Γιαννάτου, το Σπύρο Σακά, στη διαμόρφωση αυτού του στυλ, αφενός, και απ' την άλλη νιώθεις ότι η φωνή σου είναι ένα όργανο που πρέπει να γυμνάζεις τεχνικά? Η ερμηνεία έτσι είναι καθαρά ζήτημα ψυχικής κατάθεσης της στιγμής?
2: Πολύ ωραία ερώτηση και αυτή. Είμαι πολύ υπέρμαχος της τεχνικής της φωνής, γιατί η τεχνική σου δίνει το βάθος, την πρόσβαση στο βάθος που απαιτείται ερμηνευτικά. Η δασκάλα μου και η βασική μου επιρροή είναι η Έλλη Πασπαλά, και είμαι πολύ ευγνώμων και την έχω μελετήσει ακραία. Η Σαβίνα Γιαννάτου επίσης, από τη Σαβίνα πήρα αυτό, την τεχνική της πιο ευθείας και άμεσης έκφρασης και των ευθείων ίσιων νοτών που είναι το χαρακτηριστικό της, και επίσης τη μελέτησα πολύ. Και ο Σπύρος Ζακάς αυτό που έχει, το συγκλονιστικό που μόνος του ανακάλυψε μέσω της επαφής του με την ομοιοπαθητική, είναι η σωματική φωνή. Δηλαδή πιάνουν αυτοί οι άνθρωποι την αλήθεια από οποιαδήποτε δυνατή πτυχή. Απλά όλα αυτά για να συμβούν πρέπει οπωσδήποτε να έχεις ένα δουλεμένο όργανο, όπως αντίστοιχα συμβαίνει με κάθε άλλο όργανο. Σωστά. Απλά στην Ελλάδα, επειδή είναι πολύ διαδεδομένο και το λαϊκό τραγούδι που απαιτεί διαφορετική προσέγγιση, δηλαδή και όσο πιο πολύ ταλαιπωρείς το λαιμό σου, τόσο πιο αυθεντικό βγαίνει, ας πούμε, και καλά κάνει. Κάπως το υποτιμούμε συνήθως αυτό με την τεχνική, αλλά μπορεί να σε οδηγήσει σε πολύ μεγάλα βάθη, και είμαι υπέρμαχος αυτού, και γι' αυτό χαίρομαι και πάρα πολύ όταν συναντάω επίσης ωραίες φωνές και προσπαθώ να αλληλοϋποστηριζόμαστε. Αυτό, είμαι πολύ ευγνώμων όμως για τη Σαβίνα και τη Γιαννάτου και την Έλλη Πασπαλά και όλους αυτούς τους δασκάλους μου, και αποτελούν πρότυπα για μένα.
1: Τώρα να πάμε πάλι στον Θανάση, για να πούμε πάλι για το χρόνο μακριά σου. Ο τίτλος αυτός, Θανάση, υποδηλώνει μια απόσταση, μια αναμονή, ίσως και μια αναγκαία απομόνωση για να βρεθεί η ουσία. Θα ήθελα να μου πεις για σένα τι σημαίνει ο χρόνος ως μια μουσική παράμετρος και πώς βιώνεις την ταχύτητα της σημερινής ψηφιακής δισκογραφίας σε σχέση με το δικό σου που είναι πιο αργό, πιο χειροποίητο, τέτοιος τρόπος, ναι, δημιουργίας, ας πούμε.
3: Όντως, αυτή ήταν και μία από τις μεγάλες προσδοκίες μου, δηλαδή το να καταφέρω να φτιάξω ένα άλμπουμ, ουσιαστικά ένα αναλογικό άλμπουμ σε μία άκρως ψηφιακή εποχή. Αυτό ήθελα, και νομίζω ότι είναι αρκετά κοντά ο ήχος σε αυτό το διαχρονικό.

0: πράγμα το οποίο δεν έχει να κάνει με εποχές και χρόνους. Δηλαδή, ουσιαστικά ο χρόνος, επειδή είναι το πολυτιμότερο αγαθό που έχουμε στο σύμπαν, πρέπει να το μεταχειριζόμαστε με τον πιο προσεκτικό και έτσι γόνιμο τρόπο. Οπότε, ουσιαστικά το άλμπουμ αυτό θα ήθελα να είναι άχρονο. Δηλαδή να μην μπορείς να καταλάβεις πότε έχει ηχογραφηθεί. Αυτός ήταν ο σκοπός μου εξ αρχής. Τώρα, αυτό καθεαυτό, το όνομα του δίσκου, έχει προκύψει γιατί συνειδητοποίησα κάποια στιγμή, όταν είχα τα περισσότερα από τα κομμάτια του δίσκου, ότι όλα αφορούν δύο ανθρώπους οι οποίοι είτε υπήρχαν στο παρελθόν, ήταν μαζί, είτε ονειρεύονται να είναι στο μέλλον μαζί, είτε στο παρόν δεν μπορούν να είναι μαζί παρόλο που θα θέλανε, και γενικά δηλαδή μία απόσταση μεταξύ δύο ανθρώπων. Ο χρόνος, όπως είπες και εσύ όμως, μπορεί να είναι πολύ γονίμος επίσης μέσα από την απομόνωση. Οπότε και αυτοί οι άνθρωποι των ιστοριών αυτών, παρόλο που μπορεί να είναι μόνοι τους, μπορεί να βρίσκουν την ουσία της ύπαρξής τους μέσα από αυτή τη μοναξία.
1: Χριστίνα, τώρα στο κοντά 30 υπάρχουν τραγούδια με δική σου μουσική και στίχους. Εδώ, πόσο διαφορετική είναι η αίσθηση όταν ερμηνεύεις κάτι δικό σου, βέβαια, σε σχέση με όταν γίνεσαι, ας το πούμε, η μούσα και η φωνή ενός άλλου συνθέτει, όπως ο Λουμιέρ? Υπάρχουν έτσι εσωτερικές συγκρούσεις όταν πρέπει να αποδώσεις το όραμα κάποιου άλλου?
2: Είναι δύο εντελώς διαφορετικοί ρόλοι, τους οποίους απολαμβάνω εξίσου πλέον, αλλά μέχρι πολύ πρόσφατα απολάμβανα πολύ περισσότερο το να είμαι τραγουδίστρια. Όταν χρειάζεται να αποδώσω το έργο κάποιου άλλου, καταρχάς, εντάξει, νιώθω μια πολύ σοβαρή ευθύνη και μια υποχρέωση να ανταποκριθώ απόλυτα στο όραμα του συνθέτη υπάρχουν, και του δημιουργού. Υπάρχουν δύο κατηγορίες. Είναι οι δημιουργοί, οι οποίοι σε αφήνουν να βάλεις τη δική σου αίσθηση μέσα και σε αφήνουν χώρο να εκφραστείς και μετά να επιλέξουν αν το κρατάμε ή όχι. Και υπάρχουν και άλλοι, όπως ο Λουμιέρ, που έχουν εξ αρχής πολύ σαφές αυτό που θέλουν να κάνουν στο μυαλό τους και στην αίσθηση. Από όσο ξέρω και, ας πούμε, η Λένα Πλάτων ήταν έτσι και ο Μάνος Χατζηδάκης. Οπότε εμένα αυτό μου λειτουργεί πολύ απελευθερωτικά, ναι, με κάποιο τρόπο. Οπότε όχι, δεν υπήρχε κάποια σύγκρουση. Επίσης όλο τυχαίως και εγώ, αν μου έδινε το χώρο, πάλι μια τέτοια προσέγγιση τύχαινε να νιώθω ότι χρειάζεται. Αλλά εφόσον ήταν εξ αρχής πολύ καθοδηγητικός ο Θανάσης, μου λειτουργήσε με πολύ ωραία αίσθηση και μου έδωσε μια ευκολία και μια πρόσβαση στο να φτάσουμε ένα επίπεδο πιο βαθιά.
1: Μάλιστα. Και μια κοινή ερώτηση που ίσως έπρεπε να γίνει και λίγο πιο νωρίς. Θέλω να σας ρωτήσω πώς έγινε η πρώτη σας επαφή. Ήταν έτσι μια τυχαία συνάντηση σε κάποιο live? Υπήρχε έτσι αμοιβαία εκτίμηση που λέμε, που περίμενε την κατάλληλη στιγμή να εκδηλώσει?
0: Θα σου πω, αλλά πριν από αυτό θα ήθελα να προσθέσω σε αυτό που είπε η Χριστίνα για τη φωνή της, ότι εγώ αισθάνομαι λίγο τύψης, γιατί έβαλε τη Χριστίνα να τραγουδήσει με έναν τρόπο ο οποίος είναι τρομερά άδικος για τις ικανότητες της φωνής της. Την έχω περιορίσει πάρα πολύ φωνητικά στο να τραγουδήσει όσο πιο σιγά γίνεται. Δηλαδή μου έλεγε ότι πραγματικά δεν θέλω να με ακούσουν οι δασκάλες μου, γιατί είναι σαν να μου λες ότι δεν θέλεις να πατήσω καν τη φωνή μου σωστά. Και οπότε θέλω να πω ότι η ικανότητα της φωνής Χριστίνας είναι επί 10 από αυτό το οποίο έχει αποτυπωθεί στο άλμπουμ. Απλά ήθελα κάτι πολύ συγκεκριμένο και ευτυχώς Χριστίνα κατάφερε να καταπιέσει τις ικανότητες της και να περιοριστεί.
2: Όχι. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ γιατί μου δόθηκε ευκαιρία να ανακαλύψω και αυτό. Δηλαδή έφυγα από το στούντιο και είχε κουραστεί ο λαιμός μου. Επειδή τραγουδάει σιγά. Αλλά ήταν για μένα πολύ μεγάλη ευκαιρία να εξερευνήσω και αυτή την οδό. Και πραγματικά επίσης έφτασα και σε κάποια δικά μου όρια ερμηνευτικά. Οπότε όχι, μην αισθάνεσαι.
0: Να μην νιώθω τίποτα.
2: Όχι.
1: Το πρώτο κομμάτι που δοκιμάσατε μεταξύ σας,
0: σε πρόβα, το πρώτο κομμάτι σε
2: νομίζω
0: πρόβα.
2: Όχι,
0: νομίζω στο σπίτι μου η πρώτη πρόβα δεν ήταν φωτογραφίες.
2: Αυτό με τη Φασούλη.
0: Το προσεκτικό.
2: Το προσεκτικά, ναι, ένα τραγούδι αυτό που είχαν κάνει με την Εφέλη Φασούλη.
0: Σωστά. Τώρα στο πώς γνωριστήκαμε, ήταν από τις λίγες φορές όπου ο αλγόριθμος του Facebook ουσιαστικά, αντί να σκοτώσει το χρόνο, γέννησε καινούριο χρόνο. Δηλαδή μου έβαλε το προφίλ της Χριστίνας, άκουσα κάποια κομμάτια τα οποία είχε κάνει με τον Δαβίδ Ναχμία και κάποιες άλλες διασκευές. Και μετά από μήνες σκέφτηκα, θυμάμαι, να πέφτω στο κρεβάτι και να λέω: νομίζω πως έχω βρει τη φωνή που θέλω να,

0: τραγουδιστών. Ναι.
1: Και αυτό. Μου έστειλε και κατευθείαν μόλις άκουσα τη δουλειά του επίσης, είπα. Δηλαδή ήταν το πιο ακαριαίο. Ναι, θέλω να πάμε να το κάνουμε.
2: Αυτό θυμάμαι, γιατί θυμάμαι ότι τη είχα στείλει βράδυ, σχετικά αργά. Και μου είχε απαντήσει το ίδιο βράδυ. Το οποίο λέω, ενδιαφέρον, μάλλον της αρέσει αυτό.
1: Και όπως διαπίστωσε αργότερα, αυτό επίσης είναι συγκλονιστικό να το κάνω εγώ. η μητέρα της καθυστέρησης, οπότε, όχι, ήταν πολύ ειλικρινές και είμαι πολύ χαρούμενη πραγματικά για αυτή την συνεργασία. Είχε πολύ ροή εξ αρχής. Ναι.
3: Πάντως στο δίσκο αυτό, εσύ Θανάση, αναλαμβάνεις μουσική, στίχο και ενορχίστρωση. Mm-hmm. Ποιο από τα τρία σου προσφέρει έτσι, μεγαλύτερη πρόκληση που λέμε?
2: Πρόκληση. Για κάποιο λόγο ενορχίστρωση νομίζω ότι είναι το πιο εύκολο, γιατί δεν ξέρω, νομίζω ότι έχω μια ικανότητα όταν, επειδή έχω ακούσει πάρα πολύ μουσική, σε σημείο που όπως έχει πει και ένας φίλος μου, ο Δημήτρης, ο Μάρκ, μου λέει, νομίζω ότι δεν αντέχω να ακούσω άλλη μουσική στη ζωή μου. Έχουμε ακούσει τόσο πολύ μουσική πραγματικά, συνεχόμενα δηλαδή, ακόμα και τη νύχτα, ξέρεις, ακούω μουσική, οπότε νομίζω ότι έχω την ικανότητα να αποδομώ αυτά που ακούω ενορχιστρωτικά και να μπορώ να το μεταφέρω αυτό και στα δικά μου. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή το πιο δύσκολο κομμάτι είναι ο στίχος για μένα, ο ελληνικός στίχος.
3: Okay. Για τη Χριστίνα τώρα, το άλμπουμ «Ο χρόνος μακριά σου», όπως είπαμε, ανέβηκε στο Bandcamp. Ή δεν το είπαμε, στις 12 Μαρτίου. Ποια είναι η ανταπόκριση που εισπράτεται μέχρι στιγμής? Νιώθεις ότι ο κόσμος έτσι πιάνεται από την ειλικρίνεια της δικιάς σου ερμηνείας? Και επίσης μετά, ή να στην πω μετά αυτή την ερώτηση, ποιο τραγούδι από το δίσκο είναι εκείνο που σε δυσκόλεψε περισσότερο?
1: Με δυσκόλεψε, ωραία. Θεωρώ ότι προς μεγάλη μου έκπληξη για μένα, επειδή τα τραγούδια είναι πολύ εσωτερικά και έχουν μια αισθητική η οποία δεν είναι συνηθισμένη και δεν την ακούμε συχνά στην Ελλάδα τουλάχιστον, θεώρησα, για να είμαι ειλικρινής, ότι θα πάρει πολύ χρόνο να το ακούσει ο κόσμος και να περάσει στον κόσμο. Αλλά προς μεγάλη μου έκπληξη λοιπόν, είχε πολύ θερμή ανταπόκριση και από το μουσικό κόσμο και εκτός αυτού. Οπότε ναι, χαίρομαι πολύ γι' αυτό. Τώρα, ποιο ήταν, νομίζω υπάρχει και μια ενδιάμεση ερώτηση την οποία δεν θυμάμαι. Το πιο δύσκολο τραγούδι στο δίσκο.
3: Ναι. Ποιο σε δυσκόλεψε πιο πολύ? Αφού βέβαια τα τραγούδια και όλα σιγά, όλα θα σε δυσκόλεψα. Αλλά
1: ναι, φυσικά ισχύει. Καλά, βασικά γενικότερα όλα τα τραγούδια του Λουμιέρ δεν τους φαίνονται, αλλά έχουν μια πολύ μεγάλη έκταση και είναι όλα πολύ απαιτητικά. Νομίζω ότι ο άλλος, θα πω, που έχει ξαφνικά, του έρχεται και αλλάζει κάτι οκτάβες και μου λέει μην το πεις όμως δυνατά, ξέρω εγώ, πες το μιλητά, κατέβα και ανέβα 2 οκτάβες μιλητά, ξέρω. Yeah, οπότε τεχνικά ήταν αυτό, αλλά θεωρώ ότι δεν μπορώ να τα ξεχωρίσω κάπως τα κομμάτια, έχει μια φοβερή ομοιογένεια όλο μαζί και θεματολογικά και αισθητικά, οπότε κάπως όλο μαζί είχε την αντίστοιχη πρόκληση. Μπορώ να πω ποιο ήταν το πιο εύκολο όμως, που ήταν οι φωτογραφίες της πόρτας, παλιές φωτογραφίες της πόρτας, το οποίο ήταν πολύ κοντά στα δικά μου ακούσματα, και επίσης ήταν με τις πιο έντονες εικόνες, οπότε μπορούσα πιο εύκολα κάπως να ταυτιστώ και να ερμηνεύσω αυτό που το ζητούμενο. Αυτό.

0: Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Φωνές και μουσικές ελληνικής καρδιάς. Έχουμε τη χαρά να έχουμε εδώ στο στούντιο τον Λουμιέρ, τον Θανάση Χριστοδούλου και τη Χριστίνα Σαμαρά. Θανάση, η μελαγχολία, όπως ακούμε και από τα τραγούδια, είναι κυρίαρχο στοιχείο στη δουλειά σου. Πιστεύεις ότι η τέχνη οφείλει να είναι λυπημένη για να είναι βαθιά, ή η μελαγχολία είναι απλώς ένα χρώμα στην παλέτα σου που σου επιτρέπει να φωτίσεις καλύτερα την ελπίδα? Τι είπα?
2: Σιωπή.
1: Άσε, πάμε στην επόμενη.
3: Νομίζω η ερώτηση αυτή έχει και την απάντηση μέσα του, δηλαδή. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να απαντήσω. Γιατί με ρωτάς αφού ξέρεις την απάντηση?
1: Γιατί δεν τα λες?
3: Εντάξει, η αλήθεια είναι πως η μελαγχολία θεωρώ ότι είναι ίσως το πιο ανθρώπινο συνέστημα, γιατί περιέχει πάρα πολλά συναισθήματα, σκέψεις, αναμνήσεις, όνειρα. Όλα αυτά νομίζω ότι μπορούν να συμπυκνωθούν σε μια μελαγχολική ατμόσφαιρα. Οπότε, από την άλλη, δεν εννοείται πως θεωρώ ότι, επειδή ανέφερες και την ελπίδα, σωστά?
1: Ναι,
3: εννοείται πως πάντα υπάρχει η ελπίδα στην ίδια τη δημιουργία. Όταν δημιουργείς κάτι, αυτό από μόνο του γεννάει, όπως είπα και πριν, ένα νέο χρόνο, ένα νέο βίωμα, το οποίο αν το μοιραστείς και με άλλους, κατευθείαν γίνεται μια ελπιδοφορά σκέψη με έναν τρόπο.
1: Βέβαια, πάνω σε αυτήν την ερώτηση, συγγνώμη που σε διακόπτω, το Θανάση, η επόμενη είναι ποια είναι η πιο χαρούμενη στιγμή
3: του
1: που
3: δίσκου.
1: Θυμάσαι κατά τη διάρκεια των ηχογραφήσεων.
3: Η πιο χαρούμενη στιγμή των ηχογραφήσεων. Νομίζω κάποια στιγμή που έκανα push-ups και η Χριστίνα δεν πίστευε ότι μπορώ να κάνω τουλάχιστον 10. Και εκεί πέρα της απέδειξε ότι μπορώ να σας
2: πω. Άμα σου πω, δεν το θυμάμαι αυτό.
3: Προφανώς δεν το θυμάσαι.
2: Αλλά
3: εντάξει,
2: θυμάμαι ότι εμένα, η αγαπημένη μου ήταν όταν παραγγέλναμε σούσι.
3: Α, ναι, και αυτό. Και
1: μια χαρούμενη.
3: Χαρούμενο διάλειμμα να στην μελαγχολία του δίσκου. Ναι. Το σούσι μας έδωσε μια αισιοδοξία.
2: Και ήταν η πρώτη φορά στη ζωή μου που είπα στον Τελιβερά: χαίρομαι που σε βλέπω.
3: Ναι, πεινούσε πάρα πολύ.
2: Απλά ηχογραφούσαμε 80 ώρες και.
3: Την κρατούσα πεινασμένη για να νιώσει μια μελαγχολία.
2: Μπράβο, τα κατάφερε.
1: Μάλιστα. Πάμε προς το τέλος της εκπομπής, οπότε έχω να σας ρωτήσω, να ξαγχωθείτε καταρχάς με τις ερωτήσεις αυτές. Τι ακολουθεί μετά την κυκλοφορία του δίσκου, αν υπάρχουν σχέδια για μια περιοδία εντός ή εκτός της Ελλάδας, και πώς φαντάζεστε την ιδανική συνθήκη να ακούσει κάποιος το Χρόνος μακριά σου? Σε ένα δωμάτιο με ακουστικά, σε ένα μικρό θέατρο ή σε ένα θερινό σινεμά κάτω από τα αστέρια?
3: Νομίζω ότι αυτό το οποίο οφείλω στον δίσκο είναι όντως να γίνει ένα live με όλα τα όργανα του δίσκου, δηλαδή με κουαρτέτο, με πνευστά, με πιάνο κανονικό και όλα αυτά. Απλά θα πρέπει να ξεπεράσω το άγχος που νιώθω κάθε φορά που ανεβαίνω σκηνή, το οποίο η Χριστίνα δεν το έχει καθόλου, άρα εγώ είμαι αυτός ο οποίος πηγαίνει πίσω όλο αυτό το project. Από την άλλη, νομίζω ότι αν το ακούσει κάποιος τον δίσκο σε οποιαδήποτε νυχτερινή ώρα, οπουδήποτε και αν βρίσκεται, νομίζω ότι θα ταιριάξει πολύ καλύτερα με την ατμόσφαιρα αυτή. Αλλά φυσικά, Χριστίνα, πες και εσύ την άποψή σου.
2: Συμφωνώ για το κομμάτι των live, τουλάχιστον. Θεωρώ ότι οπωσδήποτε πρέπει να το τρέξουμε αυτό με αυτόν τον τρόπο, γιατί έχει από μόνο του μια συμπαγή προσωπικότητα και έναν κόσμο που είναι οριακά απαραίτητο να το δώσουμε αυτό στον κόσμο, στους ανθρώπους, στους ακροατές. Mm-hmm. Και γενικώς το θεωρώ και κάπως μια υποχρέωση του καλλιτέχνη να επικοινωνήσει τη δουλειά του. Χωρίς να θέλω να είμαι σκληρή και ανάλγητη απέναντι και αδυσόπιτη απέναντι στο Θανάση. Αλλά θεωρώ ότι είναι χρέος του καλλιτέχνη να επικοινωνηθεί η μουσική του. Σωστά. Οπότε ευελπιστώ να το καταφέρουμε αυτό. Επίσης τα κομμάτια μαθαίνουμε ότι αρέσουν στο εξωτερικό. Οπότε ναι, λοιπόν
1: έχουμε
2: Θανάση...
1: και μια ερώτηση από το εξωτερικό, αυτό πήγα να πω.
2: Α,
1: τώρα.
2: Τι ωραία, οπότε Θανάση λοιπόν ετοιμάσου. Ξέρω εγώ. Θέλω να πω εδώ πανελλήνια και παγκόσμια, το αφήνω ανοιχτό ότι οφείλουμε να το συνεχίσουμε.
3: Εγώ φοβάμαι απλά, Αλέξη, ότι κάποια στιγμή η Χριστίνα θα κλείσει από μόνη κάποιο live και θα μου πει ναι, αύριο
2: παίζει. Είμαι πολύ κοντά στο να γίνει αυτό.
1: Λοιπόν, η Μαρία από το Λονδίνο μας στέλνει: Χριστίνα, λέει, η συνεργασία σου με το Λουμιέρ είναι μαγική. Θα βγάλετε και άλλα κομμάτια μαζί? Ο ελληνικός, λέει, λόγος πάνω σε αυτή τη μουσική είναι ότι ο πιο όμορφο έχω ακούσει τελευταία.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Για το σχόλιο,
2: πολύ χαίρομαι. Εγώ, εμένα μεγάλη μου χαρά. Κάτι προέκυψε μετά από μια συναυλία που άκουσε ο Θανάσης σαν ιδέα, και το αφήνω επίσης αυτό εδώ πανελλήνια και παγκόσμια να ακουστεί. Μήπως και το δεσμεύσω να το κάνουμε πράγματι και το δεύτερο διάβημα. Τώρα δεν ξέρω βέβαια ο Θανάσης τι έχει να πει μετά από αυτό, έτσι που τον έχω στριμώξει.
3: Ναι, εγώ θα ήθελα πάρα πολύ, όταν έχεις τη χαρά και την τύχη να βρεις έναν άνθρωπο με τον οποίο, εκτός του ότι το θαυμάζεις σαν τραγουδίστρια και σαν τραγουδοποιό τη Χριστίνα, υπάρχει και φοβερή χημεία, θεωρώ, στην αισθητική μας. Άρα λοιπόν αυτό σημαίνει ότι έχεις έναν άνθρωπο τον οποίο τον κρατάς στη ζωή σου και για μελλοντικά σχέδια. Αυτό.
1: Οπότε Θανάση Χριστοδούλου, Χριστίνα Σαμαρά, σας ευχαριστούμε πολύ για αυτό το φως και για το χρόνο που μας χαρίσατε. Ο χρόνος μακριά σου λοιπόν, ένας δίσκος που μας φέρνει πιο κοντά στην ουσία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εμείς ευχαριστούμε πολύ.
1: Φίλες και φίλοι, αυτός ήταν ο Λουμιέρ και η Χριστίνα Σαμαρά. Μείνετε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, γιατί τα διαμάντια εδώ είναι πολλά και περιμένω να τα ανακαλύψουμε. Ήταν η εκπομπή Φωνές και Μουσικές που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο Αλέξης Κώστας. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα μαζί μας ήταν ο Χρήστος Βουγιουκλάκης. Από εμάς να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.

0: Ώρα Ελλάδος 19, UTC 16.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.
2: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8.
3: Σας απόγευμα, είναι 5η, 7 Μαΐου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλη Σαρής, στη σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή η Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Ιωακιμίδου, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να δούμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Μηνύματα στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, στην αντιπολίτευση αλλά και στην κοινωνία έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Παρουσίασε τις 30 αλλαγές για το Σύνταγμα. Να μιλάμε τη γλώσσα των πολιτών, να ιδρώσουμε όλοι μαζί τη φανέλα, όχι στη μίζερη εσωστρέφεια, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Σε ήπιους τόνους μίλησαν οι περισσότεροι βουλευτές του κόμματος, χωρίς ωστόσο να λείπουν και οι αιχμές. Διαψεύστηκαν όσοι περίμεναν ότι 5 ώρες θα τσακωνόμασταν. Μπορούμε να κερδίσουμε τρίτες συνεχόμενες εκλογές, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο κλείσιμο της κοινοβουλευτικής ομάδας. Η ιστορική επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στην ΕΡΤ. Τον Οικουμενικό Πατριάρχη υποδέχθηκε ο πρόεδρος της ΕΡΤ, Γιάννης Παπαδόπουλος. Μια επίσκεψη με ιδιαίτερα ιστορικό και συμβολικό χαρακτήρα, με αφορμή και τα 60 χρόνια από την ίδρυση της δημόσιας τηλεόρασης. Ο κύριος Βαρθολομαίος επισκέφθηκε την αίθουσα σύνταξης, όπου έδωσε την ευχή του στους εργαζόμενους, ενώ τόνισε πως ο δημοσιογράφος πρέπει να είναι σωστός, δίκαιος και αντικειμενικός. Είναι πηγή έμπνευσης η επίσκεψή σας στην ΕΡΤ, δήλωσε ο πρόεδρος της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης Γιάννης Παπαδόπουλος. Η επίσκεψή σας γίνεται σε μια ιδιαίτερα κομβική στιγμή, καθώς συμπληρώνονται 35 χρόνια αδιάλειπτης διακονίας σας στον Οικουμενικό Θρόνο του Πατριαρχείου, συμπλήρωσε ο πρόεδρος της ΕΡΤ. Ο κύριος Βαρθολομαίος εγκαινίασε το ΕΡΤ Κόσμος, το νέο παγκόσμιο κανάλι της δημόσιας τηλεόρασης, τονίζοντας πως η ελληνική γλώσσα αποτελεί διαχρονικό φορέα πολιτισμού και οικουμενικών αξιών. Συμφωνία για σταδιακό άνοιγμα του Ορμούς εντός ορών, αναφέρει η αραβική τηλεόραση. Σήμερα αναμένεται η απάντηση της Τεχεράνης στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίζεται ότι η συμφωνία με το Ιράν θα ολοκληρωθεί σε μία εβδομάδα, σύμφωνα με το Fox News. Επίσκεψη Μάρκο Ρούμπιο στο Βατικανό σε μια προσπάθεια εξομάλυσης των σχέσεων του Προέδρου Τραμπ με τον Πάπα Λέοντα. Αν ήταν να γυρίσει το παιδί του πίσω, ας σκότωνε τον γιο μου, τα λόγια του πατέρα του Νικήτα στην κηδεία. Και νέο σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε με ηλεκτρικό πατίνι. 12χρονος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ, ύστερα από τροχαίο στον Ασπρόπυργο. Και τέλος, συναγερμός για τα κρούσματα του Χάντα Ιού. Και θα ξεκινήσουμε το μαγκαζίνο μας από τα πολλαπλά μηνύματα που έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, όπου παρουσίασε τους άξονες των προτάσεων του κυβερνώντος κόμματος για την αναθεώρηση του συντάγματος, με τη λειτουργία του κράτους και την ποινική αντιμετώπιση υπουργών και βουλευτών να βρίσκονται στο επίκεντρο. Ο Πρωθυπουργός έκλεισε κάθε χαραμάδα εσωστρέφειας, ξεχωρίζοντάς την από τον προβληματισμό, ενώ έθεσε ως προτεραιότητα τη φωνή των πολιτών και τόνισε ότι η φανέλα θα πρέπει να ιδρώσει εν ώψη εθνικών εκλογών.
4: Πολύ μεγάλη σημασία να αντιλαμβανόμαστε ότι αυτά τα οποία συζητούμε και αφορούν τα εσωτερικά θέματα της παραταξής μας, της κοινωνικής μας, είναι πολύ σημαντικά. Πρέπει όμως να συναντιούνται κιόλας με τις προσδοκίες, τις φοβίες, τα προβλήματα των πολιτών. Και σήμερα το πρώτο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν οι πολίτες είναι το πρόβλημα της παρατεταμένης ακρίβειας και αυτό το οποίο αναζητούν και περιμένουν πρωτίστως από εμάς, είναι τρόπους για να μπορέσουμε να τους ανακουφίσουμε και να τους βοηθήσουμε να ξεπεράσουν μια κρίση που και αυτοί αναγνωρίζουν προφανώς ότι είναι παγκόσμια. Περιμένουν όμως από την κυβέρνησή μας συγκεκριμένα μέτρα. Είμαστε 7 χρόνια κυβέρνηση και σήμερα η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστά υπερδιπλάσια του δεύτερου κόμματος. Να μην κρύψουμε λάθη. Να διαπιστώσουμε ενστάσεις. Αλλά πάντα παρακαλώ να τις συνοδεύουμε από χρήσιμες εναλλακτικές προτάσεις. Γνωρίζοντας ότι είναι λεπτή η γραμμή η οποία χωρίζει τον προβληματισμό από την εσωστρέφεια. Για να κερδίσουμε τρίτες συνεχόμενες εκλογές δεν είναι κάτι εύκολο. Θα πρέπει να την ιδρώσουμε τη φανέλα. Και θα την ιδρώσουμε όλοι μαζί. Γι' αυτό είμαι απολύτως σίγουρος.
3: Θα πρέπει να την ιδρώσουμε τη φανέλα και όλοι μαζί. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάνο, που παρακολούθησε τη συνεδρίαση και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία της και την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, Άγη, για την συνταγματική αναθεώρηση. 6 ώρες με πολλά μηνύματα στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, στην αντιπολίτευση αλλά και στην κοινωνία. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα για μένα. Πολλά όπως είπες και εσύ, προς όλες τις κατευθύνσεις είναι τα μηνύματα που έστειλε ο Πρωθυπουργός στη σημερινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας. Μάλιστα, ξεκινώντας και την ομιλία του, αναφερόμενος στον πόλεμο και τις επιπτώσεις του στην καθημερινότητα των πολιτών, προειδοποίησε ουσιαστικά πως όσα συζητούν οι βουλευτές θα πρέπει να έχουν ανταπόκριση και με τις διεθνείς εξελίξεις αλλά και με τη ζωή των ανθρώπων. Mm-hmm. Σημείωσε πως θα δοθεί ο λόγος σε όσους επιθυμούν να μιλήσουν για τη συνταγματική αναθεώρηση και όχι μόνο, έχοντας όμως επίγνωση του περιβάλλοντος γύρω μας, ήταν το χαρακτηριστικό μήνυμα ξεκινώντας την ομιλία του Πρωθυπουργού. Μάλιστα, σημείωσε πως όσα συζητούμε εσωτερικά θα πρέπει να συναντούν τις προσδοκίες των πολιτών που αντιμετωπίζουν ειδικά την ακρίβεια και αναζητούν λύσεις και οφείλουμε να ανταποκριθούμε

0: σε αυτή τη συγκυρία, πως διορίστε δε την ανάγκη να μιλάμε πάντα στη γλώσσα των πολιτών και όχι προβάλλοντας τις δικές μας ανησυχίες και ανασφάλειες με μια εσωτερική συζήτηση. Ζήτησε δε από τους βουλευτές να είναι ειλικρινείς και παραγωγικοί με αναφορές που τους ενδιαφέρουν τον πολίτη και αποφεύγοντας την μίζερη, όπως είπε, εσωστρέφεια. Μάλιστα, τόνισε πως ο προβληματισμός διαφέρει από την εσωστρέφεια και εκεί υπάρχει μια κόκκινη γραμμή την οποία οφείλει να μην περνά κανείς. Ο κ. Μητσοτάκης σχολίασε πάντως πως 7 χρόνια στην κυβέρνηση είναι λογικό να δίνονται αφορμές και για τέτοιες συζητήσεις. Την ίδια στιγμή υπογράμμισε πως η Νέα Δημοκρατία παραμένει η μόνη εθνική δύναμη σιγουριάς και προοπτικής. Η παράταξή μας, είπε, έχει ακόμα πάρα πολλά να κάνει για την Ελλάδα το 2030, όπως την οραματιζόμαστε, με αιχμή βέβαια τη συνταγματική αναθεώρηση, τα βασικά άρθρα, τα 30 άρθρα, τη οποία παρουσιάστηκαν σήμερα στους βουλευτές, με αλλαγές με θεσμικό, οικονομικό, κοινωνικό αλλά και ταυτοστικό περιεχόμενο για το αύριο της πατρίδας και του έθνους, όπως επεσήμανε ο Πρωθυπουργός.
1: Έδωσε τον καμβά, τον σκελετό αυτής της ομιλίας, τα βασικότερα σημεία. Να ακούσουμε, Άγιε, όσα είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, που τόνισε ότι η Βουλή δεν θα γίνει διαρκές δικαστήριο εντυπώσεων, με αναφορά και στον Γιώργο Μιλωνάκη.
2: Είμαστε μια γροθιά και προχωράμε σαν μια γροθιά. Είμαστε όμως και δύναμη ευθύνης. Γι' αυτό και στο εξής δεν θα αφήσουμε τη Βουλή να μετατραπεί σε ένα διαρκές δικαστήριο εντυπώσεων. Και η καθημερινότητα δεν θα υποταχθεί στους αυτόκλητους εισαγγελείς. Το ποιος όμως είναι τελικά ο αδίστακτος ένοχος, το μαρτυρεί με τον τρόπο του και η μάχη ζωής που δίνει ακόμα ο Γιώργος Μιλωνάκης και του ευχόμαστε όλοι να είναι σύντομα και πάλι κοντά μας. Να αποδείξουμε όλοι ότι όποιος δεν έχει επιχειρήματα του περισσεύει δυστυχώς το θράσος και όποιος ξεπερνά τα όρια της ανθρωπιάς συντρίβει και εκείνα το ήθους.
1: Ο Πρωθυπουργός συνεχάρει την κοινοβουλευτική ομάδα αναφορικά με τη στάση της στις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, για την οποία σημείωσε ότι θα πρέπει να κινηθεί σύντομα και με σαφήνεια.
2: Να συγχαρώ την κοινοβουλευτική μας ομάδα για τη στάση της σχετικά με τις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Οι 13 βουλευτές μας απέδειξαν ότι ο καθαρός ουρανός δεν φοβάται αστραπές. Άνοιξαν έτσι μόνοι τους το δρόμο για τη δικαίωση όσων κατηγορήθηκαν. Μόνο που αυτός ο δρόμος τώρα πρέπει να είναι ταχύτατος. Πρέπει να είναι σαφής, όπως λοιπόν οι βουλευτές μας έκαναν το σωστό. Με τη νέα ταχύτητα τώρα έχει χρέος να κινηθεί και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αποφεύγοντας πρόωρες αξιολογήσεις, επιλεκτικές διαρροές, διαρροές σε δόσεις και διαψεύδοντας την εντύπωση ότι καθ' οποιοδήποτε τρόπο εμπλέκεται στην κομματική διαπάλη.
1: Επιχείρηση, θα λέγαμε, συσπήρωσης της κοινοβουλευτικής ομάδας αλλά και τόνωσης του ηθικού των βουλευτών. Επιστροφή και πάλι στον Άγιε Βαγιάνο. Δεν ξέρω αν θέλεις να προσθέσεις κάτι ή να δούμε την επίθεση που εξαπέλυσε ο κύριος Μητσοτάκης στο ΠΑΣΟΚ.
0: Και λοιπόν, ο Πρωθυπουργός, σχολιάζοντας τις συνταγματικές προβλέψεις που υπάρχουν από τη Νέα Δημοκρατία για τον τρόπο εκλογής ακόμα και των επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών, έδειξε τα βέλη του στο ΠΑΣΟΚ, λέγοντας πως ανέθρεψε ουσιαστικά μια καταρχήν συμφωνία στην οποία είχαν φτάσει η κυβέρνηση για τα δύο πρόσωπα, για να μην έρθει, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, σε αντιπαράθεση με τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, ενώ ανάλογα καρφιά είχε ρίξει και για το θέμα της ιδιωτικής ανώτατης της παιδείας, ότι δηλαδή το ΠΑΣΟΚ ουσιαστικά άλλαξε τη θέση του για λόγους μικροπολιτικής, κατηγορώντας κυρίως, όπως είπαμε, το ΠΑΣΟΚ από την πλευρά της αντιπολίτευσης, πως δεν προτείνει τίποτα για την συνταγματική αναθεώρηση, και αυτό γιατί το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι οι εκλογές αλλά και η πτώση της κυβέρνησης.
1: Να ακούσουμε, Άγιε, σε αυτό το σημείο τι είπε για την αξιωματική αντιπολίτευση.
2: Νομίζω μας άφησε μια πολύ δυσάρεστη γεύση, και νομίζω και στον κύριο πρόεδρο της Βουλής αυτό το οποίο έγινε τις τελευταίες ημέρες, όταν επί της ουσίας το ΠΑΣΟΚ υπαναχώρησε από μια επί της αρχής πολιτική συμφωνία την οποία είχαμε για την επιλογή της ηγεσίας δύο ανεξάρτητων αρχών, ενώ φαινόταν ότι την ίδια ώρα συνομιλούσε με την Ελλάσσονα αντιπολίτευση, κοροδεύοντας ουσιαστικά και τις δύο πλευρές. Αυτές μπορεί να είναι ωραίες τακτικές για φοιτητικά αμφιθέματα.

0: Δεν αρμόζουν όμως στη Βουλή.
1: Λοιπόν, Άγη, τον λόγο έλαβαν περισσότεροι από 45 βουλευτές και κάποιοι άσκησαν κριτική σε βάρος της Ευρωπαίας Εισαγγελέως, αλλά και εναντίον γαλάζιων συναδέλφων τους. Υπήρξαν γερές αιχμές, ακόμα και για την φανέλα. Άφησε αιχμή ο κύριος Γεωργιάδης ότι δεν την υδρώνουν όλοι.
2: Ακριβώς. Υπήρχαν αυτές οι διαφοροποιήσεις στις τοποθετήσεις των βουλευτών. Ίσως εκείνοι που θα θεωρείται ότι ήταν περισσότερο αιχμηροί ήταν η ομιλία του κυρίου Ανδρέα Κατσανιώτη, ο οποίος ανέφερε πως δεν κυβερνά μία παράταξη μέσα από μελέτες. Το πρόγραμμα, είπε ο κ. Κατσανιώτης, το ψηφίζουν οι πολίτες και την ευθύνη την έχει συνολικά η πολιτική ηγεσία. Πρέπει να είναι καθαρό ποιο είναι το πολιτικό κέντρο που αποφασίζει, το οποίο είναι σαφέστατα, όπως είπε ο κ. Κατσανιώτης, ευθύνη του Πρωθυπουργού. Το επιτελικό κράτος έχει επιτυχίες, αλλά υποτιμήσαμε την πολιτική διάσταση ορισμένων επιλογών. Σχολίασε ο κ. Γιάννης Οικονόμου. Αναφορά ανάλογη έκανε και ο κ. Μηταράκης, ενώ ο κ. Βορύδης υπερασπίστηκε το επιτελικό κράτος, λέγοντας ότι αποτελεί μια διαδικασία συντονισμού. Ο κ. Βορύδης, αναφερόμενος, όπως είπες και εσύ, αιχμές κατά της Ευρωπαίας Εισαγγελέας, αναφερόμενος σε όσα είπε ο Πρωθυπουργός για τη συνταγματική αναθεώρηση, σημείωσε πως η συζήτηση αυτή έρχεται εν μέσω μιας βαθιάς αμφισβήτησης του ρόλου του βουλευτή, που προκύπτει από την διαβίβαση 13 αβάσιμων και αστήρικτων κατηγοριών από τις πολιτικές τοποθετήσεις μιας ακτιβίστρια εισαγγελέως της κυρίας Κοβέση, ήταν η σχετική αναφορά του κ. Βορύδη. Ενώ, όπως είπες και εσύ, είχαμε αναφορές, χωρίς να κατονομαστεί κάποιος, από τον κ. Γεωργιάδη για τις θέσεις ορισμένων μελών της κυβέρνησης, τονίζοντας πως δεν υδρώνουν όλοι για τη φανέλα και πως κάποιοι αποφεύγουν συστηματικά τη δημόσια παρουσία. Μάλιστα, είπε πως κάποιος υπουργός θα έφερε και στη σελήνη για να μην βγει να μιλήσει αιχμές που θεωρείται πως ήταν για τον κύριο Δέντη, ο οποίος και σήμερα έλειπε από την κοινωνική ομάδα, βρίσκεται στην Πορτογαλία. Να τελειώσουμε με τις σχετικές αναφορές και από πλευράς του Πρωθυπουργού κατά το κλείσιμο των εργασιών της κοινοβουλευτικής ομάδας. Χαρακτήρισε ουσιαστικές και ευπρεπείς τις τοποθετήσεις των βουλευτών. Μάλιστα, είπε, διαψεύστηκαν όλοι αυτοί που περίμεναν ότι θα τσεκωνόμασταν. Σημείωσε δε πως στη μάχη των εκλογών, ακόμα και με διαφορετικές προσεγγίσεις, θα πάμε για το. Διαφορετικές προσεγγίσεις για το ποιοι θα ιδρώσουν περισσότερο την αγωνιστική φανέλα. Είναι πολύ σημαντικό να ιδρώσουμε όλοι μαζί, όπως είπε. Υπάρχουν αποκλίσεις στον ενθουσιασμό με τον οποίο κάποιοι στηρίζουν το κυβερνητικό
1: και
2: έργο.
1: Και μίλησε για τρίτη θητεία. Λοιπόν, να μείνουμε σε αυτά. Ούτως ή άλλως είναι πολλά τα μηνύματα που εστάλησαν. Σε ευχαριστώ πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ, Άγη. Όμως έχουμε και αντιδράσεις. Αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης και η πολιτική μας συντάκτρια Ευγενία Λούζου θα μας δώσει τις αντιδράσεις αυτές από τα κόμματα. Εχμηρό ήταν το σχόλιο και του ΠΑΣΟΚ. Ευγενία, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Θάνα. Όχι μόνο του ΠΑΣΟΚ, αλλά και σύσσωμε της αντιπολίτευσης από όλα τα κόμματα, τα οποία άσκησαν σκληρή κριτική, Θάνο, στον Πρωθυπουργό, αναφορικά με την πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Να τα δούμε όμως πιο αναλυτικά. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Τσουκαλάς, έκανε λόγο για μια ομιλία του Πρωθυπουργού το πρωί στη Βουλή, που ήταν η προσωποποίηση, όπως είπε, του τακτικισμού και του τυχοδιοκτισμού. Συγκεκριμένα, εκτός από τους χαρακτηρισμούς που προανέφερα, σχολίασε πως αυτά που ο κ. Μητσοτάκης προκρίνει λέγοντας ότι θα αναθεωρήσει, τα ήδη έχει παραβιάσει. Αναφέρθηκε μάλιστα ο κ. Τσουκαλάς στις υποθέσεις Καραμαλή, Τριαντόπουλου, Λιβανού, Αραμπατζή, τις οποίες έκλεισε, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, με συνοπτικές διαδικασίες. Σκοπός του κ. Μητσοτάκη, αναφέρουν από την Χαριλάου Τρικούπη, είναι να αποφύγει οποιαδήποτε διερεύνηση των σκανδάλων, διότι δεν γίνεται να πάει σε εκλογές με ανοιχτά θέματα στην δικαιοσύνη. Τώρα, από τον ΣΥΡΙΖΑ και συγκεκριμένα ο Σωκράτης Φάμελος, Θάνο, σχολιάζει πως ο κ. Μητσοτάκης ξεκινά μια συζήτηση για αναθεώρηση του συντάγματος, όταν η κυβέρνησή του βαρύνεται με σωρία παραβάσεων του συντάγματος.
1: Ευγενία, σε αυτό το σημείο να ακούσουμε όσα σχολίασε ο Σωκράτης Φάμελος και επιστρέφουμε σε σένα.
4: Όταν η Βουλή δεν της επιτρέπεται να επιτελέσει τις υποχρεώσεις και τις αρμοδιότητες της, τα δικαιώματά της, όταν δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για υπουργούς αρχιοθετούνται, η κατάσταση δεν πάει άλλο. Άκουσα τον κύριο Πρωθυπουργό να τολμάει να αναφερθεί σε παλαιοκομματισμό και τοξικότητα αναφερόμενος στην αντιπολίτευση. Για παλαιοκομματισμό μετά από όσα αποκαλύπτονται από τις δικογραφίες.
3: Ναι, ευχαριστώ, Θάνο. Να σου πω για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος τώρα, το οποίο αναφέρει ότι οι προτάσεις του Πρωθυπουργού αποκαλύπτουν την πρόθεση της κυβέρνησης για προσπάθεια αλλαγή ατζέντας. Παραμένει ωστόσο η αιχμή του δόρατος για την επιβολή αντιδραστικών στρατηγικών επιλογών. Και θα κλείσω με τη Νίκη, όπου αναφέρουν ότι ο κύριος Μητσοτάκης πιστεύει ότι μπορεί να συνεχίσει τον ελληνικό λαό ασύστολα. Είναι γελασμένος. Αυτά από την αντιπολίτευση, Θάνο.
1: Να σε ευχαριστήσουμε, Ευγενία Λούζου, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Τώρα ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Ευρυπίδης Τηλιανίδης, μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές. Και ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου για τον Κώστα Καραμανλή και τις πληροφορίες που θέλουν τον πρώην Πρωθυπουργό να μην παίρνει μέρος στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας την επόμενη εβδομάδα.
5: Δεν ξέρω τι θα κάνει. Ειλικρινά δεν τον έχω ρωτήσει αν θα έρθει ή δεν θα έρθει. Πιστεύω ότι κάνει ότι έχει την αξία του τη συμβολική, δηλαδή έχει την ερμηνεία του, την οποία θα την δώσει ο ίδιος, δεν μπορώ να τον υποκαταστήσω εγώ σε αυτό. Ακούστε κάτι, όλες αυτές οι δυσανεξίες που έχουν διαμορφωθεί, κατά τη γνώμη μου διαμορφώθηκαν γιατί ενδεχομένως δεν υπήρχε ένα καλό πλαίσιο επικοινωνίας μεταξύ των νυν και των πρώην. Εγώ είμαι από τους ανθρώπους που από την αρχή με τόλμη έχω ενθαρρύνει κάτι τέτοιο. Και το έχω πει και σε ουδέτερο χρόνο, πολύ πιο μπροστά, πριν φτάσουμε σε αυτήν την κατάσταση. Τώρα, το τι θα κάνει όμως ο καθένας είναι πολιτική ευθύνη του καθενός. Δηλαδή, δεν μπορώ να κάνω εγώ υποδείξεις είτε στον Πρωθυπουργό είτε στους πρώην Πρωθυπουργούς πώς θα λειτουργήσουν. Έχουν πλήρη εικόνα και αποφασίζουν τι θα κάνουν.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
7: Σας καλωσορίζουμε. Αληθώς ο Κύριος. Μεγάλη μας τιμή.
8: Είστε τόσο αγαπητός εδώ, όλοι είναι ενθουσιασμένοι, το προσωπικό που τους τιμάτε με την επίσκεψή σας.

0: Στην ιστορική επίσκεψη που πραγματοποίησε σήμερα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος στην ΕΡΤ θα πάμε τώρα. Ο Παναγιώτατος έφτασε στο ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής, όπου τον υποδέχθηκε με θέρμη ο πρόεδρος της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης Γιάννης Παπαδόπουλος, ο οποίος και τον ξενάγησε μαζί με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Κωνσταντίνο Παπαβασιλείου. Ο πνευματικός ηγέτης, μέσα σε μια κρίσιμη για τον κόσμο μας συγκυρία, ανέδειξε τις αξίες της ειρήνης, της ενότητας, της αγάπης, ενώ αναφέρθηκε στο πολύτιμο έργο της ΕΡΤ και των εργαζομένων της που γιορτάζουν 60 χρόνια από την ίδρυσή της. Παράλληλα, η επίσκεψη είχε έντονο συμβολικό χαρακτήρα εξαιτίας και των εγγενείων του ΕΡΤ Κόσμος, το οποίο εκθίασε ο Οικουμενικός Πατριάρχης, πατώντας μαζί με τον πρόεδρο της ΕΡΤ το κουμπί που ενεργοποίησε το διεθνές κανάλι της δημόσιας τηλεόρασης. Έστειλε μήνυμα στους δημοσιογράφους στην αίθουσα σύνταξης και απευθύνθηκε ζωντανά από το στούντιο του ραδιοφώνου στους ακροατές της Φωνής της Ελλάδας. Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος μίλησε ιδιαίτερα για την ψηφιακή εποχή, τον κόσμο του διαδικτύου και την πρόοδο της τεχνητής νοημοσύνης, τονίζοντας την ανάγκη σωστής χρήσης της ελληνικής γλώσσας.
1: Είναι μάλλον περιττό να υπενθυμίσουμε ότι για όλους όσοι εργάζονται σε ένα ελληνικό μέσο επικοινωνίας, η ορθή χρήση της ελληνικής γλώσσας είναι εκ των όνου κάνευ που οφείλουν όλοι. Οφείλετε εσείς οι δημοσιογράφοι να γνωρίζετε και κυρίως να διαφυλάτετε. Οπότε στην κατεύθυνση αυτή η επιλογή να ονομαστεί το ανανεωμένο κανάλι της ΕΡΤ Κόσμος υποδηλώνει όχι μόνο την ταυτότητά του, αλλά και την αφοσίωσή του στην προβολή της ελληνικής γλώσσας, της μητρικής γλώσσας μας σε όλη την Οικουμένη.
0: Με τη φράση «Καλώς ήλθατε στο σπίτι σας», καλωσόρισε τον Παναγιώτατο πρόεδρος της ΕΡΤ Γιάννης Παπαδόπουλος, συνδέοντας την επίσκεψή του με τη συμπλήρωση 35 ετών στον Οικουμενικό Θρόνο.
2: Παναγιώτατε, αποτελεί η ιδιαίτερη τιμή για την ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση η παρουσία σας σήμερα στο Ραδιομέγαρο. Η επίσκεψή σας γίνεται σε μια ιδιαίτερα κομβική στιγμή, καθώς συμπληρώνονται 35 χρόνια αδιάλειπτης διακονίας σας στον Οικουμενικό Θρόνο του Πατριαρχείου στην Κωνσταντινούπολη. Πρόκειται για μια πορεία που χαρακτηρίζεται από

0: Υποπνευματική προσφορά, διεθνή ακτινοβολία, αλλά προπαντός αδιάκοπη προσπάθεια για ειρήνη, για ενότητα, για διάλογο. Και είναι μια πορεία που διακρίνεται από τη φροντίδα σας για το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την προστασία του περιβάλλοντος. Η ΕΡΤ στέκεται διαχρονικά αρρωγό στην οικουμενικότητα του Πατριαρχείου και στην ανάδειξη του έργου του, καταγράφοντας και αναδεικνύοντας όλες τις σημαντικές στιγμές της σπουδαίας αυτής πορείας. Άλλωστε, ως δημόσια ραδιοτηλεόραση διατηρούμε ισχυρούς και ουσιαστικούς δεσμούς με την Διασπορά, μεταφέροντας παντού τις αξίες του ελληνισμού μέσω των τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών μας σταθμών, αλλά και διαμέσου των πολιτιστικών μας εκδηλώσεων σε χώρες όπου συμπατριώτες μας διαβιούν και προοδεύουν.
1: Συνδεόμαστε με την Ελίνα Κολύβα που παρακολούθησε την επίσκεψη του Πατριάρχη για να μας ενημερώσει σχετικά. Ελίνα, καλησπέρα. Μια ιστορική επίσκεψη με ουσία, σημειολογία αλλά και ευχές.
2: Έτσι ακριβώς, Θάνο, η ΕΡΤ και όλοι όσοι εργαζόμαστε στη δημόσια ραδιοτηλεόραση υποδεχτήκαμε σήμερα με ιδιαίτερη χαρά και τιμή τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, μια ιστορική επίσκεψη που επιβεβαιώνει το διαχρονικό ρόλο της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης ως φορέα πολιτισμού, ιστορικής μνήμης και αξιόπιστης ενημέρωσης. Τον Παναγιώτατο υποδέχθηκε λίγο μετά τις 11 το πρωί ο πρόεδρος της ΕΡΤ Γιάννης Παπαδόπουλος. Και ενώ η χοροδία της ΕΡΤ υπό τη διεύθυνση του Μιχάλη Παπαπέτρου έψαλε τη φήμη του Οικουμενικού Πατριάρχου. Ιδιαίτερη συγκίνηση ένιωσε ο Παναγιώτατος με το δώρο που του χάρισε ο πρόεδρος της ΕΡΤ, ένα ραδιόφωνο της δεκαετίας του 1930. Όπως είπε, όταν ήταν μικρός, θυμάται τον πατέρα του στο καφενείο να ακούει μαζί με τους συγχωριανούς του τις ειδήσεις και ήταν αρκετά συγκινημένος. Από το στούντιο ΣΕ, ο Παναγιώτατος εγκαινίασε το νέο παγκόσμιο κανάλι της δημόσιας τηλεόρασης, το ΕΡΤ Κόσμος. Μάλιστα εξήρε την ονομασία Κόσμος, καθώς πρόκειται για ελληνική λέξη. Να σας πω ότι είναι ένα κανάλι για την παγκόσμιο κανάλι που θα μπορούν να το παρακολουθούν όλοι, ακόμα και αν δεν ξέρουν ελληνικά, καθώς θα υπάρχουν υπότιτλοι στα αγγλικά, ενώ θα είναι διαθέσιμο και στο ΕΡΤΦΛΙΞ. Ο πρόεδρος της ΕΡΤ και ο διευθυνών σύμβουλος αλλά και όλα τα στελέχη της ΕΡΤ καλωσόρισαν θερμά τον πνευματικό ηγέτη της Ορθοδοξίας. «Σας καλωσορίζω στο σπίτι σας», είπε χαρακτηριστικά ο Γιάννης Παπαδόπουλος, ενώ ο Γενικός Διευθυντής Ενημέρωσης Βασίλης Τομόπουλος τον ξενάγησε στην αίθουσα σύνταξης με τον προκαθήμενο της Ορθοδοξίας να τονίζει ότι ο δημοσιογράφος είναι ο εκφραστής και διαμορφωτής της κοινής γνώμης και έχει στους ώμους του μία μεγάλη ευθύνη να είναι σωστός, να είναι δίκαιος και να είναι αντικειμενικός. Ενώ θύμισε στην ομιλία του ότι όλοι όσοι εργάζονται σε ένα ελληνικό μέσο επικοινωνίας θα πρέπει να χρησιμοποιούν σωστά την ελληνική γλώσσα.
1: Ελίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ξεχωριστή ήταν η στιγμή κατά την οποία ο Οικουμενικός Πατριάρχης, το ακούσατε ήδη, κήρυξε την έναρξη της εκπομπής του ΕΡΤ Κόσμος, του νέου παγκόσμιου καναλιού της δημόσιας τηλεόρασης.
0: Το ΕΡΤ Κόσμος τα είπατε τόσο καλά που ειλικρινώς εγώ δεν έχω να προσθέσω κάτι περισσότερο. Καλύτερα από μένα τα είπατε. Επομένως, δεν μένει κάτι άλλο από το να σας παρακαλέσω να μας κάνετε την τιμή να κηρύξετε και επισήμως την έναρξη λειτουργίας του ΕΡΤ Κόσμος, του νέου παγκόσμιου τηλεοπτικού καναλιού της ΕΡΤ, που δεν απευθύνεται μόνο στην ελληνική διασπορά, το επισημάνατε, απευθύνεται στους πολίτες όλης της Ιφιλίου, καθώς παρέχει τη δυνατότητα να το παρακολουθούν ακόμη και εκείνοι οι οποίοι δεν ομιλούν την ελληνική γλώσσα, την οποία σωστά είπατε ότι οφείλουμε να προασπίζουμε. Παρακαλώ.
1: Μας το έλεγε νωρίτερα η Ελίνα, ο πρόεδρος της ΕΡΤ, ο κύριος Γιάννης Παπαδόπουλος, δώρισε στον Οικουμενικό Πατριάρχη ένα ραδιόφωνο αντίκα, το οποίο, όπως είπε, τον συγκίνησε, θυμίζοντάς του τα παιδικά του χρόνια.
3: Ένα παλαιό ραδιόφωνο της εποχής κατά την οποία ξεκίνησε η μετάδοση των ραδιοφωνικών προγραμμάτων σε τέλη της δεκαετίας του 1930. Λειτουργεί και μπορείτε να το χρησιμοποιείτε αν του βρείτε μια θέση στο γραφείο σας και να ακούτε τα ραδιοφωνικά πρόγραμμα.
4: Κύριε Πρόεδρε, αυτό το δώρο σας με συγκινεί όλους ιδιαίτερους, γιατί ο απερίτης ο πατέρας μου που είχε καφενείο στους Αγίους Θεοδόρους της Ήμου είχε ένα τέτοιο ραδιόφωνο από

0: οι συγχωριανοί μου, οι πελάτες του καφενείου μας, άκουγαν τις ειδήσεις. Και εγώ μικρός που βοηθούσα στο καφενείο του πατέρα, μάθαινα όσο μπορούσα να καταλάβω τότε τα νέα του κόσμου. Τότε το Κυπριακό ήταν σε έξαρση και μάθαινα. Και έτσι ωρίμασα εκεί και ήρθα τώρα κοντά σας. Κάπως ώριμος.
1: Κάπως ώριμος, ο προκαθήμενος της Ορθοδοξίας ξεναγήθηκε από τον Γενικό Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης Βασίλη Θωμόπουλο στην αίθουσα σύνταξης του ΕΡΤ News.
0: Συνεχίζοντας την επίσκεψή μου στην Αθήνα αυτών των ημερών, βρίσκομαι σήμερα στις εγκαταστάσεις της αγαπητής ΕΡΤ κατόπιν ευγενικής προσκλήσεως του αγαπητού και δυναμικού προέδρου της, κυρίου Ιωάννη Παπαδοπούλου. Είχα την ευκαιρία να απευθύνω λίγους λόγους αγάπης, εκτιμήσεως και αναγνωρίσεως του έργου των σε όλους όσοι εργάζονται, με επικεφαλής τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και μέσω αυτών να απευθύνω λίγα λόγια για το ρόλο της δημοσιογραφίας, για τη σημασία και την αξία αυτού του, δεν λέγω επαγγέλματος, αλλά λειτουργήματος, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στο δημοσιογράφο να διαμορφώνει την κοινή γνώμη με υπευθυνότητα, με αντικειμενικότητα, και κατά τούτο ο δημοσιογράφος, ο εκφραστής και διαμορφωτής της κοινής γνώμης, έχει στους ώμους του μία μεγάλη ευθύνη. Να είναι σωστός, να είναι δίκαιος, να είναι αντικειμενικός. Έχει λοιπόν δυνατότητα, τιμή, αλλά και ευθύνη. Εύχομαι σε όλους τους εργαζομένους στην ΕΡΤ, κάτω από την εμπνευσμένη ηγεσία του κυρίου Παπαδοπούλου, να έχουν υψηλό αίσθημα ευθύνης και να εργάζονται με αυτές τις αρχές, προβάλλοντας τον ελληνικό πολιτισμό, τον πολιτισμό των προγόνων μας και την πλουσιωτάτη ελληνική μας γλώσσα. Να είστε όλοι καλά. Χριστός Ανέστη.
1: Εστίασε πολύ στο ζήτημα της ελληνικής γλώσσας. Ιδιαιτέρως τώρα συγκινητική ήταν η στιγμή κατά την οποία ο Οικουμενικός Πατριάρχης μίλησε στο μικρόφωνο της Φωνής της Ελλάδας, όπου δίπλα στην Έλενα Καραγιάννη έστειλε μήνυμα αγάπης, ενότητας, συμφιλίωσης και δικαιοσύνης προς όλο τον κόσμο.
0: Αγαπητοί ακροατέ, σας ομιλεί ο Οικουμενικός Πατριάρχης και έχει την τιμή και τη χαρά να μεταφέρει προς όλους σας τη στοργή και την ευλογία της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου, το οποίον επί 17 και πλέον συναπτούς αιώνες, από την Κωνσταντινούπολη, από το ιερό μας κέντρο, όπως το ονομάζουμε το Πατριαρχείο, συνεχίζει αδιάκοπα να στέλνει μηνύματα αγάπης, ενότητος, συμφιλίωσης, καταλλαγής, ελευθερίας, δικαιοσύνης σε όλο τον κόσμο. Απευθυνόμαστε όχι μόνον προς τους Έλληνας ή προς τους ελληνοφόνους, αλλά προς όλο τον κόσμο, τα ορθόδοξα πιστά μέλη της μεγάλης οικογένειας του Οικουμενικού Πατριαρχείου ανά την Οικουμένη, αλλά και προς τους άλλων εθνικών καταβολών και πολιτισμικών προελεύσεων χριστιανούς μας.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Αμέσως μετά το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, ο Οικουμενικός Πατριάρχης μετέβη στο Προεδρικό Μέγαρο. Την ευγνωμοσύνη του για τη στήριξη της ελληνικής πολιτείας στο δύσκολο αγώνα της εξέφρασε

0: ο Παναγιώτατος κατά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ο Κωνσταντίνος Στασούλας από την πλευρά του τόνισε ότι η προσφορά και η στάση του Οικουμενικού Πατριάρχη είναι το παράδειγμά του για εκατομμύρια πιστούς και ότι η προσφορά του είναι ανεκτίμητη. Πάμε στην διπλωματική μας συντάκτρια Κατερίνα Φρύσα για να μας πει περισσότερα. Κατερίνα, επιπλέον νωρίτερα ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γιώργος Γεραπετρίτης, παρέθεσε γεύμα προς τιμή του Πατριάρχη σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας. Καλησπέρα, Κατερίνα.
1: Καλησπέρα σας. Πρέπει να σας πω ότι αργά το απόγευμα ολοκληρώθηκε το επίσημο γεύμα που παρέθεσε ο Υπουργός Εξωτερικών στον Οικουμενικό Πατριάρχη και μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια του γεύματος συζητήθηκαν οι προτεραιότητες του Οικουμενικού Θρόνου, ενώ επαναβεβαιώθηκε η απόλυτη στήριξη της ελληνικής πολιτείας στον Οικουμενικό Πατριάρχη, καθώς και στις πρωτοβουλίες του νωρίτερα, όπως προανέφερες, Θάνο, όντως, αμέσως μετά το Ραδιομέγαρο, ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ο Παναγιώτατος, ήρθε στον Προεδρικό Μέγαρο, όπου ήταν μια θερμή υποδοχή από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλο, ο οποίος αναφέρθηκε ιδιαίτερα στη μεγάλη προσφορά του Πατριάρχη Βαρθολομαίου και στον Ελληνισμό, αλλά και στην Οικουμένη, για το παράδειγμα που έχει δώσει σε εκατομμύρια πολίτες σε όλο τον κόσμο. Επίσης αναφέρθηκε ότι η ελληνική πολιτεία με αγωνία παρακολουθεί τις προσπάθειές του να ξεπεράσει δυσκολίες και προβλήματα που τα καταφέρνει με σθένο, και βεβαίως επανεβεβαίωσε την απόλυτη στήριξή του στο έργο του. Από την πλευρά του, ο Οικουμενικός Πατριάρχης αναφέρθηκε στη συνεισφορά της ελληνικής πολιτείας. Επίσης έκανε λόγο για τις προκλήσεις και για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ορθοδοξία, για το ρήγμα, για το διχασμό που έχουμε τελευταία εξαιτίας της τάσεως συγκεκριμένων άλλων αρχιεπισκόπων, το οποίο δημιουργήσαν ρήγμα στην Ορθοδοξία, για τις προσπάθειες του Οικουμενικού Πατριαρχείου, και βεβαίως εξέφρασε την ικανοποίησή του και την απόλυτη στήριξη που έχει από την Ελλάδα.
0: Δεν θα ρωτήσω για ποιον χτυπάει η καμπάνα, είναι πολύ καθαρό.
1: Ονομαστικά μπορώ να σας πω.
0: Το είπε ονομαστικά.
1: Βεβαίως αναφέρθηκε στις προσπάθειες του αδελφού, όπως ανέφερε, από τη Ρωσία, που και για τους Σλάβους που έχουν διχάσει, που προσπάθησαν τελευταία χρόνια να διχάσουν την Ορθοδοξία, και βεβαίως επεσήμανε για άλλη μια φορά τις προσπάθειες του Οικουμενικού Πατριαρχείου για ενότητα απέναντι σε αυτό το πρόβλημα.
0: Ούτως ή άλλως και χωρίς το όνομα ήταν τόσο καθαρό αυτό που μας είπες. Κατερίνα, να σε ευχαριστήσουμε θερμά και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του κυρίου Τασούλα και του Οικουμενικού Πατριάρχη.
2: Εκπροσωπείτε ένα θεσμό τεράστιας ακτινοβολίας, καθώς είστε ο πνευματικός ηγέτης εκατομμυρίων Ορθοδόξων Χριστιανών που βρίσκονται σε όλο τον κόσμο. Και επιτρέψτε μου επιπλέον να εκφράσω τον απεριόριστο και πολύ μεγάλο σεβασμό που τρέφει σε εσάς και στον Οικουμενικό Θρόνο η ελληνική πολιτεία, η οποία παρακολουθεί πάντα με ενδιαφέρον, με αγωνία και με σύναρση τις προσπάθειές σας.
3: Δεν είναι πάντοτε εύκολη η διακονία του Πατριαρχείου από την από αιώνων έδρα του στο Φανάρι στη Κωνσταντινούπολη. Αντιμετωπίζουμε πειρασμούς, προκλήσεις. Εμείς θα συνεχίσουμε το έργο μας κατά συνείδηση, πάντοτε με την υποστήριξη της εντύμου ελληνικής πολιτείας, προς την οποία με την ευκαιρία της συναντήσεώς μας μεταφέρω την ευγνωμοσύνη και την ευλογία της Μητρός Εκκλησίας.
0: Να συντονιστούμε τώρα με την πηξίδα του κόσμου και να μεταφερθούμε στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, εν αναμονή της απάντησης της Τεχεράνης στην πρόταση 14 σημείων των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Ντόναλντ Τραμπ, και δεν είναι η πρώτη φορά, δηλώνει αισιόδοξος ότι μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, προειδοποιώντας ωστόσο ότι αν δεν συμβεί, οι αμερικανικές δυνάμεις θα συνεχίσουν τους βομβαρδισμούς σε μεγαλύτερη κλίμακα και με μεγαλύτερη ένταση. Μαζί μας εδώ στο στούντιο είναι η Δέσποινα Συριοπούλου για να δούμε αναλυτικά σε ποιο σημείο βρισκόμαστε. Καλησπέρα, Δέσποινα. Αλήθεια, σε ποιο σημείο βρισκόμαστε?
4: Σήμερα τοποθετείται χρονικά η απάντηση της Τεχεράνης, λοιπόν. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν είπε στο πρακτορείο Ίρνα ότι ακόμα δεν έχει καταλήξει επί της πρότασης και ότι δεν έχει δοθεί καμία

0: Απάντηση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Λοιπόν, η μονοσέλιδη αμερικανική πρόταση, να θυμίσουμε ότι προβλέπει την λήξη του πολέμου, την έναρξη περίοδου διαπραγματεύσεων διάρκειας 30 ημερών, και αυτό γίνεται σε δύο φάσεις. Η πρώτη είναι αυτό το μνημόνιο, το εσωτερικό μνημόνιο το οποίο θα υπογράψουν. Η πρώτη φάση περιλαμβάνει την άρση του ναυτικού αποκλεισμού και κάποια ανακούφιση στις κυρώσεις, και η δεύτερη φάση, η οποία θα διαρκέσει 30 μέρες, εκεί θα γίνουν οι συζητήσεις για την επίλυση του πυρηνικού ζητήματος και καθώς και των κυρώσεων. Λοιπόν, νωρίτερα σήμερα, ο Υπουργός των Εξωτερικών του Ιράν, ο κύριος Αραξή, μίλησε με τον Πακιστανό ομόλογό του, τον κύριο Ντάρ, και μάλιστα συζήτησαν, σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, τις περιφερειακές εξελίξεις, δίνοντας έμφαση στη διπλωματία και στην περιφερειακή συνεργασία για την αποτροπή της κλιμάκωσης. Φυσικά θα υπήρξε στο αντικείμενο και η πρόταση, στη συζήτησή τους και η πρόταση. Επίσης, ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν μίλησε με τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εξωτερικών του Κατάρ πάλι για τις περιφερειακές εξελίξεις. Σήμερα είχαμε και τη συνάντηση, μάλλον δόθηκε στη δημοσιότητα η είδηση για τη συνάντηση του κυρίου Πεζεσκιάν, του Προέδρου του Ιράν, ακριβώς.
1: Δεν είδαμε κάποια πλάνα.
0: Όχι, πάντως, δεν είδαμε τίποτα. Απλά αναφέρθηκε η παρουσία του ως παρουσία. Να σου πω όμως ότι το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε νέες κυρώσεις που σχετίζονται με το Ιράν προς Ιρακινούς αξιωματούχους και εταιρείες για τις σχέσεις τους με την Τεχεράνη.
1: Ναι.
0: Βέβαια, εδώ, ενώ γίνονται όλες αυτές, υπάρχει όλη αυτή η κινητικότητα στο διπλωματικό επίπεδο, στο Μαϊάμι, οι Αμερικανοί Γουίτκοφ και Κούσνερ συναντώνται με τον Ουκρανό διαπραγματευτή.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν...
1: Εκπέμπονται αντιφατικά μηνύματα εδώ και πολλές μέρες. Να πούμε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με το Fox News, ισχυρίζεται ότι η συμφωνία με το Ιράν θα ολοκληρωθεί σε μία εβδομάδα. Όπως πολύ σωστά όμως είπες, τα έχουμε ξανακούσει αυτά, περιμένουμε να δούμε. Μακάρι, οι αγορές από ό,τι φαίνεται δίνουν ένα στίγμα αισιόδοξο.
0: Να
1: ολοκληρώσουμε με αυτό, για να πάμε να δούμε τι γίνεται με τις αγορές.
0: Μόνο ένα τελευταίο. Σύμφωνα με την Washington Post, βάσει της απόρριτης έκθεσης της CIA, ότι το Ιράν μπορεί να επιβιώσει του ναυτικού αποκλεισμού για 3 έως 4 μήνες μέχρι να αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα οικονομικά. Αυτό και μόνο λέει πολλά.
1: Καλά, πρέπει να τα δούμε όλα αυτά στην πορεία, γιατί πρέπει να διαχωρίσουμε, και δεν είναι εύκολο σε αυτή τη φάση της κρίσης, ποια γεγονότα που έρχονται είναι αληθινά, είναι αλήθεια, και ποια δεν είναι, χρειάζονται ισχυρά φίλτρα ούτως ή άλλως σε τέτοιες περιπτώσεις. Με φόντο λοιπόν τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, να δούμε τι συμβαίνει και στις αγορές των καυσίμων, με το πετρέλαιο τις τελευταίες ώρες να υποχωρεί. Η έστω και συγκρατημένη αισιοδοξία για ειρήνη και η προσωρινή πάυση της βοήθειας σε ακινητοποιημένα πλοία στο στενό του Ορμούς φαίνεται να μείωσαν τις ανησυχίες για τον εφοδιασμό. Πάμε στην οικονομική μας συντάκτρια Μαρίνα Δερμετζιάν για να μας πει περισσότερα. Μαρίνα, καλησπέρα. Το Brent κινείται κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, και αλήθεια, πότε περιμένουμε να αποτυπωθεί αυτή η μείωση και στις τιμές χοντρικής και στην εγχώρια αγορά καυσίμων, και πολύ απλά να σου το πω, και στην Αγγλία? Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, μην βιαζόμαστε, Θάνο. Πριν από λίγο, μόλις που ξεπέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι.
1: Ανέβηκε πάλι,
2: ξεκίνησε από 97,5 δολάρια σήμερα και τώρα μόλις ήταν στα 100 δολάρια το βαρέλι. Όπως είπες και εσύ, οι αγορές δείχνουν μια συγκρατημένη αισιοδοξία με πολύ μεγάλη ανησυχία ωστόσο. Και αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι τα σήματα που δείχνουν και διαμηνύουν θεσμικοί παίκτες. Mm-hmm. Είχαμε χτες τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εύρων να λέει πως και οι αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες, που υποθέτει πως έχουν κερδίσει πολύ από το ότι έχουν πλέον και πολύ μεγαλύτερη πελατεία, έχουν αυξήσει τον Απρίλιο τις εξαγωγές τους κατά 35%, έχουν φτάσει στο όριό τους. Δεν μπορούν αυτή τη στιγμή, αν δεν γίνουν και άλλες επενδύσεις που θέλει χρόνο, να αυξήσουν την παραγωγή τους πέρα από οριακά 1 με 2%, ενώ αυξάνουν τις εξαγωγές για να καλύψουν την τρύπα που άφησαν οι χώρες του κόλπου, που δεν μπορούν να διακινήσουν το πετρέλαιό τους. Ακόμα μιλάμε για μείον 13 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα. Προσπαθούν λοιπόν να καλύψουν λίγο αυτό το κενό, τρώγοντας και από τα έτοιμα, τρώγοντας από στρατηγικά αποθέματα που πλησιάζουν χαμηλό οκταετίας, και επίσης εξαντλούν και τα εγχώρια αποθέματα, με αποτέλεσμα η τιμή των καυσίμων στις ΗΠΑ να έχει ανέβει 30% από ό,τι ήταν 2,5 μήνες πριν. Αυτό σημαίνει ότι φτάνει σε ένα σημείο ώστε να καταστρέφεται και η ζήτηση. Κάτι που δεν το θέλουν. Έχουμε σήματα και από την Goldman Sachs, η οποία είπε, προσέξτε, τα στρατηγικά αποθέματα πλέον έχουν αρχίσει και μειώνονται σε πολύ επικίνδυνο βαθμό, και είναι σαν όλοι οι παίκτες να λένε και στην αμερικανική διοίκηση το ότι τώρα είναι η στιγμή, μην το καθυστερήσετε παραπάνω. Κατά τα άλλα, στην Αγγλία περιμένουμε, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Πρατηριούχων, μικρές πάντα είναι της τάξης των 2 λεπτών, μειώσεις σε όλα τα καύσιμα από αύριο. Αυτό από αύριο θα αρχίσουμε να το βλέπουμε στα πρατήρια, εξαρτάται και από το πότε θα γίνει η τροφοδοσία τους. Αυτή τη στιγμή πάντως τα καύσιμα είναι πάνω από 2 ευρώ η αμόλυβδη πανελλαδικά, είναι κοντά στο 2,1, δηλαδή 2,09, ενώ το πετρέλαιο κίνησης με την επιδότηση είναι στο 1,88-1,9.
1: Μαρίνα, να μείνουμε σε αυτά, να σε ευχαριστήσω. Και στην εγχώρια αγορά, λίγο πάνω, όπως είπε η Μαρίνα Δερμετζιάν, από τα 2 ευρώ διαμορφώνεται η μέση τιμή της αμόλυβδης, ενώ το πετρέλαιο κίνησης κινείται κοντά στο 1,90. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ελλάδας, Μιχάλη Κιούση, ο οποίος, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, σημείωσε ότι η οριζόντια επιδότηση των 20 λεπτών έχει παραταθεί και για τον Μάιο.
3: 2,088 είναι η μέση τιμή Ελλάδος για τη βενζίνη και 1,88 είναι το πετρέλαιο κίνησης. Αν και σήμερα κινηθούν πτωτικά τα διεθνή χρηματιστήρια και αύριο, μέσα στο Σαββατοκύριακο θα έχουμε χαμηλότερες τιμές αγοράς από μας. Φυσικά δεν θα προμηθευτούν όλα τα πρατήρια, αλλά θα φαίνεται σε πολλά πρατήρια που θα προμηθευτούν ότι θα έχουμε χαμηλότερη τιμή.
4: Πού βλέπετε να φτάνει δηλαδή, πού βλέπετε να φτάνει, πόσο το εκτιμάτε?
3: Κοιτάξτε, την πρώτη μέρα της πτώσης θεωρώ ότι 2 λεπτά στη βενζίνη και 3 στο πετρέλαιο κίνησης θα είναι προς τα κάτω, δεν το συζητώ.
1: Αυτά είπε ο κύριος Κιούσης στον Βασίλη Αδαμόπουλο. Διαβάζω τώρα στο earthnews.gr ότι αν οι Ιρανοί δεν συμφωνήσουν τώρα, θα συμφωνήσουν στο μέλλον. Αυτά είπε πριν από λίγο ο πρόεδρος, ο Αμερικανός πρόεδρος. Τώρα τι σημαίνει αυτό, θα συμφωνήσουν στο μέλλον? Γι' αυτό λέγαμε ότι τα μηνύματα που εκπέμπονται είναι αντιφατικά. Και μέσα σε αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, κριτική στην κυβέρνηση άσκησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, από το βήμα του 7ου Διεθνούς Συνεδρίου του Οικονομικού Επιμελητηρίου.
5: Ακούσαμε τις τελευταίες ημέρες για ένα νέο ΕΚΑΣ που αφορά 350.000 χαμηλοσυνταξιούχους. Ακούσαμε για τις 120 δόσεις που φωνάζει η αγορά και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Άκουσε ο εγκλωβισμένος δανειολήπτης, ο Όμηρος των Φανς, να υπάρχει ουσιαστική προστασία της πρώτης κατοικίας και κώδικας για τις διαπραγματεύσεις με τα Φανς, ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα κοινωνικών κατοικιών όπως αυτά που υλοποιούνται στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης. Δεν μπορεί λοιπόν εδώ να παίζουμε με τις στατιστικές όταν έχει καταρρεύσει η αγοραστική δύναμη του ελληνικού λαού. Η κυβέρνηση λοιπόν δεν κάνει τίποτα με τα ολιγοπόλια. Σούπερ μάρκετ, ενέργεια, υγεία, παιδεία, ενίκιο. Πώς να αντέξουν οι πολίτες? Στόχος μου λοιπόν είναι η Ελλάδα να γίνει μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα. Γιατί πιστεύω ότι αξίζει να δώσουμε και να ενώσουμε τα χέρια για την πολιτική αλλαγή.
1: Περιοδία στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιεί ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος είχε επαφές με εργαζόμενους, ενώ επισκέφθηκε και την έκθεση για τον Μάη του 36 στην πόλη. Ακούμε ένα απόσπασμα.
6: Είμαστε εδώ για να εκφράσουμε για μια ακόμη φορά την αλληλεγγύη μας, τη συμπαράστασή μας στο δίκαιο αγώνα σας. Το ζήτημα, όπως είπε και ο συνάδελφός σας πριν, των εργολαβικών εργαζομένων, οι οποίοι καλύπτουν πάντα πάγιες και διαρκείς ανάγκες, είναι καθεστώς ομοιρίας και πρέπει να εκλείψει. Πρέπει να πάψει να υπάρχει με ευθύνη των κυβερνήσεων που για δεκαετίες τώρα τους κρατάνε σε αυτή την ομοιρία.
7: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Αλλάζουμε κλίμα και περνάμε στην είδηση που έχει παγώσει τόσο την Κρήτη όσο και όλη τη χώρα. Ένεδρα θανάτου είχε στήσει ο 54χρονος, τον 20χρονο Νικήτα, τον οποίο θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του σε τροχαίο. Ο δράστης που στην κυριολεξία άδειασε το όπλο του στον νεαρό αντιμετωπίζει σωρία κατηγοριών, κάμερες κατέγραψαν τη στιγμή του φωνικού, όπως μάλιστα έγινε γνωστό από το 2023 το θύμα δεχόταν απειλές από τον 54χρονο. Νωρίτερα σήμερα κηδεύτηκε ο νεαρός Νικήτας σε κλίμα Οδύνης στο χώνο Ρεθύνου, τόπο καταγωγής του. Στην αστυνομική διεύθυνση Ηρακλείου κρατείται το ζευγάρι, το οποίο αναμένεται να απολογηθεί τη Δευτέρα για το έγκλημα το οποίο αποτέλεσε την κατάληξη μιας μακράς περίοδου απειλών, εντάσεων και καταγγελιών ανάμεσα στις δύο οικογένειες. Πάμε στον Γιώργο Παπαδάκη στην Κρήτη για να μας μεταφέρει όλα τα νεότερα. Γιώργο, καλησπέρα. Στην αστυνομική διεύθυνση Ηρακλείου κρατούνται ακόμη ο 54χρονος δράστης και η σύζυγός του.
8: Βεβαίως, προφανώς, και το πλέον πιθανότερο θάνατο είναι κάτι που είδαμε και στην περίπτωση των Γοριζίων. Για λόγους ασφαλείας, αντί να μεταχθεί το ζευγάρι στο δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου, να έρθουν εδώ οι δικαστικοί λειτουργοί, δηλαδή και ο εισαγγελέας αλλά και η τακτική ανακρίτρια, για να λάβουν τις απολογίες των κατηγορουμένων και για να πάρουν την απόφαση. Την συνήθη, βεβαίως δεν προδικάζουμε το έργο της δικαιοσύνης, αλλά είναι δεδομένο για τον δράστη, τον κατηγορούμενο, τον βασικό κατηγορούμενο, ότι θα προφυλακιστεί. Εκείνο που μένει να κριθεί είναι η τύχη της συζύγου, η οποία κατηγορείται για απλή συνέργεια στο έγκλημα. Βεβαίως πρόκειται για κακουργηματική κατηγορία, αλλά εξαρτάται από τα στοιχεία τα οποία θα συλλέξουν και την κρίση βάσει των ισχύων αυτών των δύο δικαστικών λειτουργών. Και το λέω τούτο γιατί Θάνο, και η ίδια αλλά και ο δράστης υποστηρίζουν ότι την στιγμή της τέλεσης του εγκλήματος η σύζυγος προσπάθησε να τον αποτρέψει φωνάζοντας του μην το κάνεις. Ωστόσο ο περίγυρος και η γειτονιά εκεί στη συγκεκριμένη συνοικία της Αμουδάρας στο Ηράκλειο δίνει αντίθετες μαρτυρίες ότι όλο αυτό το διάστημα η γυναίκα έπαιζε ένα αρνητικό ρόλο όσον αφορά την ψυχοσύνθεση του δράστη, η οποία και τον οδήγησε στο αποτρόπαιο, στο έγκλημα. Mm-hmm. Αυτά, ξαναλέω, είναι στην κρίση των δικαστικών λειτουργών. Το δεδομένο είναι, όπως είπες, ότι σε βάρος του δράστη εκκρεμούσαν και εκκρεμούν ακόμη τρεις δικογραφίες για επιθέσεις σε βάρος του θύματος. Είχε αποπειραθεί δηλαδή και άλλες τρεις φορές στο παρελθόν να του κάνει κακό. Η πιο σοβαρή ήταν αυτή του Δεκεμβρίου του 2024, όταν είχε χρησιμοποιήσει και πάλι το περιστατικό του. Το θύμα τότε είχε αρνηθεί να τον αναγνωρίσει, παρότι προφανέστατο τον ήξερε. Ενώπιον των αστυνομικών αρχών, τον είχε αναγνωρίσει, ωστόσο τον είχε καταγγείλει η αδελφή του και είχε σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος του. Η άρνηση του παιδιού τότε ήταν προφανώς για να υπάρξει κάποια καταλλαγή, κάποια συναλλαγή, ναι, κάποια συνδιαλλαγή με την καλή έννοια με τον σημερινό κατηγορούμενο, δεν τελεσφόρησε βέβαια αυτό. Η ηρωνία, αν θέλεις, είναι ότι αυτή που ήταν και πιο σοβαρή από τις τρεις επιθέσεις, με την φωνική, έχει οριστεί να εκδικαστεί στις 15 Ιανουαρίου. Βεβαίως, πλέον δεν έχει, θα εκδικαστεί ασφαλώς, αλλά δεν έχει κανένα νόημα γιατί ο κατηγορούμενος πλέον δεν κατηγορείται απλώς για απόπειρα σωματικής βλάβης, αλλά για φόνο εκ προμελέτης και σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.
1: Να σε ευχαριστήσουμε. Ούτως ή άλλως αναφέρθηκε στα Βορίζια. Υπήρξε το FBI της Κρήτης, αν υπήρξε. Διερωτάται κανείς γιατί φτάσαμε και οδηγήθηκε αυτή η υπόθεση στο έγκλημα. Είναι μια τεράστια απορία με πολλά ενδεχομένως κενά στην υπόθεση. Θα τα κρίνει όλα αυτά όμως η δικαιοσύνη και οι αρχές. Τώρα, αυτός ο άνθρωπος έπρεπε να συλληφθεί κανονικά και να κρατηθεί προληπτικά, αλλά υπάρχουν αποφάσεις τις οποίες πρέπει να σεβόμαστε, γιατί είναι η δικαιοσύνη η οποία παίρνει τις αποφάσεις της.

0: Αυτό ποιος το είπε, το δήλωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο οποίος έδωσε τη δική του τοποθέτηση για το θέμα. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
1: Όταν παραβιάστηκαν τα προστατευτικά μέτρα, το αρμόδιο αστυνομικό τμήμα έστειλε έγγραφο στην εισαγγελία λέγοντας ότι έγινε παραβίαση των μέτρων. Και η απόφαση ήταν τότε, η απόφαση της εισαγγελικής αρχής, αφήστε τον ελεύθερο. Αφήστε τον ελεύθερο. Ποιος θα το συλλάβει λοιπόν?
0: Αφήστε τον ελεύθερο, είπε ο κύριος Χρυσοχοΐδης σε σχέση με την απόφαση της δικαιοσύνης. Επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι που είναι πολύ σημαντικό για εμάς, καθώς αποτελεί μια δικλίδα ασφαλείας μεταξύ της αστυνομίας και του θύματος, ανέφερε η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στην τηλεόραση του Earth News.
2: Στην κατοίκον έρευνα της αστυνομίας δεν βρέθηκε ο οπλισμός αυτός, το περίστροφο που χρησιμοποίησε για τη δολοφονία. Οι ενέργειες των αστυνομικών κάθε φορά που το θύμα απευθυνόταν στην αστυνομία ήταν άμεσες, ώστε αυτός ο άνθρωπος να συλλαμβάνεται και να οδηγείται στη δικαιοσύνη.
0: Τώρα, ακόμα ένα τροχαίο ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι σημειώθηκε σήμερα το πρωί στον Ασπρόπυργο, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό 12χρονου, ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση και δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Συγκεκριμένα, ο 12χρονος παραβίασε στόπ και το αγόρι εξφενδονίστηκε από τη σύγκρουση. Στο νοσοκομείο Παιδών Αγλαία Κυριακού βρίσκεται η Σπυριδούλα Κακλατζή για να μας μεταφέρει τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας του παιδιού. Καλησπέρα, Σπυριδούλα, πώς είναι το παιδί, ποια είναι η κατάσταση της υγείας?
3: Καλησπέρα. Ολοκληρώθηκε το χειρουργείο που είχε το παιδί, το οποίο διήρκησε περίπου 3,5 ώρες. Χειρουργείο από τους θεράποντες ιατρούς για τις κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις που είχε, ενώ προσπάθησαν να φροντίσουν και το σπασμένο του πλευρό και πόδι, κάταγμα στο πλευρό, με συγχωρείτε. Αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Είναι πολύ κρίσιμα τα επόμενα 24 ώρα σύμφωνα με τους γιατρούς, όμως ήταν με ένα επιτυχημένο χειρουργείο. Τώρα περιμένουμε τις επόμενες ώρες να δούμε πώς θα πάει, πώς θα κινηθεί η υγεία του.
0: Σπυριδούλα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και οι ευχές όλων συνοδεύουν αυτό το 12χρονο παιδί. Να πάμε πάλι στον διεθνή χώρο και την ανησυχία που εγείρει η υπόθεση με τον Χανταϊό. Καθησυχαστική, αλλά σε επιφυλαγή η Κομισιόν. Η Δέσποινα Σύριοπούλου είναι και πάλι εδώ στο στούντιο. Δέσποινα, καλησπέρα εκ νέου.
4: Καλησπέρα, Θάνο. Το MV Χόντιους, λοιπόν, το κρουαζιερόπλοιο, στο οποίο μέχρι στιγμής βρίσκεται, ταξιδεύει από το πράσινο ακροτήρι στην Τενερίφη. Σύμφωνα λοιπόν με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, εκτιμάται ότι η κατάσταση θα παραμείνει περιορισμένη εφόσον εφαρμοστούν σωστά τα μέτρα δημόσιας υγείας. Ήταν ιδιαίτερα καθησυχαστικός. Δόθηκε μια συνέντευξη στη Γενέβη, όπου ο Γενικός Διευθυντής είπε ότι το στέλεχος των Άνδεων, αυτό που μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο και αυτό που έχουν διαπιστωθεί και που έχει διαπιστωθεί στα 5 επιβεβαιωμένα κρούσματα, εντοπίζεται στη Λατινική Αμερική, δεδομένης της περίοδου επόασης του ιού που μπορεί να φτάσει ως και 6 εβδομάδες, είναι πιθανό να αναφερθούν περισσότερα κρούσματα. Να σου πω επίσης, ότι η Αργεντινή έχει αποστείλει 2.500 διαγνωστικά kits σε εργαστήρια 5 χωρών. Έχει ενημερώσει ο Οργανισμός Υγείας στις 12 χώρες, των οποίων οι πολίτες αποβιβάστηκαν στο νησί της Αγίας Ελένης από τις 22 ως τις 24 Απριλίου. Μάλιστα, η διαχειρίστρια εταιρεία ανακοίνωσε ότι τότε 30 επιβάτες κατέβηκαν από εκεί. Τώρα, πάμε και στην Κομισιόν, η οποία είπε ότι ναι, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας στη δεδομένη χρονική στιγμή, αλλά η δημόσια υγεία, αλλά βρισκόμαστε σε αυξημένη επιφυλακή. Στη σημερινή ενημέρωση, λοιπόν, η εκπρόσωπος της Κομισιόν επιβεβαίωσε ότι οι ευρωπαϊκές αρχές παρακολουθούν πολύ στενά την κατάσταση. Είναι σε συνεχή επαφή με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ενώ το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων έχει ήδη αποστείλει ειδικό επιστήμονα πάνω στο πλοίο.
0: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Δέσποινα, για το ρεπορτάζ.
5: Αθλητικό δελτίο.
0: Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Καϊμάς. Δημήτρη, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα. Σημαντικό παιχνίδι σε 2 ώρες για την μπασκετική ΑΕΚ, καθώς παίζει στην Μπαταλόνα στην Ισπανία για το Final Four του Champions League του μπάσκετ. Αντιμετωπίζει τη Μάλαγα και ο νικητής του ζευγαριού θα παίξει στον τελικό τον μαθιαβριανό Τενερίφη Ρήτας. Οπότε όλοι ελπίζουμε να είναι η ΑΕΚ στο τελικό. Παράλληλα για το Europa League έχουμε δύο ημιτελικούς, Φράιμπουργκ Μπράγκα και Άστον Βίλα Νότιχαμ. Ενώ για το Conference League Crystal Palace Σαχτάρ Ντόνετσκ και Στρασβούργο που αγεκάνω η ομάδα που απέκλεισε πριν από λίγες μέρες στην ΑΕΚ.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ.
5: Ο καιρός.
0: Για τον καιρό μας ενημερώνει η Όλγα Παπαυγούλη.
7: Την Παρασκευή αναμένονται νεφώσεις αυξημένες με τοπικές λασποβροχές στη χώρα και στα δυτικά βορειοδυτικά με μονωμένες καταιγίδες. Οι συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι νοτιάδες στο Ιόνιο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση το μεσημέρι και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 23 με 25 και τοπικά τους 27 βαθμούς. Στην Αττική αναμένονται τοπικές νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές. Οι άνεμοι νότιοι έως 5 και πρόσκαιρα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 16 έως 23 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσουν νεφώσεις με τοπικές βροχές. Οι άνεμοι ασθενείς έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 15 έως 21 βαθμούς.
0: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην άρχη συνταξία ο Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Σερέτης. Στα διεθνή ήταν η Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Ιωακιμίδου, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ακολουθεί ο Χρήστος Μιχαηλίδης με τον καθρέφτη του. Καλό βράδυ σε όλους. Γεια σας.

0: Ελλάδος 20. UTC 17.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Ακούτε την εκπομπή Ασύμετρος Χρόνος. Δευτέρα ως Παρασκευή. 8 το βράδυ. Στη Φωνή της Ελλάδας. Με τον Στέλιο Ιωαννίδη.

Φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας και της εκπομπής Ασύμετρος Χρόνος, γεια σας. Στην επιμέλεια του ήχου σήμερα είναι ο Χρήστος Βουγιουκλάκης. Θα είμαστε μαζί για τις επόμενες 2 ώρες. Η Ευρυδίκη Θεοκλέους γεννήθηκε στη Λεμεσό στις 25 Φεβρουαρίου του 1968. Σπούδασε στο Εθνικό Οδείο της Κύπρου. Όταν τελείωσε το σχολείο, πήγε στο Le Studio des Variétés στο Παρίσι, όπου σπούδασε μουσική, θέατρο, χορό και stage performance. Ολοκλήρωσε τις μουσικές της σπουδές στο Μπέρκλι της Βοστόνης. Το 1989 μετακομίζει στην Αθήνα, όπου ξεκινάει την μουσική της πορεία τραγουδώντας δίπλα σε καταξιωμένους συνθέτες και τραγουδιστές. Το 1990 κυκλοφόρησε την πρώτη της δισκογραφική συνεργασία και τον επόμενο χρόνο κυκλοφόρησε το πρώτο της προσωπικό δίσκο με τίτλο «Για πρώτη φορά» σε μουσική Αλέξη Παπαδημητρίου και Γιώργου Θεοφάνους. Ακολούθησαν και άλλοι επιτυχημένοι δίσκοι. Το 2002 αποτελεί μια σημαντική χρονιά στην καριέρα της Ευρυδίκης, καθώς η τραγουδίστρια έκανε μια στροφή στην καριέρα της. Το 2003 κυκλοφόρησε ο δίσκος «Όσο φεύγω γυρίζω». Το καλοκαίρι του επόμενου χρόνου συνεργάστηκε με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου. Το 1992 εκπροσώπησε για πρώτη φορά ως κύρια ερμηνεύτρια την Κύπρο στην Eurovision με το τίτλο «Ταιριάζουμε», όπως και το 1994 στο Δουβλίνο με το τραγούδι «Είμαι άνθρωπος κι εγώ».

νύχτα στην πατρίδα, ενδεχομένως κάποιο άλλο σημείο του 24ωρου εκεί όπου σας συναντούμε, εσείς είστε πάντα συντονισμένοι σωστά στη Φωνή της Ελλάδας. Μείνετε εδώ, είναι η εκπομπή «Να αλλάξουμε τη μέρα». Είναι ο Γιάννης Ψυχογιός πίσω από το μικρόφωνο. Μέχρι τη μία.

Σιγά σιγά η ώρα περνά, έχουμε φτάσει ήδη στο δεύτερο ημίωρο αυτής εδώ της εκπομπής. Ακούτε πάντα τη φωνή της Ελλάδας, το ραδιόφωνο της Ελλάδας. Καλημέρα, καλησπέρα, όπου κι αν βρίσκεστε, ό,τι κι αν κάνετε.

Ένα πολύ όμορφο τραγούδι που μόλις ακούσαμε, άλλο ένα που έρχεται και άλλο ένα μέχρι να φτάσουμε στο κλείσιμο και της σημερινής μας εκπομπής. Είναι η φωνή της Ελλάδας, ήταν η εκπομπή «Να αλλάξουμε τη μέρα», ο Γιάννης Ψυχογιός ήταν διακριτικά πίσω από το μικρόφωνο. Γεια χαρά!

0: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
1: Ώρα Ελλάδας 1, Διεθνής ώρα UTC 22.
0: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.

είναι κάποιες μουσικές που γίνονται το soundtrack ακριβών στιγμών της ζωής μας. Μια μελωδία, ένα στίχος αρκεί για να ζωντανέψει μια εικόνα που ανεξίτηλα έχει καταγραφεί. Όταν πρωτοείδα στον κινηματογράφο το φιλμ του Τζουζέπε Τορνατόρε «Σινεμά ο Παράδεισος», ένιωσα να γεμίζω με πολλά συναισθήματα που με δυσκολία μπορούσα να διαχειριστώ. Αυτή όμως είναι η δύναμη της τέχνης. Σε οδηγεί σε μονοπάτια απάτητα, σε τοπία μαγικά. Το μουσικό θέμα που ακούσαμε, μάλλον ήταν δύο μουσικά θέματα από το soundtrack της ταινίας «Σινεμά ο Παράδεισος», σύνθεση του Ένιο Μορικόνε. Και έτσι ξεκινήσαμε σήμερα. Καλό βράδυ, φίλες και φίλοι. Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας είναι μαζί σας με τις πλανόδιες μουσικές του. Για τις δύο επόμενες ώρες, ο Κώστας Θωμαΐδης επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια και ο Χαρίς Κουτουλογιάννης ρυθμίζει τον ήχο. 210-6013-168, 210-6013-169, οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας, μας βρίσκεται και στο Viber. Πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα, και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας. Στο νυχτερινό κέντρο «Ο Παράδεισος», στην ταινία του Μιχάλη Κακογιάννη «Στέλλα», η Μελίνα Μερκούρη τραγουδούσε.

Αγάπη που γίνε δίκοπο μαχαίρι, από τα ωραιότερα πλάνα στη Στέλλα του Κακογιάννη, με τη Μελίνα να τραγουδάει μοναδικά. Η Στέλλα γυρίστηκε το 1955. Το σενάριο βασίστηκε στο θεατρικό έργο του Ιάκωβου Καμπανέλη «Η Στέλλα με τα κόκκινα γάντια», εμπνευσμένο από τον μύθο της Κάρμεν. Η Στέλλα είναι μια γυναίκα που αρνείται τους κοινωνικούς συμβιβασμούς και ορίζει την ίδια της τη ζωή και τον έρωτα. Η Στέλλα είναι πρόσωπο τραγικό που διεκδικεί την ελευθερία της, συγκρουόμενη με τις κατεστημένες αντιλήψεις. Το κοινό αγκάλιασε και έκρινε την ταινία σύμφωνα με την καλλιτεχνική της αξία, σε μια εποχή που η ελευθερία της γνώμης ήταν κάτι άγνωστο για το γυναικείο φύλο. Ο χαρακτήρας της Στέλλας ήταν εκ διαμέτρου αντίθετος με τις γυναικείες παρουσίες στον κινηματογράφο εκείνη την εποχή και ιδιαίτερα στον ελληνικό. Τον Οκτώβριο του 1963 τώρα ανέβηκε στο θέατρο Κοτοπούλη Ρέξ το έργο του Ιάκωβου Καμπανέλη «Η γειτονιά των αγγέλων». Τζένι Καρέζη, Νίκος Κούρκουλος, οι πρωταγωνιστές. Ο Μίκης Θεοδωράκης συνέθεσε τις μουσικές, συνέθεσε τα τραγούδια και οι δύο πρωταγωνιστές τραγούδισαν το «Από το παράθυρό σου πέρασε το καλοκαίρι».

παράθυρό σου, τραγούδησε η Τζένι Καρέζη και ο Νίκος Κούρκουλος, του Ιακούβου Καμπανέλη στίχη, μελωδία του Μίκη Θεοδωράκη από το θεατρικό «Η γειτονιά των Αγγέλων». Και πάλι η Μερίνα Μερκούρη. Αυτή τη φορά τραγουδάει Σταύρου Ξαρχάκο και Βαγγέλη Γκούφα. Το τραγούδι για τον ντοκιμαντέρ του τηλεοπτικού καναλιού ABC το 1963 «Η Ελλάδα της Μελίνας». Κατά τη γνώμη μου, στο να με θυμάσαι που θα ακούσουμε, η Μελίνα Μερκούρη καταθέτει την ωραιότερη ερμηνεία της από τα τραγούδια που ηχογράφησε. Σολίστη στο μπουζούκι ο Γιώργος Ζαμπέτας. Με την πενιά του, με τους αυτοσχεδιασμούς του, συνομιλεί με τη φωνή.

θυμάσαι του Σταύρου Ξαρχάκου και του Βαγγέλη Γκούφα με τη Μελίνα Μερκούρη και σολίστη στο μπουζούκι το Γιώργο Ζαμπέτα. Είπαμε πως η φωνή συνομιλεί με το μπουζούκι και το μπουζούκι με τη φωνή. Στο επόμενο τραγούδι συμβαίνει το ίδιο, μονάχα που η κιθάρα εδώ συνομιλεί με τη φωνή, και είναι η Νίνα Σιμών, Just Say I Love Him.

Ήταν η φωνή της Νίνα Σιμών, Just Say I Love Him, από το 1961 αυτή η ηχογράφηση. Το τραγούδι είναι μια διασκευή με αγγλικούς στίχους ενός ναπολιτάνικου τραγουδιού του Digitan Cello Vuje. Και κλείνουμε αυτό το ημίωρο με ένα τραγούδι που μια κιθάρα, ένα κοντραμπάσο και το μπουζούκι του Μανώλου Πάπου συνοδεύουν την Ελένη Τσαλιγοπούλου σε ένα παλιό λαϊκό τραγούδι. Ένα σφάλμα έκανα.

Κλέφτρα Κίσα είναι όπερα δύο πράξεων του Τζόκινο Ροσίνη σε λιμπρέτο του Τζοβάνι Γκεραρντίνι. Η όπερα παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στη Σκάλα του Μιλάνου στις 31 Μαΐου του 1817, γνωρίζοντας μεγάλη επιτυχία. Η διάσημη όπερα παίζεται σπάνια στις μέρες μας και αυτό οφείλεται στον μεγάλο αριθμό τραγουδιστών που απαιτούνται. Η οβερτούρα, η εισαγωγή δηλαδή της όπερας, εκτελείται συχνά μια και βρίσκεται στο συμφωνικό ρεπερτόριο των ορχιστρών. Ακούσαμε την οβερτούρα από τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Βερολίνου που διεύθυνε ο Herbert von Karajan. Η ίδια μελωδία ακούγονταν και στο φιλμ του Stanley Kubrick «Κουρδιστό Πορτοκάλι». Πλανώδιες είναι οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια, τον Χάρη Κουτουλογέννη να είναι στη ρύθμιση του ήχου. 2-10-60-13-168-169 τα τηλέφωνά μας. Μας βρίσκεται και στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα και εκεί μπορείτε να αφήσετε τα μηνύματά σας.

What a World. Τραγούδι του Rufus Wainwright, μουσικού που το ύφος των συνθέσεών του χαρακτηρίζεται από στοιχεία μπαρόκ, κλασικά, αλλά και pop. Έχει κυκλοφορήσει 11 άλμπουμς, έχει συνθέσει 2 όπερες. Έχει μελοποιήσει επίσης σονέτα του Σέξπιρ για παράσταση του Μπόμπου Βίλσον. Στο τραγούδι που ακούσαμε, ο Rufus Wainwright εισήγαγε και αποσπάσματα από τον μπολερό του Μωρίς Ραβέλ. Η συνέχεια μας τώρα με τον μελωδό Μάνο Λοΐζο. Ο Λαβρίδης Μαχαιρίτσας τραγουδάει ένα από τα παιδικά τραγούδια του Μάνου Λοΐζου και του Γιάννη Νεγρεπόντη. Χρυσόπουλή μου.

Χρυσόπουλή μου, τραγούδι ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας, του Μάνου Λοΐζου και του Γιάννη Νεκρεπόντη. Τραγούδι παιδικό από το κάτω από ένα κουνουπίδι. Ήταν μια σειρά τραγουδιών που γράψανε για παιδιά. Το 1972 ο ποιητής Μιχάλης Κατσάρος έδωσε σειρά στίχων του στο Γιάννη Μαρκόπουλο, ο οποίος τα μελοποίησε στην απλή μορφή των παιδικών τραγουδιών. Τα τραγούδισε ο ίδιος κατόπιν επιθυμίας του Μιχάλη Κατσαρού. Έτσι προέκυψαν τα τραγούδια του νέου πατέρα.

Ακούσαμε δύο τραγούδια από τα τραγούδια του νέου πατέρα Γιάννης Μαρκόπουλος στους στίχους του ποιητή Μιχάλη Κατσαρού. Η φωνή τώρα της Χαρούλας Αλεξίου. Η Λίνα Νικολακόπουλου έγραψε τους στίχους, ο Νίκος Αντίπας τη μελωδία. Είναι ένα ιδιαίτερο τραγούδι.

Για να κλείσουμε αυτήν την πρώτη ώρα της εκπομπής μας με ένα ποίημα της Μαρίας Πολυδούρη που μελοποίησε ο Δημήτρης Παπαδημητρίου και ερμήνευσε η Ελευθερία Αρβανιτάκη. Δεν τραγουδώ παρά γιατί με αγάπησες.

0: Είμαι ο Ακύλας και θα είμαι στη σκηνή της Eurovision με το τραγούδι Φέρτο. Real estate, Φέρτο. Με την ψήφο σας πάμε να ξεκλειδώσουμε το επόμενο level, την πρόκριση στο μεγάλο τελικό.
1: Eurovision 2026. Φέρτο. Η Ελλάδα διαγωνίζεται στον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου. Ψήφισε την ελληνική συμμετοχή με τον κωδικό 04 από τη χώρα που ζεις, την ώρα μετάδοσης του διαγωνισμού και βοήθησε τη χώρα μας να ανέβει ψηλά.
2: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.

Με τη δημοφιλέστερη σύνθεση του Βέλγου Wim Mertens περάσαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Η σύνθεση από τα τέλη της δεκαετίας του 1970. Η δημοφιλία του Mertens εκτοξεύθηκε από το 1987 και μετά, όταν αυτό το μουσικό θέμα ακούστηκε, χρησιμοποιήθηκε από τον σκηνοθέτη Peter Greenaway στην ταινία του «Η κοιλιά του αρχιτέκτονα». Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε και τις πλανόδιες μουσικές του. Ο Κώστας Θωμαΐδης επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια και για αυτήν τη νύχτα. Ο Χάρης Κουτουλογέννης είναι στη ρύθμιση του ήχου. 210-6013-168, 210-6013-169 τα τηλέφωνά μας. Μας βρίσκεται και στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα και εκεί αφήνετε το μήνυμά σας.

Lonely Carousel, τραγούδι του Ροδρίγο Λεάο με τη φωνή της Beth Gibbons. Ο Ροδρίγο Λεάο είναι συνθέτης, τσελίστας, γνωστός και για την δημιουργική του συνεργασία με το συγκρότημα Mandrew Deus. Στη σόλο καριέρα του έχει μελοποιήσει Πορτογάλους ποιητές και έχει συνθέσει για αρκετές κινηματογραφικές ταινίες. Από τους Mandrew Deus τώρα θα ακούσουμε το τραγούδι που έχει τίτλο «Φάδου του Μιντέου», με την εθέρια φωνή της Τερέζας Σαλγκέιρο.

Ένα πανέμορφο τραγούδι από τους Μαντρεντέους και τη φωνή της Τερέζα Σαλγκέιρο. Ένα τραγούδι με τον τίτλο «Φάδο του Μιντέλου». Το «Σου τηλεφωνώ» είναι τραγούδι που πρωτακούσαμε τη δεκαετία του 1990 από τους Γκράβιτον. Το τραγούδι ήρθε και έμεινε.

Κι έπινα μέσα από τα χείλια σου γλυκιά νάχνα σαν το μύρο. Ναπολέων Λαπαθιώτης. Το ποίημα δημοσιεύτηκε το 1910 στο περιοδικό Ανεμόνη. Είναι γνωστό το ποίημα και σαν Μπερντέδες. Μετά τη δημοσίευση ξέσπασε σκάνδαλο από τη συντηρητική κοινωνία για τους αμαρτωλούς Μπερντέδες. Ο Δημήτρης Μαραμής το μελοποίησε και ο Θοδωρής Βουτσικάκης το ερμήνευσε. Και να ο Ορφέας Πέριδης τώρα σε δύο μελοποιημένα ποίηματα, του Ναπολέοντα Λαπαθιώτη, Ολοβιολέτες Στόλισσα, και του Τέλου Άγρα, Διψάς του Στίχου το Πουλί.

Ορφέας Περίδης, Ολοδιολέτες Στόλισσα, ποίημα του Ναπολέοντα Λαπαθιώτη και Διψάς του Στίχου το Πουλί, ποίημα του Τέλου Άγρα. Και να κλείσουμε αυτό το ημίωρο με τον Νίκο Ξηδάκη να μελοποιεί Κώστα Καριωτάκη, το τελευταίο ταξίδι.

Ξεκινήσαμε το τελευταίο ημίωρο με την πολύ γνωστή μελωδία από την ταινία, από το soundtrack της ταινίας «Μαθήματα πιάνου». Μια ταινία παραγωγής του 1998 σε σενάριο και σκηνοθεσία της Jane Campion. Η σύνθεση του περίφημου Michael Nyman από τις σημαντικές μορφές της τέχνης και βηματικός εκπρόσωπος του μινιμαλισμού. Στην ταινία πρωταγωνιστούσαν η Holly Hunter, η Anna Paquin και ο Harvey Keitel. Πολύ βραβευμένη. Δύο κορυφαία βραβεία είναι ο Χρυσός Φοίνικας στις Κάνες, αλλά και τα τρία Όσκαρ που απέσπασε εκείνη τη χρονιά για σενάριο, αλλά και για πρώτου και δεύτερου γυναικείου ρόλου για την Holly Hunter και την Anna Paquin. Πλανώδιες είναι οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές, να επιλέγει τα τραγούδια και για αυτή τη νύχτα. Ο Χάρης Κουτουλογέννης είναι στη ρύθμιση του ήχου. 2-10-60-13-168 και 169 τα τηλέφωνά μας. Μας βρίσκεται στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα, και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας.

Ελένη Καραΐντρου συνεργάστηκε με τον Θόδωρο Αγγελόπουλο σε 8 ταινίες, δίνοντας επιδέξια τις εικόνες και τα οράματα του σκηνοθέτη. Ακούσαμε δύο μουσικές από το φιλμ «Ταξίδι στα Κύθυρα», το «Κοντσέρτο» με το σύνολο Εγχόρδων και το «Ταξίδι στα Κύθυρα» με τη φωνή του Γιώργου Νταλάρα. Ήταν το 1984 η ταινία και πρωταγωνιστούσαν δύο πολύ σπουδαίοι Έλληνες ηθοποιοί, ο αξέχαστος Μάνος Κατράκης, ο αξέχαστος Διονύσης Παπαγιαννόπουλος.

Δεν έπρεπε να σου ζωή μόνο μια πεταλούδα χιόνι να μου σκεπάζει στην ψυχή και από το κρύο της να μιλιώνει. Άλκης Αλκαίος. Θάνος Μικρούτσικος με τη Δήμητρα Γαλάνη, Φεβρουάριο του 1989, στην αίθουσα του Νουβό Θεάτρου Ντε Μπελτζίκ, σε συναυλία για πιάνο και φωνή. Και η Ελένη Βιτάλη, Νότης Μαυρουδής Τάσος Αμαρτζής, ίσως φταίνε τα φεγγάρια.

Ίσως φταίνε τα φεγγάρια, ίσως πάλι φταίς και εσύ. Τραγούδησε η Ελένη Βιτάλη αυτό το υπέροχο τραγούδι του Νότι Μαυρούδη και του Τάσου Σαμαρτζή. Η πολύχρονη συνεργασία της Λίνας Νικολακόπουλου με το Σταμάτη Κραουνάκη μας έδωσε μερικά από τα ωραιότερα τραγούδια μας. Ένα από αυτά, το Ανθρώπων Έργα.

Γιώργης Πρωτοψάλτη τραγούδησε «Ανθρώπων έργα», τραγούδι της Λίνας Νικολακοπούλου και του Σταμάτη Κραουνάκη. Το «Georgia on my mind» είναι τραγούδι του Χόγκι Καρμάικλ και του Στιούαρτ Γκορέλ. Το τραγούδισε και το έκανε μεγάλη επιτυχία ο Ρέι Τσάρλς και είναι από τα κορυφαία τραγούδια που τραγούδισε αυτός ο σπουδαίος τραγουδιστής, αυτός ο σπουδαίος ερμηνευτής. Εμείς θα ακούσουμε σήμερα τη φωνή της Άννη Λένοξ να το τραγουδάει. Άννη Λένοξ, Georgia on my mind.

μελωδίες ήταν νέοι μουσικές και σήμερα στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια και τον Χάρη Κουτουλογέννη να είναι στη ρύθμιση του ήχου. Μείνετε συντονισμένοι στο δεύτερο πρόγραμμα. Οι μουσικές δεν σταματούν ποτέ εδώ και τα τραγούδια. Σε λίγο κοντά σας ο Γιώργος Μαστής. Ευχαριστούμε που ήσασταν στην παρέα μας. Ευχαριστούμε που ήσασταν και σήμερα ακροατές μας. Αύριο λίγο μετά τις 10 το βράδυ θα τα ξαναπούμε. Καλή σας νύχτα.